Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη ο Κύριος των πάντων. Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου ο ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο ελίλη θα είναι απάσω πιστεύων εις εμέν τη σκοτία μη μείνει. Εγώ είμαι το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμεί ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία αλ έξι το φως της ζωής. Λόγια από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, πάντοτε στις πρώτες ανάσες αυτής της εκπομπής, μαζί με την προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Το Κύριε φώτισόν μου το σκότος, να μαρτυρούν την πρόθεση, τον σκοπό, που δεν είναι άλλος από το να ρίχνεται έστω και λίγο από το άπλετο φως του Χριστού μας τα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας πληθαίνουν. Ας ευχηθούμε αδελφοί μου να περιβάλλει τις ψυχές μας το φως του Χριστού μας, να τις θωρακίζει, να τις δίνει συνεχώς με τα όπλα του, τα όπλα του φωτός, και ας περιπατήσομενος εν φωτί και ημέρα ευσχημόνος. Μας έστειλε ένας αδελφός μας ένα μήνυμα ρωτώντας μας τι εννοείτε όταν λέτε ότι τα σκοτάδια των ημερών μας πληθαίνουν όλο ένα και περισσότερο. Δεν λέμε τίποτα παραπάνω από αυτό που διαβάζουμε μέσα στο Θείο Λόγο, μέσα στην προς Ρωμαίους, για παράδειγμα. Είναι κατάσπαρτος ο Θείος Λόγος. Από τέτοιες θείες προειδοποιήσεις, πάντοτε σε έναν ενεστώτα διαρκείας, τα εγκλήματα και οι παραλήψεις μας, ξέρετε, δεν έχουν στιγμιαίο χαρακτηρισμό. Έχουν διαρκή. Μας συντροφεύουν πάντοτε έως την ώρα που θα τα εξομολογηθούμε με συντριβή καρδίας. Μετελάγει, μεταλλάσσεται μάλλον, για να το πούμε ορθά, η αλήθεια του Θεού εν το ψεύδι. Η φυσική χρήση στην παραφύση, όπως διαβάζουμε στο έγκλημα και τιμωρία της Καινής Διαθήκης, στην προς Ρωμαίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, και παρέδωσε όλους αυτούς και παραδίδει όλους αυτούς ο Κύριος σε νου ανίκανο να διακρίνει, σε αδόκιμο νου δηλαδή, ώστε να εφαρμόζουν συνεχώς τα μη καθήκοντα, τα απρεπή και τα ανήθικα, όπως ερμηνεύει ο μακαριστός Παναγιώτης Τρεμπέλας. Γεμάτη από αδικία, πορνεία, πονηρία, πλεονεξία, κακία, φθόνο, κακοήθεια, υπερηφάνεια, λαζονία. Αυτό σημαίνει ότι πληθαίνουν όλο ένα και περισσότερο τα σκοτάδια των ημερών μας. Τα όπλα του φωτός είναι εκείνα που θα μας αφυπνίσουν. Μιλάμε για πνευματικό οπλισμό, αδελφοί μου, ώστε να κατανοήσουμε ότι όλη αυτή η παράταση και η Χριστότητα του Κυρίου, την οποία εμείς συνεχώς λιδωρούμε και καταφρονούμε, πρέπει να μας οδηγεί σε μετάνοια. Διαφορετικά, δεν κάνουμε τίποτα παραπάνω από το να αποταμιεύουμε, να αποθησαυρίζουμε εντός εισαγωγικών για τους εαυτούς μας οργή, εν ημέρα οργής και αποκαλύψεως και δικαιοκρισίας του δικαίου Θεού. Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους, πρώτο και δεύτερο κεφάλαιο,
και όλα τα κεφάλαια και όλη η Καινή Διαθήκη είναι όπλο φωτός σε κάθε άνοιγμά της, μας αφυπνίζει. Την αγάπη μας σε όλους τους ακροατές της εκπομπής και ιδίως στους μπροστάριδές μας, τους ανθρώπους της Οδύνης μα και της Ελπίδας, της υπομονής και της αληθινής χαράς, της πονεμένης. Στους συνεργάτες μας και σε όσους διακονούν στα ραδιοφωνικά καταφύγια των Ιερών Μητροπόλεων, των ψηφιακών ραδιοφώνων και των ραδιοφώνων της Ομογένειας. Σωτηριαψυχής.blogspot.com, το ομότιτλο ιστολογιό μας, εκεί θα βρείτε ό,τι σχετίζεται με αυτήν την εβδομαδιαία ραδιοφωνική συναλληλία μας. Εν το φωτί, papakiyahoo.gr, η ηλεκτρονική διεύθυνση της εκπομπής μας.

Να θυμίσουμε επίσης ότι τις εκπομπές μας μπορείτε να τις βρίσκετε και στο YouTube, σε σελίδα την οποία εδώ και χρόνια ενημερώνει και φροντίζει επιμελώς συνεργάτηδα της εκπομπής μας. Και εκεί κάθε Κυριακή πρωί από λίτουργα ανεβαίνει, να το πούμε έτσι, η νέα εκπομπή της εβδομάδας με τη βοήθεια του Θεού.

Πάτερ Αθανάσιε, ρίξε ένα σκηνή το τρίτο και τελευταίο μέρος της σειράς αυτής της αφιερωμένης στη μνήμη του πατρός Αθανασίου Μυτιληναίου. Συμπληρώνονται φέτος 18 χρόνια από την κοίμησή του. Πατέρ Αθανάσιος που ήταν στα αλήθεια και είναι στα αλήθεια, γιατί ο λόγος του είναι όσο ποτέ άλλοτε επίκαιρος και παρόν στην εποχή μας, διαλύοντας σκοτάδια. Πατέρ Αθανάσιος είναι στα αλήθεια τολμηρός και σίγουρα δεν επεδίωκε ποτέ το να είναι αρεστός στους ανθρώπους παρά μόνο στο Θεό. Μιλούσε συνεχώς για τον πνευματικό νόμο. Αυτά που λέγαμε λίγο πριν, εκεί στην Προσδρομέους. Έχουμε ξαναπεί πως οι προφήτες κατά την Παλαιά Διαθήκη ήταν τα στόματα του λαλούντος Θεού. Δίδασκαν, ήλεγχαν. Διαβάστε, αδελφοί μου, τον βίο του προφήτου Ιερεμία. Είναι καταπληκτικός αυτός ο βίος και τόσο μα τόσο επίκαιρος. Ήλεγχαν οι προφήτες, λοιπόν, προετοίμαζαν τους ανθρώπους επισημένοντάς τους τις συνέπειες των φαύλων πράξεών τους. Η διαφορά πάντοτε έγκυται στην πρόθεση και στο σκοπό όσων μας μεταφέρουν αυτά που έρχονται. Οι Άγιοι Γέροντες των ημερών μας, όπως και ο πατήρ Αθανάσιος Μυτιληναίος, δεν έλεγαν όλα αυτά, στην ουσία δεν προφήτευαν για να βρουν δικαίωση, για να επαληθευθούν, για να χαρακτηριστούν ως φερέγγοι, ως αξιόπιστοι, ως αλάνθαστοι. Εύχονταν και εύχονται με όλη τη δύναμη της ψυχής τους να βρεθούν σύγχρονοι νινεβίτες να τους διαψεύσουν και να κάνουν το Θεό να μετανοήσει, να μακροθυμήσει, να παρατείνει το έλεος και τη χριστότητα του. Δεν επεδίωκαν τον εντυπωσιασμό, μόνο τη μετάνοιά μας. Μπορεί να το διακρίνει κανείς ακούγοντας τα κηρύγματα του πατρός Αθανασίου, ότι πονά προτρέποντάς μας σε λυτρωτική μετάνοια. Ο Θεός, το έχουμε ξαναπεί και πρέπει να το εμπεδώσουμε αυτό κάποια στιγμή, γιατί είναι πολύ σημαντικό, γνωρίζει αλλά δεν προορίζει. Ό,τι συμβαίνει δεν συμβαίνει επειδή προελέχθη και προφητεύθηκε. Ο Κύριος μας έχει παραχωρήσει την ακλόνητη δύναμη του αυτεξουσίου. Εμείς θα διαψεύσουμε τον Θεό. Δεν είναι προαποφασισμένο τίποτα, λοιπόν. Δεν υφίσταται μια νομοτελειακής φύσεως εξέλιξη των πραγμάτων, αναποφεύκτη. Εμείς αμαρτάνουμε. Και μη επιστρέφοντας, μη μετανοώντας, γινόμαστε οι απόλυτοι ελεγκτές, καθορίζοντας αποκλειστικά τις εξελίξεις, καθορίζοντας αποκλειστικά τους καιρούς. Πώς? Το είπαμε πριν. Νομιμοποιώντας και διαφημίζοντας το άθεσμο στη θεοστηγή εποχή μας. Ιδιαιτέρως αυτή η διαφήμιση του. Ωχ, Θεέ μου. Αν υποδεχθούμε λοιπόν τους λόγους του πατρός Αθανασίου ως ουράνια και λεύσματα και παρενέσεις για μετάνοια, τότε όλα αυτά θα έχουν τεράστια αξία για την ψυχή μας. Αυτές οι διασωθήσεις, 5.000 και πλέον ομιλίες του, ανυπολόγιστη αξία τους. Σκοπός τους η μετάνοια. Ποτέ δεν κήρυξε χερέκακα, δεινά και συμφορές. Κρούουν όλοι τους καμπάνες αλλαγής πλεύσης. Και πώς χαίρονται και στη γη και στον ουρανό, όταν
διαψεύδονται, όπως έλεγε ο Ιερός Χρυσόστομος, διαφιλανθρωπίαν. Διαψεύδεται ο Κύριος διαφιλανθρωπίαν. Έστω και αν γνωρίζουν καλά πως αυτή η διαψευσή τους δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια ανανεούμενη αναστολή. 18 χρόνια μετά από την γέμιση του πατρός Αθανασίου και πολλές πλέον δεκαετίες από τότε που εκφωνήθηκαν τα αλυσμόνητα αφυπνιστικά, διαφωτιστικά και, επιτρέψτε μας να πούμε, σπαρακτικά κηρύγματα μετανοίας, βρισκόμαστε ενώπιον μιας θαυμαστής, το αντιλαμβανόμαστε όλοι πλέον, ακούγοντάς τον, μιας θαυμαστής έμψυχης απόδειξης της Θείας Χάριτος. Όσα είπε πραγματοποιούνται με συνταρακτικές λεπτομέρειες. Είπαμε, εκείνος τα έλεγε και τα λέει για σένα, αδελφέ μου. Ταλέπορε αυτέ μου, για να μην γίνουν, για να ξυπνήσει την καθεύδουσα κοιμωμένη συνείδησή μας, για να μας οδηγήσει στη μετάνοια και εμείς με τη σειρά μας ως σύγχρονοι Νινεβίτες να κάνουμε τον ίδιο το Θεό να μετανοήσει.

Θα ξεκινήσουμε να διαβάζουμε αποσπάσματα από μια εξαιρετική εργασία πάνω σε θεομητορικές ομιλίες του πατρός Αθανασίου. Παρουσιάζεται από τον κύριο Άγγελο Σολδάτο σε αυτήν την εξαιρετική του εργασία. Από όπου και θα αντλήσουμε αποσπασματοποιώντας κάποια πολύ σημαντικά στοιχεία για την προσωπικότητα, αυτήν την αγιασμένη μορφή του πατρός Αθανασίου. Ο πιστός χριστιανός εμψυχώνεται από τα λόγια του Αποστόλου Παύλου στην προς Εβραίους επιστολή, κεφάλαιο 4, στίχος 14, και ενθαρρύνεται να πιστέψει στο έλεος και την αγάπη, στη φλευσπλαχνία και τη φιλανθρωπία του μεγάλου αρχιερέως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Εις τόπον και τύπον Χριστού ο ιερέας μιμητής του πιστός βλέπει καθαρά τις καρδιές των ανθρώπων, αγωνίζεται για την πίστη του και ανταποκρίνεται με ζήλο στο καλεσμά του, αντιμετωπίζοντας με ποιότητα και αγάπη κάθε πλάνη, συγχωρώντας με την δύναμη του Θεού, προσφέροντας ακόμη και τον εαυτό του ζώσα θυσία για τη σωτηρία των ανθρώπων. Γιατί πάσγαρ αρχιερεύς εξ ανθρώπων, λαμβανόμενος υπέρ ανθρώπων, καθίσταται τα προς τον Θεόν ή να προσφέρει δώρατε και θυσίας υπέρ αμαρτιών. Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος είναι ο κόσμος του ιερέα, τον στηρίζουν και τον οδηγούν στη διαπείμανση των πιστών και στη διακονία τους. Ένας τέτοιος ιερέας φωτισμένος και χαριτωμένος με πολλά χαρίσματα στάθηκε στο σύνολο του βίου του και της ιερατικής και πνευματικής του πορείας ο πατήρ Αθανάσιος Μυτιληναίος, υπόδειγμα ταπεινότητας και ασκητικότητας, παράδειγμα αγωνιστικής μαρτυρίας, όαση διδαχής, πραγματικός διδάσκαλος, ο αποκαλούμενος και ιερός Χρυσόστομος της εποχής μας, είναι ένα κεφάλαιο άγνωστο στον ακαδημαϊκό κόσμο. Η ποιμαντική και η κηρυκτική προσφορά του πατρός Αθανασίου Μυτιληναίου είναι αναντήρητα και κατά κοινή ομολογία πλουσιότατη. Οι μαγνητοφωνημένες ομιλίες του, οι οποίες ακούγονται και εκτός του ελλαδικού χώρου με μεγάλο ενδιαφέρον, από το 1975 έως το 2002 ανέρχονται περίπου στις 5.000, και δεν είναι δυνατόν να υπολογιστούν οι ομιλίες των προηγουμένων ετών, περίπου 20 ετών. Φανταστείτε, αδελφοί μου, γιατί μέγεθος κηρυκτικού λόγου μιλάμε. Ο πατήρ Αθανάσιος, χωρίς να αποδέχεται θύραθεν και πολύ περισσότερο αιρετικές γνωσιολογίες και ρεύματα θρησκειολογικο-φιλοσοφικά, είναι παρόλα αυτά γνώστης όλου του εύρους της αρχαίας ελληνικής σκέψης, γενικότερα των θρησκειών, της φιλοσοφίας και της επιστήμης. Θα λέγαμε απλούστερα ότι, αν και είναι ένα τέρας ευρημάθειας και πολυγνωσίας, επί παντός επιστητού, είναι πολύ εντυπωσιακό στο λόγο του ότι δεν ξεφεύγει επουδενή από το πατερικός φρονήν και ομιλήν, αλλά στοιχεί σαφώς ως επόμενος των Αγίων Πατέρων μας στη γραμμή των προκατόχων του σε όποιο θέμα και αν κατά περίπτωση αναφερθεί και διδάξει. Είναι εμφανής η γνώση αυτή και η ευρύτερη κατάρτιση που έχει σε όσα θέματα και αν αναφερθεί, παρότι ο λόγος του είναι ακρεφνός ορθόδοξος. Δίδει γνωσιολογικά στοιχεία όπου αυτά απαιτούνται προς οικοδομή των πνευματικών τέκνων του και προς κατοχήρωσή τους από τις αιρέσεις επιστημολογικές, φιλοσοφικές και θρησκειολογικές, αλλά και τον επάρατο και θεομίσιτο οικουμενισμό. Τα στοιχεία αυτά είναι εμφανέστατα σε ομιλίες όπως ο γνωστικισμός, ο πνευματισμός, η θεοσοφία, ο μασονισμός, οι αιρέσεις, ο υλισμός, ο ιδεαλισμός, η μαγεία, η αθεία και πολλά άλλα σχετικά με την απολογητική θεολογία. Υπάρχουν όλα αυτά και περιλαμβάνονται σε όλο το εύρος του πνεύματός του όταν με μεγάλη προσοχή τα χρησιμοποιεί για να βοηθήσει, να κατοχυρώσει, να ενισχύσει και να διδάξει την πατερική θεολογία ως τη μόνη αληθινή θεολογία. Εκτιμώ, συνεχίζει ο κύριος Άγγελος Σολδάτος, ότι οπωσδήποτε θα είχε μελετήσει εκτενώς πολλούς, αν όχι όλους, τους φιλοσόφους και κάνει σχετικές διευκρινήσεις για τα περί αυτών και τα περί της αλήθειας τους, σε ομιλίες του όπως αυτές της Σοφίας Σιράχ, όπου και λέγει ότι σοφία καλείται εν υπόστατος Υιός και Λόγος του Θεού. Εξυπακούεται ότι μελετούσε και ορισμένους νεότερους καθηγητές όπως τους Τρεμπέλα, Γαλίτη, ενώ συμβούλευε να είμαστε προσεκτικοί
με νεότερους, οι οποίοι εξέφραζαν αιρετικές θέσεις. Συμβουλευόταν ο πατήρ Αθανάσιος τους Αγίους Γέροντες Παΐσιο, Πορφύριο, τους Αγιορείτες Πατέρες, τον Άγιο Ιάκωβο Τσαλίκη. Επισκεπτόταν συχνά το Άγιο Όρος και ρωτούσε διάφορους Αγίους και Έμπειρους Πατέρες, κυρίως για ασκητικά θέματα. Πολλές φορές στις ομιλίες του αναφέρεται και στις 9 Οικουμενικές Συνόδους της Μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας μας, αν και μόνο οι 7 πρώτες γίνονται δεκτές από τα υπόλοιπα αιρετικά δόγματα της χριστιανοσύνης. Να τονιστεί ότι ο δυτικός εκοσμικευμένος και οικουμενιστικός χριστιανισμός, σύμφωνα με τον πατέρα Αθανάσιο Μυτιληναίο, δεν αποδέχεται ορθοδόξος ούτε καν αυτές τις 7 Οικουμενικές Συνόδους, διότι έχει ταυτίσει την θεολογία με την ανθρωποκεντρική σκέψη της φιλοσοφίας και κατά συνέπεια δεν μπορεί να έχει το σύνολο της αλήθειας μετά το σχίσμα των εκκλησιών του 1054. Συνεχώς λοιπόν αναφερόταν στις 9 συνόδους, τις οποίες σε όλα τα χρόνια της ποιμαντικής του Αποστολής ερμήνευε και εξηγούσε στο Ορθόδοξο Χριστεπώνυμο Πλήρωμα για να ενισχύσει την ορθόδοξη πνευματικότητα στα πρόσωπα των ακροατών του, ώστε να βιώσουν το Ευαγγέλιο και να γίνουν Άγιοι. Οι ομιλίες του αποτελούν πολύτιμη πνευματική παρακαταθήκη για τη διαφύλαξη ακέραιων των δογμάτων της Ορθόδοξης Πίστεως και για την πνευματική μας πορεία, ειδικά σε καιρούς αμνησίας και πνευματικής ξηρασίας, όπου οι άνθρωποι αναζητούμε νόημα ζωής και την αληθινή οδό σωτηρίας που είναι ο Χριστός. Να κάνουμε μια παρένθεση εδώ και να πούμε ότι αυτό που είναι πραγματικά εντυπωσιακό είναι ότι ο μεγάλος αυτός θεολόγος, ο πατήρ Αθανάσιος Μυτιληναίος, δεν είχε περάσει ούτε έξω από το Πανεπιστήμιο και την Θεολογική Σχολή. Το λέμε σχηματικά για να δώσουμε έμφαση. Δεν ήταν θεολόγος. Το 1947 παρακολούθησε μαθήματα και εργαστήρια ραδιοτεχνίτου στο Κέντρο Ηλεκτρονικών Σπουδών Ράδιο Καραγιάννη στην Αθήνα. Το 1950 φίτησε στην αναγνωρισμένη από το κράτος Ραδιοτεχνική Σχολή Αθηνών, από όπου πήρε το δίπλωμα του ραδιοτεχνίτου, και το 1953 από την ίδια σχολή πήρε το δίπλωμα του ραδιοηλεκτρολόγου. Ένα απόσπασμα λοιπόν από την εξαιρετική εργασία πάνω σε θεομητερικές ομιλίες του πατρός Αθανασίου του κυρίου Αγγέλου Σολδάτου υπάρχει στο διαδίκτυο, μπορείτε να το αναζητήσετε. Εμείς θα θέλαμε σε αυτή τη σειρά των αφιερωματικών εκπομπών, αδελφοί μου, για τον πατέρα Αθανάσιο, και σήμερα που είναι η τρίτη και τελευταία της σειράς αυτής, να μνημονεύσουμε ένα αγαπημένο του πνευματικό παιδί, τον μακαριστό πλέον πατέρα Βασίλειο Βασιλείου, μια μεγάλη μορφή της Εκκλησίας μας και εκείνος πάντοτε στα ίχνη, στα πνευματικά ίχνη και στα βήματα του γέροντά του. Κυριακή πρωί του Αγίου Αντωνίου, πριν από λίγα χρόνια, είπε το διευχόν του και έφυγε για να συναντηθεί με τον μακαριστό ταπεινό Αντώνιο, τον πρώτο Άγιο Δεσπότη του, τον Άγιο μακαριστό επίσκοπο Σιατίστης, Αντώνιο Κόμπο, και τον Άγιο Γέροντά του που τόσο αγάπησε και τόσο τίμησε τον πατέρα Αθανάσιο Μυτιληναίο. Πατήρ Βασίλειος Βασιλείου έφυγε Χριστό στεφανωμένος. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ μια Κυριακή που βρεθήκαμε πάνω εκεί, στα μέρη του Αγίου Νικολάου στη Σιάτιστα. Ήταν του Αγίου Πολυκάρπου τα σταμάτητα δάκρυα του πατρός Βασιλείου στο κήρυγμα που έκανε για το μαρτύριο του Αγίου. Μας είχε συγκλονίσει ο τρόπος του τότε, ο πάντοτε ανυπόκριτος. Πριν από 15 χρόνια ήταν ο πατήρ Βασίλειος η γλυκιά αφορμή και η έμψυχη παρένεση για να ξεκινήσει αυτή η εκπομπή, αδελφοί μου. Αυτή η πορεία μας στα ουράνια ραδιοκύματα. Πλέον ο πατήρ Βασίλειος εκπέμπει ορθοδοξία και παράδοση από το κέντρο εκπομπής. Η λατρεμένη του Σιάτιστα και όλοι εμείς που ευλογηθήκαμε από την γνωριμιά μας μαζί του, συνεχώς παρακαλούμε να μεσητεύει αυτός ο γλεβέντης παπάς.
αυτός ο άφοβος και γενναίος στρατιώτης του Χριστού μας, που κράτησε την ιεροσύνη του ακύβδηλη ως την τελευταία στιγμή, κάνοντας υπακοή στην αμετασάλευτη αλήθεια των ευαγγελικών ρημάτων και ακολουθώντας πιστά και παρέγκλητα τις πατερικές ιχνηλασίες στον αόρατο πόλεμο της ψυχής. Πάντοτε θα λογαριάζουμε τον πατέρα Βασίλειο ως ευεργέτη μας πνευματικό, ως μπροστάρι μας και ως πρόμαχο. Θα τον φέρνουμε συνεχώς δίπλα μας κάθε που ξεκινά μια εκπομπή με τη βοήθεια του Θεού. Τον παρακαλούμε να μην σταματήσει να προσεύχεται για όλους μας. Ευχόμαστε την καλή αντάμωση. Και πρέπει να πούμε ότι ήταν ο πατήρ Βασίλειος Βασιλείου, ο οποίος πριν από πολλά πλέον χρόνια μας σύστησε τον πατέρα Αθανάσιο. Εκεί στη Σιάτιστα, στον ραδιοφωνικό σταθμό Ορθοδοξία και Παράδοση, ο οποίος ήταν και ο πρώτος σταθμός που μετέδωσε στο πρόγραμμά του το «Εν το φωτίσου ψώμεθα φως», καθημερινά, τότε τον ακούγαμε μόνο, μεταδίδονταν και μεταδίδονται και σήμερα τα κηρύγματα του μακαριστού πατρός Αθανασίου. Επίσης, να πούμε, τελειώνοντας αυτή τη μικρή αφιερωματική παρένθεση στον πατέρα Βασίλειου Βασιλείου, ότι δεν θα ξεχάσουμε ποτέ τις πρώτες φωτογραφίες που είδαμε μετά την κηδεία του πατρός Αθανασίου και την έκπληξη που αισθανθήκαμε όταν αντικρίσαμε την οσιακή αλίωση του προσώπου του. Δεν είναι καθόλου υπερβολή να πούμε ότι η Σιάτιστα και η ευρύτερη περιοχή είναι γεμάτη από πνευματικά εγγόνια, παιδιά και εγγόνια του πατρός Αθανασίου, τα οποία ακολουθούν ψυχοφελώς και απαρεγκλήτως τις πνευματικές του παρακαταθήκες και σύμβουλες.

και από ένα βιβλίο που μας είχε δώσει ευλογία ο πατήρ Βασίλειος πριν από 15 περίπου χρόνια. Θα διαβάσουμε για το υπόλοιπο της εκπομπής λόγους αφυπνήσεως. Ξανά στην Προσδρομέους θα βρεθούμε, αδελφοί μου. Ώρα ημάς ήδη εξύπνου εγερθήνε από μαγνητοφωνημένες ομιλίες του πατρός Αθανασίου εκεί στην Ιερά Μονή Κομνηνίου, στο στόμιο της Λάρισσας. Κάποια χαρακτηριστικά αποσπάσματα. Ευθύς αμέσως.

και να αναφέρουμε φυσικά, γιατί το οφείλουμε αυτό, έχει μεγάλη πνευματική πορεία και μας έχει ευεργετήσει πολύ η εκδοτική προσπάθεια των εκδόσεων Ορθόδοξος Κυψέλη, οι οποίες έχουν και την κεντρική διάθεση αυτού του βιβλίου, Λόγοι Αφυπνήσεως, του πατρός Αθανασίου Μυτιλινέου.

Οι χριστιανοί, ξεκινά να μιλά ο πατήρ Αθανάσιος, με πόνο για την οικογένεια, για τους νέους ανθρώπους, για τους οποίους συνεχώς αγωνιζόταν και αγωνιούσε. Οι χριστιανοί παντρεύονται όπως όλοι και τεκνογονούν αλλού ρύπτουση τα γενόμενα. Οι χριστιανοί παντρεύονται και τεκνογονούν όπως όλοι, αλλά δεν πετάνε ή δεν εκθέτουν εκείνα που γεννιούνται. Δηλαδή οι χριστιανοί έρχονται σε γάμο κοινωνία, δηλαδή παντρεύεται ο χριστιανός. Αλλά ο γάμος του χριστιανού ευλογείται από τον Θεό. Ευλογείται από τον Θεό ο γάμος. Γι' αυτό γράφει ο Άγιος Ιγνάτιος προς τον Άγιο Πολύκαρπο. Πρέπει δε με τα γνώμης του επισκόπου την ένωσιν ποιήστε ή να ο γάμος ή κατά Κύριον. Για να είναι κατά Θεόν ο γάμος, λέει, σύμφωνα με τη γνώμη της Εκκλησίας, δηλαδή του επισκόπου. Και μη κατ' επιθυμίαν, όχι γιατί μου αρέσεις και σου αρέσω. Αδιάφοραν δεν πρέπει να σε παντρευτώ, γιατί είσαι αλλόθρησκος άνθρωπος κλπ. Πάντα εις τιμήν Θεού γυναίστου. Διαβάζουμε στην ίδια επιστολή. Συνεπώς ο χριστιανός παντρεύεται, αλλά ο γάμος του είναι κάτω από την ευλογία του Θεού. Αυτό θα πει γάμος. Δέχομαι την ευλογία του Θεού, άρα ο χριστιανός δεν δέχεται τον πολιτικό γάμο επού δεν είναι λόγο. Τον θεωρεί πορνεία γιατί είναι. Και είναι επειδή είναι ανευλόγητος. Λέει ο Απόστολος Παύλος, είτε ουν εστίεται, είτε πίνεται, είτε τι ποιείται, εάν τρώτε ή πίνεται ή κάτι κάνετε, είτε τι ποιείται. Το πιο μικρό. Πάντα εις δόξαν Θεού ποιείται. Πρέπει να έχουν όλα τη σφραγίδα της ευλογίας του Θεού και τη σφραγίδα της δόξης του Θεού. Και εσύ αδελφέ μου, ολόκληρο θέμα στη ζωή σου που είναι ο γάμος, παντρεύεσαι ανευλόγητα, χωρίς τον Θεό. Αγαπητοί μου, προσέξτε, δεν είναι κακή αυτό που θα πω, συνεχίζει ο πατήρ Αθανάσιος. Αν το παιδί σας ομιγέννη το παντρευτεί με πολιτικό γάμο, δεν θα πάτε στο γάμο του. Είναι σε αταξία. Αν συγγενικό ή φιλικό σας πρόσωπο παντρεύεται με πολιτικό γάμο, δεν θα πάτε. Θα του πείτε ότι είναι σε αταξία. Δεν θα βρίσετε, ούτε θα δείρετε, αλλά θα πείτε ότι είναι σε αταξία. Προσέξτε με, ούτε δώρο θα πάτε. Διότι με την παρουσία σας, την επίσκεψή σας ή το δώρο σας, επικροτείτε κάτι που ο Θεός δεν το θέλει. Είναι παράνομο. Αυτό που προέτρεπε ο Απόστολος Παύλος στους Κορινθίους για κάποιον αιμομίκτη χριστιανό να μην του μιλάνε για να ντραπεί και να συνέλθει. Διαβάζουμε και στην πρώτη προς Κορινθίους του 5ου κεφάλαιου. Αυτό θα κάνετε κι εσείς. Θα δείχνετε την δυσαρέσκειά σας, όχι σήμερα, αύριο και για 10 μέρες, αλλά μέχρι που να διορθωθεί. Θα λέτε καλημέρα, αλλά πάντα θα υπενθυμίζετε με τη στάση σας. Αγαπητέ μου, φίλε ή παιδί μου, είσαι σε αταξία. Θα τον κάνετε τον άλλον να σκεφτεί και τότε να πει, τι κάνω. Αν τον επιδοκιμάσουμε, τότε δεν τον διορθώνουμε. Έτσι λοιπόν ο χριστιανός παντρεύεται και γεννά παιδιά, αλλά δεν κάνει εκτρώσεις. Και αν γεννήσει δεν εκθέτει τα παιδιά τα οποία έχει γεννήσει ως ανεπιθύμητα. Όχι, το γεννάμε και το πετάμε. Η διδαχή των 12 Αποστόλων, μάλιστα ένα πανάρχιο βιβλίο αναφερόμενη στην οδό του θανάτου, γράφει τα εξής. Η δε του θανάτου οδός εστίν αύτη. Λέει πολλά και μεταξύ άλλων λέγει φωνής τέκνων φθορής πλάσματος Θεού. Είδατε, φωνής τέκνων. Αυτοί που σκοτώνουν τα παιδιά τους, αυτοί που φθύρουν το πλάσμα του Θεού, ριστείτε τέκνα από τούτον απάντων. Απαλλαγείτε παιδιά μου, λέει το βιβλίο της διδαχής από όλα αυτά. Αλλά και σε θέματα αγωγής των παιδιών τους, οι χριστιανοί, δεν αμελούν την εν κυρίω παιδαγωγία. Σήμερα μάλιστα είναι πολύ δύσκολη η αγωγή των παιδιών. Δεν την αμελούν ούτε μένουν σε εκείνην την, προσέξτε, εσφαλμένη αντίληψη περί ελευθερίας, η οποία αντίληψη περί ελευθερίας είναι ταυτόσιμη με την ασυδοσία σήμερα. Δεν έχουν αυτήν την αντίληψη περί ελευθερίας οι χριστιανοί μέσα στον κόσμο,
αλλά μένουν πάλι σε εκείνη την προτροπή του βιβλίου της Διδαχής που λέγει «Ουκαρίς την χείραν σου από του ιού σου ή από τη θυγατρό σου, αλλά από νεότητος διδάξεις τον φόβο του Θεού. Δεν θα σηκώσεις το χέρι σου από το αγόρι σου και από το κορίτσι σου, θα το κρατάς το παιδί σου, μα θα το κρατάς γερά. Μητέρα, να πάω, ένα παρτάκι θα κάνουμε. Όχι παιδί μου, δεν θα πας. Μα, όχι παιδί μου, δεν θα πας. Με καταπιέζεις. Κάποια μέρα θα με ευγνωμονείς, παιδάκι μου. Μα, όχι παιδί μου, δεν θα πας. Δεν θα πας τελείως. Είδατε. Ουκαρίς την χείραν σου, λέει. Δεν θα σηκώσεις το χέρι σου. Ποιο? Το χέρι που χειραγωγεί, που παιδαγωγεί τα παιδιά σου και να πεις ξέρετε τι θα πει σηκώνω το χέρι μου. Είναι και σύγχρονη η λέξη. Χειραφέτηση. Χειραφετώ. Δηλαδή αφήνω το παιδί μου από το χέρι μου και εκείνο παίρνει το δρόμο που θέλει. Και αυτό το κάνω δήθεν για να μην καταπιέζεται. Έχοντας αυτή την τρομερή, την εγκληματικά εσφαλμένη αντίληψη περί ελευθερίας. Έτσι θα λέγαμε ότι εν ευρία ενία, αυτό εδώ που αναφέρει προς Διόγνητον ότι οι χριστιανοί παντρεύονται και γεννούν παιδιά όπως όλοι, αλλά ου ρήπτουσι τα γενόμενα, δεν είναι μόνο η περίπτωση να μην πετάξω το παιδί όταν νέο γεννήθηκε, αλλά είναι και να μην πετάξω το παιδί μου και ως προς την αγωγή. Να μην πω ας κάνει ό,τι θέλει. Υπάρχει αντίληψη ότι το παιδί μου ας τραβήξει το δρόμο του αυτόν που θέλει. Το αγόρι, αγόρι είναι. Το κορίτσι, φύγαμε από τις παλιές προκαταλήψεις που έλεγαν να φυλάξω το κορίτσι μου. Όχι, μην πετάξεις το παιδί σου. Μην το πετάξεις και το κάνεις έκθετο στις ποικίλες επιδράσεις των ρευμάτων της εποχής. Όλων αυτών που είναι ολετήρες, καταστροφής των παιδιών μας και όλων μας, δεν θα αφήσεις το παιδί σου. Βέβαια θέλει τέχνη, για να μην πει το παιδί ότι το κρατάμε από το σβέρκο. Θέλει τέχνη. Αυτή η τέχνη είναι η τέχνη των γονιών. Και πρέπει να σας θυμίσω, συνεχίζει ο πατήρ Αθανάσιος Μυτιληναίος, και να σας πω, αν είστε γονείς με παιδιά, μη γυρεύετε άλλες δουλειές πιο έξω για να συμπληρώσετε το χρόνο της ζωής σας. Γιατί έχετε ανία μέσα στο σπίτι, ιδίως οι γυναίκες. Η τέχνη να κρατάς τα παιδιά σου κάτω από τον ζυγό του Κυρίου είναι η τέχνη των τεχνών και η επιστήμη των επιστημών που λέγει και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Τράπεζαν κοινήν παρατίθενται, αλλού κοινήν. Οι χριστιανοί, συνεχίζει να διαβάζει ο πατήρ Αθανάσιος την προς Διόγνητον επιστολή. Οι χριστιανοί, λέει, παραθέτουν κοινό τραπέζι, συγκαλούν φίλους, αλλά το τραπέζι τους δεν είναι ακάθαρτο από ευοχίες και απρέπειες. Εδώ η Ιερός Χρυσόστομος λέγει το εξής πολύ χαρακτηριστικό. Μέτεχε τραπεζών και λουτρών, αμαρτίας άπεχε. Θες να πας στα λουτρά, πήγαινε. Θες να πας σε ένα τραπέζι, πήγαινε. Σε μια φιλική συγκέντρωση, πήγαινε. Πρόσεξε μόνο κάτι. Από την αμαρτία θα απέχεις. Δεν είναι λοιπόν αυτό καθεαυτό το τραπέζι. Μάλιστα μπορούμε να πούμε ότι το αγιότατο μυστήριο της Εκκλησίας μας, η Θεία Ευχαριστία, σε τραπέζι παρατέθηκε. Σήμερα το πρωί που καθίσαμε, στο τραπέζι του Χριστού, στο τραπέζι του Θεού, και τι γίναμε, συνδετημόνες του. Καθίσαμε μαζί του, βλέπετε, και φάγαμε το σώμα του και ήπιαμε το αίμα του πάνω σε μια τράπεζα. Δεν είναι λοιπόν το τραπέζι. Μην ξεχνάτε δε ότι οι χριστιανοί πάντοτε έκαναν τραπέζια, τις αγάπες. Γι' αυτό και η Βασιλεία του Θεού με τραπέζι παρομοιάζεται, με δείπνο, και μάλιστα μέγα δείπνο. Δεν πρέπει όμως το τραπέζι να είναι βρώμικο, να γίνονται απρέπειες. Εδώ να σας πω κάτι. Υπάρχει και μια άλλη γραφή. Το κείμενο που έχω λέει κοινήν. Τράπεζα κοινήν παρατίθενται αλλού κοινήν. Εδώ το ερμηνεύουμε έτσι. Κοινό τραπέζι παραθέτουν δηλαδή στους φίλους. Όμως κοινό θα πει και ακάθαρτο. Αλλά υπάρχει και η γραφή σε άλλον κώδικα που αντί κοινήν λέει
θύνην, όμικρον γιώτα και ήτα. Θύνη θα πει τραπέζι με ευοχία και διασκέδαση. Αυτό που όταν αρχίζουμε να τρώμε και να πίνουμε μετά, μεθάμε, τραγουδάμε, τα σπάμε, χορεύουμε, μιλάμε άσχημα, άπρεπα. Στρώνουν τραπέζι χριστιανοί και καλούν φίλους, αλλά δεν διασκεδάζουν έτσι. Πηγαίνουν σε επισκέψεις. Ελάτε να φάμε, θα μας πούν κάποιοι χριστιανοί φίλοι μας. Θα πάμε. Πώς θα φάμε? Όπως λέγει ο Άγιος Ισαάκος Ήρος, με τα σοφροσύνης φάγε και πίε, ως πρέπει τέκνης Θεού, όμορφα, μετρημένα, χαριτωμένα, σαν παιδιά Θεού. Το θέμα των λεγόμενων κοινωνικών σχέσεων και της ψυχαγωγίας πρέπει να πούμε ότι αποτελούν την αχίλιο πτέρνα των χριστιανών, επειδή ακριβώς εμφορούνται οι χριστιανοί μας από αυτό το κοσμικό φρόνημα.

Και κάτι ακόμη, ένα άλλο χειρόγραφο. Αντί κοινήν βάζει κίτιν. Κίτι θα πει κρεβάτι, και έτσι αυτό που γράφει τώρα η προσδιώγνητον θα το εξηγήσουμε ως εξής. Τράπεζα κοινή παραθέτουν, αλλά όχι κοινό κρεβάτι. Τι θα πει αυτό? Ότι όταν αρχίσουν να χαλαρώνουν τα ήθη των χριστιανών, τότε να κοιμάται ο ένας με τη γυναίκα του άλλου. Αυτό είναι φοβερό. Στην εποχή μας βεβαίως η μοιχεία είναι ελευθερωμένη από τον πολιτιακό νόμο, όπως και από τον νόμο του Θεού, αλλά και από κάθε παραδοσιακή δέσμευση. Λέμε, και τι είναι όλα αυτά, προλήψεις, και τι θα πει μοιχεία? Δυστυχώς, η μοιχεία, σας το βεβαιώνω, συνεχίζει ο πατήρ Αθανάσιος Μυτιληναίος, δημιουργεί πανολεθρία στους χριστιανούς μας. Είναι δυνατόν? Για να μην πω, και πολλοί θα είναι μάρτυρες από εσάς που με ακούτε, ότι και χριστιανοί μας κάνουν εκτρώσεις. Και χριστιανοί μας κάνουν εκτρώσεις, και χριστιανοί μας κάνουν μοιχείες. Θα μου πείτε, τότε είμαστε άξιοι πολλών δακρύων και πολλών οδυρμών. Γι' αυτό ακριβώς έχουμε πρόβλημα στο πώς θα σταθούμε σαν χριστιανοί μέσα σε έναν τέτοιον διεφθαρμένο κόσμο. Λέγει ο Άγιος Ιγνάτιος τον Άγιο Πολύκαρπο πάλι. Σ' αδελφές μου, προσλάλλει αγαπάν τον Κύριον, και τη συμβείς αρκίστε σαρκή και πνεύματι. Πες τις αδελφές μου, λέει, στις γυναίκες τις χριστιανές να αγαπάνε τον Θεό και να αρκούνται στο σύζυγό τους σαρκικά και πνευματικά. Θα το ξαναπώ, εύσχυμος τρόπος. Οι γυναίκες να αρκούνται στους σύζυγους τους. Ο άνδρας μου, η γυναίκα μου, τίποτε άλλο. Το λέγει και ο Απόστολος Παύλος αυτό, και μάλιστα αναφερόμενο στο θέμα της ανηθικότητος λέγει στους Θεσσαλονικείς το εξής. Το μη υπερβαίνειν και πλεονεκτείνεν το πράγματι των αδελφών αυτού. Πλεονεκτείν και υπερβαίνειν, δε θα βγεις από τα όρια του γάμου, δε θα κοιτάξεις τρίτον άνθρωπο. Διότι έκδικος ο Κύριος περί πάντων τούτων, ουγάρ εκάλεσεν ημάς ο Θεός επί ακαθαρσία, αλ εν αγιασμό. Τι θα πει λοιπόν είμαι χριστιανός μέσα στον κόσμο? Δεν τρέχω στη μοιχεία. Και αν είμαι νέος, αν είμαι άγαμος, δεν τρέχω στην πορνεία. Μένω σόφρον για να έρθει η εκκλησία με κείνα τα στεφάνια. Είτε αγόρι είμαι είτε κορίτσι, να με στεφανώσει στο στίβο της αγνότητος και της παρθενίας. Και για το κορίτσι και για το αγόρι. Αυτό θα πει είμαι χριστιανός μέσα σε έναν κόσμο διεφθαρμένο. Εν σαρκή την χάνουσιν, αλλού κατά σάρκα ζώσιν. Αυτή είναι, θα λέγαμε, μια περιληπτική έκφραση του πνευματικού ανθρώπου. Οι χριστιανοί βρίσκονται εν σαρκή. Είναι με σάρκα. Όπως τώρα δηλαδή και εγώ και εσείς είμαστε με το σώμα μας και έχουμε την ύπαρξή μας. Αλλού κατά σάρκα ζώσιν. Δεν ζουν όμως σαρκικά. Ο Θεός δημιούργησε την ύλη και το σώμα για να υψώνεται όμως προς τον Θεό. Αλλά από τη στιγμή που αυτό δεν γίνεται και το σώμα αποκόπτεται από τον Θεό, τότε το σώμα γίνεται ψυχικό, βιολογικό, γίνεται σαρκικό. Μας θυμίζει αυτό που λέει ο Θεός για τους ανθρώπους της εποχής του κατακλυσμού. «Ου μη καταμείνει το πνεύμα μου εν της ανθρώπης τούτης εις τον αιώνα. Δε θα μείνει το πνεύμα μου το Άγιον σε αυτούς, για το είναι αυτού σάρκας». Μα σάρκες δεν ήταν. Δεν εννοεί αυτό, αλλά ότι οι σάρκες στα σώματά τους έγιναν σαρκικά, δηλαδή έπεσαν βαριά προς τη γη αντί να ανεβαίνουν προς τον ουρανό. Γι' αυτό ο χριστιανός και την ύλη ακόμη την πνευματώνει. Όπως το ψωμί και το κρασί το μεταβάλλει ο Θεός σε σάρκα και αίμα Χριστού, ή όπως πνευμάτωσε ο Θεός λόγος την σάρκα του, την σάρκα που προσέλαβε. Γράφει πάλι ο Άγιος Ιγνάτιος στους Εφεσίους. Α δε και κατά σάρκα πράσετε, ταύτα πνευματικά εστίν, εν Ιησού γαρ Χριστό πάντα πράσετε. Το πράσετε δεν είναι προστακτική, είναι ενεστώτας. Δηλαδή εκείνα τα οποία πράτεται σαρκικά και είναι εν Χριστό, λέει, αυτά τελικά μεταβάλλονται σε πνευματικά. Είμαστε σε ένα τραπέζι. Τι είναι το τραπέζι? Η διαδικασία κατά την οποία βάζουμε φαΐ, ψωμί και νερό στο στομάχι μας. Κάτι σαρκικό θα λέγαμε. Αν όμως γίνει όπως θέλει ο Θεός, το τραπέζι αυτό λέγεται πνευματικό. Δεν τρώμε πνεύμα,
Αλλά το σαρκικό, το υλικό, το μεταβάλλουμε σε κάτι το πνευματικό, σε κάτι το ανώτερο. Το κριτήριο των υλικών πραγμάτων, αγαπητοί μου, συνεχίζει ο πατήρ Αθανάσιος, είναι ο Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό γράφει και ο Απόστολος Παύλος, «Παν ο ουκ

Πνεύμα το Άγιο. Επί γης διατρίβουσιν, αλλεν ουρανό πολιτεύονται. Συνεχίζει με αποσπάσματα από την προσδιώγνη των ο πατήρ Αθανάσιος. Είναι η προηγούμενη έννοια με μια άλλη έκφραση. Στη γη ζουν, αλλά στον ουρανό πολιτεύονται οι χριστιανοί. Τα έργα τους είναι επίγεια, όπως και η ζωή τους. Αλλά βιώνουν το του Αποστόλου. Ημών το πολίτευμα εν ουρανής υπάρχει, διότι εκεί είναι η πατρίδα τους. Όλα τα έργα τους περνούν πάντα από το κριτήριο του ουρανού. Τα πάντα θεώνται υπό το πρίσμα του ουρανού. Το κάθε επίγειο συμφέρον σε οποιονδήποτε τομέα της ζωής τους κρίνεται πάντοτε από το ουράνιο συμφέρον. Μου λένε να πάω για μια δουλειά που θα βγάλω πολλά. Πώς θα κρίνω? Για το συμφέρον σου είναι, θα μου πουν. Πώς θα κρίνω? Μα για το συμφέρον σου είναι. Το αν είναι ή δεν είναι συμφέρον θα κριθεί με βάση τον ουρανό. Μήπως αυτό με κάνει να ζημιώσω πνευματικά? Τι λέει ο Κύριος? Αν το μάτι σου το δεξιό σε σκανδαλίζει, βγάλ το. Τι θα πει αυτό? Αν αυτό το συμφέρον σου είναι τόσο σπουδαίο, σαν το δεξί σου μάτι, σαν το δεξί σου χέρι, τότε κόφτο. Βγάλ το, γιατί σε συμφέρει να μπει στη βασιλεία του Θεού χωρίς αυτό το κάποιο συμφέρον. Συνεπώς, αγαπητοί μου, για οποιοδήποτε επίγειο συμφέρον μας, είναι βασικό αυτό που σας λέω και πολύ γενικό. Σαν χριστιανοί μέσα στον κόσμο αυτό θα έχουμε το εξής κριτήριο. Αυτό που θεωρώ συμφέρον είναι συμφέρον ουράνιο ή δεν είναι? Αν είναι συμφέρον ουράνιο, θα κάνω αυτό που υπάρχει μέσα στον κόσμο αυτό. Αν δεν είναι, θα το αρνηθώ. Θα με αποκαλέσουν κουτό. Η έννοια όμως του κουτού και του έξυπνου δεν είναι στο πρόσκαιρο, αλλά στο μόνιμο. Εάν εγώ κερδίσω τη βασιλεία του Θεού και εσύ στο τέλος τη χάσεις, έλα τότε να μου πεις ποιος είναι ο έξυπνος και ποιος είναι ο κουτός.

η Ευαγγελική εφαρμογή, λέει ο πατήρ Αθανάσιος Μυτιληναίος, σε κάθε εποχή δεν είναι ουτοπία. Όταν πηγαίνουμε και παρακολουθούμε έναν κύκλο μελέτης Αγίας Γραφής και όταν εκκλησιαζόμαστε και προσευχόμαστε, δείχνουμε ότι επιθυμούμε να ζήσουμε την Ευαγγελική ζωή. Αλλά μη γεννηθεί μέσα μας η αντίληψη ότι αυτή η Ευαγγελική ζωή είναι μια ουτοπία. Είναι θέμα σωστής πίστεως. Από τη στιγμή που θα πιστέψω σωστά και θα πάρω σωστά τα πράγματα, θα ξεκινήσω και θα βρω ποια είναι η θέση μου στην παρούσα ζωή μέσα σε έναν κόσμο διεφθαρμένο, που ολοταχώς αποστατεί από τον Θεό. Η παρουσία των χριστιανών αποτελεί ένα διαρκές ιστορικό θαύμα. Και οι νέοι άνθρωποι, προπαντός οι νέοι, και κάνω έκκληση στους νέους, μπορούν να ζήσουν αυτό το θαύμα αρκεί να το θέλουν. Είναι εκείνο που γράφει, που σημειώνει στην πρώτη του επιστολή ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. «Και αυτή εστίν η νίκη, η νικήσασα τον κόσμον, η πίστη ημών, και με την πίστη αυτή στον Ιησού Χριστό νικούν τον κόσμο. Όπως είναι η ψυχή στο σώμα, έτσι είναι και οι χριστιανοί στον κόσμο. Οι χριστιανοί είναι το άλας της γης και το φως του κόσμου. Αν ο κόσμος υπάρχει ακόμα, αν ο κόσμος αυτός που ολοταχώς φεύγει από τον Θεό σαν ένας διάτοντας αστέρας, αν αυτός ο κόσμος αποστατεί και δεν καταστρέφεται ακόμα, είναι γιατί υπάρχουν οι χριστιανοί. Είναι γιατί αυτοί συνέχουν, συγκρατούν τον κόσμο. Αυτή είναι η θέση των χριστιανών στον κόσμο. Είναι το φως του κόσμου, είναι το άλας της γης.

πατήρ Αθανάσιος, πως ο Θεός δεν μπαίνει μόνο στην παγκόσμια ιστορία, μα και στην ατομική ιστορία του κάθε ανθρώπου, πιστού και απίστου, και ευσεβούς και ασεβούς, και μικρού και μεγάλου. Τα πάντα κατευθύνει ο Θεός, χωρίς ουδέποτε ωστόσο να περιορίζει την ανθρώπινη ελευθερία και την δραστηριότητα. 18 χρόνια μετά, ένα ελάχιστο μνημόσυνο, αυτή η σειρά των τριών εκπομπών σε έναν αληθινά μεγάλο Άγιο των ημερών μας. Κάθε ομίλημά του, αδελφοί μου, είναι ένα κομποσχήνι στα χέρια μας. Ένα κομποσχήνι δεήσιος. Κάθε ομίλημά του είναι ένα σχοινί λυτρωτικού. Σου στέλνεται για να αναβιβαστείς προς το φως. Οι ψυχές μας ήδη τον έχουν κατατάξει ως τον νέο Χρυσόστομο, ο αποκαλυπτικός και πλιστάκης προφητικός του λόγος. Είπαμε πως συνταρακτικά επαληθεύεται στις μέρες μας. Κάποιες στιγμές μοιάζει σαν να άκουσε και αυτό τα λόγια που κάποτε ο ίδιος ο Κύριος είπε στον αγαπημένο μαθητή του. «Γράψον ουν αίδες και άησι και αμέλη γίνεστε μετά ταύτα».

0: Πατήρ Αθανάσιος πολλαπλασίασε, υπερπολλαπλασίασε το ταλαντό του. Κάθε ομίλημά του είναι κομμένο και μοιρασμένο σαν αντίδωρο σε οδηπόρους της αλήθειας. Άμβωνας, λίχνος, μαθητεία, διαφώτιση, έμπονη, έμπρακτη αγάπη, θυσιαστική. Είπαμε πως θαύμα είναι και το να μπορείς να διαφωτίζεις και να κατηχείς. Κατά μεσής του τρικυμισμένου πελάγους, μια ολκάδα λυτρωτική. Πεσμένος έναν γκρεμό απαράκλητο, λιόπυρο, άδροσο. Έρχεται εκείνο το σκηνί να σε τραβήξει πάνω. Η άμεση επέμβαση του ουρανού, οι πρώτες βοήθειες. Απέραντη ευγνωμοσύνη μας για την πατρική εύνοια που χάρισε σε όλους μας την καταφυγή μέσα από έναν εργάτη του Ευαγγελικού Λόγου, από έναν παντοτινό στρατιώτη του Χριστού μας. 18 χρόνια από την κοίμησή του. Και αναρωτιόμαστε πάντοτε πόσο πολύ ψηλά στέκεται ο πατήρ Αθανάσιος. Κάθε κήρυγμά του καταπέλτης στο πανύψηλο και δυσπρόσβλητο οχυρό της θλιβερής μας αγνωσίας. Κάθε ουράνιο μίλημά του και μια ψυχή πιο κοντά στο φως του Χριστού. Αν τα έργα που αφήσαμε πίσω μας μας ακολουθούν ως την ημέρα της τελικής κρίσεως, επηρεάζοντας τη θέση της ψυχής μας σε αυτή τη μέση κατάσταση αναμονής, γι' αυτό λέμε, πατήρ Αθανάσιος, πού αλήθεια μπορεί να βρίσκεται. Το σίγουρο είναι ότι όλο και ανεβαίνει. Γιατί σε αυτές τις τόσο σκοτεινές και θεοστυγείς μέρες είναι για πολλούς, ιδιαίτερους νέους ανθρώπους, ο πιο κοντινός στην καθημερινότητά τους. Μέσα σε έναν σειρμό του μετρό στην Πολύβουη Νέα Βαβυλώνα βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή με δύο ακουστικά να σε συνδέουν με τα αποκαλυπτικά του λόγια. Πάντα θα σε προτρέπουν εκείνα να κινείσαι αντίθετα με τους σκοτεινούς σειρμούς αυτού του κόσμου.
1: Θα μάθουμε τα παιδιά μας τη χεμνότητα. Από πολύ νωρίς, χωρίς να τα πονηρεύσουμε, θα τους πούμε ότι πρέπει να είναι πάντα ντυμένα και ότι δεν πρέπει να αποκαλύπτουν τη γύμνωσή τους μπροστά σε κανέναν. Ξέρετε αυτό πόσο σπουδαίο είναι, αγαπητοί μου. Παρά τη βιολογία του πράγματος, παρά τον κόσμο αυτόν που ξυπνάει τόσο γρήγορα το ένστικτο, με τις τηλεοράσεις, με τα έντυπα, τα βιβλία, τους κινηματογράφους κτλ. Και το περιβάλλον το κακό απ' έξω, παρά ταύτα, εκείνο το οποίο θα συγκρατήσει το παιδί να ζήσει αληθινά φυσιολογική ζωή, είναι όταν πάρει ορθή θρησκευτική αγωγή. Διότι δεν υπάρχει γενετήσιον πρόβλημα, αλλά υπάρχει πνευματικό πρόβλημα. Όταν το παιδί αποκτήσει πνευματικότητα, θα λύνει μόνο του το πρόβλημά του. Μόνο του, σιγά σιγά. Ξέρετε πώς μοιάζει το πράγμα? Τι είναι η πνευματικότητα στο παιδί? Η πνευματική αγωγή είναι σαν να φτιάχνεις κήτη, να βαθαίνεις μια κήτη, που όταν θα έρθει η ορμή του ποταμού, η ορμή του ενστίκτου, θα είναι μέσα στην κήτη και δεν θα ξεχυλήσει για να παρασύρει και να καταστρέψει στη ζωή του παιδιού ό,τι το παιδί έχει και αυτή την ίδια του την ύπαρξη, διότι θα έχει βαθύνει η κήτη της πνευματικής ζωής. Το ίδιο παιδί θα πει: είμαι ναός του Αγίου Πνεύματος. Δεν μπορώ να κοινωνήσω εάν κάνω κάτι που, από αυτά που ακούω. Πρέπει να προσέξω και λοιπά και λοιπά. Τότε το παιδί έχει μπει στο σωστό δρόμο για να γίνει ένας σωστός άνθρωπος. Έτσι κάπως πάνω κάτω, στις πολύ γενικές γραμμές, πολύ γενικές, μπορούμε να βοηθήσουμε το παιδί μας. Πέρασε η ώρα μόνο πολύ, να με συγχωρείτε.

Ο Χριστός μας διαπρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας κυρίας Θεοτόκου να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ώστε την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίω. Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη ο Κύριος των πάντων.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, που όλοι εσείς είστε εραστές του Ευαγγελικού Λόγου, της Αγίας Γραφής. Ακούτε πώς ερμηνεύεται ο λόγος του Παύλου ή ο λόγος του Πέτρου. Το τελευταίο διάστημα έχουμε αρχίσει με τον Απόστολο Πέτρο. Και πάντοτε με τη χάρη του Κυρίου μας Ιησού, αλλά και με την ευλογία και με τις πρεσβείες του κορυφαίου Αποστόλου Πέτρου, συνεχίζουμε την εξήγηση της πρώτης του Καθολικής Επιστολής. Βρισκόμαστε στο πρώτο κεφάλαιο. Παρουσίασε στους στίχους τους παραπάνω που είπαμε στην άλλη εκπομπή, στην προηγούμενη εκπομπή, το πώς λυτρωθήκαμε και λυτρωνόμαστε με το αίμα του αμόμου και ασπήλου Χριστού μας. Το πώς η πίστης και η ελπίδα στηριγμένες στην Ανάσταση του Χριστού μας καθιστούν ευτυχισμένους και χαρούμενους. Αλλά η πίστη στο Χριστό και η ελπίδα μας στην κληρονομία της Βασιλείας των Ουρανών γίνονται εμφανείς από τη ζωή μας. Η καθημερινή ζωή αποδεικνύει αν είμαστε πιστοί και ενάρετοι ή αν είμαστε ολιγόπιστοι, ακόμα και άπιστοι. Φανερώνει αν είμαστε παιδιά του Θεού ή αν είμαστε παιδιά του διαβόλου. Αν είμαστε χριστιανοί ή αν είμαστε αχριστιανοί. Ο Κύριός μας είναι καθαρός και άσπυλος, λέει ο Πέτρος. Πάναγνος και αναμάρτητος. Οφείλουμε λοιπόν και εμείς να αγωνιζόμαστε, να αγνίζουμε τον εαυτό μας, να καθαρίζουμε τον εαυτό μας με τη μετάνοια, με την εξομολόγηση, με τις αρετές. Αν θέλουμε βέβαια να λεγόμαστε μαθητές του και μιμητές του. Γι' αυτό στη συνέχεια ο Απόστολος Πέτρος στο στίχο 22 του πρώτου κεφαλαίου της επιστολής του μιλάει για την αγνότητα της ζωής μας και λέει «Τας ψυχάς ημών ιγνικότες εν τη υπακοή της αληθείας διαπνεύματος εις φιλαδελφίαν ανυπόκριτον εκαθαράς καρδίας αλλήλους αγαπήσαντε εκτενώς». Αποδίδουμε στην απλοελληνική, αφού έχετε εξαγνιστεί με την υπακοή που δείχνει στην αλήθεια του Χριστού και με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος να ζείτε ως αδελφοί ειλικρινά. Να αγαπήσετε με καθαρή καρδιά ο ένας τον άλλον, με θέρμη μεγάλη. Μιλάει αγαπητοί ακροατές για αγνότητα της ψυχής. Όπως φροντίζουμε να είναι καθαρό το σώμα, πολύ περισσότερο να φροντίζουμε να είναι πεντακάθαρη η ψυχή μας. Και μόλισμα για την ψυχή μας είναι η αμαρτία. Η αμαρτία μολύνει όλες τις αισθήσεις και όλα τα μέλη του ανθρώπου. Η αγνότητα λοιπόν αφορά σε όλες τις λειτουργίες της ανθρώπινης ζωής. Ο αγνισμός των πιστών έχει γίνει με το βάπτισμα θα λέγαμε, ναι με το λουτό της Πανηγενεσίας, αλλά επειδή συνεχίζουμε και αμαρτάνουμε, η αγνότητα και ο αγνισμός συνεχίζεται να γίνεται με το λουτρό που λέγεται μετάνοια. Μέσα στην Εκκλησία καθαριζόμαστε συνεχώς. Την αγνότητα του βαπτίσματος οφείλουμε με την καθημερινή μας ζωή να τη διατηρήσουμε. Ο εξαγνισμός κατά το βάπτισμα συνοδεύεται από την ταυτόχρονη αποδοχή και τήρηση των ενωνών Θεού με την υπακοή. Γι' αυτό λέει ο Πέτρος. Υπακοή της αληθείας, αυτό να έχετε. Δεν πρόκειται βέβαια για ένα σύστημα αφηρημένων ενιών και ιδεολογιών, αλλά σημαίνει το σύνολο της εν Χριστώ αποκαλύψεως. Οφείλουμε δηλαδή αγώνα συνεχή για τον αγνισμό μας. Αγώνα για αγνότητα σαρκική. Να ζούμε μακριά από σαρκικά αμαρτήματα που μολύνουν σώμα και ψυχή, ιδίως τώρα που τα ηλεκτρονικά μέσα όλο και ερεθίζουν περισσότερο καθημερινά, μικρούς και μεγάλους. Να αγωνιστούμε για αγνότητα των οφθαλμών, να μην λερώνουμε τα μάτια μας αφού ξέρουμε ότι εκ του οράν τίκται το εράν. Να αγωνιζόμαστε για αγνότητα της γλώσσας, να είναι κάθε λόγος μας ωφέλιμος, δοξολογικός και όχι βρώμικος και έσχορος. Για την αγνότητα των αυτιών να αγωνιζόμαστε. Να μην δέχουν τα αυτιά μας ανοησίες, ιδεολογίες ψεύτικες, αθείες, έσχαρα τραγούδια, ακούσματα γαργαλιστικά, ανήθικα. Να αγωνιζόμαστε για την αγνότητα της καρδιάς, δηλαδή να επιθυμούμε τα του Θεού. Να αγωνιζόμαστε για την αγνότητα του νου, να έχουμε καθαρούς λογισμούς. Η αγνότητα, αγαπητοί ακροατές, είναι αποτέλεσμα της υπακοής στην αλήθεια του Χριστού. Γιατί αυτή η υπακοή φέρνει τη χάρη
που μόνο με τη χάρη μπορεί να διατηρήσει κανείς αγνό τον εαυτό του. Δεν υπάρχει αυτόνομη ηθική. Δηλαδή, δεν μπορεί ένας άνθρωπος να είναι ηθικός αν δεν πιστεύει, αν δεν υπακούει στον αληθινό Θεό. Απλώς μπορεί ένας κοσμικός άνθρωπος να είναι ευγενικός, ποτέ όμως δεν είναι ηθικός και αγνός με τη χριστιανική έννοια. Η αλήθεια του Θεού έχει αποκαλυφθεί από τον Σαρκοθέντα Υιό και Λόγο του Θεού. Είναι η αλήθεια του Ευαγγελίου που οι χριστιανοί διδάσκονται από τον προφορικό και γραπτό λόγο. Από τη μελέτη της Αγίας Γραφής, αλλά και από το κήρυγμα της Εκκλησίας. Η ισχύ του Ευαγγελίου θα είναι αιώνια. Ποτέ δεν θα βρεθεί τίποτε τελειότερο από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Ο λόγος του Χριστού είναι πιστός, δηλαδή αξιόπιστος. Όποιος υπακούει στην αξιοπιστία της αλήθειας της Αγίας Γραφής, αυτός αγωνίζεται να μην είναι πλέον κοσμικός και σαρκικός άνθρωπος. Όποιος δεν πιστεύει στην αλήθεια, αυτός έχει θεοποιήσει την ύλη, την κοιλιά, όπως λέει ο Παύλος, «Ον ο Θεός η κοιλία και η δόξα εν διεσχύνη αυτών». Αγαπητοί ακροατές, το Πνεύμα του Άγιον μας οδηγεί εις πάσαν την αλήθεια. Την αλήθεια θέλουμε, την αλήθεια με αγάπη, την αγαπώς αλήθεια και την αληθεύουσα αγάπη. Την αλήθεια στην οποία οφείλουν υπακοή οι χριστιανοί. Αυτή την αλήθεια την γνωρίζουν δια Πνεύματος Αγίου. Το Άγιο Πνεύμα συγκροτεί όλων των θεσμών της Εκκλησίας, της αληθείας δηλαδή. Το Πνεύμα του Άγιον βοηθεί αυτόν που πιστεύει στην αλήθεια να είναι καθαρός και ηθικός και τίμιος και αγνός. Το Πνεύμα του Άγιον ανοίγει το στόμα του κήρυκα της αλήθειας και κηρύττει απερίτμητο το λόγο της αλήθειας. Το Πνεύμα του Άγιον ανοίγει τα αυτιά των ακροατών και δέχονται ευχάριστα τη σωτηριώδη αλήθεια. Χωρίς το Πνεύμα του Άγιον, τα αυτιά δεν δέχονται να ακούσουν λόγο για Θεό και για σωτηρία. Είναι βουλωμένα με το διαβολικό βουλοκαίρι της αδιαφορίας και της αρνήσεως. Το Πνεύμα του Άγιον κάνει να καρποφορεί ο σπόρος του Λόγου του Θεού. Το Πνεύμα του Άγιον εξαγνίζει τον πιστό, γιατί του φανερώνει τις βρωμιές και τις ελλείψεις του. Και με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, ο χριστιανός κάνει καρδιοσκόπηση, ενδοσκόπηση δηλαδή, διακρίνει αμαρτίες με την αυτογνωσία επί τη βάση της θεογνωσίας και καταφεύγει πάντα στο έλεος του Θεού δια της μετανοίας, ζητώντας άφεση και καθαρότητα. Εδώ ας κάνουμε το πρώτο διάλειμμα να ακούσουμε από τους αναβαθμούς του Πλαγίου του Δευτέρου.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, τα όσα ο Απόστολος Πέτρος στο πρώτο κεφάλαιο της πρώτης καθολικής επιστολής λέει για τη λύτρωση και σωτηρία μας που θα γίνει διότι ο Χριστός δίνει το αίμα του αλλά και διότι εμείς αγωνιζόμαστε για την αγνότητα, την καθαρότητα δια της μετανοίας. Ο χριστιανός προσεύχεται όπως ο ψαλμωδός Δαβίδ και λέει «Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου». Δηλαδή, καρπός της αλήθειας με κεφαλαίο πάντα α, είναι η καθαρότητά μας, η αγνότητα. Αλλά καρπός της αλήθειας είναι και η αγάπη. Η αγάπη είναι σε όλο τον άνθρωπο, στην ψυχή και στο σώμα. Η αγάπη είναι για όλες τις αισθήσεις. Θα έλεγε κανείς, η αγνότητα πολλές φορές εστιάζεται στο σώμα, στις αισθήσεις του σώματος. Η αλήθεια του Θεού μεταφράζεται λοιπόν σε αγάπη προς τον πλησίον και σε αγνότητα γιατί μας βλέπει ο Θεός. Για αυτή την αγάπη ο Απόστολος Πέτρος, για την αγάπη που είναι ο καρπός της αλήθειας, μιλάει στο στίχο 22 ο Απόστολος Πέτρος και λέει «Εις φιλαδελφίαν ανυπόκριτον εκαθαράς καρδίας αλλήλους αγαπήσατε εκτενώς». Να έχετε αγάπη ανυπόκριτη, όχι υποκριτική, ούτε συμφεροντολογική, ούτε συναλλαγματική. Με καθαρή καρδιά να αγαπάμε όλους. Εκτενώς μάλιστα, τέλεια δηλαδή, να θυσιαζόμαστε για την αγάπη προς τους άλλους. Η πίστη, αγαπητοί ακροατές, η πίστη στο λυτρωτικό έργο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού δημιουργεί μια νέα κατάσταση, θα έλεγα, μια νέα συγγένεια, μια νέα οικογένεια. Δημιουργεί τη φιλαδελφία. Δηλαδή όλοι οι χριστιανοί μεταξύ μας είμαστε αδελφοί. Εμείς μάθαμε μόνο τους στενούς συγγενείς μας να αγαπάμε. Τον πατέρα, τη μητέρα, τα αδέρφια μας, και καλό είναι φυσικά και αυτό. Αλλά γι' αυτό δεν θα πληρωθούμε. Αυτή είναι στικτώδης αγάπη, κάποτε και συναλλαγματική αγάπη. Η άλλη αγάπη, το να αγαπάμε όλους τους ανθρώπους και να τους θεωρούμε ένα με την οικογένεια του Χριστού, ότι είμαστε όλοι αδελφοί, τότε δείχνουμε το αμοιβαίο αίσθημα της αγάπης. Αγαπάμε και αγαπόμαστε. Αγαπάμε τον πιστό αδελφό μας, ναι, κάποτε περισσότερο από όσο αγαπάμε τον συγγενή μας. Αγαπάμε τον εχριστό αδελφό σαν να είναι ο ίδιος ο εαυτός μας. Η αγάπη, λέει ο Πέτρος εδώ, είναι ανυπόκριτη. Δηλαδή, μπορεί αδελφοί μου, αγαπητοί ακροατές, και οι κοσμικοί άνθρωποι να έχουν αγάπη, αλλά η αγάπη τους είναι υποκριτική, είναι ψεύτικη, κάποτε είναι σαρκική, κάποτε είναι ιδιωτελής, κάποτε είναι συμφεροντολογική. Η ανυπόκριτη αγάπη για τους αδελφούς εν Χριστώ είναι η άμεση συνέπεια της εφαρμογής της καινής εντολής της αγάπης από τα μέλη της Εκκλησίας. Αυτό φανερώνει ότι είστε δικοί μου άνθρωποι, εάν αγάπη έχετε να λύλεις, είπε ο Χριστός. Αυτή η αγάπη εν Χριστώ δεν έχει υποκρισία. Δεν αποβλέπει σε ωφέλη ή σε ανταποδόσεις. Δεν έχει υστεροβουλία. Αγαπά ο χριστιανός διότι πρέπει να αγαπά. Αγαπά ο χριστιανός διότι το λέει ο Θεός και διότι ο Θεός πρώτος αυτός τον αγάπησε. Σε μια αγάπη ανυστερόβουλη. Με μια αγάπη που έκανε τον Υιό του Θεού να θυσιαστεί από αγάπη. Με μια αγάπη που έγινε σταυρωμένη αγάπη. Η αγάπη των χριστιανών όταν προέρχεται από καθαρές καρδιές δεν έχει τίποτε το ταπεινό, το αμαρτωλό ελαττήριο. Η αγάπη για τους άλλους είναι γνήσια και μάλιστα όταν βγαίνει από καρδιά ανακαινισμένη και αναγεννημένη από το Άγιο Πνεύμα. Μόνο τότε είναι απαλλαγμένη η καρδιά από ψυχολογικά συμπλέγματα, από αμαρτωλές επιθυμίες και εμφανίζεται όπως πραγματικά είναι,
χωρίς να περιορίζεται σε επίπλαστη ευγένεια και εξωτερικούς καλούς τρόπους. Αυτή η αγάπη του Χριστού, λέει ο Απόστολος Πέτρος, είναι εκτενής. Εμείς νομίζουμε εκτενής είναι μόνο η προσευχή. Και θα πούμε, λέμε, την εκτενή, είπαμε πάντας και τα λοιπά, αυτό λέγεται εκτενής. Εδώ λέει μόνο, λέει και για την αγάπη. Αγαπήσατε εκτενώς. Αυτό το εκτενώς, μόνο στο σημείο αυτό της επιστολής του Πέτρου αναφέρεται για την αγάπη. Δηλαδή, τι θα πει αυτό? Φανερώνει την έκταση της αγάπης. Ο Χριστός μας αγάπησε τόσο πολύ, ώστε τέντωσε τα χέρια του πάνω στο σταυρό. Είναι η σταυρωμένη αγάπη. Εάν προεκτείνουμε τα χέρια του Χριστού στο άπειρον, τότε θα δούμε να αγκαλιάζει όλη τη γη, όλους τους ανθρώπους. Μια αγάπη που εκτείνεται σε όλη την κοινωνία είναι η οικουμενική αγάπη. Αγκαλιάζει όλους τους ανθρώπους, όποιο χρώμα και αν έχουν, όποια θρησκεία και αν έχουν, όποια ιδεολογία και αν έχουν. Αγαπάει όλους. Τον αγαπάς όλους δεν σημαίνει συμφωνείς με όλους. Τους αγαπάς. Και επειδή τους αγαπάς, φροντίζεις για αυτούς. Φροντίζεις για ό,τι έχουν ανάγκη. Και προφανώς για την αλήθεια να τους δώσεις. Την αλήθεια στο Ευαγγέλιο, στην Εκκλησία. Εκτενής αγάπη. Στο πλάτος είναι εκτενής, γιατί εκτείνεται σε όλους τους ανθρώπους. Στο βάθος είναι εκτενής, διότι έχει σφοδρότητα αυτή η αγάπη. Η αγάπη των χριστιανών είναι άνευ όρων και ορίων. Αγαπά ο χριστιανός θερμά, χωρίς διαλύματα, χωρίς κούραση. Μην πεις ποτέ κουράστηκα να αγαπώ. Οι χριστιανοί, αγαπητοί ακροατές, αγαπώνε τόσο ώστε αποτελούν μια αδελφότητα. Για αυτήν άλλωστε την αδελφότητα δεν ευχόμαστε και στη Θεία Λειτουργία. Υπέρ της εν Χριστώ ημών αδελφότητος λέμε. Πώς σχηματίζεται αυτή η αδελφότητα? Πώς αποκτάμε αυτή τη νέα συγγένεια? Εάν τη σαρκή συγγένεια την αποκτάμε από τη γέννηση, την πνευματική συγγένεια την αποκτάμε από την αναγέννηση. Δηλαδή, αγαπητοί ακροατές, η σωματική γέννηση γίνεται με σπορά και η αναγέννηση γίνεται πάλι με σπορά. Για αυτή την αναγέννηση με τη θεϊκή σπορά μιλάει συνέχεια στον 23ο στίχο του πρώτου κεφαλαίου ο Απόστολος Πέτρος και λέει «Αναγεγεννημένη ουκ εξ σποράς φθαρτής, αλλά αφθάρτου, διαλόγου ζώντος Θεού και μένοντος εις τον αιώνα». Μεταφράζουμε το στίχο στην απλοελληνική. Αν γεννηθήκατε για τη φθαρτή ζωή, τώρα έχετε αναγεννηθεί όχι με σαρκική σπορά, αλλά με την πνευματική και άφθαρτη σπορά. Σας έχει αναγεννήσει ο Λόγος του ζωντανού Θεού, που είναι αιώνιος και χαρίζει αιώνια ζωή. Η αναγέννηση είναι παραδοσιακός όρος για την ανάπλαση του ανθρώπου και τη συμμόρφωσή του με τον νέο Αδάμ που είναι ο Ιησούς Χριστός. Αγαπητοί ακροατές, ο Λόγος είναι ο σπόρος που πέφτει στις ψυχές των ανθρώπων και καρποφορεί. Πρόκειται για το λόγο του ενεϋποστάτου λόγου με κεφαλαίο λάμδα, δηλαδή του σαρκωμένου Υιού του Θεού. Και αποτελούμε λοιπόν μία αδελφότητα, διότι είμαστε όλοι παιδιά του ίδιου Πατέρα, του Θεού, παιδιά της ίδιας Μητέρας, της Εκκλησίας. Μας γέννησε το ίδιο Πνεύμα Άγιον, βαπτιστήκαμε και βγήκαμε την ίδια κολυμβήθρα και αγωνιζόμαστε στον ίδιο δρόμο για τη σωτηρία. Τη σπορά λοιπόν που μας αναγέννησε, τη σπορά του λόγου, ο Απόστολος Πέτρος την ονομάζει ουφθαρτήν, αλλά αφθαρτών. Είναι αφθαρτός ο λόγος του Θεού. Είναι τέλειος, είναι αιώνιος. Δεν θα βρεθεί μια λέξη καλύτερη από τις λέξεις που έχει το Ευαγγέλιο. Είναι άφθαρτο και το λίτρο που κατέβαλε για τη σωτηρία μας ο σαρκωμένος λόγος. Δηλαδή, έχισε το αίμα του για μας. Και επειδή είναι άφθαρτη η σπορά του λόγου και του αίματος, γι' αυτό η γέννησή μας, η δεύτερη γέννησή μας, η πνευματική αναγέννηση, είναι άφθαρτη. Επομένως,
άφθαρτη θα είναι και η κληρονομία, αν αξιωθούμε να κληρονομήσουμε ως αναγεννημένα παιδιά του Θεού, να κληρονομήσουμε με τη μετάνοια και τα έργα τα καλά τη σωτηρία. Αγαπητοί ακροατές, με τη φυσική σπορά γίναμε παιδιά ανθρώπων. Μας γέννησαν οι γονείς. Τους ευχαριστούμε. Με την πνευματική σπορά γινόμαστε παιδιά του Θεού. Αυτόν τον λόγο που αναγεννά τον άνθρωπο τον ονομάζει ο Απόστολος Πέτρος στο στίχο που ερμηνεύουμε «Ζώντα λόγων». Έτσι δεν τον ονομάζει και ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή «Ζών ο λόγος του Θεού και ενεργείς και το μότερος υπερπάσαν μάχαιραν». Ο Θεός με τον ζωντανό του λόγο μας αναγέννησε εξίδετος και πνεύματος για να μας ξεχωρίσει από κάθε αμαρτωλή σχέση με σαρκικούς συγγενείς και να μας πείσει να αγαπάμε συναδελφούς όλους, είτε συγγενείς είτε μη συγγενείς, εφόσον όλοι θέλουν να είναι στην ίδια πνευματική οικογένεια και να είναι χριστιανοί. Αυτό, αγαπητοί ακροατές, σημαίνει ότι πρέπει να σηκώνουμε τα βάρη και των άλλων, να συμπονάμε. Δεν μπορούν να κλαίνε άνθρωποι τις μέρες αυτές. Δεν μπορεί να χύνεται τόσο αίμα και δεν μπορεί εκατομμύρια να είναι άστεγοι γιατί θέλησε κάποιον να ισοπεδώσει μια χώρα και εμείς να γλεντάμε και να οργιάζουμε και να μην συμπονάμε. Χαίρει με τα χαιρόντων και κλαίει με τα κλαιόντων. Συμπάσχουμε στον πόνο, χαιρόμαστε στις χαρές. Και ο Απόστολος Παύλος μας παραγγέλει να σπουδάζουμε την ενότητα του Πνεύματος εν το συνδέσμο της ειρήνης. Διότι είμαστε ένα σώμα, ένα πνεύμα. Έχουμε έναν Κύριο, έχουμε μία πίστη, έχουμε ένα βάπτισμα. Είστε ως και πατήρ πάντων, ο επί πάντων και δια πάντων και εν πάσιν ημίν. Ας κάνουμε το δεύτερο διάλειμμα για να ακούσουμε τη συνέχεια.

Αγαπητοί ακροατές, συνεχίζουμε τα όσα ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη του καθολική επιστολή, στο πρώτο του κεφάλαιο, τονίζει για τη λύτρωσή μας, για τη σωτηρία μας, ότι ο Χριστός, ο άσπυλος και άμωμος, είναι ο αμνός που έχει σε το αίμα του για να σωθούμε και ότι δεν σωζόμαστε ούτε με τάματα χρυσά που κάνουμε μερικές φορές, ούτε με χρυσά πράγματα που δίνουμε στις εκκλησίες, ούτε με προσκυνήματα τα οποία μερικές φορές είναι πανάκριβα και δεν δίνουμε στους φτωχούς χρήματα. Δεν σωζόμαστε με όλα αυτά, λέει ο Απόστολος Πέτρος, αλλά σωζόμαστε μόνον με το αίμα του Ιησού Χριστού, το οποίο είναι το λύτρο για την εξαγορά μας από τη σκλαβιά της αμαρτίας και του θανάτου. Με το αίμα του Ιησού Χριστού, εφόσον εμείς πιστεύουμε στο αίμα, αλλά και ανταποδίδουμε την αγάπη μας στο Χριστό με τον αγώνα μας για αγνότητα, για αλήθεια, για αγάπη. Τα τρία αλφα. Για αγνότητα, για αλήθεια, για αγάπη. Μάλιστα, αγαπητοί ακροατές, ο Απόστολος Πέτρος κάνει σύγκριση της μιας ζωής και της άλλης ζωής. Δηλαδή, της μιας γεννήσεώς μας που γεννηθήκαμε ως παιδιά από τους γονείς μας, από τη μητέρα μας, και της άλλης γεννήσεως, της αναγεννήσεως, που γίνεται με την πνευματική σπορά του Λόγου του Θεού. Και τονίζει ο Απόστολος Πέτρος τη βραχύτητα της φθαρτής γεννήσεως. Δηλαδή, γεννηθήκαμε για να πεθάνουμε όμως. Το πότε θα πεθάνουμε δεν ξέρουμε. Άλλοι πεθαίνουν στα 20, άλλοι στα 50, άλλοι στα 80, δεν έχει σημασία. Σημασία είναι ότι είναι φθαρτή αυτή η ζωή που γεννηθήκαμε και μπορούμε αν αυτή την τη φθαρτή ζωή να την αναγεννήσουμε και να την πλουτίσουμε με έργα αγαθά να γίνει άφθαρτη αιώνια ζωή. Τονίζει λοιπόν τη βραχύτητα της φθαρτής γεννήσεως και την αιωνιότητα της αφθάρτου σποράς και ζωής. Η πρώτη μας γέννηση, η σαρκική, σ' όποια δόξα κι αν μας ανεβάσει, παρέρχεται, φεύγει, λησμονείται. Θυμάται κανείς από εσάς ποιος ήταν, ας πούμε, βασιλιάς στην Αγγλία πριν από 400 χρόνια? Κανείς. Κανείς δεν μας θυμάται μετά από λίγα χρόνια. Όμως, η άλλη ζωή, η άλλη αναγέννησή μας είναι άφθαρτη. Για να δείξει λοιπόν ο Απόστολος Πέτρος την προσωρινότητα αυτής της ζωής, χρησιμοποιεί ως παράδειγμα τα λουλούδια. Κάθε άνθρωπος στη γη μοιάζει με το χορτάρι. Η δόξα του ανθρώπου μοιάζει με το λουλούδι στο χορτάρι. Έρχεται στιγμή που ξεραίνεται το χορτάρι και μαραίνεται το λουλούδι. Έτσι και ο άνθρωπος, ο άνθος μαραίνεται και ο σόναρ παρέρχεται και διαλύεται. Ας δούμε όμως αυτούσια τα λόγια του Αποστόλου Πέτρου στον 24ο στίχο του πρώτου κεφαλαίου. «Πάσα σάρξ ως χόρτος και πάσα δόξα ανθρώπου ως άνθος χόρτου. Εξηράνθη ο χόρτος και το άνθος εξέπεσε». Μεταφράζουμε στην απλοελληνική. Τι είναι κάθε αθνητός άνθρωπος? Περαστικός είναι. Σαν το χορτάρι. Κάθε ανθρώπινη δόξα είναι σαν το άνθος του χορταριού. Μαραίνεται το χορτάρι. Το λουλούδι πέφτει. Ο άνθρωπος φεύγει. Τα λόγια αυτά, αγαπητοί ακροατές, του Αποστόλου Πέτρου είναι επανάληψης των λόγων του προφήτου Ισαΐα. Επίσης, έχουν σχέση και με τα λόγια του αδελφοθέου Ιακώβου που λέει στην καθολική του επιστολή «Ο πλούσιος ο άνθος χόρτου παρελεύσεται». Τι θα τα κάνει τα πολλά λεφτά? Θα μαραθεί κι αυτός. Θα τα πάρει μαζί του? Και λέει συνέχεια ο Ιάκωβος «Ανέτειλεν ο ήλιος συντοκαύσουνε, εξήραν τον χόρτον και το άνθος αυτού εξέπεσε». Θα ξεραθούν όλες οι δόξες και όλα τα μεγαλεία. Και ο άνθρωπος τι θα πάρει? 2 μέτρα χώμα. Αυτή τη ματαιότητα δεν μπορούμε να τη σκεφτούμε, ώστε να μην επιζητούμε κοσμικά ούτε πλούτη, αλλά επιζητούμε την αγάπη, το έλεος, την ελεημοσύνη. Ο Απόστολος Πέτρος λοιπόν στο στίχο εδώ λέει «πάσα σάρξ».
μαραίνεται και εννοεί κάθε άνθρωπο. Σαν σάρκα εμφανίζεται στη γραφή ο φυσικός άνθρωπος. Το παιδί του Αδάμ. Πάσα δόξα, λέει μετά. Εννοεί εδώ όλα τα ανθρώπινα μεγαλεία. Πλούτο, σοφία, δύναμη, πτυχία, ομορφιά, θρόνους. Όλα αυτά είναι δόξα του ανθρώπου. Δόξα όμως που μοιάζει με το λουλούδι, που για λίγο ανθίζει και ύστερα μαραίνεται και σβήνει. Κάποτε αυτή η δόξα που επιζητούμε είναι η λόξα μας δυστυχώς. Δεν ξέρουμε τι ζητάμε. Ουκ είδατε τι αιτήστε, λέει ο Χριστός, σε αυτούς που ζητάνε δόξα. Όλα τα ανθρώπινα είναι αρέοντα. Μόνο η αρετή του ανθρώπου μένει για πάντα. Και η αρετή γεννιέται από το ρήμα του Θεού. Τα λόγια των ανθρώπων λησμονούνται. Το ρήμα του Θεού μένει. Τα πάντα ρή και ουδέν μένει. Ο Ιερός Χρυσόστομος, μιλώντας πάνω σε αυτό το λόγο του Αποστόλου Πέτρου, λέει τα εξής, και θα πω το λόγο του μεταφρασμένο για να το καταλάβουμε. Όταν αποκτήσεις, λέει ο Χρυσόστομος, πολλά στρέμματα, και όταν έχεις πολλά κιλά χρυσάφι και στη συνέχεια κληρονομείς κάποια στενή όλο δυσοσμία σωρό, τι θα τα κάνεις? Τι κληρονομείς? Μία σωρό. Έτσι θα γίνεις μες στο φέρετο. Πραγματικά, λέει ο Χρυσόστομος, κάθε άνθρωπος μοιάζει με χορτάρι. Κάθε ανθρώπινη δόξα μοιάζει με άνθος χορταριού. Και αυτά που μάζεψες, τι νοιέστε? Έρχεται ο θάνατος. Μονομαχεί με τα φάρμακα και σιγά σιγά σε νικάει. Και σε καταβάλει ως άρρωστο. Και ο άνθρωπος, συνεχίζει ο Χρυσόστομος τώρα, βλέποντας τον αναπόφευκτο δίμιο το θάνατο να πλησιάζει και να σπρώχνει την ψυχή να βγει με τη βία από το σώμα, στρέφει το κεφάλι με αναστεναγμούς και προς τις δύο κατευθύνσεις. Περιφέρει τι δε κακίσε το βλέμμα δακρυσμένος. Βοήθεια, βοήθεια! Αλλά από πουθενά δεν έρχεται η βοήθεια, γιατί ήρθε η στιγμή του θανάτου. Δεν έρχεται η βοήθεια κατά της βίας του θανάτου. Ύστερα να πλησιάσεις τα οστά για να δεις τα κατάλοιπα του ανθρωπίνου σώματος. Γυμνά οστέα, σκολίκων βρώμα και δυσοσμή. Το πρόσωπο είναι αποτεφρωμένο, μελανιασμένο πιο πολύ από καπνιά. Τα μάτια τρυπημένα, το στόμα έχει ανοίξει και πολλές φορές επιτρέπει την είσοδο στα έρπετά και στα σκουλίκια. Ομάτα, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, αλλά έτσι είναι. Και να σας πω και κάτι. Αυτό το ωραίο τροπάριο που ψάλλουμε στην εξώδια κολουθία, εξέλθομεν και είδομεν εν της τάφης, ότι γυμνά οστέα ο άνθρωπος, σκολίκων βρώμα και δυσοσμία και δυσοδεία, είναι παρμένος ακαταλέξει από ομιλία του Ιερού Χρυσόστομου. Αγαπητοί ακροατές, κάποτε ας σκεφτούμε τη ματαιότητα. Ας σκεφτούμε το ματαιό της ματαιοτήτων, τα πάντα ματαιό της. Όχι για να απελπιστούμε. Όχι για να μην χαρούμε τη ζωή. Η ζωή έχει χαρές. Χαρές πνευματικές. Χαρές ενωμένες με την ελπίδα. Χαρές οι οποίες είναι προδρομικές για τις αιώνιες χαρές που θα απολαύσουμε. Αν μετανοούμε και αν ζητούμε το έλεος του. Για να βεβαιωθούμε για τη ματαιότητα των ανθρωπίνων πραγμάτων, λοιπόν, και την παροδικότητα της ανθρωπίνης δόξας, ας κάνουμε, λέει πάλι ο Χρυσόστομος, τακτικά όμως, μία επίσκεψη στο νεκροταφείο, στο κημητήριο εμείς το λέμε, και ας επισκεφτούμε ιδιαίτερα το οστεοφυλάκιο. Κρανία γυμνά θα δούμε πολλά. Μήπως μπορείς, αγαπητέ μου ακροατά, πηγαίνοντας στο οστεοφυλάκιο, μήπως μπορείς να διακρίνεις το κρανίο μιας καλονής? Μήπως μπορείς να διακρίνεις το κρανίο κάποιου σοφού που είχε πολύ μυαλό στη ζωή? Μήπως μπορείς να διακρίνεις το κρανίο κάποιου πλουσίου? Μήπως μπορείς
Ναι, δεν είναι το κρανίο κάποιου με μάτια ωραία και σμυνθυροβόλα? Ασφαλώς όχι. Γι' αυτό λέμε εξέλθομεν και είδομεν εις τάφης. Μία επίσκεψη, αν όχι κάθε μέρα, μια φορά την εβδομάδα, αν κάναμε στα μνήματα και θυμόμαστε τους και κειμένους και προσευχόμαστε και για αυτούς, αλλά και φιλοσοφούσαμε για τη ματαιότητα των ανθρωπίνων πραγμάτων, θα μας έκανε να προσγειωθούμε, όχι να πικραθούμε, ούτε να μελαγχολήσουμε, αλλά για να βρούμε τον ωραίο δρόμο της χαράς, της ζωής, του ήλιου που λέγεται Ανάστασης, να βρούμε τον δρόμο της αιώνιας χαράς και ζωής. Όλα μαραίνονται, αγαπητοί ακροατές, όλα τα σκεπάζει ο τάφος, όλα διαλύονται με το θάνατο. Η καθημερινή ζωή παρέχει άφθονα παραδείγματα ταχείας κατάπτωσης και αφανισμού ατόμων και ομάδων. Ας σημειωθεί όμως ότι τόσο ο προφητής Ισαΐας, όσο και ο αδελφόθεος Ιάκωβος, όσο και ο Απόστολος Πέτρος που ερμηνεύουμε την πρώτη του επιστολή, δεν αποσκοπούν στην υποτίμηση της παρούσης ζωής. Όχι. Είναι ευλογία η ζωή. Δεν τη σκοτώνουμε. Ούτε απελπιζόμαστε. Γιατί η παρούσα ζωή είναι ο πρόδρομος για την αιώνια ζωή. Δεν διαπνεώμεθα από απεσιοδοξία. Περπατάμε αισιόδοξα. Θέλουμε να διακηρύξουμε την αξία της ανθρώπινης ύπαρξης. Θέλουμε να μην πεθαίνει κανείς. Θα πεθάνουμε, αλλά για το θέλει ο Θεός. Εκατομμύρια όμως πεθαίνουν για το θέλουν οι άνθρωποι. Γιατί σκοτώνουν. Γιατί σκοτώνουμε στην Ελλάδα 200-300 μάλλον χιλιάδες βρέφη κάθε χρόνο με τις εκτρώσεις. Πώς θέλετε να δούμε πρόσωπο Θεού? Πώς θέλετε να μας λυπηθεί ο Θεός και να μας δώσει τη βασιλεία Του? Εάν λοιπόν όχι τη ματαιότητα τη βλέπουμε ως απεσιοδοξία, αλλά τη βλέπουμε ως προετοιμασία για την αγάπη του Θεού που θέλει να μας αγκαλιάσει και να μας δώσει τη ζωή, να μην πεθάνουμε ποτέ, τότε θα έχουμε το ζωοποιό λόγο του παντοδυνάμου Θεού και τότε θα λέμε προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Εδώ ας κάνουμε το τελευταίο μας διάλειμμα.

0: Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, σε αυτά που λέει ο Απόστολος Πέτρος, για να χτυπήσει το καμπανάκι της ματαιότητας των ανθρωπίνων πραγμάτων και της αιωνιότητας του Λόγου του Θεού. Μέσα στη φθορά και στην παροδικότητα υπάρχει κάτι μόνιμο και αιώνιο. Είναι το ρήμα, ο Λόγος του Θεού. Ο ουρανός και η γη παρελεύσονται, οι δε λόγοι μου ουμή παρέλθωσαν. Ο Απόστολος Πέτρος λοιπόν στον επόμενο στίχο, στο στίχο 25 του πρώτου κεφαλαίου, λέει σχετικά: «Το ρήμα Κυρίου μένει στον αιώνα. Τούτο εστί το ρήμα το Ευαγγελιστέν εις ημάς». Μεταφράζουμε. Σε αντίθεση με τα μάταια ανθρώπινα πράγματα, ο Λόγος του Κυρίου διαμένει στον αιώνα αναλύωτος. Και αυτός είναι ο Λόγος που κηρύχθηκε σε εσάς και πιστέψατε. Αγαπητοί ακροατές, αυτό το λέει και ο Ισαΐας ο προφήτης στο 40 του κεφάλαιο. Και αυτό λέει και ο Απόστολος Πέτρος εδώ. Και υπενθυμίζει τη δύναμη του Λόγου του Θεού σε αντίθεση με την ανθρώπινη αδυναμία. Ο Λόγος του Θεού είναι ο Λόγος της Εκκλησίας, η αλήθεια. Βασιλεύει αιώνια ο Λόγος του Κυρίου. Και ευλογημένοι όσοι ακολουθούν το Λόγο του Θεού, όσοι τον μελετούν το Λόγο, όσοι διαβάζουν καθημερινά την Αγία Γραφή, όσοι ερμηνεύουν το Λόγο σωστά, όσοι εφαρμόζουν το Λόγο και όσοι διαδίδουν το Λόγο. Ο καρπός του σπόρου του Λόγου του Θεού είναι ο αναγεννημένος άνθρωπος, ο οποίον το θέλημα του Θεού μένει εις τον αιώνα. Ο άνθρωπος του Λόγου του Θεού δεν πεθαίνει ποτέ. Αγαπητοί ακροατές, ας δοξάσουμε το Θεό μας, τον Κύριό μας, που οδήγησε τα βήματά μας στην ακρόαση του Λόγου του Θεού. Και αυτή τη στιγμή που ακούτε το Λόγο του Ευαγγελίου από την επιστολή του Πέτρου, είστε ευλογημένοι, διότι ακούτε ρήμα Θεού. Ο Λόγος του Χριστιανικού Κηρύγματος είναι ο ζωοποιός Λόγος. Αυτός αναγεννά τον άνθρωπο. Γι' αυτό και χαρακτηρίζεται χαρμόσυνο άγγελμα. Ο Λόγος του Θεού είναι ευαγγέλιο, χαρούμενη αγγελία. Από τη δύναμή του κρατεώνεται η πίστη, διατηρείται η ελπίδα, γίνεται πράξης η αγάπη, η καθημερινή ζωή των χριστιανών αγιάζεται. Ας γίνουμε λοιπόν εραστές του Λόγου. Μέσα στο Λόγο του Θεού κρύβεται η αιώνια ζωή. Ας μελετάμε καθημερινά το Λόγο. Ας μεταδίδουμε και σ' άλλες ψυχές το Λόγο. Ας εφαρμόζουμε το Λόγο. Έτσι θα είμαστε παιδιά του αιωνίου Θεού. Ο Θεός Λόγος μας αναγέννησε και με το Λόγο Του και με το αίμα Του για να ζήσουμε μαζί Του στην αιώνια βασιλεία. Να είστε καλά, αγαπητοί ακροατές. Ακούσατε και τη σημερινή εκπομπή για τον Απόστολο Πέτρο. Χαίρετε.
1: Γνωριμία με τον Απόστολο Πέτρο. Με τον Αρχιμανδρίτη Δανιήλ Αεράκη.

Χαίρετε αγαπητές και αγαπητοί μου φυλαγιορείτε ακροατέ. Μαζί και πάλι με τη χάρη του Θεού, στα πλαίσια της καθιερωμένης αθωνικής επικοινωνίας μας, που τιτλοφορείται «Πύρα Αγιοριτών Πατέρων». Σήμερα θα έχουμε την μεγάλη χαρά να συνομιλήσουμε εδώ, στο φιλόξενο μοναστήρι του Αγίου Παύλου, στην νοτία πλευρά της Αθωνικής Χερσονήσου, με τον σεπτό καθηγούμενο και γέροντα του κοινοβίου, τον Αρχιμανδρίτη Πατέρα Παρθένιο. Πριν περάσουμε στην συνομιλία μας, θα σας διαβάσω ένα απόσπασμα εισαγωγικό της εκπομπής από το βιβλίο «Αγιορείτες Ερημίτες», που είναι το πέμπτο στην σειρά «Πύρα Πατέρων».

πέρα από την Τύρβη και την Τριβή. Άθος σημαίνει αθώος ή στάχτη, άτος. Η πρώτη ερμηνεία, ευλόγως, δεν απαιτεί σχολιασμό. Για την δεύτερη μπορούμε να πούμε πως είναι η στάχτη που, άμα την ανασκαλίσεις, αποκαλύπτει τους ζωηρούς άνθρακες του θείου Πυρός. Είναι πυρφόροι άνθρακες οι αγιορείτε. Αρετής λέοντες, πυρ πνέοντες. Αγιόμορφα πρόσωπα, νυπτικοί το όντι πατέρες, κρατούν την αδιάλειπτη νοερά προσευχή και έχουν φτάσει σε δυσθεώρητα ύψη πνευματικά. Εκεί ο καθαρός νους τους συλλαμβάνει υπερφυείς πληροφορίες για τον νυν αιώνα και για τον μέλλοντα. Οι θεόληπτοι αυτοί πατέρες επικοινωνούν τη δυνάμη και ενεργεία και επιφυτίση του Αγίου Πνεύματος, το οποίον τους συγκροτεί. Ρωτήθηκε ένας τους να πει λόγον γέροντος και αφοπλιστικά εκμυστηρεύθηκε. «Παρακαλώ την κυρία Θεοτόκο να μου λιγοστέψει την κόλαση». Συγκλονιστική στην απλότητα μα και στις προεκτάσεις της η έκφραση. Παραπέμπει σε εκφράσεις που αναγράφονται σε ηλιτάρια οσίων στα καθολικά του όρους, λόγου χάριν του οσίου Δαβίδ Θεσσαλονίκης, «Μοναχός εστίν αληθινός, ο μηδέν έχων εν το παρόν τη βίο, ημί των Χριστών μόνον». Του οσίου Παύλου του Θηβαίου, «Ουδέν άλλον βλάπτει τους μοναχούς και χαροποιεί τους δαίμονας, ως το κρύπτην τους ιδίους λογισμούς». Του οσίου Πέτρου του Αθωνίτου, «Η παινία, η θλίψης και η ατιμία, ούτε η συν η στέφανη του μοναχού». Και του Αγίου Διονυσίου του Ενολύμπο, «Ο μοναχέ φεύγε, σιώπα, ησύχαζε και σώζε».

Συνεχίζουμε την ανάγνωση από το βιβλίο «Αγιορείτες Ερημίτες». Περπατώντας την αγιορητική έρημο, μπορεί να νιώσεις μέσα από μια συστάδα θάμνων, από το άνοιγμα σπηλαίων ή εκ παραθαλασσίων ακροτόμων σχισμών, μια μυστική θεσπέσια ευωδία από την χάρη τόσων και τόσων αφανών Αγίων. Άνθη μυρίπνοα του αθωνικού παραδείσου, εγκατεσπαρμένα από το χέρι του Θείου Κυπουρού στο περιβόλι της Παναγίας μας. Κατά την διαδρομή νιώθεις ως και τους λίθους και κραγώτας να σου αποκαλύπτουν τις αμαρτίες σου. Διέρχονται των βίων τους οι αγιορείτες ερημίτες με άσκηση αυστηρή, προσευχή αδιάλειπτη και ένα ταπεινό εργόχειρο συνοδευτικό της προσευχής και αντιστρόφως. Το νόημα της ζωής τους σαν μήνυμα συνοψίζεται στον στίχο του Γκέτε. Από την δύναμη που όλα τα όντα δέσμια κρατεί, ελευθερώνεται ο άνθρωπος που υπερνικά τον εαυτό του. Το «ναι μεν, αλλά» που αντιτάσσουν σε κάθε δυσαρμονία της πραγματικότητος οι ερημίτε, το αντλούν από την εσωτερική βεβαιότητα την οποία εξασφαλίζει το βίωμα του Θεού. Το βίωμα αυτό οι ερημίτε το έχουν κοινό με τους λοιπούς μοναχούς του Αγίου Όρους, αν και οι βαθμοί της μυστικής ενώσεως ποικίλουν κατά το είδος της ασκήσεως. Μοιάζουν, ας πούμε, με τους διαφόρους κατά το ύψος ή το χρώμα τόνους της ιδίας μουσικής συμφωνίας.

0: Έχουμε την ιδιαίτερη ευλογία, αγαπητές και αγαπητοί μου ακροατές της Εκκλησίας της Ελλάδος, να φιλοξενούμεθα στην Ιερά Μονή του Αγίου Παύλου, εδώ στο Άγιον Όρος, αυτό το παλέφατο μοναστήρι. Και η χαρά μας και η συγκίνησή μας είναι ζωηρότατες, καθώς ως ετός καθηγούμενος της Μονής, ο γέροντος, ο πατήρ Παρθένιος, μας φιλοξενεί με αβραμιαία διάθεση στο γραφείο του και γενικά στο μοναστήρι βέβαια, για να απαντήσει κατόπιν πιέσεως, οφείλω να το ομολογήσω, τον πιέσαμε και τον παρακαλέσαμε φορτικά να απαντήσει σε κάποιες ερωτήσεις μας έτσι πνευματικής φύσεως, όντας βέβαιος προσωπικά, η ταπεινότης μου, ότι θα ικανοποιηθείτε όλοι και όλες και εγώ ασφαλώς. Άγιε Καθηγούμενε, πρώτα-πρώτα θέλουμε να μας δώσετε την ευλογία σας, να ευλογήσετε τους ακροατές μας, να ευλογήσετε τους ανθρώπους που ακούν τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας και κατανήσονται.
1: Εγώ το έχω πει πολλές φορές ότι η Παναγία μας και ο Άγιος Θεός να ευλογεί αυτό το έργο της Εκκλησίας, διότι είναι ένα πολύ καλό έργο. Και σήμερα είναι αδικαιολόγητοι οι χριστιανοί μας να δικαιολογούνται κάπως και να λένε ότι δεν ακούμε το Λόγο του Θεού ή δεν ακούμε τούτο ή δεν μιλάνε ή δεν κάνουν. Αφού η Εκκλησία της Ελλάδος διαθέτει να πούμε τόσο υλικό και το σταθμό αυτών των ευλογημένων, θα είμαστε όλοι αναπολόγητοι ενώπιον του Θεού. Διότι εγώ το ομολογώ ότι όταν ήμουν στην Αθήνα, όπου είχα και μια δοκιμασία και ήμουν στο νοσοκομείο και άκουγα το σταθμό της Εκκλησίας και από την Αθήνα αλλά και από την Κεφαλονιά. Και τόσο πολύ χαιρόμενα, όπου νόμιζα πως είμαι στον ουρανό, στον παράδεισο. Διότι με πολύ χαρά και με πολύ ευλογία όλοι οι ευλογημένοι πατέρες όπου μιλάνε εκεί μιλάνε με πολύ αγάπη. Γι' αυτό είμαστε και κάπως αδικαιολόγητοι. Μπορεί να είναι πολλά κανάλια και να μιλούν και να λένε διάφορα τα οποία μάλλον βλάφτουν τις ψυχές των ανθρώπων, αλλά όμως η Εκκλησία κάνει το έργο της, επιτολεί το έργο της. Και αυτό εγώ προσωπικώς το εκτιμάω και το λέω και σε όλους, ότι σε αυτό το πράγμα θα είμαστε εμείς οι χριστιανοί αναπολόγητοι ενώπιον του Θεού. Έχω συναντήσει πολλούς ανθρώπους και γιατρούς και στα γραφεία τους και νομικούς και διάφορους ανθρώπους οι οποίοι ακούνε το σταθμό της Εκκλησίας και όλοι έχουν μια παρηγοριά στην ψυχή τους και δοξάζουν τον Θεό, το οποίο αυτό κάνω και εγώ.

0: Άγιε καθηγούμενε, ο μοναχισμός τι είναι? Και το ερωτώ αυτό διότι εν πολύ στην εποχή μας είναι παρεξηγημένος θεσμός. Θυμούμε ένα βιβλίο που είχε γράψει ο αλής του μνήμης Μητροπολίτης ή ο Χρυσόστομος Γιαλούρης με τίτλο «Θεσμός παρεξηγημένος, ο μοναχισμός». Πολλοί δεν καταλαβαίνουν τη σημασία του. Παρεξηγούν τους μοναχούς. Λένε ότι υπεκφεύγουν, ότι θέλουν να πάνε στο μοναστήρι, να φύγουν από τη ζωή, από τη μάχημη ζωή, να το πω έτσι, διότι είναι άνθρωποι φυγόπονοι. Είναι άνθρωποι οι οποίοι εύκολα απογοητεύονται. Τι απαντάτε γέροντας αυτούς? Γιατί πιθανόν είναι παραπληροφορημένοι, δεν ξέρουν την πραγματική σημασία.
1: Νομίζω ότι όχι δεν ξέρουνε, όλοι ξέρουνε, αλλά επειδή δεν υπάρχει φόβος του Θεού στις ψυχές των ανθρώπων και γι' αυτό παραξηγούνται τα πράγματα, αφού ο ίδιος ο Χριστός όπου ήταν Θεός και έκανε τόσα θαύματα και έκανε γι' αυτό και όμως οι άνθρωποι τον παραξηγούσανε όπου ήταν Θεός. Και δεν μπορούσαν να το πιάσουν και πουθενά, σε κάτι να πούμε, να είναι αίτιος, να κάνει κάτι κακό. Ο μοναχισμός είναι ένας θεσμός, ο οποίος βέβαια μπορεί να τον παραξηγούν ορισμένοι άνθρωποι, αλλά όμως δεν μπορούν και να μην τον θαυμάζουν. Διότι είναι κάτι το θαυμαστό. Κάτι το, άμα δεν το ζήσει κανείς, δεν μπορεί να το καταλάβει. Αυτή είναι η δυσκολία, ότι όταν δεν ζει κανείς ένα πράγμα, δεν μπορεί να καταλάβει τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Γέροντα, σε αυτήν την Ιερή Χερσόνησο, στο Άγιον Όρος, εσείς οι πατέρες, είτε στα κοινόβια, στα μοναστήρια, στα 20, είτε στις σκήδες, είτε είναι αυτοί οι διόρυθμοι, είτε είναι κοινοβιακοί, στα ησυχαστήρια, στα κελιά, στα καρούλια, στα μασκητήρια, παντού, μένετε κολλημένοι, επιτρέψτε μου την έκφραση, σαν το στρίδι πάνω σε αυτά τα βράχια. Για να μένετε γέροντα με τόση ζέση καρδιάς και με τόση κατάθεση ψυχής και με τόση περιχώρηση, κάτι σας τραβάει γέροντα, κάτι σας κρατάει, κάτι σας θέλει. Έχετε, όπως λένε στη μοναχική ορολογία, κάποιους γλυκασμούς. Πείτε μας για τα μερικά από αυτά τα μυστικά, από όσα τουλάχιστον μπορούμε εμείς να ακούσουμε οι κοσμικοί, από όσα πρέπει να ακούσουμε.
1: Θα σας πω κάτι το οποίο το έζησα. Όταν πήγα μία χρονιά, με είχε καλέσει στη Μικρή Αιγιάνα ο αείμνηστος, ο πατήρ Γεράσιμος,
0: ο
1: ημνογράφος.
0: Μάλιστα, γέροντα.
1: Με είχε καλέσει εκεί πέρα να πάμε να κάνουμε τη γιορτή των Αγίων Πατέρων, του Διονυσίου και του Αγίου Μητροφάνους, του Ρήτορος.
0: Μάλιστα.
1: Και εκεί, διότι ο πατήρ Διονύσιος και αυτός ο αείμνηστος είχε πάει στην Αγγλία διότι υπόφερε από την καρδιά του και με περικάλεσαν να πάω να κάνουμε τη γιορτή. Και πήγα. Και εκεί ενθυμούμε, εσυλειτουργήσαμε με τον αείμνηστο τον πατέρα Εφραίμ τον Καρδουνακιώτη, ο οποίος ήταν μια αγιορείτικη μορφή, πολύ δυνατή, διότι σε αυτόν τον άνθρωπο εγνώρισα πολλά πράγματα και γνώρισα και την αγιότητά του δηλαδή.
0: Γέροντα, είναι ευλογημένο να μας πείτε κάποια πράγματα, όσα τουλάχιστον είναι ανακοινώσιμα, γιατί δεν θέλω να παραβιάσω το απόρριτο.
1: Ναι,
0: και ό,τι συμφέρει στην ψυχή μας να ακούσουμε, να μας πει.
1: Όταν μπήκαμε λοιπόν στη λειτουργία μέσα και συλλειτουργούσαμε 4-5 ιερείς και εγώ ήμουν ο πρώτος την τάξη, κοντά να τελειώσουμε τη λειτουργία μετά το χερουβικό ύμνο όταν ήταν στο κοινωνικό, μου λέει ο αείμνηστος ο πατήρ Εφραίμ, μου λέει γέροντα, ένα σου πω κάτι. Λέω τι θέλεις, εγώ όμως αισθανόμουν ένα δέος, διότι ήξερα ότι έχω κοντά μου έναν άνθρωπο δίπλα μου, έναν άνθρωπο πολύ αγιότατο άνθρωπο. Αυτό το διαστανόταν η ψυχή μου. Και μου λέει, φέρ' το χέρι σου και βάρ' το μέσα στον κόρφο μου. Εγώ λοιπόν δεν ήθελα να κάνω σε αυτόν τον άνθρωπο παρακοή. Και βάζω το χέρι μου στον κόρφο του μέσα. Μου λέει, μέσα βάρ' το στον κόρφο. Και ψάξε, μου λέει, κάνε έτσι. Έτσι. Το έβαλα και βγήκε, κάνε έτσι. Τι κατάλαβες, μου λέει, τι είδες. Λέω, είδα ότι έβαλα το χέρι μου μέσα ένα λόμπο με νερό. Και χώθηκα μέσα στο λόμπο με το νερό, λέω. Γιατί πραγματικό ήταν τα ρούχα και το...
0: Μούσχεμα
1: ήταν. Ναι, μου λέει, αυτό είναι, μου λέει. Αυτό θα πει, μου λέει, η αγωνία η μεγάλη που έχουμε. Αυτή είναι η αγωνία η μεγάλη.
0: Την ώρα γερόντα της Θείας Λατρείας.
1: Ναι, μπρει ακόμα, μόλις ξεντηθήκαμε, μόλις βγάλαμε τα ιερατικά
0: μας. Τα αμφιά σας.
1: Τα αμφιά μας. Και αυτό λοιπόν το κράτησα γιατί με ωφέλησε πάρα πολύ και με κάτι που μου είπε ο γέροντας. Όταν λοιπόν βγήκαμε έξω στην αυλή, επήγανε, επειδή ο πατήρ Εφραίμ ήταν άνθρωπος ελκυστικός και άνθρωπος ο οποίος ήταν και χαρούμενος.
0: Γλυκής άνθρωπος.
1: Γλυκής άνθρωπος. Και τον επήραζε ο ένας, τον επήραζε ο άλλος και του λέει, γέροντα, λέει, πες μας κάτι από εδώ, πες μας κάτι από εκεί, πες μας κάτι πατερικό, πες μας κάτι. Λέει, δεν έχω τίποτα να σας πω. Δεν έχω τίποτα. Μα λέει, κάτι να μας πεις. Και σε μια στιγμή, λέει, έτσι χαρούμενος και γελαστός ο γέροντας, λέει, βλέπετε απέναντι στα τα βράχια και τα βράχια, τα βλέπετε που είναι έτοιμα να φύγουνε. Λέει, τα βλέπουμε. Αυτά καθόμαστε εδώ πέρα και προσέχουμε. Μην φύγει κανιά πέτρα να πάμε να την πιάσουμε, να μην μας φύγει και πάει στη θάλασσα. Έτσι το είπε με ένα χαμόγελο. Αλλά αυτό είχε πολλά νοήματα. Μια φορά λοιπόν αυτόν τον Άγιον άνθρωπο τον κάλεσα εδώ στο μοναστήρι να έρθει επί τούτο να έρθει. Επειδή ήθελα να του μιλήσω για ορισμένα πράγματα σαν νέος ηγούμενος που ήμουνα, γιατί αυτός ήταν παλιότερος από μένα. Και ήθελα να συμβουλευτώ ορισμένα πράγματα. Και πραγματικός άνθρωπος ήρθε, δεν είστε στο μοναστήρι, είστε κάτω στον ασθενά μας. Εκεί που είχαμε την ξυλία μας, είχαμε να πούμε τα σωδήματά μας. Και εκεί συναντηθήκαμε και καθίσαμε μέχρι που το πρωί που έφυγε το μοτόρι από που ήταν, για να πάει στη Δάφνη, να πάρει το ταχυδρομείο, μέχρι τις 1 η ώρα το μεσημέρι όπου γύρισα από τη Δάφνη.
0: Φαντάζομαι, γέροντα.
1: Καθίσαμε λοιπόν τουλάχιστον 4 ώρες και μιλούσαμε μαζί με αυτόν τον Άγιο Γέροντα. Και είπαμε πάρα πολλά πράγματα, τα οποία και με βοήθησαν πολύ στην πορεία της ζωής μου, διότι όταν είχαμε πει πολλά και διάφορα, διότι μου διηγήθηκε για πολλούς πατέρες στα Κατουνάκια και στον Άγιο Βασίλη και προς τα εκεί την έρημο, τα οποία βέβαια αυτά μας είναι εμάς και διδάγματα της ζωής μας και μας μαθαίνουν αυτά πώς να προσέχουμε τη ζωή μας γενικά. Η ουσία ήταν ότι αυτός ο πατήρ Εφραίμ, ο Κατουναγκιώτης, ήταν ένας αγιότατος άνθρωπος, εγώ τον σεβόμουν και τον αγαπούσα πάρα πολύ. Μου είχε πει για πολλούς πατέρες εκεί από την έρημο, οι οποίοι ενώ αρχίσανε καλά τη ζωή τους και το βίωμά τους, τελικά όμως δεν τελείωσαν καλά το βίωμά τους. Δηλαδή πάθανε ζημιές πολλές. Γι' αυτό θέλει πολύ εμείς να προσέχουμε. Του είπα δε εγώ και πολλά παραδείγματα από εδώ, από τη ζωή μας στο μοναστήρι και μου είπε 3-4 συγκεκριμένα πράγματα τα οποία και βγήκανε σωστότατα. Και μάλλον βγήκανε και πιο γρήγορα από ό,τι μου έδωσε τις ημερομηνίες. Παράδειγμα, του είπα για έναν αδελφό ότι αυτό και αυτό συμβαίνει, δεν μου κάνει υπακοή. Και ενώ τον συμβουλεύω για πολλά πράγματα, δεν μου κάνει καθόλου υπακοή και λέει άλλα τ' άλλα. μου λέει, σου συνιστώ και να το ξέρεις αυτό το πράγμα, ότι σε 10 χρόνια αυτός ο άνθρωπος θα είναι πλανεμένος. Και όμως δεν περάσανε ούτε 10, στα 7 χρόνια επληρώθηκε η προφητεία του.
0: Γέροντα, αυτό που λένε, είχε τα χαρίσματα έντονα δηλαδή, της προοράσεως, της διοράσεως.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το γευθήκατε εσείς ο ίδιος?
1: Βέβαια, το γεύθηκα εγώ ίδιος, το είδα εγώ. Το έζησα.
0: Το ζήσατε.
1: Το έζησα.
0: Το ζήσατε.
1: Ναι.

0: Γιώργα, θέλετε να πείτε και κάτι ακόμα για τον πατέρα Εφραίμ ή να περάσουμε σε άλλο θέμα?
1: Όχι, να περάσουμε σε άλλο
0: θέμα. Να είναι ευλογημένο. Θέλετε να μιλήσουμε για τον Γέροντα Παΐσιο?
1: Αλλά θα σας πω ακόμα και ένα θέμα για τον πατέρα Εφραίμ.
0: Να είναι ευλογημένο, Γέροντα.
1: Με έναν αδερφό δικό μου εδώ τη Μονή, ο οποίο είναι και ακόμα εδώ υποτακτικό. Διότι ενόμιζε ότι τον κυνηγούν οι πατέρες και ότι θέλουν το κακό του να πούμε για αυτά, φαντασία βέβαια, φαντασία του αυτή. Και εμένα πολλές φορές μου μιλούσε άσχημα και μάλιστα του παραπονεύτηκα μια φορά και του λέω ότι δεν θα έπρεπε να το κάνεις αυτό, πρέπει να έχεις λίγο πιο σεβασμό στον Γέροντα, διότι εγώ παιδί μου λέω δεν σου μίλησα ποτέ άσχημα. Ενώ εσύ μου μιλάς με τέτοια θρασίτητα. Τι είναι αυτό το πράγμα? Τι σου έκανα? Σε τι σε έβλαψα? Σε τι σε πείραξα? Δεν είχε τι να μου πει, βέβαια μου δικαιολογήθηκε κάπως. Αλλά μία μέρα μου λέει, Γέροντα μου λέει, σε παρακαλώ να μου δώσεις την ευλογία και την άδεια να πάω στα Κατουνάκια στον πατέρα Εφραίμ. Θέλω να πάω να πω ορισμένα πράγματα τα οποία με ενοχλούν. Του λέω, παιδί μου, να πας και να πας με την ευχή μου. Αλλά μόνο ένα πράγμα θέλω να κάνεις. Μου λέει τι, να μην πεις στον πατέρα Εφραίμ τίποτα ψέματα. Αλλά να του μιλήσεις με ειλικρίνεια. Μου λέει θα το κάνω, μου λέει αυτό το πράγμα. Και όντως επήγε, έφυγε το πρωί-πρωί και γύρισε το βράδυ. Επήγε λοιπόν και στα Καρουνάκια, τον βρήκε τον πατέρα Εφραίμ. Και άρχισε ένα διάλογο φοβερό, λοιπόν, λέει έτσι ο ηγούμενος, έτσι οι πατέρες, έτσι δεν με θέλουν, έτσι με κυνηγούν, έτσι με κάνουν, έτσι με πιάνουν. Του είπε πάρα πολλά. Και του λέω, σε όλα αυτά που του είπες, λέω στον πατέρα Εφραίμ, τι σου απήντησε ο πατέρα Εφραίμ? Λέει, μ' άφησε, λέει, και του τα είπα όλα. Και στο τέλος, άμα του τα είπα όλα, δεν μου είπε τίποτα απολύτως. Αλλά με ρώτησε και μου λέει, παιδί μου, λέει, για να σε ρωτήσω ένα πράγμα. Κάνεις, λέει, τα πνευματικά σου καθήκοντα, τον κανόνα σου και την υπακοή σου? Λέει, δεν κάνω τίποτα από αυτά, λέει. Του λέει, αυτή είναι η πειρασμή σου. Δεν σου φταίει ούτε ο ηγούμενος, ούτε οι πατέρες, ούτε τίποτα. Σου φταίει, παιδί μου, γιατί δεν κάνεις τα πνευματικά σου. Πήγαινε στο μοναστήρι και κάνε τα πνευματικά σου και θα σε ευλογήσει η Παναγία και ο Θεός να μην, και θα φύγουν όλοι αυτοί οι πειρασμοί που έχεις.
0: Να μην έχει ακαταστασία δηλαδή, Γέροντα.
1: Ναι, δηλαδή η ακαταστασία του ήταν, δεν έκανε τα πνευματικά του και ήταν αιωρούμενο. Νομίζω μια φαντασία ότι όλοι του κυνηγάνε και αυτό ήταν παραμύθι. Δικαιολογία. Αυτά έχω στο...
0: Τον πατέρα Παΐσιο Γέροντα, που επίσης πολύ καλά το γνωρίσατε, από όσο γνωρίζω.
1: Τον πατέρα Παΐσιο τον γνώρισα πολύ από μακριά, όχι από κοντά. Διότι δεν ήμουν τέτοιος άνθρωπος ο οποίος να πάω να κυνηγώ, να μαθαίνω, να ρωτάω, να αυτά. Δεν το είχα αυτό το πράγμα.
0: Όπως εμείς, Γέροντα.
1: Ναι. Ούτε είχα αυτές τις περιέργειες να μην... Αν και μιλούσαν πολλοί εμένα στον πατέρα Παΐσιο και οι πατέρες που πιάνανε από εδώ, και μου λέγανε, όμως μια φορά συναντήθηκα και εγώ με τον πατέρα Παΐσιο. Συναντήθηκα στην Ιερά Μονή στη Σίμωνος Πέτρας, ο οποίος ήταν εκεί πέρα και πήγα και εγώ και τον βρήκα εκεί. Και μου δόθηκε ευκαιρία και του λέω, πατέρα Παΐσιο, θα ήθελα λίγο να σε δω από κοντά και να μιλήσουμε από κοντά, αν έχει ευλογία. Έχει ευλογία. Και καθίσαμε και μιλήσαμε, μπορεί και 2 ώρες. Ήταν πολύ έμπειρος άνθρωπος και πολύ βαθιστόχαστος άνθρωπος. Τα λόγια ήταν ζεστά, μετρημένα. Και μου είπε και ορισμένες συμβουλές, οι οποίες νομίζω και όσο μπορούσα τις κράτησα. Επηγαίνανε πάρα πολλοί πατέρες από εδώ και τον συναντούσαν. Και πάντοτε είχα τα μηνύματά τους, τι έλεγε, τι τους έλεγε, τι... και τους έλεγα και εγώ να τον ρωτήσουν για ορισμένα πράγματα. Αυτά προς τον πατέρα Παΐσιο, τον εκτιμάω πάρα πολύ, διότι αν και δεν ήμουν πολύ κοντά του, όμως στα συγγράμματά του και στα αυτά που έχουν κυκλοφορήσει, είμαι πάρα πολύ χαίρομαι γι' αυτό και πάρα πολύ βοηθήθηκα από αυτό το πράγμα.

Καθώς φτάνουμε σιγά σιγά στην ολοκλήρωση της αθηνικής επικοινωνίας μας, θα διαβάσω πάλι ένα απόσπασμα από το βιβλίο «Αγιορείτες Ερημίτες», που είναι το πέμπτο στην σειρά «Πύρα Πατέρα».

ο πατήρ Παρθένιος, ο σωτός καθηγούμενος της Μονής του Αγίου Παύλου, ιδιαιτέρως αναφέρθηκε στον μακαριστό πατέρα Εφραίμ, ο οποίος εισκύτω στην ευλογημένη περιοχή των Κατουνακίων. Εκεί λοιπόν, στην απαρήγορη έρημο των Κατουνακίων, στα φρικτά Καρούλια, πολύ περισσότερο, αλλά και αλλού, οι ερημίτες, οι ησυχαστές, ασκούμενοι κάπου ανάμεσα στην κορυφή του Άθωνος και την θάλασσα, λατρεύουνε τον Θεόν εν σπηλαίης και τες οπές της γης, σε πρόχειρα καλύβια με διάτριτες λαμαρίνες και ανοιγμένους τενεκέδες για σκεπή. Εδώ πάλεψαν με τον Θεόν, όπως ο Ιακώβ με τον Άγγελο, μεγάλοι ερημίτε, σκαρφαλωμένοι σε απόκρημνα βράχια, η θέα και μόνο των οποίων επιταχύνει τους φυγμούς. Για την συλλογή ριζών, λίγων χόρτων και για την προμήθευση νερού από την βροχή, αναρριχήσεις επί αναρριχήσεων με μύριες δυσχέρειες σε αυτούς τους γκρεμούς. Μέσα στην σιγή του μεσημεριού ή στο σκοτάδι της νυχτός ακούγονται τα ισχυρά «Κύριε Ελέησον» και έχει την αίσθηση ότι εκπορεύονται από χίλιοι ουρανίων δυνάμεων. Μελετητέ του θανάτου ως μέσου για την αληθινή ζωή είναι συγκεντρωμένοι στην προσευχή και την μυστική θεωρία. Τα λόγια τους σπάνια, σπανιότερο το χαμόγελο. Όσες όμως φορές χαμογελούν, το χαμόγελο τους αξίζει ένα σακί χρυσάφι. Αντικρίζεις τους θεόμορφους αυτούς ερημίτες στην αγιορητική έρημο ή σε άλλες αθωνικές περιοχές. Δεν έχει τόση σημασία ο τόπος, αλλά ο τρόπος της ασκήσεως και της ζωής. Και έρχονται στο νου σου οι λόγοι του Ρίλκε. Η ζωή μας κυλά μέσα σε μια αναδιάκοπη μεταμόρφωση και ο κόσμος των αισθήσεων γίνεται ολοένα μικρότερος και στο τέλος εξαφανίζεται εντελώς. Πρέπει ο άνθρωπος να απαλλαγεί από τις υλικές επιθυμίες του, να καθαρίσει τον εαυτό του από κάθε τι βέβυλο, να στραφεί προς την αξία του Αγίου και να αφιερωθεί αυταπαρνητικά στην ολόθυμη στροφή και επιστροφή του προς τον Θεόν.

πολλοί από τους ευλογημένους πατέρες που φιλοξενούμε στην σειρά Πείρα Πατέρων γενικότερα και στο βιβλίο αυτό πιο ειδικά, έχουν υψωθεί στην απάθεια των γνησίων μυστικών, η οποία τους κρατεί ελευθέρους από τις ανάγκες της ζωής. Το βλέμμα γαλήνιο, φωτεινό, αντανακλά την αρμονία και την πληρότητα της ψυχής. Αντλώντας από τα βιώματά τους, μας περιγράφουν την φύση της μυστικής θέας. Αναλύουν την ωερά προσευχή. Εκθέτουν τις γνώμες των νηπτικών περί της μυστικής ενώσεως. Σαρκώνουν το διαρκές θαύμα. Μα θαύματα εισπνέουν μαζί με τον αέρα οι μοναχοί του Αγίου Όρους. Ζουν σε ένα κόσμο όπου το θαύμα είναι τόσο αυτονόητο όσο και οι νόμοι της φύσεως. Γι' αυτό και μεγαλουργούν. Για να ζωγραφίσει κανείς τον Χριστόν, λέγει ο Χάουπτμαν, χρειάζεται ώρες ερημικές, μέρες ερημικές.

Σε αυτό το σημείο, αγαπητές και αγαπητοί μου φυλαγιορείτε ακροατέ, ολοκληρώνεται και η σημερινή αθωνική επικοινωνία μας. Ευχαριστώ εκ μέσης ψυχής και καρδίας τον σεπτό καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίου Παύλου, εδώ στο Άγιον Όρος, τον Γέροντα Παρθένιο, ο οποίος είχε την καλοσύνη να μας ομιλήσει και να μας χειραγωγήσει εις Χριστόν. Όλος ιδιαιτέρως ευχαριστώ εσάς που είχατε την καλοσύνη να την παρακολουθήσετε. Διαβάσαμε αποσπάσματα από το βιβλίο Αγιορείτες Ερημίτες, πέμπτο στην σειρά Πείρα Πατέρων. Αγαπητές και αγαπητοί μου φιλαγιορείτε ακροατέ, χαίρετε.

Αγαπητοί ακροατέ, η αυριανή Κυριακή είναι η 7η από του Πάσχα και είναι η πρώτη Κυριακή μετά από την δεσποτική εορτή της αναλήψεως του Κυρίου, είναι δε αφιερωμένη εις τους Αγίους Πατέρας της Εκκλησίας μας. Είναι και η τελευταία Κυριακή από την αναμενόμενη μεγάλη δεσποτική εορτή της Πεντηκοστής. Είναι αφιερωμένη στους 318 θείους πατέρες της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου που έγινε στην οίκια της Κωνσταντινούπολης το 325 μετά Χριστόν. Η Σύνοδος των Αγίων Πατέρων ανεκήρυξε και ανομολόγησε τον Ιησού Χριστόν, ομοούσιον και ομότιμον το Θεό και Πατρί, δηλαδή Θεόν αληθινόν και ενσαρκή τέλειον άνθρωπον. Η Εκκλησία μας διαβάζει ως Ευαγγελική περικοπή την αρχιερατική προσευχή του Κυρίου που βρίσκεται στο 17ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου, στίχοι 1 έως και 13. Το καιρό ο Ιησούς τους οφθαλμούς αυτού εις των ουρανών είπε «Πάτερ, ελήλυθεν η ώρα, δόξασόν σου τον Υιόν, ίνα και ο Υιός σου δοξάσισε, καθώς έδωκας αυτό εξουσίαν πάση σαρκός, ίνα παν ο δέδοκας αυτό δώσει αυτής ζωήν αιώνιον. Αύτη δε εστίν η αιώνιο ζωή, ίνα γινώσκος είσαι των μόνων αληθινών θεών και όν απέστειλας Ιησούν Χριστόν. Εγώ σε εδόξασα επί της γης, το έργον ετελείωσα ο δέδοκας μην απειήσω και νυν δόξασόν με σύ πάτερ παρά σε αυτό τη δόξη ή ήχον προτού των κόσμων είναι παρά σύ. Εφανέρωσά σου το όνομα της ανθρώπης, ους δέδοκας μη εκ του κόσμου. Σύ ήσαν και εμεί αυτούς δέδοκας και τον λόγο σου τετηρήκασι. Νυν έγνοκαν ότι πάντα όσα δέδοκας μη παρασού εστίν, ότι τα ρήματα άδεδοκας μη δέδοκα αυτής και αυτοί έλαβον και έγνωσαν αληθώς ότι παρασού εξήλθον και επίστευσαν ότι σύ με απέστειλες. Εγώ περί αυτών ερωτώ, ού περί του κόσμου ερωτώ, αλλά περί όν δέδοκας μη, ότι σύ εισήν και τα εμά πάντα σά εστί και τα σά εμά και δε δόξας μεν αυτής και ουκέτι ημί εν το κόσμο και ούτι εν το κόσμο εισή και εγώ προσέ έρχομαι. Πάτερ Άγιε, τήρησον αυτούς εν το ονόματί σου ο δε δοκάσμι ή να όσοι εν καθώς ημείς. Ότε ήμην με ταυτόν εν το κόσμο εγώ ετήρουν αυτούς εν το ονόματί σου. Ους δε δοκάσμι εφύλαξα και ουδείς εξ αυτών απόλετο ημί ο Υιός της απολίας. Ή να η γραφή πληρωθεί. Νυν δε προσέ έρχομαι και ταύτα λαλώ εν το κόσμο ή να έχωση την χαράν την εμήν πεπληρωμένην εν αυτής. Εκείνο τον καιρό σήκωσε ο Ιησού και είπε «Πατέρα, ήλθε η ώρα. Δόξασε τον Υιόν σου και ο Υιός σου θα σε δοξάσει. Γιατί του έδωσες εξουσία πάνω σε όλους τους ανθρώπους για να δώσεις όλους αυτούς που του έδωσες ζωή αιώνιον. Και αυτή είναι η αιώνιο ζωή. Να γνωρίζουν εσένα που είσαι ο μόνος αληθινός Θεός και τον Ιησού Χριστόν που απέστειλε στον κόσμο. Εγώ σε εδόξασα στη γη. Τελείωσα το έργο που μου έδωσες να κάνω. Και τώρα δόξασέ με σύ Πατέρα, κοντά σου, με εκείνη τη δόξα που είχα μαζί σου πριν από την κτήση του κόσμου. Φανέρωσα το όνομά σου στους ανθρώπους που μου έδωσες από τον κόσμο. Δική σου ήταν και τους έδωσες εμένα. Αυτοί φύλαξαν το λόγο σου. Τώρα κατάλαβαν πως όλα όσα δόθηκαν σε μένα είναι από σένα, γιατί εγώ τα λόγια που μου έδωσες έδωσα σε αυτούς και αυτοί τα πήραν και κατάλαβαν στα αλήθεια πως εγώ βγήκα από σένα και πίστεψαν πως εσύ με απέστειλες. Εγώ για αυτούς παρακαλώ, δεν παρακαλώ για τον κόσμο, αλλά για αυτούς που μου έδωσες, γιατί δική σου είναι και όλα τα δικά μου είναι δικά σου και τα δικά σου είναι δικά μου και έχω δοξαστεί ανάμεσά τους και δεν είμαι πια στον κόσμο. Αυτοί όμως βρίσκονται στον κόσμο και εγώ έρχομαι σε σένα. Πάτερ Άγιε, αυτούς που μου έδωσες φύλαξέ τους στο όνομά σου για να είναι ένα όπως εμείς. Όταν ήμουνα μαζί τους στον κόσμο, τους φύλαγα στο όνομά σου. Αυτούς που μου έδωσες τους φύλαξα και κανένας από αυτούς δεν χάθηκε παρά μόνον ο Υιός της απολίας για να εκπληρωθεί η γραφή.
και τώρα έρχομαι σε σένα και λέγω αυτά, ενώ ακόμα βρίσκομαι στον κόσμο για να είναι γεμάτη από τη δική μου χαρά.

Πρέπει να πούμε, έστω και με λίγα λόγια, αγαπητοί ακροατέ, πως οι 318 πατέρες που έλαβαν μέρος στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο στην οίκαια της Κωνσταντινούπολεως κατεδίκασαν την φοβερή αίρεση του Αρίου. Ο Άριος ήταν μεν ένας μεγάλος ασκητής, αλλά το μυαλό του τόσο πολύ ερήμην της καρδιάς του και της υπολείπου υπάρξεώς του, ώστε δεν μπορούσε με το μυαλό του να αποδεχθεί πως ο Θεός είναι ένας μεν στην ουσία του, αλλά είναι τριαδικός εις τα πρόσωπα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Έτσι λοιπόν, με το υπερφύαλο και υπερήφανο μυαλό του έλεγε πως δεν μπορούν τάχα να υπάρχουν πολλοί θεοί όταν ομιλούμε για τριαδικό Θεό. Γι' αυτό και δίδαξε υπογραμμίζοντας ότι ο Χριστός είναι κτίσμα και επομένως δεν είναι Θεός. Είναι χαρακτηριστική η φράση την οποία χρησιμοποίησε λέγοντας «Ειν ποτέ, ότε ουκίν». Δηλαδή, υπήρξε κάποτε που ο Χριστός δεν υπήρχε και επομένως δημιουργήθηκε από τον Θεό. Η διδασκαλία αυτή, αγαπητοί ακροατέ, απείλησε τη σωτηρία του ανθρώπου. Ο Χριστός μας λυτρώνει από την αμαρτία, γιατί είναι αδιάσπαστα ενωμένος και ομοούσιος με τον Θεόν Πατέρα. Άλλωστε, ο Κύριος πάντα υπεγράμμιζε «Εγώ και ο Πατήρ ένες μεν». Η Παναγία μας, οι Άγιοι Απόστολοι, οι Πατέρες και όλοι οι Άγιοι Μάρτυρες της Εκκλησίας μας είναι οι καταχάριν Θεοί και επομένως είναι η τρανότερη απόδειξη της θεότητος του Ιησού Χριστού. Οι πατέρες μας, με επικεφαλής τον Μέγα Αθανάσιον, μετέπειτα Πατριάρχη της Αλεξανδρίας, κατεδίκασαν τη διδασκαλία του Αρίου, προβάλλοντας την καθημερινή εμπειρία της Εκκλησίας που παρουσιάζει ακριβώς το θαύμα και αγιότητας των ανθρώπων. Όλοι οι Άγιοι φανερώνουν στο πρόσωπό τους την παρουσία του Θεανθρώπου Κυρίου. Γι' αυτό και οι Άγιοι είναι ο ενετέρα μορφή Χριστός. Αυτή δε την πίστη στο Θεάνθρωπο Κύριο διατύπωσαν οι πατέρες της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου μέσα από την ίδια την προσωπική τους ύπαρξη. Συνέταξαν αρκετά από τα άρθρα του Συμβόλου της Πίστεως, τα οποία και ολοκληρώθηκαν στη Δευτέρα Οικουμενική Σύνοδο το 381 μετά Χριστόν, που το ομολογούμε το σύμβολο της πίστεως κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας.

Έτσι λοιπόν, μέσα στο πνεύμα της μαρτυρίας και της ομολογίας των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας, που έλαβαν μέρος στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο για να απορρίψουν την εσφαλμένη διδασκαλία του Αρίου για το πρόσωπο του Κυρίου μας, η Εκκλησία αντίστοιχα μας διαβάζει Ευαγγελική περικοπή, που όπως είπαμε και στην αρχή είναι ένα τμήμα από την αρχιερατική προσευχή του Κυρίου, μία συνομιλία, ένας προσωπικός διάλογος του Θεού Υιού με τον Θεόν Πατέρα. Ο Κύριος, αγαπητοί ακροατέ, ομιλεί για τη δόξα Του. «Δόξα σών σου τον Υιόν, Πάτερ, και ο Υιός σου δοξάσισε». Η δόξα του Κυρίου είναι ακριβώς το ερχόμενο εκούσιον πάθος. Πρόκειται για τη φανέρωση της αγάπης του Θεού. Γι' αυτό και ο Χριστός είχε αυτή τη δόξα προτού των κόσμων είναι παρά το Θεό. Ο Χριστός, αγαπητοί ακροατέ, μας ζωοποιεί όταν μας προσφέρει τον εαυτόν Του μέσα από τη σταυρωμένη αγάπη Του. Γι' αυτό ακριβώς και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο βιβλίο της Αποκαλύψεως τον χαρακτηρίζει πως είναι το προκαταβολής κόσμου εσφαγμένων αρνίων. Της θυσίας Του αποκαλύπτει αυτήν την αγάπη του Κυρίου σε μας, που είναι άλλωστε και η κατεξοχήν δόξα Του. Και η δόξα του Θεανθρώπου Κυρίου βρίσκεται στην εκ μέρους του ανθρώπου αποδοχή αυτής της προσφερωμένης αγάπης του Θεού και επομένως στην πραγματοποίηση της κοινωνίας και της ενώσεώς Του με τον Θεό. Η φανέρωση του ονόματος του Θεού Πατρός είναι η αποκάλυψη στον κόσμο του μυστηρίου της Αγίας Τριάδος. Το κάλος της Αγίας Τριάδος είναι η κοινωνία της αγάπης που φανερώνουν τα πρόσωπα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και που εκχέουν αδιάκοπα και προσφέρουν αυτήν την αγάπη σε όλο τον κόσμο και σε όλους τους ανθρώπους. Ο Χριστός μας απεκάλυψε το μυστήριο της αγάπης και επομένως της σωτηρίας μας. Αυτήν την εξουσίαν επί πάσης σαρκός την έδωσε ο Θεός Πατέρας τον Ιησούν Χριστόν. Είναι η εξουσία Του για τη σωτηρία των ανθρώπων, η οποία προέρχεται μέσα από το εκούσιον πάθος και τον εκούσιον θάνατόν Του. Όταν ο Χριστός, λέγει ο Απόστολος Παύλος, «κενούται, εξέρχεται του εαυτού Του και μας προσφέρει τη Θεία Ζωή Του». Αυτή η έξοδος γίνεται διυπερβολήν της ερωτικής αυτού αγαθότητος, όπως σημειώνει ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης. Και εδώ ακριβώς θεμελιώνεται η εξουσία της αγάπης του Κυρίου στους ανθρώπους.

Η ζωή τώρα που ο Χριστός προσφέρει σε όλους τους ανθρώπους είναι αιώνιος, γιατί εκπηγάζει από την πραγματική και αληθινή γνώση του Θεού. Γι' αυτό ο ίδιος υπογραμμίζει στην προσευχή του «αύτη δε εστίν η αιώνιο ζωή». «Ή να γινώσκος είσαι των μόνων αληθινών Θεών και ον απέστειλας Ιησούν Χριστόν». Η αληθινή γνώση του Θεού εκφράζεται, πρέπει να εκφράζεται με την πλήρη εμπιστοσύνη του εαυτού μας στο θέλημα του Θεού. Αυτή είναι η πραγματική και ζώσα πίστης του ανθρώπου. Να εκφράζεται με την αποδοχή μεν της προσφερομένης προς ημάς αγάπης του, αλλά συγχρόνως και με την αντιπροσφορά αυτής της αγάπης διαμέσου όλων των άλλων ανθρώπων, ώστε να ανάγεται και να αναφέρεται εις την πηγή της προελεύσεως και της τροφοδοσίας της που είναι ο Θεός, και να εκφράζεται με την παροχή της ελπίδος μας, η οποία ποτέ δεν κατεσχύνει τον άνθρωπον. Ο Χριστός με τη διδαχή, τα θαύματα και τη σταυρική θυσία του μας απεκάλυψε όλες αυτές τις αλήθειες. Μας αποκαλύπτει τη δόξα του Θεού, που είναι και δόξα δική του, γιατί η δόξα αυτή οδηγεί στη σωτηρία τους ανθρώπους. Άλλωστε η αγάπη του Κυρίου, όπως γνωρίζουμε, αποκαλύπτεται ως κένωση. Όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, «εκένωσεν εαυτόν μορφήν δούλου λαβών ο Κύριος», και η κένωση αυτή τον οδήγησε στην εκούσια θυσία και τον εκούσιον θάνατον. Αλλά συγχρόνως εδώ ακριβώς βρίσκεται η υπερύψωση και η δόξα του, που φανερώνεται με την ένδοξη Ανάστασή του. Έτσι, η αγάπη του Κυρίου, προσφερωμένη αποδεκτή από τον άνθρωπο, τον ενώνει με τον Θεό και τον διασώζει από την αμαρτία. Και έτσι, μέσα στην ενότητα των ανθρώπων διαμέσου της αγάπης, όλοι οι άνθρωποι απεικονίζουν και μιμούνται την ενότητα της Αγίας Τριάδος. Γι' αυτό άλλωστε παρεκάλεσε και ο Κύριος. «Τήρησον αυτούς, λέγει, Πάτερ, εν το ονόματί σου, ή ναός η εν, καθώς και ημείς εν εσμέν». Η παρουσία του Αγίου Πνεύματος στην Εκκλησία αποκαλύπτει τον Χριστόν εν το μέσο ημών και μας χαρίζει τη μεταυτού κοινωνία. Αυτή είναι και η υψίστη χαρά που γεμίζει την ύπαρξη του ανθρώπου. Γι' αυτή ακριβώς την πεπληρωμένη χαρά ομιλεί ο Κύριος στην αρχαιρατική του προσευχή. «Ετοιμάζεται να υπάγει προς τον Πατέρα του, για να έλθει ο Παράκλητος στον κόσμο. Θα μας φανερώσει το Άγιο Πνεύμα, το θεανθρώπινο σώμα του Κυρίου, στο μυστήριον της Θείας Ευχαριστίας». Και η χαρά αυτή είναι η συνισταμένη που μας αποκαλύπτει τον καρπόν του Αγίου Πνεύματος μέσα μας.

Αγαπητοί ακροατές, και η σημερινή εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Να υπογραμμίσουμε ότι με όλες αυτές τις προσφερόμενες αλήθειες μας ετοιμάζει η Εκκλησία να υποδεχθούμε την επόμενη Κυριακή με τη μεγάλη δεσποτική εορτή της Πεντηκοστής, τον ερχομό και την επενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Ο Χριστός, αγαπητοί ακροατές, εν την χάνει υπέρ ημών, δηλαδή παρακαλεί το Θεό Πατέρα αδιάκοπα για όλους μας. Το Άγιο Πνεύμα μένει πάντα μαζί μας για να έχουμε στην καρδιά μας τη χαρά και την ειρήνη του Θεού που ο Κύριος μας προσφέρει. Τη μουσική επιμέλεια την είχε ο ίδιος ο παραγωγός και εμείς, αγαπητοί ακροατές, καλή αντάμωση μέχρι την επόμενη εκπομπή μας.

0: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Ψάλουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νικαίοι και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε, επίσκεψε και αείασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσες έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλία συγκεφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μία απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μία αντανέλησε επ' εμού. Απόδος με την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανόμους ασοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι θέλεις ασθησίαν έδωκα άνουλο καυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.
4: Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς, κράτος της ενιαίας και τρισιλίου μορφής ανυμνούντας βοώμεν, τον νουν ημών κατάβγασον Θεέ παντοδύναμε και προς την εισήν δέσποτα μετεώρησον δόξαν άφραστον. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς, άνωσε των αγγέλων διάκοσμην οαιρεί, ασηγήτως υμνούσιν εν τρισαγίης άσμαση, μονάδα τρισάριθμων και τριάδα σύμμορφων υπερούσιων παντοδύναμων. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, νέκταρ της εις αγάπης γλυκύτα των φωτουργών, τη ψυχή μου παράσχου τριάς μονάς αρχίφωτε και θείαν κατάνεξην καθαρτικήν δέσποτα πολυέλεε επάσης κτήσεως. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, όσπερ επί των πόκων κατήλθεν αψοφητή ουρανόθεν παρθένε, ο ιετός εν μήτρα σου ο Θείος και έσωσε ξηρανθείς ανάπασαν των ανθρώπων την φύση άχραντε. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Νοήσαστας νοεράς ουσίας υπέστησας, υμνοδούς απαύστους της εις θεότητος τρίφωτε Θεέ και παντουργέ, αλλά και των πυλήνων και γηγενών δέξε την δέησιν και την οικεσίαν ως έσπλαχνος. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Ο πάσης καταφύσιν τροπής απαράδεκτος της αλλιουμένης ημίν και μέλπουση, την ανεξιχνίας των πηγήν της εις αγαθοσύνης, πλημελημάτων δώ συγχώρεσιν και την σωτηρία νοσές πλαγνός. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Πατέρα και τον Υιόν και Πνεύμα δοξάζομεν εν απαραλλάκτου μορφή θεότητος, σε των ενικών και τριλαμπή, Κύριον των απάντων, όσοι προφήτε και Απόστολοι παρασούσα φως σε διδάχθησαν. Και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Εφάνιστο Μωυσή εν βάτω ως άγγελος βουλής της μεγάλης του Πανοκράτορος, σου την εκ Παρθένου προδηλών σάρκωσιν Θεού λόγε, διήσι μας με τεστοιχείο σας και προς ουρανούς ανεβίβασας. Ελεήμων υπάρχεις τριάς αμέριστε, ελεείς γάρ τους πάντας ως παντοδύναμος και πανεκτήρμων συμπαθής και πολυέλεος, διό προσφεύγομεν προσέει αμαρτή μαζί πολλής, βαρούμενοι και κραγώτες, η λάστητη της εις δούλης χερίσε πάντας πάσης κολάσεως. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Παρθένε ημάς ελέησον, τους προσφεύγοντας πίστη εισέ την εύπλαχνον και ετουμένους την θερμήν σου νυν αντίληψην. Δύνασε γάρος αγαθή τους πάντας σώσιν ως ούσα μήτυρ Θεού του υψίστου, τες μητρικές σου πρεσβείες αείχρωμένη Θεοχαρίτωτε. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Μοιείτε της μιας κυριότητος το τρυφαέσο Δανιήλ Χριστόν Κριτήν θεασάμενος προς τον Πατέρα Ιόντα και Πνεύμα το προφαίνον την όρασιν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Πυλήνης του συμνούντας εστόμαση των υπερούσιων Θεών, τριαδικών υποστάσεση, μοναδικών τε τη φύση της δόξης των αγγέλων αξίωσον. Και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Το όρος το δασί και κατάσχιον, ο είδε πριν ο Αβακούμ, εξού προήλθεν ο Άγιος, των δυσθεώρητων τόκων εδήλους εις Παρθένε συλλήψεως. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Ο διαγαθώτη τακτήσας των άνθρωπων και κατοικώνα την συνποιήσας εν εμή κατοίκησον τρίφωτε Θεέ μου ως αγαθός και εύπλαχνος. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Σύ με καθοδήγησον μονάς της ήλιε προς τρίβους θείας της σωτηρίας και της εις ελάμψεως πλήρωσον ως φύση Θεός απειροδύναμος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Φως του αδιαίρετον της μιας φύσεως με μερισμένον της χαρακτήρηση τριλαμπές ανέσπερον την εμήν καρδίαν κατάβγασον τες έγλεσου. Και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ως κατήδε πάλεσε αγνή πανάχραντε ο υποφύτης βλέπουσαν πύλην προς το φως του άδειτον, ευθύσε επέγνω Θεού κατοικητήριον. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Τρυφαής υπάρχουσα θεαρχία υποστατικός ενιαία απέφυκας, ο σύμμορφος και ισουργός και κατ' ουσίαν και βούλησιν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Ικανός εδήλωσεν ο προφήτης Άδων το Πατρί, σω φωτίο ψώμεθα το Πνεύματι, φως των Υιών ένα Θεόν των Τρισίλιων. Και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Των πτεσμάτων λύτρωσιν και κινδύνων δέσποτα Θεέ, ενικέ και τρίφωτε κατάπεμψον σύ συμνηθές πρεσβείες της Θεομήτερος. Το Τρισίλιον σέλας δοξολογήσομεν και απλήν την Τριάδα νυν προσκυνήσομεν, ότι εφώτισεν ημάς και ηλέησε και ερίσα το φθορά στο γένος άπαν των βρωτών, λυτρώσασα εκ της πλάνης ειδόλων πάντα των κόσμων και βασιλείαν ημίν παρέσχετο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Απορρίσας εκ πάντων προς εκατέφυγον την ελπίδα απάντων και το προσφύγιον, αμαρτωλών και ταπεινών κράζων το ήμαρτον, αλεπιμένο τη χείρωσιν αναισθητών ο άθλιος, ελέησον με προτέλους, επίστρεψον με κερί σε πάσης κολάσεως των ανάξιων. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Ως ελέους άβυσον και εκτιμένος Κύριε και πέλαγος άπειρων εκτήρμων ελέησον, τους ένασε υμνούντας τριλαμπή Θεών των όλων. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, των απερινόητων ενικών και τρίφωτων Θεών σε και Κύριον υμνούντος βοόμενση, παράσκου της εις δούλης ηλασμών αμαρτημάτων, και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ράδαμνον ευλάστησα στο Πατρί συνάναρχον άνθος της Θεότητος πλαστών συναίδιον παρθένετον διδούντα την ζωήν πάσιν ανθρώπης. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Είναι της μιας ανακαλύψεις πάλες αφούς κυριότητος τριτήν υπόστασιν όφτης Θεέ μου εν σχήματι ανθρώπων Αβραάμ υμνούντι σον κράτος ενιαίων. Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύματον Κύριον, σήμε προστασάς θεωργικάς ακτίνας δέρκην καταξίωσον φως του απρόσιτον Πάτερ εκτήρμων και λόγια και το πνεύμα του ευαρεστήνση αΐ Κύριε πάντων. Και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ίστραψα σημείν της τρισιλίου δόξης των ένα πανύμνητε Χριστών των Κύριων, πάντας μειούντα την μίαν θεαρχίαν εν τρισί προσώπηση μνήνης τους αιώνας. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Λαλιές ευρώτιε καταξίαν άναρχη μονάς ου σθένου συνυμνήν, πλην ως εφικτών τολμώντες εκπίστεως θεαρχική σύνθρονε τριάς, δόξαν προσφέρομεν το σώ κράτη και την ένεση. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Ισορρόπο δόξησε τον μονάρχην τρίφου των Θεών, δοξάζει τα χειροβήμ και τα σεραφήμ, αχράντης εν στόμαση, μεθόν ημάς τους αμαρθωλούς πρόσδεξε Κύριε το σών κράτος με καλύνοντας. Και νυν και αίγες τους αιώνας των αιώνων αμήν, ως αγνή και άμωμος και παρθένος τέτο κασιών, λυτρούμενον ημάς από πειρασμών Θεών αναλύωτων, αλλά και νυν άφεσιν ημίν των παραπτώσεων τούτων δούνε καθηκέτευε.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθητι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείες ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Αγγελική οράση το νουν εκθαμβούμενε και θεϊκή εγέρση την ψυχήν φωτιζόμενε, εμμυροφόροι της Αποστόλης ευεγγελίζοντο, αναγγείλατε εν της έθνηση την Ανάσταση του Κυρίου, συνεργούντος εις θαύμαση και παρέχοντος ημίν το μέγα έλεος.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος αιών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερε.
1: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ ελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά τον οικείον αυτό.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν, από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και λέησε ημάς.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών, και λέησε ημάς.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν, και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
2: Αμήν.
1: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι. Ο Αναστάς εκ των νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών Σπυρίδωνος, Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίου του Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών,
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν,
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών,
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων,
2: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων,
2: Κύριε ελέησον.
1: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς,
2: αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Ορθοδόξους αρχιερείς,
2: αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Τους κτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης,
2: αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Τους γονείς ημών και διδασκάλους,
2: αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Τους πνευματικούς πατέρας και πάντα τους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους,
2: αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
3: Ακούσαμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.

0: Ευχαριστούμεν Σοι, Κύριε, ο Θεός των σωτηρίων ημών, ότι πάντα ποιείς εις ευεργεσίαν της ζωής ημών, είναι αδιαπαντός προσέ αποβλέπομεν τον σωτήρα και ευεργέτην των ημετέρων ψυχών, ότι διανέπαυσας ημάς εν το παρελθόντι της νυκτός μέτρο και εξήγηρας ημάς εκ των κοιτών ημών και έστησας εις προσκύνησιν του τιμίου ονόματός σου. Διό δεόμεθά σου, Κύριε, δώσει μην χάριν και δύναμην, ή να καταξιωθόμεν ψάλινση συνετός και προσεύχεστε αδιαλείπτος, εν φόβο και τρόμο την εαυτόν σωτηρίαν κατεργαζόμενη, δια της αντιλήψεως του Χριστού σου. Μνήστητη, Κύριε, και τον ενικτή προσεβόντων, επάκουσον αυτόν και ελέησον, και σύντριψον υπό τους πόδας αυτών τους αοράτους και πολεμίους εχθρούς. Σίγαρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και σύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Αγαπητοί ακροατές, θα συνδεθούμε με τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, από όπου θα παρακολουθήσουμε τον όρθρο και την πανηγυρική Θεία Λειτουργία, χωροστατούντος του Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Άρτης, κυρίου Καλλινίκου.
2: Αμήν. Σώσον, Κύριε, το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκα τη βασιλεύση κατά βαρβάνο δωρούμενο και το σαν φυλάτων δια το σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο υψωθήσε το σταυρό εκουσίω στη υπονήμου σου και είναι η πολιτεία, του εκτιμού σου δόρισε Χριστέ ο Θεό. Έφρανε τη δύναμη σου του πίστεως βασιλεί ημών, νίκα χορηγών αυτή κατά των πολεμίων, τη συμμαχία ενέχει τη συνόπλων ειρήνη ή των τρόπεων, και νυν και οίκη του αιώνα των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και κατέσχυντε, μη παρήδη σε αγαθίταση και σχέση μόν πανίμητε Θεοτόκε, στήριξε ορθοδόξων πολιτείαν, σώζουσε και έλευσα βασιλεύειν, και χορήγει αυτή σου ουρανόθεν την νίκην, διότι έτεκε στον Θεόν μόνη ευλογημένη.
3: Ελέησαν ημάς ο Θεός κατά το μεγαλεό σου, δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον.
2: Ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον.
3: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον.

Δόξον υψίσεις Θεό και πηγής ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Δόξον υψίσεις Θεό και πηγής ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Δόξον υψίσεις Θεό και πηγής ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι πληθείς αγχλήμοντες με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λεούσι την ψυχή μου, κέστη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σύ δε, Κύριε, αντιλήπτορ μου, δόξα μου και ψώνω την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ μου, ξόρουσα Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην το Κυρίο στη λήψετέ μου. Ού φοβηθήσουμε από μοιάδο λαού το κύκλο συμπιθυμένο μου. Ανάστα, Κύριε, σώσομαι ο Θεός μου, ότι εσύ πάταξες πάντα στους εχθρόντας ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Το Κύριο σωτηρία και πτωλάνου σε ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην το Κύριο στη λήψετέ μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με. Ότι αβέλους είναι πάγιες σαν με και πεστηρίξας επί με την χείρα σου. Ού και έστην ιέση της αρχή μου, από προσώπου της οργής σου. Ού και έστην ειρήνη της οστές μου, προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομία μου περίρανε την κεφαλή μου, όσοι φορτίων βαρύ ευαρύθησαν επί με. Προσέωσαν και σάλψαν μου ολοπές μου, από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρεσα και κατεκάθινε ως τέλους, όλη την ημέρα σκητοπάζουν πορευόμενοι. Ότι ο έψωέ μου εμπλήσανε με παιγμάτων, και έγου και στην ίεση της αρχή μου. Εκακώθηκε ταπεινώθηκε ως φόδρα, οριόμενο προς τον αγμό της καρδίας μου. Κύριε, αντίο σου πάσε επιθυμία μου, και ως τον αγμός μου που σου κατεκρύβει. Η καρδία μου ταράχθηκε, κατέλειπε με ισχύς μου και το φως στον οφθαλμό μου, και αυτό ου και έστη μετε μου. Οι φίλοι μου και οι πλησί μου, ξυναντίες μου ήγγισαν και έστησαν, και γη στάμα που μακρόθεν έστησαν. Και ξεβιάζωστο εις τούντες ψυχή μου και εις τούντες τα κακά μου, ελάλησαν ματαιότητας και δουλειότητας όλη την μέρα μελέτησαν. Εγώ δε ο σύκοφος σου κρίκων και σου άλαλος σου κανείγον το στόμα αυτού και γενόμενος άνθρωπος ου κακούν και ου κέχον το στόμα τη αυτού ελεγμούς. Ότι πείσαι Κύριε, ήλπισα εσύ εις ακούσει Κύριε Θεός μου, ότι είπων μήπον την χαρώσει μου η εχθρή μου και τόσο αληθήν υπόθεση μου με μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και λιδόμενο μου νοπιών μου στη διαπαντός. Ότι την ανομία μου όγιον αγγελώ και περιμνήσου υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δέχτροι μου ζώσει και κρατένονται πέρα με και πληθύσαν μισούντες με αδίκως. Οι ανταποειδόντες μου κακάντια γάζονταν οι διάβαλον και καταδίκων καθοσύνη. Μη εγκαταλείψεις με Κύριε Θεός μου, μη αποστείς επέ μου. Πρόσχεσαι της βοήθειάς μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείψεις με Κύριε Θεός μου, μη αποστείς επέ μου. Πρόσχεσαι εις την βοήθειάς μου Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσεύχθριζω. Εδείψεις εσύ η ψυχή μου πόσο απλώς εις άρξ με γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίο φθήνισι την δύναμή σου και τη δόξαν σου. Ότι κρίσον το ελαιό σου υπέρ ζωάς τα χελπενέσιος είσαι. Ούτως ευλογήσεως εν τη ζωή μου και το ονοματί σου ερώτας χείρας μου. Ως εξτέατος και ποιότος εμπλήστη η ψυχή μου και χίλια γαλλιάσεως ενέσει το στόμα μου. Ήμουν με βοός σου ψρωμνής μου, εν της όρθης μελέτων είσαι. Ότι γεννήθης βοηθός μου και της σκέπτω πτερήγου σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν τη λάβω το δεξιά σου. Αυτή δε εις μάτιν ετζήτησαν ψυχή μου, εις ελεύσεις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσου της χείρας ροφέας, μερίδες αλλοπέκονέσονται. Ο δε βασιλεύς εφραθήσεται επί το Θεό, επενεθήσετε πάσο μνήμων αυτό, ότι είναι φράγιο στο μαλλόν τον άδικα. Εν της όρδης σε μέλετον εισέ, ότι γεννήθης βοηθός μου, και της σκέπτω πτερήγων σου αγαλιάσω μου. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν τη λάβω το δεξιά σου. Δόξα Πατρική, Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και έκει στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρική, Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και έκει στους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασα και έκραξα και νύχτη αντίον σου. Εισελθέτω ενώπιον σου προσευχή μου, νύν το ού σου δεησί μου. Ότι επλήστηκα κόνη ψυχή μου και η ζωή μου το άδειο έγκυσε. Προσελογίστην τα καταβενόντων εις λάκων, εγεννήθην ως οι άνθρωπος αβοηθήτως εν εκρίσεις ελεύθερος. Όσοι τραυματίοι καθένονται σε εν τάφο, ούν καμνείς της αίτη και αυτοί εκ της χειρός απόσυσαν. Έθεν τόμε λάκο κάτω τάτο εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επε με επιστηρίχθη θυμό σου και πάντα στους μετερισμούς σου επήγαγες επε με. Εμάκρυνα στους δώστος με που μου έθεν τόμε ευδέλμε αυτής. Παρεδόθην εξ πορευόμουν, η οφθαλμή σου εν της αμπτωχίας. Έτσι έκραξα προς Κύριε όλη την μέρα, διαπέντασα προς έτσι τις χείρες μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, ιατρίναν εσύ σου και σου ομολογήσουν τέση. Μη ειδήσετε σε το τάφο το έλαιό σου, η αληθιά σου, η ατυπολία. Μη γνωστήσετε το σκότο θαυμάσια σου και δικαίωσή σου, εν και επιλεγισμένη.
Καγόπρωσα, Κύριε, και έκραξα και το περίπλος ευχή μου προφτάσισε. Ήνατε, Κύριε, ποθεί την ψυχή μου, αποστρέψει το πρόσωπό σου επί μου. Το χώσι μου εγώ και κόπησε κοινότητός μου, η ψοφίζα ταπεινώθηκε εξυπορήθη μου. Επεμέδι ήλθαν ενεργές που περισμοί σου ξετάραξαν με. Εκύκλωψαν μου ως είδωρο όλη την μέρα, περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας επί μου φίλων και πλησίων και ζωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασα και έκραξα και νεκτή αντίο σου. Εισελθέ το ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνω το ού σου εις δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντα το εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και μη πειλανθάνουν πάσα στα ταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στα σανομία σου, τον ιόμενον πάσα στα νόσου σου, τον λυτρούμενο ευθορά σου ίσου, τον στεφανούντα σε εν ελέη και εκτιμής, τον επιπλώντα να έχαθε στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσει το σέι του νιώτου σου, ποιόν ελιμοσύνο σου, Κύριος, και κρίμε πάση της αδικουμένης, εγνώρισε τα σοδού αυτό το Μωυσή τη Ισή Ισραήλ τα θύματα αυτού. Ικτήρμα και λίμων ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος σου ορκιστήσεται ουδέ εις τον αιώνα μηνύ. Ου κατά σ' ανομίας ημών επίησιν μην, ουδέ κατά σ' αμαρτίας ημών τα παιδω και νημήν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέως ο Κύριος το έλεος αυτού επισμουμένος αυτών. Καθώς εν απέκουσιν ον τελέποδης μόνε μάκρυν αφημώντας ανομίας ημών. Καθώς εκ τυρυπατηρίους ο κτήρης ο Κύριος ουμένος αυτών. Ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνήστε τη χούσες μεν. Άνθρωπος ως η χόρτος ημέρα αυτού, ως η άνθρωπος του αγωρούντος ξανθήσει, ότι η πνεύμα δήλθεν εν αυτό και όχι υπάρξει και κοιμινώσει με τον τόπον αυτού. Το δέλος του Κυρίου από του αιώνους και έως του αιώνους πνευμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού ποιήσεων, της φυλάσσουσης η διαθήκη αυτού και μένει στον τόλο αυτού του ποιήσεις αυτάς. Κύριος εν ουρανό, η τίμα στον θρόνο αυτού και η βασίλεια αυτού πάντα δεσπόζει. Ευλογείται τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατή ισχύει που είναι στο λόγο αυτού, του ακούσε τη φωνή στο λόγο αυτού. Ευλογείται τον Κύριο πάση οι δυνάμεις αυτού, η λειτουργία αυτού, η ποιήνωση του θέλημα αυτού. Ευλογείται τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπος δεσποτείας αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπος δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσαν τις προσευχές μου, ενώτησε τη δέησή μου με τη λυθία σου, εισάκουσαν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει εις κρίση μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσει την ενώπιον σου πάση ζών. Ότι κατεδίωξε ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γίνη ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινή ω νεκρού αιώνα, και κηδίασεν επί με το πνεύμα μου, εν εμεί ταράχθη καρδία μου. Εμνίστε με μεροναρχέ, εν μελέτησεν πάση τη έργη σου, εν πείμα των χειρών σου μελέτων. Διαπέτασα προσίδε χείρα μου, η ψυχή μου ω γέννη δρόση. Ταχύ εισάκουσαν με, Κύριε, εξέλιπη το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπο όσωπο μου, και μειωθήσω με τι καταβαίνουν συν λάκων. Ακουστών ποιησών με το πρωί του ελαιώσου, την πίση ήλβησα. Νόρισών με, Κύριε, οδόνιν πορεύσαμε, ότι προσέειρε ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε Πέτρο, σε κατέφυγον. Δίδαξον με το πίν το θέλημά σου, τη Σύ, ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθό διηγήσει με γη ευθεία. Ένα και το όνομα σου, Κύριε, ζήσει με. Εν δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίψει την ψυχή μου. Και το ελέη σου ξυλοθρεύσει του εχθρού μου. Και απολύει πάντα στου λίβδε ψυχή μου, ότι εγώ δούλου σου ημί. Εισάκουσον με, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει σε κρίση με το δούλου σου. Εισάκουσον με, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει σε κρίση με το δούλου σου. Το πνεύμα στο αγαθό διηγήσει με γη ευθεία. Δόξα πατρίκιο και αγίο πνεύματι, και νίκαι οίκη στο αιώνα στον αιώνα να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Ελπίσιμον, Κύριε.

0: των Χριστών και τους εχθρούς αυτού αορασία πατάξας ανέστη ο Κύριος.
1: Δόξα Πατρί και

0: Ήρα συμπαθώς της δάκρυσιν, ο μαθητρία γυρνάτε, ο αστράπτον με τον τάφο άγγελο, προσευθέγγετο τες μυροφόρης. Είδετε εμείς των τάφων και ίστητε, ο σωτήρ βαρέξανε στη του μνήματος.
1: Ευλογητός

Θεοτόκος, αρμονή δε τη Εύα, αντιλήπης παρέσχες, ρεύσαντα ζωής ήθινε προς ταυτήν δε, ο εξού εσαρκωθείς Θεός και

0: Το εκουσίω και ζωοποιώ σου θανάτω Χριστέ, πύλος του άδου συντρίψας ως Θεός, ίνιξας ημίν τον πάλε παράδεισον και αναστάς εκ των νεκρών, ρίσω εκ φθοράς τη ζωή ημών.
1: Εν το ουρανό τους οφθαλμούς μου έρω προσελόγε, ήκτηρον με ή να ζώσει.
0: Ελέησον ημάς τους

Λέγει αυτή Σίμων Πέτρος, υπάγω αλιεύει. Λέγουσιν αυτό, ερχόμεθα και ημίσυνση.

λέγειον αυτής ο Ιησούς, παιδεία μη τι προσφάγειον έχετε.

αμάρτων, λέγει αυτής ο Ιησούς, εν έγκατε από τον οψαρίον ον επιάσατενή. Ανέβη Σίμων Πέτρος και ήλκησε το δίκτυον επί της γης

0: Χριστός ή Χριστού Θεός, αμένει προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν, των μόνων αμάρτητων, στο Σταυρόν Σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία Σου Ανάσταση νούμεν και δοξάζομεν. Σχάρι Θεός ημών εκτός Σου άλλο, ούτε είδαμεν το όνομά Σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσομεν, την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση, η δούγρα λήφθη δια του Σταυρού, χαρά εν όλο το κόσμο, διαπαντός ευλογούν εις τον Κύριον, νούμεν την Ανάσταση αυτού. Σταυρό γαρ υπομείνας δημάς, θανάτου θάνατον όλεσαι.
1: Ελεήμον ελεήσον με ο Θεός, κατά το μεγά ελεό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανομιμά μου.
0: Επιπλήον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας.

Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου, Ιωάννου του Ελεήμονος, Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Εν Μύρης, Σπυρίδωνος Επισκόπου

των Αγίων εν δόξων μεγάλων μαρτύρων, Γεωργίου Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυραβλήτου, Θεοδόρου του Τύρανος και Θεοδόρου Στρατιλάτου, Μήνα του Θαυματουργού, των Ιερομαρτύρων Χαραλάμπους και Ελευθερίου, Ιγνατή του Θεοφόρου και Πολυκάρπου Σμύρνης, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, της Αγίας Φιλοθέης Αθηναίας, του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, Γεωργίου Επιστηθίου και Παρθένου,

0: της Χριστός σαρκωθήν επάναγνε ευδόκησε.
1: Έτι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της.
2: Κύριε ελέησον.
1: Αναγία Σαχράντο, περιλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
2: Συ Κύριε.
1: Ότι Συ ο Θεός ημών και Συ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

τους εξάρτης Κύου του Χριστού πιστού στεράποντας Θεοδόραν την Βασίλισσαν και Μάξιμον Θεοχάριν και Απόστολων αυταδέλφους Ζαχαρίαν Δαμασκηνώντε και Παρθένιον συμπολίτας των Αγίων ως γεγονότας εφημίσομεν εν οδέστε και άσμαση δεύτε φιλεόρτων τα πλήθη συνέλθωμεν επί τη πανσέπτο μνήμη των εν εκκλησία άρτης φωστήρων Θεοδόρας της Οσίας Βασιλίσης και Μαξίμου του των Ρώσων φωτιστού άμα δε Παρθενίου και Δαμασκηνού των Ιεραρχών Ζαχαρίου νεομάρτυρος Θεοχάρους και Αποστόλου των Οσίων ούτι γάρ Ευαγγελικός αναστραφέντες επί της γης εν ουρανή εισηκούσι ηλιφώτες τα άφθαρτα στέφανα ους αξίως εφημίσομεν εν οδέστε και άσμαση.

0: Έτι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Παναγία σαχράντου πυρολογημένης εν δόξου Δέσποινης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Σιγάρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και

0: των Αποστόλων το κήρυγμα και των Πατέρων τα δόγματα, τη Εκκλησία μίαν την πίστη νεκράτηνεν, ή και χιτών αφορούσε της αληθείας, των υφαντών εκ της άνω θεολογίας, ορθοτομεί και δοξάζει, της ευσεβίας το μέγα μυστήριον.
1: Της ευσεβίας το μέγα μυστήριον.
0: Εν υψηλό κηρύγματι της του Θεού Εκκλησίας ακούσομεν βόσεις, ο διψών ερχέστο και πεινέτο, ο κρατήρων φέρο κρατήρεστή της σοφίας, τούτου το πόμα αληθείας λόγο και κέκρακα, ίδωρου προεχών αντιλογίας, αλαμολογίας, εις πείνον ονήν Ισραήλ Θεόν ωρά θεγκόμενον, είδετε, είδετε, ότι αυτός εγώ είμαι, κιούκ ηλίωμαι, εγώ Θεός πρώτος, εγώ και μετά ταύτα, και πλήνε μου άλλος, ουκ έστιν όλος, εντεύθεν οι μετέχοντες πληστήσονται, και ενέσουσι της ευσεβίας το μέγα μυστήριον.
1: Της ευσεβίας το μέγα μυστήριον.
0: Τη 24η του αυτού μηνός, μνήμιου του Ιησού Πατρός, Σιμεών του εν το θαυμαστό όρι, θαυμαστόν όκη πριν Σιμεών γης όρος, πόλου δε πανθαύμαστον οικί νυν όρος, οικάδι ένθα νόε Σιμεών μόλεν αμφή Τετάρτη. Τη αυτή μέρα, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Μελετίου, του Στρατιλάτου και τον συναυτό Ιωάννου Στεφάνου Σεραπείωνος του Αιγυπτίου, Καλλινίκου του Μάγου, Κομήτων και Τριβούνων, 12 γυναικών τριών, Μαρκιανής Παλαδίας και Σωσάνης Νηπίων δύο, Κυριακού και Χριστιανού και των συναυτής μαρτυρισάντων χιλιάδων, 11 και 308. Τελείται δε η σύναξη πάντων τούτων εις τον ναόν του Αγίου Μάρτυρος Πλάτωνος, των ευρισκόμενων εις τα προάβλια τα ονομαζόμενα του Δομνίου. Πεύκην πικράν λέγουσιν αλ ειν ηρμένο ημίτιον τι το μελετείο μέλη. Συν Ιωάννη Στέφανος κάραν ξύφη, πόθο Στεφάνων των ακυράτων κλίνη. Γλυπτής ο μάρτης μη θείων Σεραπείων, εκ γλυπτολάτρου τέμνεται τον αυχένα. Τμηθείς αμύβης εις αθλητήν των μάγων, την Καλλινίκου κλείσιν ου κληθισμάτην. Φθαρτέ τριβούνι και κόμητες αξίε, αφθάρτων εύρων εκπυρώς την αξίαν. Μαρκιανή Σωσάνα και Παλαδία, ξυλοκτονούνται μη θείου σε παλάδι. Κυριακών δε και χριστιανών ξύφος, δούλους ανήλε χριστιανούς Κυρίου. Εις χιλιάδας στερή ευθυνήσατε, η φυσή Δαβίδ ψαλμικός προφητάναξ. Διεπενταπλήν κτίνουσιν οικάδας πάθε, η συγκατοικτίνουσιν απλήν οκτάδα. Τι αυτή η μέρα τη σύναξην επιτελούμεν, το εν το Μητροπόλη Άρτης Αγίων Θεοδόρας της Οσίας Βασιλίσης, Μαξίμου του Γρεκού του Βατοπεδινού Φωτιστού των Όσων, Δαμασκηνού του Στουδίτου, Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Άρτης, Παρθενίου Επισκόπου Ραδοβιστίου, Ζαχαρίου του Ενδόξου Νεομάρτυρος και των Αυταδέλφων Οσίων Αποστόλου και Θεοχάρους, την Ενάρτη Χωρίαν του Αναγίων Τιμώντες, το Αυτόν Αθλοθέτη απονέμωμεν ένων, τη αυτή ημέρα, Κυριακή, εβδόμη από του Πάσχα, την ενικαία πρώτη Οικουμενική Σύνοδο εορτάζουμεν των 310 και 8 Θεοφόρων Πατέρων, πόλου νοητού αστέρες σε λασφόρη, ακτήσιν ημών φωτίσε τέμι φρένας, ξένων των Ιών Πατρός Ουσίας λέγον, Άριος ήτο της Θεού δόξης ξένος. Τες των Αγίων 310 και 8 Θεοφόρων Πατέρων πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Εις Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθούμεθα.
1: Συ Κύριε.
2: Ότι σον το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ

Θεός αυτού, ενδύσαστε την πανοπλίαν του Θεού προς το δύναστε ημάς, στείνε προς τας μεθοδίας του διαβόλου, ότι ουκ έστιν ημίν υπάλλη προς αίμα και σάρκα, αλλά προς τας αρχάς, προς τας εξουσίας, προς τους κοσμοκράτες,

Στήτε ουν περιζωσάμενη την ως φήνιμον εν αληθεία και ενδυσάμενη τον θώρακα της δικαιοσύνης και υποδυσάμενη τους πόδας εν ετοιμασία του Ευαγγελίου της ειρήνης.

Το καιρό εκείνο, επάρας ο Ιησούς στους οφθαλμούς αυτού εις των ουρανών είπε, «Πάτερ, ελήλυθεν η ώρα, δόξασόν σου τον Ιώνινα και ο Υιός σου δοξάσισε, καθώς έδωκας αυτό εξουσίαν πάσης αρχός, ή να πάν ο δέδωκας αυτό δώσει αυτή ζωή αιώνιον. Αυτή δε στην αιώνιο ζωή, ή να γινώσκος είσαι των μόνων αληθινών Θεών, και ον απέστειλας Ιησούν Χριστόν. Εγώ σε δόξασα επί της γης, το έργο να τελείωσα, ο δε δοκάς μη να πείσω. Και νυν δόξασον με συ Πάτερ, παρά σε αυτό τη δόξη, ήχον προτού τον κόσμον είναι παρά συ. Εφανέρουσέ σου το όνομα της ανθρώπης, ους δε δοκάς μη εκ του κόσμου, συ ήσαν και εμεί αυτούς δε δοκάς, και τον λόγον σου τετηρήκασι. Νυν έγνωκαν τι πάντα όσα δε δοκάς μη παρά σου εστίν, ότι τα ρήματα αδεδοκάσμη δέδοκα αυτής και αυτοί έλαβον και έγνωσαν αληθώς ότι παρά σου εξήλθον και επίστευσαν ότι σύ με απέστειλας. Εγώ περί αυτών ερωτώ, ού περί του κόσμου ερωτώ, αλλά περί όν δεδοκάσμη ότι σύ είσαι και τα εμά πάντα σα εστί και τα σα εμά και δε δόξασμεν αυτής. Και ο κέτι μη εν το κόσμο και ούτε εν το κόσμο εσύ και εγώ προσέρχομαι. Πάτερ Άγιε, τήρησον αυτούς εν το όνομα σου, ους δε δοκάσμη, ή να όσιν εν καθώς ημείς. Οτε ήμην μετά αυτόν εν το κόσμο, εγώ ετήρουν αυτούς εν το όνομα σου, ους δε δοκάσμη εφύλαξα και ουδείς εξ αυτών απόλυτο, ημί ο Υιός της απολίας, ή να η γραφή πληρώ.

της Ιεράς ημών Συνόδου, του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονύμου του και Προέδρου αυτής, του Προκατόχου Ιγνατίου Αρχιερέως, των συνεργούντων Πρεσβυτέρων και Διακόνου μετά των οικείων αυτών και πάση Χριστό ημών αδελφότητος, του Ευσεβούς ημών Έθνους του Φιλοχρήσου Στρατού, των συνδρομητών αφιερωτών και ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Εκκλησίας Ταύτης, των κοπιώντων και ψαλώντων εν αυτή και ημών των μετεχόντων της Ιεράς και Ανεμάκτου Μυσταγωγίας Ταύτης μετά των οικείων ημών και των διευλόγους αιτίας απολυθέντων. Μισθή Κύριος ο Θεός, εν

Σεραφείμ Γεναδίου Σπυρίδωνο, Σεραφείμ και Ιγνατίου των Αρχιερέων και πάντων των Μακαρία τη λήξη προκατόχων μου Αρχιερέων, των δουλών του Θεού Χρυσοστόμου, Χρυσοστόμου, Ευθυμίου Ιωάννου Σωτηρίου Παύλου και Ιακώβου των Αρχιερέων, των δουλών του Θεού Μητροφάνου και Αθανασίου των Ιερομονάχων, των δουλών του Θεού Μαρία και Αρετή, των Αηδήμων Κτητόρων Πασών, των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και Μονών, των υπερπίστεω και πατρίδο αγωνισαμένων και πεσόντων, ετησιερή του έθνου Μοναγώση, πάλετε και επεσχάτων και πάντων των επελπίδη Αναστάσεω ζωή αιωνίου και κειμένων πατέρων και αδελφών ημών. Μισθή Κύριος ο Θεός.

Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ουποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιο τα πάντα γένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τα υπερημών, επί ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα και αναστάντα την τρίτη μέρα καταγραφάς και ανελθώντα στους ουρανούς και καθεζόμενο δεξιόν του Πατρός και πάλι ερχόμενο με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας σου κέστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον των ζωπιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρίκιο συμπροσκυνούμενον και εις δοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών,

υπέρ του τον Απάβλου, ευχαριστούμε εσύ και τον Πολύ Ιησού, και τον Πνεύμα του Αγίου, υπέρ Πάβλου, τον Ιησού και τον Κοιησμό, τον Φανερό και Φανών, ευεργεσιό, τον Ιησμά γεννημένο. Ευχαριστούμε και υπέρ τη λειτουργία ταύτη, την εκτοχυρώνη, την δέξη καθεξίω σα. Και έτσι παρεστήκα σε χιλιάδε αγγέλων και μοιριάδε αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφείμ ξαπτέρια που λιώματα μετάξερα.

0: Θεός, ο φιλάνθρωπος Θεός, ημών, ο προσδεξάμενος αυτά Ιησού Άγιον, και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίες πνευματικής, αντικαταπέμψει μην τη θείαν χάριν, και τη δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ρίστην εϊμάς από πάσης θλίψεως,

0: Πατέρ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασίλεια σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τις οφειλέτες ημών, και μη συνέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ, και εις τους

0: Πάρα πολλά γόνια.
1: Αυτό δεν σπουδάζει το Θεέ, επειδή επί του υποκυκλικότητα τη τάση αυτών κεφαλά, ουγαρέκλειναν σερ και αίμα και αλεσί το φοβερό Θεό. Σύουν δέσποτα τα προκείμενα, πάση μην σε καθόν εξομάλισον, καρνικά ω τη διαγχρία. Τη πλέουση σύμπλεψον, σε διπορού συνόδευσον, του νοσούντα ία, σε ο ιατρό των ψυχών και των σωμάτων ημών.
2: Καρική και κυρμή και φιλανθρωπία του μονογενού σου ιού με φού ευλογητώσει. Συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Και ελθεί στο γιάσιμα σου άνω το Πατρί συγκεθήμενος και ο δίμηνα οράτου συνών. Και καταξίωσον κρατεά σου χειρί, μεταδούν ημί του αχράτου σώματός σου και του θυμιέματος και δήμο παντή το λαό. Ο Θεός η λάστη με το αμαρτωλό και λέει σώμα.

Μεγάλη και πανέφημη είναι η σημερινή Κυριακή. Η Εκκλησία μας, αδελφοί μου, τιμά τους Αγίους Πατέρες της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου και μαζί εδώ στην Άρτα πανηγυρίζουμε τη σύναξη των εν τη Μητροπόλη Άρτης Διαλαμψάντων Αγίων. Σαν ουράνια χοροδία ενώνονται σήμερα οι Άγιοι Πατέρες με τους Αγίους του τόπου μας και δοξολογούν το Πανάγιο όνομα του Κυρίου. Η Εκκλησία μοιάζει σήμερα με μεγάλο βυζαντινό ναό φωτισμένο από χιλιάδες καντήλια. Από τη μία στέκουν οι Θεοφόροι Πατέρες της Νικαίας, εκείνοι που φύλαξαν σαν πολύτιμο μαργαριτάρι την αλήθεια της πίστεως. Από την άλλη, οι Άγιοι της Άρτας, οι πνευματικοί μας πατέρες και προστάτες, που έζησαν το ίδιο φως του Χριστού και έγιναν άνθη του Παραδείσου. Το σημερινό Ευαγγελικό Ανάγνωσμα μας μεταφέρει σε ώρα ιερή και κατανυκτική. Ακούσαμε ότι ο Χριστός σηκώνει τα μάτια του στον ουρανό και προσεύχεται προς τον Πατέρα του. Είναι η αρχιερατική προσευχή, λόγια γεμάτα φως και ονειότητα. Ακούγεται μέσα στο Ευαγγέλιο η καρδιά του Ιησού Χριστού. Και τι ζητά ο Κύριος? Ζητά την ενότητα, την αγάπη, τη ζωή, την αιώνια. Πάτερ Άγιε, τήρησον αυτούς, είναι όσιν εν. Ιδού το μεγάλο μυστήριο της Εκκλησίας, η ενότητα. Όχι μια ενότητα κοσμική και εξωτερική, αλλά ενότητα αγάπης και αληθείας. Όπως τα πολλά κεριά δίνουν μία φλόγα, όπως τα πολλά άνθη γίνονται ένα στεφάνι, έτσι και οι πιστοί γίνονται ένα σώμα μέσα στο Χριστό. Αυτό το μυστήριο φύλαξαν οι Άγιοι Πατέρες της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Με σοφία φωτισμένη από το Άγιο Πνεύμα, ομολόγησαν ότι ο Ιησούς Χριστός είναι τέλειος Θεός, ομοούσιος το Πατρί. Και η Εκκλησία από τότε ψάλλει το «Πιστεύω εις ένα Θεόν», σαν ουράνιο ύμνο αληθείας και σωτηρίας. Οι Άγιοι Πατέρες δεν ήταν μονάχα σοφοί άνθρωποι, ήταν κυρίως άνθρωποι προσευχής. Είχαν μάτια φωτισμένα από δάκρυα μετανοίας και καρδιές γεμάτες αγάπη για τον Ιησού Χριστό. Γι' αυτό το λόγο τα λόγια τους έμειναν στους αιώνες σαν καθάριο νερό που ξεδιψά τις ψυχές των ανθρώπων. Και οι Άγιοι της Μητροπόλεως μας, οι Άγιοι της Άρτας έζησαν το ίδιο πνεύμα της Εκκλησίας, το πνεύμα της αγιότητος, της προσευχής, της ειρήνης, της δοξολογίας. Η γη αυτή αγιάστηκε από τα βήματα και τις προσευχές τους. Οι ναοί, τα μοναστήρια, οι εικόνες, τα καντήλια αυτού του τόπου κρατούν ακόμη την ευωδία της παρουσίας τους. Αδελφοί μου, Ιησούς Χριστός, στο σημερινό Ευαγγελικό Ανάγνωσμα που ακούσαμε προλίγου κατά τη Θεία Λειτουργία, λέγει μεταξύ των άλλων: «Αύτη δε εστί η αιώνιο ζωή, η να γινώσκωση σε των μόνων αληθινών Θεών». Να η αιώνια ζωή, η γνώση του Θεού. Όχι γνώση ξερή και διανοητική, αλλά γνώση καρδιακή, κοινωνία αγάπης με τον ζωντανό Θεό. Όταν ο άνθρωπος προσεύχεται με καθαρή καρδιά, τότε αρχίζει μέσα του να γεύεται τον Παράδεισο. Όταν κοινωνεί το σώμα και το αίμα του Χριστού, τότε γεμίζει φως η ύπαρξή του. Όταν συγχωρεί και αγαπά, τότε γίνεται κατοικητήριο της Θείας Χάριτος. Η Ορθοδοξία μας είναι ζωή φωτισμένη. Είναι το θυμίαμα που ανεβαίνει μπροστά στην εικόνα του Χριστού. Είναι η ψαλμωδία που γλυκαίνει την καρδιά, το καντήλι που καίει αθόρυβα μέσα στο σπίτι, το σημείο του σταυρού που αγιάζει την καθημερινότητα του ανθρώπου. Και μέσα σε αυτή την Αγία Παράδοση μεγάλωσε και η Άρτα. Η βυζαντινή της ψυχή, η ναή της, οι άγιες εικόνες της, οι λειτουργίες, οι παρακλήσεις, είναι πολύτιμη κληρονομιά, είναι το πνευματικό χρυσάφι αυτού του τόπου. Γι' αυτό και σήμερα αισθανόμαστε πως όλος ο ουρανός στέκεται πάνω από την τοπική μας Εκκλησία. Οι Άγιοι Πατέρες της Νικαίας και οι Άγιοι της Μητροπόλεως μας ενώνονται σε μια δοξολογία, σαν μεγάλη λειτουργική πομπή γεμάτη φως και θυμίαμα. Και μέσα σε αυτή την ουράνια σύναξη καλείται ο καθένας από εμάς να γίνει άνθρωπος προσευχής, άνθρωπος ειρήνης, άνθρωπος της Εκκλησίας. Πόση ομορφιά έχει μια ζωή κοντά στο Χριστό. Η καρδιά γίνεται τότε σαν ήσυχο μοναστήρι. Μέσα της καίει ακίμητο καντήλι. Μέσα της ακούγεται η γλυκιά φωνή του Ευαγγελίου. Μέσα της ανθίζει η χαρά του Αγίου Πνεύματος. Ας κρατήσουμε λοιπόν ως πολύτιμο θησαυρό την πίστη των Αγίων Πατέρων και την ευλογία των Αγίων του τόπου μας. Ας αγαπήσουμε περισσότερο τη Θεία Λειτουργία, την προσευχή, το Ευαγγέλιο, την εκκλησιαστική ζωή.
Ας γεμίσουμε τα σπίτια μας με ειρήνη και δοξολογία Θεού και ας παρακαλέσουμε όλοι μαζί τους Αγίους Πατέρες της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου και τους ενάρτη διαλάμψαντας Αγίους να σκεπάζουν τη Μητρόπολη μας, την πόλη και τα χωριά μας, τις οικογένειες και τους νέους και να οδηγούν όλους μας στο φως Βασιλείας του Θεού. Και ήθε διευχών των Αγίων Πατέρων της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου και πάντων των εν τη Μητροπόλη Άρτης διαλαμψάντων Αγίων να αξιωθούμε όπως και εκείνοι, έτσι και εμείς, να γίνουμε οικοί του Θεού γέννητος.

0: άλλων θανάτων, επ' ουρανίων και ζωπιών, φρικτών του χρυσού μυστηρίου, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαφούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ημέραν πάσαν τελείαν αγίαν, ειρηνικήν και αναμάρτωνη της άμενη, εαυτούς και άλλοι.

τους ευλογούντας η Κύριε και αγιάζον τους επί σύ πεπιθώτας, σώσον το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου, σύ αυτούς αντιδόξον τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείπεις ημάς, τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρισε, τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις άρχουσιν ημών το στρατό και παντί το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον άνωθεν εστί, καταβαίνον εξού του Πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και

0: αυτού του έλθει επί μας, η αυτού θεία χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε, νυν και αή και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε Θεό σημαν,
2: δόξα
0: σε. Που εν δόξα να ληφθεί αφημών στου ουρανού και εν δεξιά καθίσα στου Θεού και Πατρό και αναστάσει εκ νεκρών Χριστό, ο αληθινό ο Σιμών. Τε πρεσβείε Παναχράτου και Παναμό Μαγία Ευτιμητρό, τη δυνάμει του τιμίου και ζωοποιού Σταυρού, προστασίε του τιμίου νεπορανίου δυνάμενο σωμάτων, ηγεσίε του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανηφημών Αποστόλων.

Κύριε, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, της Αγίας Ευόξεως Ιού Μάρτυρος, Φιλοθέης Αθηναίας, του Ενεγείς Πατρός Σιμών Λουκά, Αρχιεπισκόπου

Εν τη Μητροπόλη Άρτης διαλαμψά των Αγίων, όν την σύναξη εορτάζουμε και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών,

0: Η Αγία Τριάδα διαφυλάξε και σώσε πάντα σημάς. Καλή σας ημέρα. Χρόνια πολλά και ευλογημένα βοήθειά μας. Απόψε το απόγευμα εδώ στον Άγιο Ιωάννη το Θεολόγο στις 7 η ώρα θα τελέσουμε παράκληση προς τον Ιησού Χριστό, τον θαυμαστό σύμβουλο όπως τον αναφέρει ο προφήτης Ισαΐας για τα παιδιά τα οποία δίνουν εξετάσεις. Επίσης αύριο το απόγευμα στις 6 η ώρα στον Άγιο Μάξιμο το Γρεκό ο Άγιος Αργολίδος, ο πατήρ Νεκτάριος θα μας φέρει λείψανα νεοφανών Αγίων, μεταξύ των οποίων θα μας φέρει και το τεμάχιο καρδιάς του Αγίου Λουκά του Ιατρού, το οποίο μόνο αυτός έχει στην Ελλάδα. Λείψανα του Αγίου Λουκά υπάρχουν, κυκλοφορούν και εμείς έχουμε, μας έχει δώσει ο Άγιος Αργολίδος, αλλά τεμάχιο από την καρδιά του μόνο αυτός έχει εδώ στην Ελλάδα. Θα μας φέρει λοιπόν λείψανα νεοφανών Αγίων στις 6 ώρα αύριο το απόγευμα στον Άγιο Μάξιμο τον Γρεκό. Στη συνέχεια θα τελέσουμε ιερό ευχέλαιο. Και κατόπιν, περίπου 7 η ώρα, ο Άγιος Αργολίδος θα μας ομιλήσει για να μπορέσουμε με αυτόν τον τρόπο να καταρτιστούμε πνευματικά, να πάρουμε την ευλογία των Αγίων και να συνεχίσουμε τον αγώνα της ζωής. Ο Θεός να σας ευλογεί και να σας αγιάζει.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Άρτης, από όπου παρακολουθήσαμε τον όρθρο και την πανηγυρική Θεία Λειτουργία, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης, κυρίου Καλλινίκου.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 24 Μαΐου, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Σιμεών του νέου στυλίτου, του εν το θαυμαστό όρη. Ο Όσιος και Θεοφόρος πατήρ ημών Σιμεών γεννήθηκε στην Αντιόχεια το 521. Οι γονείς του ήσαν μοιροποιοί στο επάγγελμα και κατάγονταν από την Έδεσα. Η γέννησή του είχε αναγγελθεί στη μητέρα του Αγία Μάρθα από τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, ο οποίος εμφανίστηκε και της έδωσε το όνομα του παιδιού, προλέγοντας ότι θα διήγε κατά το παράδειγμά του πολιτεία ασκητική. Ο Σιμεών ήλθε ανώδυνα στον κόσμο και δεχόταν μόνο το δεξί στήθος της μητέρας του, αρνούμενος να θυλάσει όταν εκείνη είχε γευθεί κρέας. Άρχισε να μιλάει από τη βάπτισή του σε ηλικία 2 ετών και επί 7 ημέρες επαναλάμβανε. «Έχω πατέρα και δεν έχω. Έχω και δεν έχω μητέρα», εκφράζοντας έτσι την πλήρη αποταγή του από τα επίγεια. Σε ηλικία 5 ετών γλίτωσε από θαύμα σε έναν σεισμό μαζί με τη μητέρα του, ενώ ο πατέρας του πέθανε κάτω από τα ερείπια του σπιτιού τους. Λίγο αργότερα το παιδί είδε πάνω στο τείχος τον Χριστό περιβαλλόμενο από πλήθος Αγίων, ο οποίος του δίδαξε την οδό που έπρεπε να ακολουθήσει για να αποκτήσει τη σοφία και να αποφύγει την τιμωρία του Θεού. Μια λευκοντημένη μορφή εμφανίστηκε κατόπιν και τον κάλεσε να ακολουθήσει σε βουνό που βρισκόταν σε απόσταση 13 χιλιόμετρων από την Αντιόχεια προς την κατεύθυνση της Ελευκίας, όπου πέρασε μερικές ημέρες συντροφιά με τα θηρία. Το παιδί ανακάλυψε εν συνεχεία ένα μονίδριο, όπου την αδελφότητα καθοδηγούσε ο στυλίτης Ιωάννης, ο οποίος είχε προειδοποιηθεί για την άφιξη του Σιμεών σε οπτασίες. Τον υποδέχθηκε με χαρά ως εκλεκτό του Θεού και τον έθεσε ευθύς υπό την καθοδήγησή του, έκθαμβος από τα σημάδια σοφίας και εγκρατείας του εξάχρονου αυτού παιδιού, που δεν δεχόταν να γευθεί τροφή παρά μόνο 3 στις 7 ημέρες. Στις αρχές ακόμη του βίου του στο μοναστήριο, ο Σιμεών επιτέλεσε το πρώτο του θαύμα, γιατρεύοντας έναν βοσκό, ο οποίος από φθόνο θέλησε να τον σκοτώσει και για τιμωρία του έμεινε ξερό το δεξί του χέρι. Επιθυμώντας να μιμηθεί σε όλα τον πνευματικό του πατέρα, αφού δοκιμάστηκε επαρκώς την πρόθεσή του για έναν χρόνο, έβαλε να στήσουν σε μικρό ύψος έναν στήλο δίπλα στο στήλο του Ιωάννη και άρχισε έτσι σε ηλικία 7 ετών την άσκηση του στυλίτη, ενδυναμωμένος από ένα όραμα, στο οποίο ο Χριστός του αποκάλυψε ότι η όρθια στάση πάνω σε μια στήλη θα ήταν γι' αυτόν παρόμοια με τη σταύρωσή του και το μέσο να μιμηθεί το σωτηριώδες πάθος του. Λάμποντας όπως ο ήλιος σε μια καθόλου εισαγγελική βιωτή και πλήρες θείων χαρισμάτων, γράφει ο βιογράφος του, το παιδί αποστράφηκε πλήρως στα επίγεια και έστρεψε την ανάβαση της ψυχής του προς τον ουρανό. Πρόσθεται ακατάπαυστα καινούριος μόχθος στον αγώνα του κατά της φύσης. Όταν ο Ιωάννης έψαλε 30 ψαλμούς κατά την νυχτερινή προσευχή του, ο Σιμεών έψαλε 50 ή 80. Αγρυπνούσε κάθε νύχτα, φτάνοντας στο σημείο να απαγγέλει όλο το ψαλτήριο και περνούσε την ημέρα δοξάζοντας το Θεό, μένοντας ξένος προς κάθε τροφή. Η καταπώνησή του προκάλεσε μάλιστα τις μομφές του ηγουμένου που του είπε: «Δεν απομένει λοιπόν παρά να πάρεις ένα ξύφος και να καταστρέψεις τον εαυτό σου». Του καταλόγιζε επίσης ότι δεν άφηνε τους άλλους μοναχούς να αναπαυθούν με τις ακατάπαυστες ψαλμωδίες του και τον συμβούλευσε να αρκεστεί να τον μιμείται. Ο Σιμεών αποκρίθηκε στο γεροντά του, χρησιμοποιώντας λόγια από τις γραφές ότι δίχως να καταδικάζει τους άλλους, είχε ο ίδιος ανάγκη από τέτοια κακοπάθεια, ώστε να μην αφήνει το νου του να βαραίνει από την πρόσδεσή του στην ύλη. Το παιδί στυλίτης επεδείκνυε τη φλόγα ενός δοκιμασμένου πολεμιστή στον αγώνα κατά των δαιμόνων, οι επιθέσεις των οποίων εναλλάσσονταν με ουράνιες οπτασίες που έρχονταν να το ενδυναμώσουν. Μεταξύ άλλων, αυτή ενός πατριάρχη που ήλθε να τον αλείψει με μύρο για να αποθεί τις προσβολές των δαιμόνων. Κάποτε μια τρομερή λέλαπα που προκάλεσε ο διάβολος πέταξε το κουβούκλιο του Οσίου από τον στήλο, αλλά το πρωί οι μοναχοί βρήκαν τον Σιμεών γερό πάνω στο στήλο του με το πρόσωπό του να λάμπει σαν άγγελος. Λίγο πριν ρίξει τα πρώτα δόντια του, το παιδί είχε ήδη αποκτήσει την εξουσία να αλευθερώνει τους δαιμονισμένους και να θεραπεύει. Προέτρεπε τους μοναχούς με τη σοφία γέροντα να κυριαρχούν τα πάθη τους με τη φυλακή των αισθήσεων και του νου και τους υπέδειξε μάλιστα έναν κανόνα κοινοβιακής ζωής βασισμένο στην Αγία Γραφή. Έλεγε: «Το καύχημα του μοναχού είναι η αδιάκοπη υμνολογία και η αδιάλειπτη προσευχή. Το καύχημα του μοναχού είναι η υπακοή, διότι με αυτήν ο Κύριος νίκησε το θάνατο. Γινόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού». Η φήμη του ασκητή και θαυματουργού σύντομα απλώθηκε στην περιοχή, προκαλώντας την επίσκεψη του Πατριάρχη Αντιοχίας Αγίου Εφραίμ, καθώς και εκείνη μεγάλου πλήθους ανθρώπων που συνέρεαν για να λάβουν την ευλογία των δύο στυλιτών.
Στις ασκήσεις και αυτοπροαίρετες στερήσεις, τις οποίες υπέβαλε τη σάρκα του, ο Σιμεών προσέθεσε την άμετρη αγάπη για τον πλησίον, έτσι ώστε όταν κάποιος παρουσιαζόταν στερούμενο στα αναγκαία ρούχα, έβγαζε και του έδινε τα δικά του, ακόμη και τον χειμώνα, και υπέφερε επί μήνες το κρύο προστατευμένος μόνο από το θάλπος της Θείας Χάριτος. Επί έναν ολόκληρο χρόνο παρέμεινε ο κλαδόν με αποτέλεσμα τα γόνατά του να κολλήσουν μεταξύ τους και οι μυροί και οι υγνίες του να γαγκρενιάσουν αναδίδοντας δυσοδεία. Ανήσυχοι οι μοναχοί έφεραν έναν γιατρό τον οποίο ο Σιμεών δεν δέχτηκε και θεραπεύθηκε μόνο μετά από θεία παρέμβαση. Η σύνδειξη ευχαριστίας προς τον Θεό παρέμεινε γονατιστός για πολλές ημέρες. Μία ημέρα, ανήμερα της Πεντηκοστής, το Άγιο Πνεύμα επεφύτησε στον Άγιο και τον πλήρωσε θεία σοφίας και γνώσεως, με αποτέλεσμα να αρχίσει να συνθέτει ομιλίες περί πνευματικής ζωής, προοριζόμενες για μοναχούς και λαϊκούς, σύμφωνα με τον ψαλμό «Εξτόματος νηπίων και θυλαζόντων κατηρτήσω ένων». Γινόμενος φωστήρι του Αγίου Πνεύματος σε ηλικία 13 ετών, αφού είχε περάσει 6 χρόνια πάνω στο στήλο του, επιθυμώντας να μιμηθεί τις ουράνιες αναβάσεις του ενδόξου προκατόχου του Σιμεών του παλαιού στήλου, έβαλε να υψώσουν έναν στήλο ύψους 12 μέτρων, κατά πολύ υψηλότερο εκείνου του πνευματικού πατέρα του, ο οποίος παραπενιόταν ότι δεν μπορούσε να δει πια το πρόσωπο του μαθητή του. Μόλις ο στήλος ετοιμάστηκε, τη στιγμή που ο Σιμεών ήταν έτοιμος να ανέβει, ήλθαν να τον επισκεφθούν στο μοναστήρι ο Αρχιεπίσκοπος Αντιοχίας και ο Επίσκοπος Ελευκίας και τον χειροτώνησαν διάκονο. Κατόπιν τον συνόδευσαν εν πομπή με ύμνους και προσευχές έως τον στήλο, όπου έμελε να περάσει 8 χρόνια τεταμένος όλος προς τον ουρανό.

Μετά το θάνατο του πνευματικού πατέρα του, για τον οποίο είχε προειδοποιηθεί με θεία αποκάλυψη, η ευθύνη της αδελφότητος περιήλθε στο Σιμεών μέχρι το τέλος του βίου του. Δεν χαλάρωσε ωστόσο στο παραμικρό τους ασκητικούς αγώνες του και δεν άφησε τις μέριμνες της ηγουμενίας να τον περισπάσουν από την αδιάλειπτο προσευχή του. Τον αντίον ανέλαβε καινούργιες και σκληρότερες ασκήσεις. Έγκλειστο σε κουβούκλιο από δέρμα, δίχως φως και αερισμό, έστεκε προσευχόμενος από τη δύση του ηλίου έως την αυγή και κρεμασμένος από το αριστερό χέρι χτυπούσε το στήθος του με το δεξί, βρέχοντας με τα δάκρυά του τα τρίχινα ενδύματά του. Έψαλε ολόκληρο το ψαλτήριο, συνοδευόμενος από αγγελικές φωνές, κατόπιν απήγγελε το βιβλίο της Σοφίας και το Ευαγγέλιο και τελείωνε τις προσευχές του το ξημέρωμα για να αναπαυθεί λιγάκι, αφού εθυμίαζε τον τόπο δίχως να χρειάζεται να ανάψει το θυμιατήριο. Έφτασε μάλιστα στο σημείο να στερηθεί παντελώς στον ύπνο επί 30 ημέρες και νύχτες, παρακαλώντας το Θεό να τον απαλλάξει από την τυραννία αυτή της φύσεως. Στο τέλος όμως της περίοδου αυτής, μία φωνή ουρανόθεν τον πρόσταξε: πρέπει να κοιμηθείς για λίγο. Η πρόοδος του αυτή στην ανάτασή του προς τον Θεό διπλασίασε τις επιθέσεις εκ μέρους των δαιμόνων, οι οποίοι πάσχιζαν να τον γκρεμίσουν από το στήλο του. Αλλά ο Όσιος με τη βοήθεια τριών αγγέλων τους αποθούσε στεναρά. Ο Θεός τότε του έδειξε ακόμη πιο περίλαμπρα την ευνοιά του με οράματα και θαύματα, ακόμη και με την ανάσταση ενός νεκρού. Τέλος δε εμφανίστηκε ο Χριστός για να του χορηγήσει την εξουσία να εκδιώκει κάθε ακάθαρτο πνεύμα. Τότε οι άγγελοι αποσύρθηκαν για να αφήσουν τον Όσιο μόνο ως οικονόμο της Θείας Χάριτος προς όφελος του πλήθους των ασθενών και δαιμονιζομένων που προσέτρεχαν σε αυτόν για να οικετεύσουν την ίασή τους. Ο Σιμεών ενεργούσε σε όλα όπως ο Κύριος κατά τον επίγειο βίο του. Έδιωχνε με τη φωνή του τους δαίμονες, αποκαθιστούσε, διόρθωνε, οικοδομούσε τις ψυχές και τα σώματα, έτσι ώστε διαμέσου αυτού να βασιλεύει ο Θεός μεταξύ των ανθρώπων. Θεράπευε τους ασθενείς είτε με τον λόγο, είτε με την επίθεση των χειρών, είτε με τη ράβδο του από κλαδί αμυγδαλιάς, είτε με το άγγιγμα της παρυφής των ενδυμάτων του, είτε με την απλή επαφή με τη σκόνη ή το λάδι που είχε ευλογήσει, ακόμη και με το λίχνο που άναβαν οι άνθρωποι προς τιμήν του ή την απλή επίκληση του ονόματός του.

Σε ένα από τα οράματά του προειδοποιήθηκε για την κατάληψη της Αντιόχειας από τον Χοσρόη, βασιλέα των Περσών. Η προφητεία αυτή εκπληρώθηκε και αφού η πόλη κάηκε και οι κατοικοί της σφαγιάστηκαν ή εξορίστηκαν, οι βάρβαροι ξεχύθηκαν στην Ήπεθρο ερημώνοντας τη χώρα. Φτάνοντας κοντά στο μοναστήρι, μόνο η προσευχή του Σημεών τους απομάκρυνε. Αλλά ο φόβος για νέες σφαγές τρομοκράτησε τόσο τους μοναχούς, ώστε εγκατέλειψαν μέχρις ενός το μοναστήρι, παρά τις νουθεσίες του Οσίου. Όταν οι Πέρσες έφτασαν στη Μονή, δύο άγγελοι που έστειλε ο Θεός να προστατεύσουν τον Σημεών, τους έτρεψαν σε φυγή και τρεις ημέρες αργότερα οι μοναχοί μπόρεσαν να επιστρέψουν πάλι στον τόπο τους. Ο Σημεών ελευθέρωσε τότε πλήθος φυλακισμένων, οι οποίοι είχαν επικαλεστεί το όνομά του στη δεινή θέση που βρίσκονταν και μεταξύ αυτών και έναν μοναχό που τον είχε εγκαταλείψει κατά την κατάληψη της πόλης. Καθώς η φήμη του είχε απλωθεί σε όλη τη χώρα, δεν μπορούσε να απολαύσει την ησυχία που αναζητούσε και έτσι σε ηλικία 20 ετών έλαβε την απόφαση να κατέβει από το στήλο και να επιστρέψει στην έρημη εκείνη τοποθεσία, την απρόσβατη και βρύθουσα άγριων θηρίων, όπου είχε περάσει κάποιο διάστημα παιδί στην αρχή της σταδιοδρομίας του. Σε ένα όραμα ο Χριστός του υπέδειξε στην κορυφή του βουνού, που έκτοτε ονομάστηκε Θαυμαστό Όρος, έναν βράχο που τον σκίαζε η Θεία Δόξα. Κατά την ανάβαση του Σημεών στο βράχο, πάνω στον οποίο επρόκειτο να σταθεί σαν σε φυσικό στήλο, η αδελφότητα των μοναχών εγκατέλειψε το μοναστήρι για να τον ακολουθήσει και εγκαταβίωσε σε ένα προσωρινό κατάλημα χωρίς ανέσεις. Την άλλη ημέρα της εγκατάστασής του, τα πλήθη βρίσκοντας έρημο το μοναστήρι ανακάλυψαν το νέο ερημητήριο του Οσίου και ανοίγοντας δρόμο μέσα στο δάσος, ήλθαν να του προσκομίσουν τους αρρώστους τους. Με θλίψη, αλλά αδυνατώντας να αρνηθεί να θέσει την προσευχή του στην υπηρεσία του πάσχοντος λαού του Θεού, ο Σημεών συνέχισε να επιτελεί θαύματα και ιάματα. Όταν ένας φοβερός λοιμός ενέσκυψε στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, πλήττοντας ιδιαίτερα την Κωνσταντινούπολη και την Αντιόχεια, μόνον σε όσους επικαλούνταν τη βοήθεια του Όσιου Στυλίτη, χαρίστηκε η μάστιγα. Κατόπιν ένας σεισμός που είχε προαναγγείλει ο Όσιος συγκλώνησε την Αντιόχεια. Για πολλές ημέρες οι τρομοκρατημένοι κάτοικοι προσεύχονταν νύχτα και μέρα και προσέρχονταν στο Θαυμαστό Όρος για να οικετεύσουν τον άνθρωπο του Θεού να μεσητεύσει για χάρη τους. Και οι προσευχές του Οσίου Σημεών έβαλαν όντως τέρμα στη συμφορά. Μνήμη του Οσίου Κυριακού του Ενευρύχου της Κύπρου. Μνήμη του Οσίου Νικήτα του Στυλίτου του Εν Περεγεσλάβλ. Μνήμη του Αγίου Γαβριήλ Αρχιεπισκόπου Νόβγκοροντ. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Πατρόσιμών Βικεντίου του Εν Λιρίνο. Θεστον σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: 24 Μαΐου. Σαν σήμερα, το 1543, πεθαίνει ο Νικολάη Κοπέρνικ, Νικόλος Κοπέρνικος, η ελληνική εκδοχή του ονόματός του, Πολωνός αστρονόμος που εισηγήθηκε τη θεωρία του ηλιοκεντρικού συστήματος. Σαν σήμερα, το 1686, γεννιέται ο Ντανιέλ Γκαμπριέλ Φαρενάιτ, Γερμανο-Ολλανδός φυσικός που δημιούργησε την ομώνυμη κλίμακα για τη μέτρηση της θερμοκρασίας. Σαν σήμερα, το 1626, ο Ολλανδός άπικος Πίτερ Μίνουιτ αγοράζει από τους Ινδιάνους το νησί του Μανχάταν. Ως αντάλλαγμα προσφέρει φανταχτερά στολίδια αξίας 24 δολαρίων. Στις 24 Μαΐου του 1827 παραδίδεται με συνθήκη στον Κιουταχή η Ακρόπολη των Αθηνών μετά από μακρόχρονη πολιορκία. Στις 24 Μαΐου του 1881 υπογράφεται συμφωνία μεταξύ Τουρκίας και Αγγλίας-Γαλλίας με την οποία η Θεσσαλία και η Άρτα προσαρτώνται στο ελληνικό κράτος. Σαν σήμερα το 1886, λίγει ο αποκλεισμός των ελληνικών παραλίων από τους στόλους Αγγλίας και Ρωσίας που είχε επιβληθεί στις 26 Απριλίου. Αιτία του αποκλεισμού ήταν η άρνηση της κυβέρνησης Δηληγιάννη να διατάξει αποστράτευση και να σταματήσει τις πολεμικές προετοιμασίες κατά της Τουρκίας. «24 Μαΐου 1917. Συμμαχικός αποκλεισμός της Αθήνας. Ο Γάλλος, τέος Υπουργός Εξωτερικών, Ζωνάρ, φτάνει στον Πειραιά επικεφαλής του στόλου της Αντάντ, αποβιβάζει αγίματα στην ελληνική πρωτεύουσα, εξορίζει στην Κορσική μέλη της κυβέρνησης και πολλούς βασιλόφρονες πολιτικούς και απαιτεί την παρέτηση από το θρόνο του Κωνσταντίνου που δέχεται να μεταβεί στην Ελβετία». «24 Μαΐου 1939, οι πολύ χαμηλές τιμές στα προϊόντα συμβάλλουν στην επιτυχία του θεσμού των λαϊκών αγορών στην Αθήνα». Σαν σήμερα το 1941, οι Γερμανοί μετά από ενίσχυση των δυνάμεών τους επιτυχάνουν να καταλάβουν το καστέλι Κισάμου. Στις 24 Μαΐου του 1944, τμήματα ανταρτών και Βρετανοί καταδρομής επιτίθενται στη γερμανική φρουρά Νάξου, προκαλώντας σε αυτή σημαντικές απώλειες.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.

0: Το καιρό εκείνο, επάρας ο Ιησούς τους οφθαλμούς αυτού εις τον ουρανόν, είπε «Πάτερ, ελήλυθεν η ώρα, δόξασόν σου τον Υιόν, είναι και ο Υιός σου δοξάσισε, καθώς έδωκας αυτό εξουσίαν πάσης αρκός, ή να πάνω δέδωκας αυτό, δώσει αυτή ζωή αιώνιον. Αυτή δε στην αιώνιο ζωή, ή να γινώσκος είσαι των μόνων αληθινών Θεών, και όν απέστειλας Ιησούν Χριστόν. Εγώ σε δόξασα επί της γης, το έργο ετελείωσα, ο δεδοκάσμι ή να ποιήσω. Και νυν, δόξασόν με σύ Πάτερ, παρά σε αυτό τη δόξη ή ήχον πρώτου το κόσμο ή είναι παρασύ. Εφανέρωσά σου το όνομα της ανθρώπης ως δεδοκάσμι εκ του κόσμου. Σύ ήσαν και εμή αυτούς δέδοκας, και το λόγο σου τετηρήκασι. Νυν έγνωκαν ότι πάντα όσα δεδοκάσμι παρασού εστίν, ότι τα ρήματα δεδοκάσμι δέδοκα αυτής. Και αυτοί έλαβον και έγνωσαν αληθώς ότι παρασού εξήλθον και πίστεσαν ότι σύ με απέστειλας. Εγώ περί αυτών ερωτώ, ου περί του κόσμου ερωτώ, αλλά περί όν δεδοκάσμι ότι σύ είσαι. Και τα εμά πάντα σά εστί, και τα σά εμά, και δεδόξασμε εν αυτής. Και ουκέτι μη εν το κόσμο, και ούτι εν το κόσμο εσύ, και εγώ προσέ έρχομαι. Πάτερ Άγιε, τήρησον αυτούς εν το όνοματί σου ο δωδοκάσμι, ή ναός ειν καθώς ημείς. Ότε ημείν με ταυτόν εν το κόσμο, εγώ ετήρουν αυτούς εν το όνοματί σου, ους δε δωκάσμι εφύλαξα, και ουδείς εξ αυτόν απόλετο, ημί ο Υιός της απολίας, ή να εγγραφή πληρωθεί. Νυν δε, προσέ έρχομαι, και ταύτα λαλώ εν το κόσμο, ή να έχωση την χαράν την εμήν πεπληρωμένην εν αυτής. Η σημερινή Κυριακή, αγαπητοί αδελφοί, είναι αφιερωμένη στους 318 πατέρες της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Αν και παλαιότερα, σαν σήμερα, εόρταζαν όλοι οι πατέρες της Εκκλησίας. Έτσι, δηλωνόταν η ενότητα της Ευαγγελικής Διδασκαλίας ή να όσιν εν. Η ενότητα αυτών που πιστεύουν στο Χριστό, δηλαδή τον βάζουν κυβερνήτη στη ζωή τους και τον εμπιστεύονται. Δεν είναι τυχαίο ότι η εορτή αυτή έχει τοποθετηθεί ανάμεσα στις μεγάλες εορτές της Αναλήψεως και της Πεντηκοστής. Το νόημα της εορτής της Αναλήψεως είναι η θέωση της ανθρώπινης φύσης, την οποία προσέλαβε ο Χριστός και την ενθρόνισε στα δεξιά του Θεού και Πατέρα. Η Πεντηκοστή παραπέμπει στη κάθοδο και λήψη του Αγίου Πνεύματος από τον άνθρωπο. Συμμετέχοντας στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, ο Ορθόδοξος Χριστιανός γίνεται αληθινά πνευματόφόρος, εμπλουτίζεται από τα άπειρα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, μετέχει στις δωρεές και τα προσόντα του. Η διδασκαλία των πατέρων αναλύει, επεξηγεί, ερμηνεύει και καθιστά όσο είναι δυνατόν κατά τα ανθρώπινα μέτρα, καταληπτή όλη αυτή την πορεία του ανθρώπου μέσα στην Εκκλησία. Το πέρασμά του από το στάδιο της πρακτικής φιλοσοφίας, κάθαρση, στη φυσική θεωρία, φωτισμό, και τέλος στη μυστική θεολογία, θέωση. Δηλαδή, οι Άγιοι Πατέρες, μέσα από την ηθική τους διδασκαλία, συνέγραψαν και μίλησαν για την Ανάληψη και την Πεντηκοστή. Η Εκκλησία μας, τονίζοντας την πιστότητα και εμπιστοσύνη της στη διδασκαλία αυτή των Αγίων Πατέρων, όρισε την Κυριακή αυτή ανάμεσα στις δύο μεγάλες εορτές για να τους τιμήσει. Το «Ινα όσι εν», το αίτημα δηλαδή της ενότητας εν αγάπη Χριστού ανάμεσα στους πιστούς, δεν το ευχόμαστε απλώς, αλλά το ζούμε σαν βεβαιωμένη πραγματικότητα οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί μέσα στη Θεία Λειτουργία. Μετέχουμε του ενός σώματος και αίματος του Χριστού και με πνευματικό τρόπο γινόμαστε συγγενείς εξ αίματος. Αυτό όμως πρέπει να φαίνεται, να επαληθεύεται στη ζωή μας. Γίνεται μνήμα στη σημερινή Ευαγγελική περικοπή για τον Υιόν της απολίας. Πολλοί είναι εκείνοι που ξέχασαν την πρώτη τους θέρμη για τον Χριστό. το πρώτο τους κάλεσμα, αφού έγιναν επιλύσμονες της τιμής που τους έγινε, όπως ακριβώς συνέβη στον Ιούδα. Δεν φτάνει συνεπώς η επιστίαση από την πρώτη χάρη στον άνθρωπο, αν αυτός δεν πάρει επιπλέον ελεύθερα την απόφαση να καλλιεργήσει το χάρισμα και να αυξήσει το τάλαντο. Οι πατέρες μας ήταν εκείνοι που έμειναν μέχρι το τέλος πιστοί στο Χριστό και κράτησαν την ενότητα της Εκκλησίας. Είναι γνωστά και συγκινητικά, αλλά και προφητικά συνάμα, τα λόγια του Αποστόλου Παύλου στους πρεσβυτέρους των Εφεσίων, ότι θα επιτεθούν στην πείμνη του Χριστού λύκοι βαρείς, μη φιδόμενοι του πυμνίου, με ψεύτικες και αιρετικές διδασκαλίες που θα προσπαθήσουν να πλανήσουν και να οδηγήσουν στον πνευματικό θάνατο πολλά πρόβατα. Οι πατέρες ήταν και είναι οι άγρυπνοι φρουροί, οι ανίσταχτοι φύλακες που περιφρουρούν τη μάνδρα και το πίμνιο του Χριστού με τη σφενδόνη και τη ρομφαία του λόγου τους. Με τους πνευματικούς αυλούς της θεολογίας τους κρατούν σε γρήγορση τα πρόβατα και αυτά παραμένουν στην υγιένουσα διδασκαλία. Την εποχή της πλάνης του Αρίου και των αριανικών ερίδων, όταν με ασμάτια και ποίηματα παρέσυρε στην αίρεσή του τους πιστούς, με ασμάτια και ποίηματα ιδίου ρυθμού και μέτρου επίσης, ο Άγιος Γρηγόριος διατύπωνε τη σωστή διδασκαλία της Εκκλησίας, ώστε και οι πιστοί να ενημερώνονται και διαφωτίζονται και οι αποσκυρτήσαντες προς την αίρεση να διορθώνονται και να επανέρχονται. Ο αριανισμός ήταν ένα από τα θέματα με τα οποία ασχολήθηκε η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος, η οποία πρωτίστως προσπάθησε να ρυθμίσει τα τότε σχίσματα. Ο Άριος χώριζε την ανθρωπότητα από τη θεότητα του Χριστού, θεωρώντας ότι ο Χριστός δεν είναι Θεός. Την πλάνη αυτή επαναλαμβάνουν στις μέρες μας οι τάχατες μάρτυρες του Ιεχωβά. Αν όμως η θεότητα και η ανθρωπότητα δεν ενώθηκαν και μάλιστα ασυγχύτως, αδιαιρέτως, ατρέπτος, διαχωρίστος στο ένα πρόσωπο του Θεού Λόγου, ο άνθρωπος δεν μπορεί να θεωθεί. Ο Χριστός όμως ενανθρώπισε για να μπορέσει ο άνθρωπος να γίνει Θεός κατά χάρη και μετοχή, όχι κατά φύση, διότι κατά φύση είναι και παραμένει άνθρωπος. Όπως ακριβώς το σίδερο δια της μετοχής του στο πυρ γίνεται πυρ, χωρίς να πάψει να παραμένει σίδερο. Έτσι, αγαπητοί αδελφοί, συμμετέχοντας στη ζωή της Εκκλησίας και των μυστηρίων, γινόμαστε ο καθένας και πατέρας και τέκνο της Εκκλησίας, γευόμενοι την προσωπική μας πεντηκοστή, δηλαδή το καθομοίωσιν για το οποίο πλαστήκαμε από αυτή κιόλας τη ζωή.
1: Το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Τα σχόλια που ακούστηκαν προέρχονται από το έντυπο «Φωνή Κυρίου» που εκδίδει η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανδρίτου Εφραίμ, σε συνεργασία με την Πεμπτουσία.
2: Θα ακούσουμε την ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής Μονής Βατοπεδίου Γέροντος Εφραίμ με θέμα «Το θέμα της πίστεως για παιδιά και εφήβους».
3: Όλους σας χαιρετώ, σας καλωσορίζω και εύχομαι χάρη του Θεού να είναι μαζί σας. Πάντα επειδή ως επιτοπλίστων απευθύνομαι σε νέους, αυτό που το οποίο νομίζω πρέπει να δώσουμε σημασία είναι στο θέμα της πίστεως, όπως είπα και την άλλη φορά. Διότι βλέπετε ότι η εφηβεία συνήθως έτσι μας φέρνει σε μια κατάσταση που δεν είμαι θα βεβαιωμένη μέσα μας, υπάρχουν σε αυτή την ηλικία τα μήπως, τα εάν. Και οπωσδήποτε ο Χριστός μας ήρθε στον κόσμο και έφερε το μήνυμα αυτό, το εμπειρικό μήνυμα της παρουσίας του, και αυτό έχει σημασία. Και αν κάνεις μελετήσει την ιστορία της Εκκλησίας, θα δει ότι στην ουσία, παρόλο που χρειάζεται η πίστη, εν τούτης η πίστη είναι σε δευτερεύουσα θέση στην ουσία, γιατί είναι τόσα πολλά τα σημεία τα οποία δείχνουν την πραγματική και αληθινή παρουσία του αληθινού Χριστού μας, που πολλές φορές είναι τόσες οι αποδείξεις. Και θυμάμαι όταν πηγαίναμε στο Πανεπιστήμιο που κάνουμε διάφορες, ας πούμε, βλή αποδείξεις για την παρουσία του Θεού, και έλεγαν εκεί πέρα η τερολογική απόδειξη κλπ. Κλπ. Δεν είναι έτσι. Εμείς έχουμε σημεία απτά, τα οποία πραγματικά τα ψηλαφούμε και είμαι θα βεβαιωμένοι ότι ο Χριστός μας είναι παρόν. Είναι ο αληθινός Θεός. Είναι αυτός που έγινε άνθρωπος. Είναι αυτός που το διαβάζουμε στην Παλαιά Διαθήκη ως άσαρκον θεολόγων, και είναι στην Καινή Διαθήκη ως ο εσαρκωμένος Θεός Λόγος, ο συγκεκριμένος Θεάνθρωπος Χριστός, ο οποίος εγεννήθη εκ Παρθένου Μαρίας και έμεινε μαζί μας, πήρε την ανθρώπινη φύση, την εθέωσε, την έχει πάρει στον ουρανό την ανθρώπινη φύση με την ανάληψή του, την έχει βάλει εκ δεξιών του Πατρός του και είναι μαζί μας, και μπορούμε να έχουμε μια συνεχή ενότητα μαζί του, μπορούμε να έχουμε μια συνεχή κοινωνία μαζί του, και αυτό το οποίο δίνει ο Χριστός δίνει μια ιδιαιτερότητα στον καθέναν ή στην προσωπική σχέση μαζί του. Και όπως ένας που προσεύχεται, παιδιά μου, που προσεύχεται, και ο καθένας κάνει διαφορετική προσευχή, ο καθένας χαρακτήρας έχει και το δικό του τρόπο προσευχής. Εγώ δεν προσεύχομαι όπως προσεύχεσαι εσύ, δεν προσεύχεσαι εσύ όπως προσεύχεται ο αδελφός σου, δεν προσεύχεσαι εσύ όπως προσεύχεται η μητέρα σου ή ο πατέρας σου, παρόλο που είσαι στην ίδια οικογένεια, διότι υπάρχει το ιδιαίτερο του ανθρώπινου χαρακτήρος. Έτσι ακριβώς και ο Χριστός μας βλέπει αυτήν την ιδιαιτερότητα και έρχεται με έναν ιδιαίτερο τρόπο και μας προσέχει, μας προνοεί, έρχεται μαζί μας, κοντά μας, και τον αισθανόμεθα με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Και το μεγαλείο του Χριστού μας ως Θεανθρώπου είναι ότι έρχεται και μας δίνει μια παρηγοριά που την καταλαβαίνουμε μόνο εμείς για τον εαυτό μας. Και αυτή όμως η παρηγοριά καταλαβαίνουμε ότι είναι κάτι το υπερκόσμιο. Δεν είναι κάτι το ανθρώπινο. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να μας το δώσει κάποιος άνθρωπος. Αλλά μόνον ο Θεός. Γι' αυτό και η κοινωνία με τον Χριστό μας μας δίνει τέτοια σημεία στην καρδιά μας. Αλλά βλέπετε και οι Άγιοι που επαληθεύουν το Ευαγγέλιο, και οι Άγιοι τι είναι? Είναι κατά χάριν επαναλαμβανόμενοι Χριστοί. Οι Άγιοι μας είναι αυτοί που ακολούθησαν με όλο το είναι τους τον Χριστό, και βλέπουμε σημεία του Χριστού πάνω στους Αγίους μας. Γι' αυτό και οι Άγιοι τους αισθανόμαστε και αυτούς κοντά μας. Μπορεί αυτοί να ζήσαν αιώνες πριν από εμάς, αλλά όμως μέσα στο μυστήριο της Θείας Λειτουργίας, ιδιαίτερα την ημέρα της εορτής τους που τους υμνολογούμε, τους αισθανόμεθα τόσο κοντά μας, τους αισθανόμεθα τόσο δίπλα μας, που είναι ακριβώς οι πατέρες μας, που είναι οι συμπαραστάτες μας, που είναι αυτοί που μας σκεπάζουν. Και βλέπετε φέτος γίνεται πολλής λόγος για τον Άγιο Νεκτάριο, διότι είναι τα 100 χρόνια από την κοίμησή του, και μάλιστα όπως ακούσατε, εγώ το άκουσα, ότι γίνεται μια κινηματογραφική ταινία για τον Άγιο Νεκτάριο, η οποία οπωσδήποτε ετοιμάζεται με πολλή ευλάβεια και από αυτούς που την διοργανώνουν και από αυτούς που συμμετέχουν. Και βλέπετε, αυτός ο Άγιος είναι ένας Άγιος ο οποίος χωρίς να καταβάλει κανέναν κόπο, ο οποίος δεν δικαιώθηκε στην ζωή του, αλλά έφυγε από τη ζωή αυτήν ως αδικημένος. Πότε δικαιώθηκε ο Άγιος Νεκτάριος? Δικαιώθη με τα θάνατο. Πώς δικαιώθη? με τη θαυματουργική του παρουσία. Και βλέπετε πόσο Άγιος αυτός, ο οποίος ξέρουμε που είναι ο τάφος του, ξέρουμε που είναι τα λείψανά του, ξέρουμε ότι διαμερίσει σας όλη την οικουμένη τα Άγια λείψανά του, και εν τούτης το βρίσκουμε να είναι παρόν, να περπατά, να βοηθά, να μιλά με τους ανθρώπους, σε όλη την Ιφίλιο. Γιατί? Διότι ακριβώς και ο Άγιος Νεκτάριος, που είναι τόσο κοντά μας, και μάλιστα η βιογραφία του με τον Σόντο, τον Μακαρίτη, τον Σόντο, τον Χοντρόπουλο, είναι κάτι που μας δίνει τόση αγάπη από τη ζωή του, και τον αισθάνομαι τα τόσο κοντά μας και τόσο δίπλα μας, ότι είναι ο καθαρά δικός μας άνθρωπος. Όποιος μελετήσει το βίο αυτού του Αγίου, βλέπει ότι αυτός είναι δικός του. Είναι απόλυτα δικός του αυτός ο Άγιος. Και αυτό δεν συμβαίνει μόνο με τον Άγιο Νεκτάριο. Συμβαίνει με όλους τους Αγίους, διότι πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι έχουν καταλάβει τι σημαίνει η αιωνιότητα, έχουν καταλάβει την αιώνια παρουσία του Χριστού μας, και ότι μπορούμε και εμείς οι άνθρωποι να γίνουμε αιώνιοι. Γι' αυτόν ακριβώς, αδελφοί μου, όταν μελετούμε τους βίους των Αγίων, και πρέπει να τους μελετούμε, διότι οι Άγιοι, όπως είπα, επαληθεύουν το Ευαγγέλιο, και ακριβώς εμείς πρέπει και να τους μελετούμε και να τους αγαπούμε και να τους επικαλούμεθα, διότι δεν έρχεται η Εκκλησία και μας λέει, ξέρεις, μελέτα αυτόν τον Άγιο για να αυξήσεις τις γνώσεις σου, και όταν μελετήσεις το βίο του θα αυξήσεις την εμπειρία σου. Όχι. Σου λέει ότι μελέτησε το βίο του Αγίου για να σου δοθεί ευκαιρία να αισθανθείς κοντά σου τον Άγιο, και αυτό το οποίο θα πάρεις από τον Άγιο είναι πολύ πνευματική καρπή, το ότι θα τον επικαλείσαι, το ότι θα μιλάς μαζί του, το ότι θα του λες τα αιτήματά σου, το ότι αυτός είναι θριαμβευτής στο θρόνο του Θεού, είναι ένας επιτυχημένος χριστιανός, και ακριβώς αυτό σε πέτυχε και είναι έτοιμο να σε βοηθήσει. Είναι έτοιμος να έρθει όχι απλώς να σου δώσει τη σωματική σου υγεία, που τη δίνει και αυτή, αλλά ξέρετε, το πρώτο θαύμα στην Εκκλησία δεν είναι η σωματική υγεία, που είναι και αυτό, και πολλές φορές αυτοί που δεν έχουν την υγεία καταλαβαίνουν τι σημαίνει υγεία, τι σημαίνει μεγάλο δώρο υγεία, και πολλές φορές βλέπετε με ένα συγκινητικό τρόπο πόσον αυτοί οι άνθρωποι που είναι Άγιοι, που πραγματικά έρχονται και μας βοηθούν και μας κάνουν καλά. Και ενώ μας λέει η επιστήμη, η σύγχρονος ιατρική, ότι ξέρεις, εκεί μην περιμένεις αυτή την θεραπεία, δεν πρόκειται να την πάρεις, διότι ο οργανισμός σου έχει αυτά τα προβλήματα και σου τα εξηγά ο γιατρός. Και έρχεται ο Άγιος και μπαίνει στην κλινική και βάζει το ιατρικό υπουκάμισο και έρχεται και σου λέει, εγώ θα σε κάνω καλά, και σε κάνει καλά. Και δεν είναι η πρώτη και η δεύτερη και η τρίτη και η δέκατη φορά που οι Άγιοι μας και ο Άγιος Νεκτάριος που ανέφερα έκανε καλά πολλούς ανθρώπους. Αλλά το πρώτο σημείο, το πρώτο σημείο ποιο είναι? Η Ανάσταση της ψυχής μας. Αυτό είναι το πρώτο, το μέγιστο θαύμα το οποίο γίνεται μέσα στην Εκκλησία. Γι' αυτό και αδελφοί μου, μελετώντας τη ζωή του Αγίων, αρχίζουμε και μας δίνει τη δυνατότητα και τους γνωρίζουμε, και αρχίζει μια κοινωνία με τους Αγίους. Και αυτή η κοινωνία με τους Αγίους είναι μια γέφυρα που παίρνουμε την εξύψους δύναμη και παίρνουμε μέσα μας τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος, και τότε με έναν τρόπο εμπειρικό κοινωνούμε με το υπερκόσμιο, κοινωνούμε με το υπερφύση, και αρχίζει μέσα στην καρδιά μας και αρχίζει και γίνεται αυτό το πράγμα, αυτή η διεργασία. Αυτή η διεργασία της χάριτος και της αγιότητος, και τότε αρχίζουμε και γευόμεθα την χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Και τότε ακριβώς αρχίζουμε και βλέπουμε με έναν εμπειρικό τρόπο, και αυτό το τονίζω, τι σημαίνει η αιωνιότητα, τι σημαίνει η αγιότητα, τι σημαίνει κατά την πατερική θεολογία η γεύση της αχτής του Θείας Εμπειρίας και της αχτής του Θείας Ενεργίας. Διότι και μέσα στο μοναχισμό που έρχεστε και επισκέπτεσαι τα μοναστήρια, τι κάνει ο μοναχός? Συνεχώς είναι ένας κυνηγός της αχτής του Θείας Ενεργίας. Και αυτή η άκτισος Θεία Ενέργεια είναι αυτή που έρχεται μέσα στο έσω του ανθρώπου και το γεμίζει, και δεν θέλει τίποτε από τα παρόντα και τα ανθρώπινα. Και μάλιστα διάβαζε έναν βιβλίο προχθές που το έστειλαν του Γέροντος Εμιλιανού, το τελευταίο βιβλίο, και λέγει ότι ο μοναχός, επειδή αφιερώνεται στη λατρεία του Θεού, εάν όντως ο μοναχός θέλει και ποθεί κάτι το επίγειον, αυτός ο μοναχός είναι αποτυχημένος. Πρέπει συνεχώς, εάν αγευτήκαμε έστω και στη μύτη της γλώσσας μας την Θεία Εμπειρία, πρέπει να απορρίψουμε όλα τα της επιγείου ζωής και να ποθούμε με όλον το είναι μας την αύξηση αυτής της Θείας Εμπειρίας. Διότι η Θεία Εμπειρία, η Θεία Ενέργεια, η οποία έρχεται στην καρδιά του ανθρώπου, τόσο μπορεί κατακτά όλο το είναι του ανθρώπου, που ο άνθρωπος μεν έχει και την υλική πλευρά που είναι το σώμα του, αλλά όμως μένει πάντοτε υπό τους όρους της ανάγκης, της χρείας. Θέλω το υλικό πράγμα, αυτό που έχω ανάγκη. Δεν θέλω αυτό που είναι της επιθυμίας. Δεν θέλω κάτι που για μένα είναι επιθυμία και δεν είναι χρεία. Γι' αυτό και πάντοτε οι Άγιοι μας έμειναν πάντοτε εις τα όρια της χρείας και όχι της επιθυμίας. Δεν ήταν πλεονέκτες. Δεν ήθελαν εκείνο και τούτο και το άλλο. Όπως πολλές φορές μπήκα σε μια οικογένεια, ας πούμε, που είχαν έτσι αρκετά έτσι και χρήματα και λοιπά, και μου έκανα μια έτσι ξενάγηση στο σπίτι τους, και πήγα εκεί και μου λέει, αυτό είναι το μεγάλο δωμάτιο, και είδα εκεί περίπου 300 ζευγάρια παπούτσια. Λέω, εδώ αυτό τι είναι, είναι έκθεση, λέω και εγώ. Μου λέει, όχι, λένε, τα παπούτσια τα δικά μας, και δεν τους είπα τίποτα, αλλά μέσα μου λέω, τι ωραία αυτά τα παπούτσια, αντί 300 ζευγάρια να ήταν 10 ζευγάρια. Και τα άλλα παπούτσια να τα δίναμε στους φτωχούς, διότι εάν είμαστε στα όρια της χρείας και όχι της επιθυμίας. Θέλω να πω ότι ο άνθρωπος ο οποίος αναπνέει το οξυγόνο της Θείας Χάριτος, αδελφοί μου, αυτός ο άνθρωπος δεν μένει η καρδιά του σε αυτά τα πράγματα τα ανθρώπινα, αλλά συνεχώς γεύεται τα ουράνια. Συνεχώς φρονεί τα άνω και μήτα επί της γης. Και τότε η ζωή του είναι ευτυχισμένη. Και λέει κάτι άλλο ο Άγιος, για μένα είναι Άγιος ο πατήρ Εμιλιανός, και λέει ότι ο μοναχός που είναι επιτυχημένος, αλλά όταν λέω μοναχός κατ' επέκταση είναι και ο κάθε χριστιανός, δεν έχουμε ένα άλλο Ευαγγέλιο εμείς οι μοναχοί και άλλο Ευαγγέλιο εσείς οι κοσμικοί, τότε είναι πάντα χαρούμενος. Και ακριβώς αυτό το έβλεπα στους γεροντάδες που ζήσαμε παρά τους πόδας τους, που ενώ είχαν δυσκολίες, είχαν περιπέτειες, είχαν διάφορα εμπόδια, είτε από τους δαίμονες είτε από τους ανθρώπους, και περισσότερο βέβαια θα επιτρέπει από τους ανθρώπους να έχουμε διωγμούς, να έχουμε καταφρονήσεις, να έχουμε ηρωνίες, να μας διαγράφουν στην καρδιά τους και να το εκδηλώνουν. Ετούτοις δεν τους επήραζε, δεν είχαν κόμπλεξ όπως εμείς σήμερα, αλλά ήταν πάντοτε πεπληρωμένοι. Γιατί ήταν πεπληρωμένοι? Γιατί ακριβώς ήταν μέτοχοι της αχτής του Θείας Ενεργίας, και με το πλήρωμα αυτό της χάριτος δεν τους έλειπε τίποτε. Διότι ο άνθρωπος, αδελφοί μου, ο οποίος κυνηγά την χάρη, και να ξέρετε ότι η χάρη έχει έναν ιδίωμα: όσον τη γεύεσαι τόσον την ποθείς, όσον τρως τόσον και πεινάς. Γι' αυτό είναι αυτό το μεγάλο μυστήριο, το οποίο πραγματικά, όπως έλεγε και κάποιος, μα είναι ο αχισμός ρουτίνα. Όχι, δεν είναι ρουτίνα, διότι ακριβώς μέσα στο έσω του μοναχισμού είναι παρούσα η χάρη του Θεού, που τόσον την ποθούμε και τόσον τη θέλει ο κάθε άνθρωπος. Πολλοί άνθρωποι εξ αγνίας βέβαια δεν ξέρουν για τη χάρη. Αν όμως έτσι βοηθήσει ο Θεός και πάρουν λίγο και τη γευθούν, τότε γεύονται κάτι το οποίο δεν το φαντάστηκαν ποτέ, δεν το σκέφτηκαν ποτέ, και πραγματικά αρχίζουν να βιώνουν την αληθινότητα της ζωής. Και πότε κανείς βιώνει την αληθινότητα της ζωής? Όταν βιώνει τον αληθινόν Θεό. Και ακριβώς αυτός ο αληθινός Θεός είναι ο Ιησούς Χριστός. Και οι Άγιοι που τους έχουμε κοντά μας, που τους έχουμε μαζί μας, που πραγματικά πολλές φορές εμείς έχουμε το λείψανο του Αγίου Γρηγορού του Δεκαπολίτου, έχουμε την άφθορη παλάμη του εδώ, και πολλές φορές τι συμβαίνει, νομίζετε? Το περιφέρουμε στη Μεγάλη Είσοδο, όταν έχουμε συλλήτρια τις Κυριακές και τις μεγάλες γιορτές, και πολλές φορές είναι ζεστό το χέρι του, και πολλές φορές είναι στη θερμοκρασία του ζώντος οργανισμού, όπως ακριβώς είναι και το Άγιο Λείψανο, που είναι μόνιμο αυτό, στην Αγία Μαρία τη Μαγδαληνή, που βρίσκεται στη Μονή Σίμωνος Πέτρας. Όλα αυτά, αδελφοί μου, δεν είναι τυχαία, δεν είναι απλά πράγματα, είναι υπερφυσικά πράγματα. Γι' αυτό μέσα σε αυτήν τη ζωή την ορθόδοξη, μέσα στο περιβάλλον και στο πλαίσιο και στην ατμόσφαιρα της Εκκλησίας, Εμείς όταν θέλουμε έχουμε τόσες αποδείξεις περί της παρουσίας του αληθινού Θεού που πρέπει να αυξάνεται η πίστη μας και σιγά σιγά φεύγουμε από την πίστη, από το πιστεύω εις έναν Θεό και πάμε εις το γνωρίζω έναν Θεό Πατέρα Παντοκράτορα. Είναι μεγάλο πράγμα να γνωρίζουμε τον Χριστό μας, είναι μεγάλο πράγμα να τον έχουμε κοντά μας, είναι μεγάλο πράγμα να πούμε ότι αυτός είναι ο ιδιαίτερός μας, είναι ο απόλυτα δικός μας. Και έχει αυτό το ιδίωμα ο Χριστός μας να είναι με έναν ιδιαίτερο τρόπο δικό σου, αλλά και έναν ιδιαίτερο τρόπο να είναι δικό μου. Και αυτό σήμερα λείπει αυτό, η παρουσία του Χριστού. Γι' αυτό και έχουμε την μελαγχολία, έχουμε την κατάθλιψη. Έχουμε τόσες ασθένειες που είναι νευρολογικές. Να ξέρετε ότι και πολλοί άνθρωποι και γεροντάδες υγειασμένοι είπαν ότι ένας λόγος που ο άνθρωπος σήμερα δεινοπαθεί ακόμα και στο νευρολογικό του σύστημα είναι γιατί δεν υπάρχει χάρις Θεού μέσα του και μάλιστα επιμονή μου βάσεως. Γι' αυτό σας υπενθυμίζω αυτό που μου είπε ο Άγιος Παΐσιος και με ρώτησε κάποτε. Ποιος είναι ολοκληρωμένος άνθρωπος? Και μου απάντησε ο ίδιος τότε, ο Άγιος. Γι' αυτόν αδελφοί μου, η αγιότητα δεν είναι έναν ιδίωμα που το έχουν κάποιοι. Η αγιότητα είναι, ανήκει στον κάθε άνθρωπο που θέλει να είναι υγιές μέλος της Εκκλησίας. Γι' αυτό και ο Άγιος κοινωνεί με την αιωνιότητα. Και ακριβώς όταν ο γέροντας, ο μακαριστός γέροντας Ιωσήφ, όταν διαβάσετε το βίο του που σας προτρέπω να το διαβάσετε, θα δείτε μέσα όταν ήταν παιδί περίπου 15 χρονών και πήγε να δει έναν κινηματογράφο για τη μικρασιατική καταστροφή και τότε είδε πως σκότωνε ο ένας τον άλλον και τότε βγήκε από τον κινηματογράφο με μια μελαγχολία και λέει μόνος του, μα αυτή είναι η ζωή του ανθρώπου. Ερήπει ο οφθαλμού να σκοτώνει ο ένας τον άλλον. Και τότε πήγε κάπου έξω από το χτήμα της Πάφου και ήταν μόνος του κάτω από ένα βράχο και σκεφτόταν, ήταν βαθύ απόγευμα. Και τότε πως ο ίδιος μας έλεγε, του εμφανίστηκε ο Χριστός, ολοζώντανος, και του λέει Σοκράτη, έτσι λεγόταν το κοσμικό του όνομα, τον άνθρωπο τον έπλασα για να είναι αιώνιος. Και ακριβώς αυτά τα μηνύματα τα στέλνει ο Χριστός σε μερικούς εκ των ανθρώπων. Σε μερικούς που έχουν τις πνευματικές αντανακλάσεις για να δεχθούν αυτά τα μηνύματα. Και όπως ο Χριστός, αδελφοί μου, μίλησε στους Αποστόλους. Και μίλησε στους Αποστόλους, δια των Αποστόλων μίλησε σε όλη την Οικουμένη. Έτσι και ο Χριστός μιλά σε εναρέτους ανθρώπους και δια των εναρέτων ανθρώπων ομιλεί σε όλη την ανθρωπότητα. Και αυτά τα μηνύματα τα έχουμε εμείς ως κόρνο οφθαλμού και τα έχουμε σαν μια βεβαιότητα, σαν μια μαρτυρία ότι ο άνθρωπος είναι αιώνιος και ότι επλάστην κατ' εικόναν Θεού και πορεύεται προς το καθομοίωση. Γι' αυτό αδελφοί μου να μην ξεχνούμε ότι ο επίγειος θάνατος που δεν ξέρουμε πότε θα έρθει, άλλος πεθαίνει 60 χρονών, άλλος πεθαίνει 80 χρονών, άλλος πεθαίνει 10 χρονών και πρέπει να ξέρετε ότι το πότε ο άνθρωπος συγκρίνεται στον κόσμο, το πότε φεύγει από τον κόσμο και πώς φεύγει είναι ένα ανερμήνευτο μυστήριο. Δεν μπορούμε να το ερμηνεύσουμε. Πότε θα το ερμηνεύσουμε? Όταν πάμε όλοι στην παλιγγενεσία, στην άλλη ζωή και τότε μας αδιανυχθεί όλους και καταλαβαίνουμε το σκοπό της κάθε ανθρώπινης ζωής. Αλλά να ξέρετε όπως ετώνιζε πολύ και ο νέος Άγιος, ο νεοφανής Άγιος Πορφύριος, ότι ο θάνατος του ανθρώπου είναι ακριβώς, είναι ένα σημείο και μια ευκαιρία της μεταθέσεώς του στην αιωνιότητα. Γι' αυτό και οι Άγιοι που είναι οι μάρτυρες της αιωνιότητος, είναι οι βεβαιωτές της αιωνιότητος, παρόλο που πεθαίνουν. Και ξέρουμε, όπως είπα, που είναι ο τάφος τους, εντούτοις εμφανίζονται στους ανθρώπους και τους δίνουν την καλή μαρτυρία Ιησού Χριστού. Γι' αυτό και εμείς πρέπει μέσα στην Εκκλησία, μέσα στα μυστήρια της Εκκλησίας, να μας αρέσει να βιώνουμε την αιωνιότητα. Και όπως είπα, όσον βιώνουμε την αιωνιότητα, τόσο και ποθούμε την αιωνιότητα. Αλλά εάν ποθούμε την αιωνιότητα, ποθούμε την πηγή της αιωνιότητος που είναι αιώνιος Χριστός. Γι' αυτό και οι Άγιοι Πατέρες είπαν ότι πρέπει να αγαπήσουμε εις τέλος τον Χριστό μας. Πρέπει να τον αγαπήσουμε με όλο το είναι μας. Και όταν η πρώτη εντολή από την Παλαιά Διαθήκη είναι ακόμα που λέγει αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου εξ όλης της ψυχής σου, εξ όλης της διανοίας σου, εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ισχύος σου. Αυτό είναι μεγάλος λόγος. Γι' αυτόν, αδελφοί μου, όσο μπορούμε η καρδία μας να κινείται απροσπαθώς προς τα επίγεια και να μην θέλει την αμαρτία. Η αμαρτία νεκρώνει τον άνθρωπο. Η αμαρτία διαγράφει το πρόσωπο του ανθρώπου, διότι ακριβώς τα οψώνια της αμαρτίας, τα αποτελέσματα δηλαδή της αμαρτίας, είναι ο θάνατος. Γι' αυτόν, αδελφοί μου, εμείς δεν θέλουμε τον θάνατο, διότι ο Χριστός δια της παρουσίας Του και δια της Αναστάσεώς Του και δια του θανάτου, του θανάτου θάνατον πατή σας, μας έφερε την Ανάσταση. Βιώνουμε την Ανάσταση από αυτή τη ζωή και προχωρούμε. Γι' αυτό και οι μάρτυρες, οι Άγιοι που είναι τόσα εκατομμύρια, επόθησαν τα μαρτύρια, επόθησαν τον Χριστό, γιατί ήταν βεβαιωμένοι για την αιωνιότητα. Διότι ακριβώς εδέχτησαν φρικαλαία μαρτύρια. Γιατί? Διότι μέσα τους έπαλεν αιώνιος χάρη στην καρδιά τους και ήξεραν ότι βαδίζουν και ακολουθούν τον αιώνιο Χριστό, που πολλές φορές, παρόλο που ήταν αυτοί βεβαιωμένοι, τους εφανερωνόταν ο Χριστός μπροστά σε όλους, και πάρα πολύ επίστευαν με την παρουσία του Χριστού που τους εμιλούσε ο ίδιος ο Χριστός την ώρα του μαρτυρίου. Γι' αυτόν, αδελφοί μου, πρέπει να γίνουμε μια οικογένεια με τους Αγίους. Πρέπει, όπως είπε ο Χριστός και από την Παλαιά Διαθήκη, Άγιοι γίνεστε καθώς και εγώ Άγιος ημί. Πρέπει και εμείς να ποθήσουμε την αγιότητα, να ποθήσουμε την χαριτωμένη ζωή, να ποθήσουμε αυτό που εναπαύεται ο Χριστός, που είναι ακριβώς να γίνουμε ότι είναι Αυτός κατ' ουσίαν, να γίνουμε και εμείς κατά χάρη. Διότι η ζωή μας, αδελφοί μου, όσο και ζήσουμε και 100 χρόνια να ζήσουμε, διότι ξέρετε, οι άνθρωποι, επειδή ποθούν να ζούνε αρκετά χρόνια, λέμε πολλές ευχές να τα εκατοστήσεις. Και όμως και να τα εκατοστήσουμε,

ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρήτου Εφραίμ, σε συνεργασία με την Πεμπτουσία.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Πίστη και ζωή. Με τον καθηγητή της ηθικής, ποιμαντικής και βιοηθικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ανέστη Κεσελόπουλο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Σήμερα θα θέλαμε να μοιραστούμε κάποιες σκέψεις μας γύρω από την παράδοση και τον πολιτισμό που δημιούργησε η Ορθόδοξη Εκκλησία. Θα έλεγα ότι ο χριστιανισμός γενικότερα γεννήθηκε μέσα στα πλαίσια του Ιουδαϊσμού. Ο Ιουδαϊσμός ήταν το κοινωνικό, αν θέλετε, περιβάλλον εμφάνισης του χριστιανισμού. Για να κατανοηθεί λοιπόν σωστά ο χριστιανισμός, χρειάζεται να λάβουμε υπόψη τα δεδομένα του Ιουδαϊκού περιβάλλοντος, ιδίως μάλιστα κατά τα χρόνια της εμφάνισης του χριστιανισμού μέσα στο Ιουδαϊκό περιβάλλον. Την κοινωνική δομή του Ιουδαϊσμού κατά την εποχή της εμφανίσεως του εκφράζουν οι εξής Ιουδαϊκές μερίδες. Θα σας εξηγήσω αργότερα γιατί πάω τόσο μακριά. Ήταν λοιπόν οι Σαδουκαίοι, ήταν οι Φαρισαίοι, ήταν οι Εσαίοι, ήταν οι Ζηλωτές και επίσης τελικά υπήρχαν και οι φτωχοί, έτσι, οι απλοί άνθρωποι όπως θα τους ονομάζαμε. Η αφετηρία, το ξεκίνημα της διαμορφώσεως των μερίδων αυτών βρίσκεται περίπου στα χρόνια στην εποχή των Μακαβαίων. Και όλοι λίγο πολύ έχουμε διαβάσει στην Παλαιά Διαθήκη γύρω από αυτά τα στοιχεία που συγκροτούν αυτή την εποχή. Από την άλλη όμως πλευρά, οι προσδοκίες και οι επιδιώξεις τους αυτών των μερίδων έχουν άμεση σχέση με την κατάσταση εκείνης της ξένης κατοχής στην οποία βρισκόταν κατά την περίοδο αυτή ο Ιουδαϊκός λαός. Αυτές οι ιδιάζουσες πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες στις οποίες βρέθηκε ο Ιουδαϊσμός κάτω από την ελληνική και τη ρωμαϊκή βέβαια εξουσία, από τη μια μεριά ενίσχυσαν την προσήλωσή του στους παραδοσιακούς τύπους και θεσμούς, ενώ από την άλλη αναζωογόνησαν εκείνες τις μεσιανικές του προσδοκίες. Θυμάστε πως στην Παλαιά Διαθήκη εκείνο που υπήρχε έντονα ήταν η προσδοκία του Μεσσία, για τον οποίο είχαν μιλήσει οι προφήτες. Από την άλλη, ο νόμος, ο μοσαϊκός νόμος, αλλά και οι θρησκευτικοί τύποι που υπήρχαν γύρω από αυτόν, ήταν και έγιναν οι κυριότεροι συνεκτικοί δεσμοί εκείνων των υποταγμένων στην αιχμαλωσία Ιουδαίων. Ενώ, όπως είπα, η μεσιανική προσδοκία, η προσδοκία του Μεσσία που θα ερχόταν, ως η κύρια δυνατότητα για την τελική αποκατάστασή τους, αυτή η προσδοκία ξανά αναζωογονήθηκε. Εδώ βρίσκεται και ο βαθύτερος ενωτικός παράγοντας του Ιουδαϊσμού της εποχής του Χριστού. Κοινό στοιχείο λοιπόν όλων των Ιουδαϊκών μερίδων είναι εκείνη η ευθύγραμμη κίνηση του χρόνου. Να βλέπουν έτσι το χρόνο ευθύγραμμα. Έρχεται από τα βάθη, συνεχίζει κτλ. Έτσι μέσα από τη θεώρηση αυτή ο χρόνος αντιμετωπίζεται στην ευθύγραμμη διαδρομή των γεγονότων. Γεγονότων που αρχίζουν από τη δημιουργία και κατευθύνεται αυτός ο χρόνος στα έσχατα. Όμως ο τρόπος θεωρήσεως του ευθύγραμμου χρόνου παρουσιάζει σημαντικές παραλλαγές στις διάφορες μερίδες του Ιουδαϊκού λαού, ανάλογα βέβαια με τις αξιώσεις και την τοποθέτησή τους απέναντι στον κόσμο και τα πράγματα του κόσμου. Να τα πούμε έτσι πιο απλά. Οι Σαδουκαίοι, οι πρώτοι από τις μερίδες αυτές που αναφέραμε, ενδιαφερόταν πρωτίστως για τη διατήρηση των κεκτημένων τους.
Γι' αυτό συγκέντρωναν το ενδιαφέρον τους στο τώρα, στο παρόν. Αντιμετώπιζαν το παρελθόν ως μέσο νομιμοποιήσεως του παρόντος και δεν περίμεναν τίποτε σπουδαιότερο από το μέλλον. Στήριζαν δηλαδή στο παρελθόν έτσι τις αντιλήψεις τους για να στηρίζουν και τις επιλογές τους που είχαν στο παρόν. Για το μέλλον, για τα έσχατα τίποτα. Γι' αυτό ο μεσιανισμός τους ήταν ουσιαστικά ανύπαρκτος. Ερχόμαστε τώρα στη δεύτερη μερίδα. Είναι οι Φαρισαίοι που πίστευαν ότι αν εφαρμόζονταν ο νόμος στην εντέλειά του, έστω και ένα μόνο Σάββατο, αυτό αρκούσε να ερχόταν η Βασιλεία του Θεού. Αυτοί λοιπόν έβλεπαν το παρόν και το μέλλον υπό την απόλυτη κυριαρχία του παρελθόντος. Ο μεσιανισμός τους ήταν απόλυτα συντηρητικός. Ερχόμαστε τώρα στην τρίτη μερίδα του Ιουδαϊσμού. Οι Εσσαίοι, παρά τη συγγένειά τους με τους Φαρισαίους, καλλιεργούσαν και χαρισματικά στοιχεία στη θρησκευτική του ζωή που δημιουργούσαν κάποια περιθώρια επαναπροσανατολισμού. Δηλαδή, θέλω να σας πω ότι οι Εσσαίοι ήταν μοναχικά τάγματα και ως μοναχοί ήταν επόμενο να καλλιεργούν και αυτά τα χαρισματικά στοιχεία μέσα στη θρησκευτική του ζωή. Γι' αυτό και έφερναν έναν επαναπροσανατολισμό του θέματος. Όμως σε τελική ανάλυση, μόνο η τέταρτη ομάδα, δηλαδή οι ζηλωτές και οι φτωχοί, αισθάνονταν την ανάγκη κάποιας ουσιαστικής αλλαγής με την έλευση του Μεσσία. Όχι δηλαδή ότι θα είναι ένας απλός εγκόσμιος άρχοντας, ένας εγκόσμιος βασιλιάς, αλλά θα έφερνε και κάτι άλλο ουσιαστικότερο. Η έλευση τώρα του Χριστού ως Μεσσία ανταποκρίνεται στη θεώρηση αυτή του χρόνου και αποτελεί δικαίωση της μεσιανικής προσδοκίας. Το κήρυγμα του για την έλευση της Βασιλείας του Θεού δηλώνει τη φανέρωση του αναμενόμενου αποφασιστικού σταθμού που θα γινόταν μέσα στην πορεία του χρόνου. Όμως πέρα από αυτή τη γενική αντιστοιχία, τα σημεία επαφής ανάμεσα στο Χριστό και τις Ιουδαϊκές μερίδες της εποχής του ελαττώνονται ως την πλήρη σχεδόν εξαφάνισή τους. Όμως είπαμε ότι για τους Ιουδαίους ήταν ο νόμος το κύριο στοιχείο. Ποια συγγένεια έχει ο νόμος με τη χάρη? Το Ευαγγέλιο μας είναι Ευαγγέλιο της Χάριτος που έφερε ο Χριστός. Ο Χριστός ως Μεσσίας σαφώς τοποθετείται πάνω από τον νόμο. Είναι ο Κύριος του νόμου και είναι ο φορέας της Χάριτος. Το πρόσωπό του βλέπουμε ότι έχει χαρισματικό χαρακτήρα. Δεν είναι ένας ηγέτης που προέρχεται μέσα από κάποιους νόμους, από κάποιους καθιερωμένους θεσμούς. Ο Χριστός δεν εμφανίζεται ως ένας απλός προφήτης που φανερώνει στους ανθρώπους το μήνυμα του Θεού. Το βασικότερο μήνυμα του Χριστού είναι η ίδια η παρουσία του, που ταυτίζεται αυτή η παρουσία του με τη φανέρωση της Βασιλείας του Θεού στον κόσμο. Ο ίδιος μας είπε ότι ήρθε για να φανερώσει στους ανθρώπους τη Βασιλεία του Θεού.

0: Ο Άγιος της ημέρας. Μια καθημερινή εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης.
1: Στα πλαίσια της εκπομπής, η κυρία Ειρήνη Βλάχου διαβάζει από το βιβλίο «Μορφές από το Συναξάρι» της κυρίας Ιωάννας Κατσούλα.
2: Σήμερα θα διαβάσουμε το βίο του Οσίου Σιμεών του Θαυμαστορίτη.

Παράδοξο φαινόμενο αποτελεί η σκληρή άσκηση ορισμένων ουσίων και ιδίως των στυλιτών. Βρίσκεται έξω από τα ανθρώπινα μέτρα, έξω από τις αντιλήψεις και το φρόνημα του κόσμου. Γι' αυτό, αν και είναι αξιοθαύμαστη, δεν είναι αξιομίμητη. Ο Όσιος Σιμεών, που δεν έχει καμία σχέση με τον άλλο Όσιο Σιμεών, τον Στυλίτη, που εορτάζουμε την 1η Σεπτεμβρίου, γεννήθηκε στην Αντιόχεια της Συρίας από ευσεβείς γονείς και υπήρξε καρπός προσευχής. Παιδί ακόμη, στην ηλικία των 6 ετών, εγκαταλείπει τη χείρα μητέρα του για να ζήσει μόνος με το Θεό. Βρήκε μια σπηλιά, κλείστηκε μέσα και αφιερώθηκε σε τέτοια άσκηση σαν να ήταν γέροντας αναχωρητής. Μετά από τέτοια άσκηση, αξιώθηκε να βλέπει συχνά θεοφάνειες και αγγελοφάνειες που τον καθοδηγούσαν τι έπρεπε να πράξει. Μετά από χρόνια, πήρε θεϊκή εντολή να εγκαταλείψει το σπήλαιό του και να προχωρήσει βαθύτερα. Περπατώντας, βρήκε ένα μικρό μοναστήρι, όπου ηγούμενος ήταν ο ενάρετος γέροντας Ιωάννης, ο οποίος από οπτασία είχε ενημερωθεί σχετικά με τον Σιμεών. Γι' αυτό και όταν τον αντίκρισε, ένιωσε πολύ μεγάλη χαρά. Ο Σιμεών εισήλθε στο μοναστήρι και συναριθμήθηκε στη μικρή ομάδα του γέροντα Ιωάννη, που ζούσε με υπακοή και ταπείνωση μεγάλη. Και όσο περνούσαν τα χρόνια, ο Σιμεών ανέβαινε όλο και σε μεγαλύτερη πνευματική τελειότητα. Όμως, αυτή την πνευματική του πρόοδο την φθόνησε ο διάβολος και παρακίνησε κάποιον κακότροπο μοναχό να στραφεί με μίσος εναντίον του Οσίου, γιατί αγωνιζόταν περισσότερο από εκείνον και δεν μπορούσε να τον φτάσει. Κάποια μέρα, ο μοναχός εκείνος, σαν άλλος Κάιν, με ένα μαχαίρι στο χέρι, μπήκε στο κελί του Οσίου και ύψωσε το μαχαίρι για να τον φωνεύσει. Το χέρι που κρατούσε το μαχαίρι παρέλυσε και έπεσε ακίνητο. Ήρθε στον ηγούμενο Ιωάννη, ζητώντας του να δεηθεί στον Κύριο να του θεραπεύσει το χέρι, δίχως ωστόσο να αποκαλύψει την αιτία. Οι ημέρες περνούσαν και η κατάστασή του όλο και χειροτέρευε. Φοβούμενος τον θάνατο, ήρθε και εξομολογήθηκε στον ηγούμενο. Εκείνος, σαν έμαθε την αλήθεια, πήρε το μοναχό και τον έφερε στο Σιμεών, ο οποίος συγχώρεσε τον κακότροπο μοναχό, προσευχήθηκε με ανεξικακία στον Κύριο και έπειτα με το σημείο του Σταυρού σφράγισε το παράλυτο χέρι και το θαύμα έγινε. Έτσι πολιτευόταν ο Όσιος και δια της προσευχής του θαυματουργούσε. Κατέβαζε ακόμη και εξ ουρανού φλόγα πολύφωτον, η οποία τον φώτιζε και άρχιζε να γράφει λόγους περί μετανοίας και μελούσης κρίσεως, ερμηνεύοντας τα δυσνόητα χωρία των ιερών γραφών. Γεμάτος από τη Θεία Χάρη και φλεγόμενος από τη θερμή πίστη, ζήτησε να του κατασκευάσουν έναν ψηλό στήλο. Όταν ετοιμάστηκε, ήρθε ο Αρχιεπίσκοπος Αντιοχίας, μετά τον Επίσκοπο Σελευκίας, οι οποίοι χειροτώνησαν τον Σιμεών Διάκονο και έπειτα με μεγάλη ευλάβεια τον ανέβασαν στο στήλο, όπου εγγενιάζει ένα νέο τρόπο άσκησης, εκείνον του στυλίτη.

Όταν έβλεπε από το ύψος του στήλου κάποιο φτωχό, χωρίς ρούχο, αμέσως έβγαζε και του έδινε το δικό του και έμενε γυμνός. Πολλές φορές μάλιστα αυτό γινόταν και κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Κάποιος από την περιοχή της Καπαδοκίας που είχε φοβερό δαιμόνιο και άκουγε για το θαυματουργό Όσιο Σιμεών, προσήλθε κάτω από το στήλο και παρακαλούσε τον Όσιο να τον βοηθήσει. Έσκυψε ο Όσιος και αφού επιτίμησε τον δαίμονα, έδωσε στον άνθρωπο ένα τεμάχιο από το τριμμένο ράσο του και τον έστειλε στο σπίτι του. Από εκείνη τη στιγμή ο άνθρωπος θεραπεύτηκε και μάλιστα έδινε και σε άλλους πάσχοντες το τεμάχιο εκείνο δια του οποίου θεραπεύονταν όλοι. Επειδή όμως μαζευόταν πολλής κόσμος, με αποτέλεσμα Όσιος να χάσει την ησυχία του, σκέφτηκε να φύγει. Παρακάλεσε τον Κύριο να του υποδείξει τι να κάνει. Αμέσως, δια οπτασίας, οδηγήθηκε στο γειτονικό όρος. Έτσι, ήρθε και κατοίκησε στην ψηλή κορφή του βουνού, το οποίο από τα πολλά θαύματα του Οσίου Σιμεών έλαβε την προσωνυμία «Θαυμαστόν όρος». Και κατ' επέκταση ο Άγιος ονομάστηκε Θαυμαστορίτης. Εκεί στην κορυφή του όρους χτίστηκε μοναστήρι, έχοντας στο κέντρο του ένα νέο στήλο για τον Όσιο Σιμεών, από όπου δίδασκε και έκανε πολλά θαύματα. Με το σημείο του σταυρού διεσκόρπιζε τους δαίμονες και απελευθέρωνε τους ανθρώπους. Έδιωξε από την Αντιόχεια λοιμική επιδημία. Απομάκρυνε τον κίνδυνο από άνθρωπο που τον είχε δαγκάσει φίδι. Θεράπευσε παραλύτους, λεπρούς, ετοιμοθάνατους, προέβλεψε σεισμούς και άλλα πολλά. Ανάμεσα στον κόσμο που καθημερινά βρίσκονταν στο μοναστήρι ήταν και η μητέρα του, η ευσεβής Μάρθα, η οποία σαν πέθανε και την βγάζανε από την εκκλησία, έσκυψε ο θείος Σιμεών από το στήλο του και την είδε ξαπλωμένη πάνω στο νεκροκρέβατο σαν να της απέδιδε τον τελευταίο ασπασμό. Για 59 ολόκληρα χρόνια έζησε ως στηλή της, ώσπου γέροντας πια, στην ηλικία των 75 ετών, κατάλαβε ότι πλησιάζει το τέλος του. Σαν το έμαθε ο Πατριάρχης Γρηγόριος, έτρεξε να τον προφθάσει ζωντανό. Δεν τον πρόλαβε όμως. Ο Όσιος Σιμεών κοιμήθηκε πάνω στο στήλο και λαός πολλής είχε συγκεντρωθεί γύρω από αυτόν. Ο Πατριάρχης Γρηγόριος κατέβασε το ιερό σκήνομα του Οσίου και με θρήνο το κίδευσαν. Όλοι ένιωθαν το δυσαναπλήρωτο κενό. Ένιωσαν ότι στερήθηκαν τον πατέρα και οδηγητή τους.

Αγαπητοί μας ακροατές, ακολουθεί η εκπομπή «Η ώρα του Επισκόπου μας» με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Άρτης, κύριο Καλίνικο. Τη συζήτηση συντονίζει ο φιλόλογος Γρηγόριος Στασούλας.

0: Όταν σεβασμιότατε Πάτερ Καλίνικε και σεβαστοί και αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές, όταν ο Απόστολος Πέτρος είπε στον Χριστό ότι εμείς οι Απόστολοι τα αφήσαμε όλα, τι θα γίνει με εμάς, ο Χριστός μας απάντησε «Και πας ως αφήκεν οικίας ή αδελφούς ή αδελφάς ή πατέρα ή μητέρα ή γυναίκα ή τέκνα ή αγρούς ένε και νεμού και του Ευαγγελίου, εκατονταπλασίων αλείψετε και ζωήν αιώνιον κληρονομήσει». Αυτός που τα άφησε όλα αυτά δηλαδή και σε τούτη τη ζωή θα λάβει εκατονταπλάσια και θα κληρονομήσει την αιώνια ζωή. Ο δε Ευαγγελιστής Μάρκος, το 10ο κεφάλαιο, δίνει και κάποιες επιπρόσθετες πληροφορίες. Είπε ο Χριστός στον Άγιο Απόστολο Πέτρο και στους υπόλοιπους Αποστόλους ότι εν τον είναι αιώνι, σε αυτή τη ζωή, θα αποκτήσετε πολλούς πατέρες, πνευματικούς πατέρες, πολλά τέκνα, πνευματικά τέκνα, πολλές μητέρες, πνευματικές μητέρες, όπως για παράδειγμα ήταν η Αγία Θεοδώρα, η Βασίλισσα της Σάρτας, πολλούς αδελφούς πνευματικούς, πολλές αδελφές πνευματικές, εν μέσω διωγμών και εν το αιώνι το ερχομένο ζωήν αιώνιον. Στον μέλλοντα αιώνα δηλαδή, μετά θάνατον και κυρίως μετά την Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, όχι μόνο οι Άγιοι Απόστολοι, αλλά και όλοι οι πιστοί θα κληρονομήσουν την αιώνια ζωή. Η αιώνια ζωή, ο Παράδεισος, η Βασιλεία των Ουρανών, είναι η πιο πραγματική πραγματικότητα, είναι η ουράνια πατρίδα μας, η άνοη Ιερουσαλήμ, αφού το διαβεβαίωσε αυτό και το διαβεβαιώνει η αυτοαλήθεια ο Χριστός. Όμως, η αιώνια ζωή αρχίζει από τούτη τη ζωή. Αρχίζει μέσα από τις καρδιές μας, όπως λέει και ο ποιητής, την αγάπη του, όταν γευθούμε, τότε οι χαρές μας ξαναζούνε. Ανέκφραστες σαν κίνες εκεί πάνω, ο ουρανός αρχίζει εδώ κάτω, δηλαδή μέσα στις καρδιές μας. Είναι αυτό που λέγει ο Χριστός μας, η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστίν. Η Βασιλεία του Θεού είναι μέσα σας. Και όπως ερμηνεύει ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος και όλοι οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας, σε τούτη τη ζωή είναι η βίωση, η εμπειρία της χάριτος και της χαράς του Αγίου Πνεύματος. Υπάρχει η αιώνια ζωή, υπάρχει και η πρόσκαιρη ζωή, η βιολογική ζωή, διότι και τα άλογα ζώα, τα συμπαθέστατα, της θάλασσας, της ταιριάς και του αέρα, και αυτά πήραν την ζωή από την αυτοζωή, τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιον Πνεύμα. Αυτά όμως δεν έχουν να ελπίζουν, όπως λέει και ο Άγιος Πατήρ Παΐσιος, σε κάποιο μέλουσα ζωή, γιατί δεν έχουν αθάνατη ψυχή. Ο άνθρωπος όμως που έχει αθάνατη ψυχή πρέπει από τούτη τη ζωή να βιώνει, να ζει, να χαίρεται, να απολαμβάνει μέσα του την αιώνια ζωή και με το θάνατον να κληρονομήσουμε δωρεάν την αιώνια ζωή του Παραδείσου.
1: Για να μπορέσουμε να κουβεντιάσουμε για το θέμα της ζωής, της αιωνίου ζωής, της όντως ζωής, χρειάζεται να ανατρέξουμε στις πρώτες σελίδες της Παλαιάς Διαθήκης, όπου εκεί περιγράφεται θεοπνεύστος η δημιουργία του ανθρώπου. Ο πλάστης, όταν έφτιαξε τον άνθρωπο, πήρε πρώτα το υλικό χώμα και μετά την πλάση του ανθρώπου ενεφύσισε σε αυτόν πνοήν ζωής. «Και γένετο ο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσαν», γράφει η Παλαιά Διαθήκη. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι ο άνθρωπος είναι πλασμένος από δύο είδη. Πρώτα το υλικό στοιχείο είναι το χώμα και μετά είναι το άλλο στοιχείο, η σφραγίδα η θεϊκή. Είναι η πνοή ζωής την οποία ενεφύσει ο Δημιουργός τον καθένα από εμάς και με αυτόν τον τρόπο μιλάμε για σώμα και για ψυχή. Μιλάμε για επιβίωση και για όντως ζωή. Η αιώνιος ζωή, η όντως ζωή δηλαδή, όπως πολύ ωραία είπατε και περιγράψατε, δεν είναι τίποτε άλλο παρά η σχέση με τον Δημιουργό. Όταν ο άνθρωπος έχει αυτή τη σχέση και την διατηρεί, τότε ο άνθρωπος ζει αληθινά. Αν ο άνθρωπος απολέσει, διακόψει αυτή τη σχέση με τον Δημιουργό, τότε ο άνθρωπος, όπως λέει και η Αποκάλυψη, όνομα έχει ότι ζει και νεκρός εστί. Κατ' όνομα είναι ζωντανός. Στην ουσία είναι ήδη νεκρός. η Εκκλησία αυτά τα δύο τα περιγράφει με τους όρους παράδεισος και κόλαση. Και όπως τονίσατε, η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί. Ο άνθρωπος για να βρει την όντως ζωή δεν χρειάζεται να ψάξει κάπου, χρειάζεται να κοιτάξει βαθιά μες στην ψυχή του, όμως με μάτια καθαρά από πάθη και αμαρτίες. Διότι όπου υπάρχει πάθος και αμαρτία, εκεί πλέον η πνευματική όραση χάνει τις ικανότητές της και ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει την όντως ζωή. Η όντως ζωή είναι η σχέση με το Δημιουργό. Γι' αυτό μας το είπε και ο ίδιος ο Θεάνθρωπος Κυριός μας, όταν όρισε λέγοντας «αύτη εστί η αιώνιο ζωή, ή να γινώσκος είσαι των μόνων αληθινών Θεών και ον απέστειλας Ιησού Χριστόν». Η λέξη «γινώσκο» που χρησιμοποιεί ο Κυριός μας σημαίνει τη σχέση. Είναι αυτό το χωρίο το οποίο μας κάνει ευκρινές τι σημαίνει «γινώσκο». Είναι αυτό το χωρίο το οποίο οι περισσότεροι θυμώνται, όπου εκεί λέει ο Ευαγγελιστής ότι ο μνήστορη Ιωσήφ ουκ εγίγνωσκε και τη Μαρία έως σου έτεκε τον Υιόν αυτής των πρωτότοκων. Και όταν λέει ουκ εγίγνωσκε και τη Μαρία, εννοεί δεν είχε συζυγική συνάφεια με τη Μαρία μέχρι που γέννησε τον Ιησού Χριστό και ουδέποτε. Έτσι ερμηνεύεται αυτό το χωρίο. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι η συζυγική συνάφεια και κοινωνία ορίζεται με το ρήμα γιγνώσκου. Ο Κύριος μας όταν μιλάει για την αιώνια ζωή λέει ότι αυτή είναι η αιώνια ζωή, ή να γιγνώσκος εισέ των μόνων αληθινών Θεών και ον απέστειλας Ιησού Χριστόν. Να το πω με μία φράση. Λέει πάρα πολύ ωραία ο σπουδαίος θεολόγος και ποιμενάρχης της γειτονικής μας Ιεράς Μητροπόλεως, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης, Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριος Ιερόθεος. Όταν χειροτονείται ένας νέος πρεσβύτερος, μετά τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων, αμέσως μετά τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων, όταν πλέον επάνω στο θυσιαστήριο δεν είναι ψωμί και κρασί, αλλά είναι σώμα και αίμα Χριστού, ο χειροτονών επίσκοπος παίρνει τον καθαγιασμένο άρτο, τον αμνό του Θεού, και ο καινούριος πρεσβύτερος ανοίγει τα χέρια του και βάζει τον Ιησού Χριστό, τον καθαγιασμένο άρτο, τον αμνό του Θεού, στα χέρια του νέου πρεσβυτέρου, ο χειροτονών επίσκοπος, λέγοντάς του «λάβε την παρακαταθήκην ταύτην και φύλατε αυτήν έως τη συντελείας του αιώνος, διότι τότε θα την απαιτήσει από τα χέρια σου ο ίδιος ο Δομήτρος της Εκκλησίας». Λέει λοιπόν ο Σεβασμιότατος Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριος Ιερόθεος ότι εκείνη την ώρα ο επίσκοπος του παραδίδει την ίδια την Εκκλησία, η οποία Εκκλησία δεν είναι κάτι, είναι κάποιος, είναι πρόσωπο. Και με τα πρόσωπα δεν σχετίζεσαι νοησιαρχικά, με τα πρόσωπα σχετίζεσαι βιωματικά. Σχετίζεσαι όταν μπορεί να κοινωνήσει η ψυχή σου με την ψυχή του άλλου προσώπου. Με αυτό το πολύ εύστοχο παράδειγμα, το οποίο φέρνει ο μεγάλος θεολόγος της Εκκλησίας μας, Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριος Ιερόθεος, καταλαβαίνουμε ότι όταν μιλάμε για την αιώνια ζωή, δεν μιλάμε για κάτι, αλλά μιλάμε για κάποιον, και είναι ο Ιησούς Χριστός. Αν λοιπόν ο άνθρωπος θέλει να ζήσει αληθινά, δεν έχει παρά να σχετιστεί με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, που είναι η ίδια η Εκκλησία.
0: Πολύ ωραία, Σεβασμιότατε, και να μου επιτρέψετε να κάνω μια παρένθεση. Ο αιρετικός Άριος, αυτό το χωρίο που αναφέρατε από το 17ο κεφάλαιο του Ιωάννου, «αύτη εστίν η αιώνιος ζωή, ή να γινώσκος είσαι των μόνων αληθινών Θεών και όν απέστειλας Ιησούν Χριστόν», έλεγε αυτός και λένε και οι απόγονοί του, οι λεγόμενοι σημερινοί μάρτυρες του Ιεχωβά, ότι ο μόνος αληθινός Θεός είναι ο Πατήρ. Να, το λέει εδώ, λέει. Αυτή είναι η αιώνια ζωή, το να γνωρίζουν εσένα, των μόνων αληθινών Θεών. Και ο να απέστειλας Ιησούν Χριστόν, αυτό λέει είναι δευτερεύον. Ο Χριστός επομένως είναι έξω από την θεότητα. Αλλά όπως πολύ ωραία είπατε προηγουμένως, ο Χριστός είναι η αιώνια ζωή. Όπως το τονίζει ο Άγιος Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, στο 5ο κεφάλαιο, στο τέλος δηλαδή της πρώτης του Καθολικής Επιστολής, «ούτως ο Υιός εστίν, ο αληθινός Θεός και ζωή αιώνιος. Αληθινός Θεός είναι ο Πατήρ, αληθινός Θεός είναι ο Υιός, αληθινός Θεός είναι ο Παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιον, διότι είναι πρόσωπα της μιας και αυτής θεότητος, της τριαδικής θεότητος. Και αφού κλείσαμε αυτή την παρένθεση, ή μάλλον να προσθέσω και κάτι ακόμα, όπως ο άγγελος κατά την Ανάσταση είπε στις μεροφόρες γυναίκες, είπατε τις μαθητές αυτού και το Πέτρο, ότι προάγει ημάς στην Γαλιλαία, αν εκεί αυτόν όψεστε, πείτε στους μαθητές του και στον Πέτρο. Μα ο Πέτρος δεν είναι στην ομάδα των μαθητών? Ιδιαίτερος είναι, διότι είναι και πρωτοκορυφαίος Απόστολος. Αλλά όπως εδώ υπάρχει ιδιαίτερος λόγος, η άρνηση του Αποστόλου Πέτρου, έτσι και εδώ υπάρχει ιδιαίτερος λόγος, η σάρκωση του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος, του Υιού και Λόγου του Θεού. Αυτό σημαίνει ότι επειδή ο Χριστός είναι και άνθρωπος, γι' αυτό βάζει τον εαυτό του «και όν απέστελας Ιησούν Χριστόν». Και κάτι ακόμα, δεν θα μπορούσε να πει «άφτια στην η αιώνια ζωή ή να γινώσκωσήσε των μόνων αληθινών Θεών και τον Αβραάμ ή τον Μωυσή ή τον Αρχάγγελο Μιχαήλ ή τον Αρχάγγελο Γαβριήλ». Δεν μπαίνουν τα κτίσματα μπροστά στον άκτιστο κτίστη. Εδώ ο Χριστός μπαίνει δίπλα στον Πατέρα, στον αληθινό Θεό, γιατί είναι πρόσωπο της θεότητος. Και αφού έκλεισε αυτή η παρένθεση, πολύ ωραία το είπατε, «γνωρίζω» σημαίνει «αγαπώ τον Θεό», σημαίνει «σέβομαι τον Θεό», σημαίνει «προσκυνώ», «πιστεύω τον Θεό», «λατρεύω τον Θεό», «θυσιάζομαι για τον Θεό», «έχω στενή σχέση και επικοινωνία με τον Θεό». Και αυτό θα το δούμε και με μικρά απλά παραδειγματάκια. Ρωτούμε έναν γείτονα, «γνωρίζεις το παιδί αυτό που πηγαίνει κάθε μέρα και περνάει μπροστά από το σπίτι σου στο δημοτικό σχολείο?» Πώς λέει, το γνωρίζω. Είναι ο Πέτρος, είναι στην τετάρτη δημοτικού, είναι ψηλό παιδί, λεπτό και έχει γαλανά μάτια. Γι' αυτόν, αυτό σημαίνει γνωρίζω. Η γνώση είναι θεωρητική και επιφανειακή. Αν ρωτήσουμε τη μητέρα του Πέτρου θα μας πει «τον Πέτρο δεν γνωρίζω, ο Πέτρος μου είναι το παιδί μου, είναι η λαχτάρα μου, είναι το σπλάχνο μου, το αγαπώ, το γνωρίζω, το συμπαθώ, το ζω, το βιώνω, η ψυχή του είναι ανοιχτό βιβλίο και το διαβάζω αυτό το βιβλίο κάθε στιγμή και ώρα, συνδέομαι μαζί του με στενότατο ψυχικό σύνδεσμο όπως και το παιδί μου συνδέεται με μένα». Εδώ τώρα το ρήμα «γνωρίζω» έχει υψηλή και πλούσια και πολύ βαθιά έννοια. Έτσι, αν συνεχίσουμε και με συντομία, ρωτούμε έναν απλό επιβάτη «τι είναι αυτό?» Μας λέει «λεωφορείο». Δεν έχει ιδέα από οδήγηση, δεν ξέρει τίποτε άλλο. Η γνώση του είναι επιφανειακή. Αν όμως ρωτήσουμε τον οδηγό του λεωφορείου, τον ιδιοκτήτη που γνωρίζει τα πάντα γύρω από το λεωφορείο, που το αγαπάει, που το επισκευάζει αν χρειαστεί και οδηγεί τους πολίτες με ασφάλεια στον προορισμό τους, γι' αυτόν η γνώση του λεωφορείου είναι κάτι πολύ βαθύ και ανώτερο. Αγαπάει το λεωφορείο. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς έλεγε «είμαι ένα σφουγγάρι και θέλω να ρουφήσω την χάρη του Θεού». Στα σούπερ μάρκετ υπάρχουν εκατομμύρια σφουγγάρια, στεγνά σφουγγάρια. Έτσι μοιάζουν οι απνευμάτιστοι άνθρωποι, αυτοί που είναι αδιάφοροι, που δεν τους ενδιαφέρει ούτε αν υπάρχει, ούτε αν δεν υπάρχει αιώνια ζωή. Πολλό δε μάλλον αυτοί οι οποίοι είναι απέναντι του Θεού και της Εκκλησίας και του Χριστού. Είναι σαν τα στεγνά σφουγγάρια, ενώ ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς και ο κάθε Άγιος, αλλά και ο κάθε πιστός, μοιάζει με το σφουγγάρι που ρουφάει το ίδωρτο ζών, το αλόμενον εις ζωήν αιώνιον. Επομένως, η αιώνια ζωή έχει πολύ μεγάλο βάθος, πολύ μεγάλη έννοια από τούτη τη ζωή και συνεχίζεται στην μεταθάνατον ζωή.
1: Γι' αυτό ακριβώς, όταν μέσα στην Εκκλησία αφισβητήθηκαν τα θεμέλια της, δηλαδή αυτές οι αιώνιες αλήθειες, εκείνοι οι οποίοι μας έδωσαν τα όρια της πίστεώς μας δεν ήταν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είχαν γερά μυαλά και σκέπτονταν με έναν τρόπο πιο προχωρημένο από ότι κάποιοι άλλοι. Αλλά ήταν οι Άγιοι της Εκκλησίας, οι Άγιοι Πατέρες, οι οποίοι συνεκρότησαν τις Οικουμενικές Συνόδους και οι οποίοι ήρθαν και απετύπωσαν μέσα στους όρους της πίστεως αυτό το οποίο ήταν η προσωπική τους εμπειρία, η σχέση τους με το Θεό. Θέλω να πω παραδείγματος χάρη. Στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο έλαβαν μέρος πολύ μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας, μεταξύ των οποίων και ο Μέγας Αθανάσιος. Όμως, στην ίδια Οικουμενική Σύνοδο έλαβε μέρος και ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχε την κατακόσμων μόρφωση. Ομιλώ για τον Άγιο Σπυρίδωνα. Όταν ήρθε η ώρα όπου γινόταν η συζήτηση για τις αλλοιώσεις στο δόγμα της Αγίας Τριάδος που είχε επιφέρει η διδασκαλία του Αρίου, ενώ οι άλλοι πατέρες προσπαθούσαν θεωρητικά να τεκμηριώσουν αυτό που ήταν το βίωμα της Εκκλησίας, έρχεται ο Άγιος Σπυρίδων και κάνει εκείνο που νομίζω όλοι γνωρίζουμε και θυμόμαστε, παίρνει ένα κεραμίδι, το συνθλίβει στο χέρι του και ότου θαύματος κάτω τρέχει νερό, στο χέρι μένει χώμα και προς τα πάνω πηγαίνει φωτιά. Και λέει ο Άγιος Σπυρίδων, ο κατά τα άλλα μη σπουδαγμένος, αν ένα κεραμίδι είναι ένα αντικείμενο, παρά τα αυτά έχει μέσα και νερό και χώμα και φωτιά, γιατί αυτό δεν μπορεί να συμβεί στον Τριαδικό Θεό, ο οποίος είναι ένας αληθινός Θεός, πλην όμως Θεός ο Πατήρ, Θεός ο Υιός, Θεός και το Άγιο Πνεύμα. Τελικά, μέσα στην Εκκλησία, επανέρχομαι σε αυτό που είπα και προηγμένως, εκείνο το οποίο για μας είναι αλήθεια, δεν είναι κάτι, αλλά είναι κάποιος. Είναι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και τα πρόσωπα δεν ανακαλύπτονται. Στις επιστήμες, μιλάμε για ανακαλύψεις. Οι άνθρωποι των επιστημών κάνουν κάθε φορά καινούργιες ανακαλύψεις, οι οποίες μας κάνουν γνωστές κάποιες αλήθειες της φύσεως. Στα πνευματικά πράγματα και στα πρόσωπα υπάρχει η λεγόμενη αποκάλυψη, όπου πλέον ο άνθρωπος αποκαλύπτει τον εαυτό του, όπως και ο Θεός αποκαλύπτεται στους ανθρώπους. Και γι' αυτό μέσα στην Εκκλησία κανείς δεν μπορεί να καυχηθεί ότι ανακάλυψε κάτι. Γι' αυτό και επειδή μιλήσατε στην αρχή της συζητήσεώς μας για τη χάρη του Θεού, γι' αυτό και η διαπίστωση μέσα από την Αγία Γραφή ότι ο Θεός ταπεινής δίδωση χάρη. Η αποκάλυψη του Θεού έρχεται στις ταπεινές καρδιές. Και η ταπείνωση είναι συνώνυμη με τη μετάνοια. Όταν ο άνθρωπος αποκαλύψει τα τρίσβαθα της ψυχής του, όταν ο άνθρωπος μέσα από το μυστήριο της μετανοίας και της εξομολογήσεως καθαρίσει την πνευματική του όραση, τότε για αυτόν τον άνθρωπο έρχεται η αποκάλυψη του Θεού. Και πλέον αυτός ο άνθρωπος μπορεί να γίνεται μια επιστολή Χριστού, γιγνωσκωμένη και αναγιγνωσκωμένη παραπάντων ανθρώπων. Αυτό είναι μέσα στην Εκκλησία η αιώνιο ζωή, η αληθινή ζωή, η όντως ζωή, την οποία οι άνθρωποι του Θεού, οι άνθρωποι της Εκκλησίας, οι άνθρωποι της ταπεινώσεως αποκαλύπτουν στον κόσμο, αποκαλύπτοντας την δική τους ζωή. Διότι πλέον για αυτούς τους Αγίους της Εκκλησίας ζω ουκέτι εγώ, ζει εν εμή Χριστός. Δεν υπάρχω πλέον εγώ, αλλά αντί για μένα υπάρχει ο ίδιος ο Θεός.
0: Και συνεχίζοντας τη συζήτησή μας, ακριβώς πάνω σε αυτό το θέμα που συζητούμε, ο Άγιος Απόστολος Παύλος, στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του, λέγει τον εξής σημαντικό λόγο. «Ή δε της αγαπά των Θεών, ούτως έγνωστε υπ' αυτού». Που σημαίνει, όποιος αγαπά τον Θεό, αυτός γνωρίζεται και αναγνωρίζεται από τον Θεό ως οικείος, ως γνωστός, ως φίλος και όχι ως ξένος και πάρικος και παρεπίδημος. Εξάλλου το λέει και ο Χριστός μας σε άλλο σημείο, «Ημείς φίλοι μου εστέ, εάν ποιείτε όσα εγώ εντέλομαι ημίν». Και στην προς Γαλάτας επιστολή του πάλι, ο Άγιος Απόστολος Παύλος λέγει, «Γνώντες δε των Θεών, μάλλον δε γνωσθέντες υπό του Θεού». Τώρα, λέει, που έχετε γνωρίσει τον αληθινό Θεό, ή για να το πω καλύτερα, λέγει ο Άγιος Απόστολος Παύλος, τώρα που σας αναγνώρισε ο Θεός, που αναγνωριστήκατε δηλαδή από τον Θεό ως παιδιά Του. Και ο Άγιος Ευαγγελιστής Ιωάννης, στο τρίτο κεφάλαιο, διορθώνω στο δεύτερο κεφάλαιο, της πρώτης καθολικής του επιστολής του, λέγει, «Εν τούτο γινώσκομεν, ότι εγνώκαμεν αυτόν, εάν τα εντολάς αυτού τηρώμεν. Ο λέγον έγνωκα τον Θεόν και μη τηρών τα εντολάς αυτού, ψεύστησες τι, και η αλήθεια εν αυτό που καίστην. Από αυτό γνωρίζομαι, ξέρομαι, μαθαίνομαι, ότι γνωρίσαμε τον αληθινό Θεό, αν τηρούμε τις εντολές Του. Αυτός λέγει ο Άγιος Ευαγγελιστής Ιωάννης, που λέει, γνώρισα τον Θεό, αλλά δεν τηρεί τις εντολές Του, είναι ψεύτης και η αλήθεια δεν υπάρχει σε Αυτόν. Κατά συνέπεια, αυτό είναι το πιο σημαντικό και το πιο ωραίο. Μπορεί να έχουμε χίλιες δυο γνώσεις. Μπορεί να μας, να μας γνωρίζει και να μας αναγνωρίζει και να μας επαινεί και να μας χειροκροτεί όλος ο κόσμος. Αν όμως δεν μας γνωρίζει ο Χριστός και δεν μας επαινεί και δεν θα μας επαινέσει την ημέρα της κρίσεως, πετύχαμε ένα στρογγυλό μηδενικό. Ακόμα και αν είμαστε ονάσιδες, δηλαδή μεγάλοι και σπουδαίοι και πρώτοι σε τούτη τη ζωή. Επιπλέον, ο Κυριός μας Ιησούς Χριστός, στο 14ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ιωάννου, σημειώνει «Ο έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτάς, εκείνος εστίν ο αγαπών με. Ο δε αγαπών με, αγαπηθήσετε υπό του Πατρός μου, και εγώ αγαπήσω Αυτόν και εμφανίσω Αυτό εμ Αυτόν». Αυτός δηλαδή που έχει, κατέχει τις εντολές μου και τις τηρεί, τις εφαρμόζει, τις βιώνει, τις χαίρεται, τις απολαμβάνει. Αυτός είναι που με αγαπά. Και αυτός που με αγαπά θα αγαπηθεί από τον ουράνιο Πατέρα μου. Και εγώ θα τον αγαπήσω και θα εμφανίσω τον εαυτό μου σε Αυτόν. Αυτή η εμφάνεια, αυτή η φανέρωση του Χριστού μπορεί καμιά φορά βέβαια να είναι και εξωτερική, όπως ο Χριστός εμφανίστηκε σε κάποιους Αγίους. Κυρίως όμως είναι εσωτερική, μυστική, βιωματική. Είναι η εσωτερική πληροφόρηση που είχαν οι Άγιοι από τον ίδιο τον Χριστό, από το Άγιον Πνεύμα. Είναι αλληλένδετα αυτά. Δηλαδή, η τήρηση των εντολών και η αγάπη προς τον Χριστό είναι αλληλένδετα. Αλλά και η αγάπη του Χριστού προς εμάς. Αυτό είναι το σημαντικότερο και το σπουδαιότερο. Να ξέρουμε ότι καλό είναι να μας αγαπούν και οι άνθρωποι, κυρίως όμως να μας αγαπά η αγάπη, ο Χριστός.
1: Γι' αυτό ακριβώς και πρέπει, προκειμένου να γίνουμε και πιο πρακτικοί στη συζήτησή μας, γι' αυτό ακριβώς και πρέπει ο καθένας από εμάς να κοιτάξουμε στα τρίσβαθα της ψυχής μας τι είναι αυτά τα οποία μας αποκόπτουν από τη σχέση μας με τον Θεό, ώστε να μπορέσουμε εν ταπεινώσει εξομολογούμενοι και μετανοούντες, να ξαναβρούμε αυτή τη σχέση και να γίνουμε μέτοχοι ζωής αιωνίου. Και έχουμε ξαναπεί σε αυτές τις συζητήσεις μας ότι η σχέση και η κοινωνία με τον Θεό δεν είναι κάτι αριθμητικό, αλλά είναι κάτι ποιοτικό. Όταν λέω έχω κοινωνία με τον Θεό, όταν λέω γνωρίζω δηλαδή τον Θεό, δεν σημαίνει απλά και μόνο ότι επιφανειακά πήγα στην Εκκλησία, ή ακόμη ότι άνοιξα το στόμα μου και έλαβα μέσα τον Θείο Μαργαρίτη, δηλαδή το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Άλλωστε αυτό το διευκρινίζουν και όλα εκείνα τα τροπάρια και οι ευχές που υπάρχουν στην ευχή της Θείας Μεταλήψεως, όπου εκεί βλέπουμε άνθρωπε μέλλον φαγήν σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς, άνθραξε γαρεστή. Και αναρωτιέται κανείς, μα είναι δυνατόν αυτό που είναι το σώμα του Χριστού, αυτό που είναι το αίμα του Χριστού, αυτό το οποίο είναι το φως του κόσμου, να είναι άνθραξ, να είναι κάρβουνο? Δεν έχει να κάνει με το τι στην ουσία του είναι αυτό το σώμα. Αυτό το σώμα και αυτό το αίμα όντως είναι φως. Το θέμα είναι αν η δική μου πνευματική οφθαλμή, αν η δική μου ψυχή είναι δεκτική αυτής της χάριτος και αυτού του φωτός. Διότι αν τα μάτια μου είναι χαλασμένα, τότε το φως του ήλιου όχι απλά δεν με ευεργετεί, αλλά αντιθέτως επιβαρύνει την πάθηση που έχω στα μάτια μου. Αν καθαρίσω τα μάτια μου, τότε εννοείται ότι το φως του ήλιου είναι ευεργετικό και με κάνει να είμαι διορατικός και να βλέπω εκείνα τα οποία υπάρχουν και μορφαίνουν το σύμπαν. Έτσι λοιπόν θέλω να επανέλθω σε αυτό με το οποίο ξεκίνησα τη σκέψη μου. Χρειάζεται εμείς οι οποίοι έχουμε το προνόμιο να είμαστε βαπτισμένοι ορθόδοξοι χριστιανοί, να επαναλαμβάνουμε αυτό το βάπτισμά μας, να καθαρίζουμε αυτό το λευκό χιτώνα, να καθαρίζουμε τα μάτια της ψυχής μας μέσα από την ταπείνωση και την μετάνοια. όταν υπάρχει ταπείνωση και μετάνοια, κάθε φορά έρχεται και μας αποκαλύπτεται ακόμη περισσότερο ο Θεός. Και γίνεται αυτή η σχέση κάτι χωρίς το οποίο δεν μπορούμε καν να ζήσουμε. Και γι' αυτό ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο μεγάλος αυτός θεολόγος της Εκκλησίας, έμεινε μέσα στην παράδοση με τη φράση την οποία φώναζε μέσα από το κελί του, και κάποιοι μάλιστα οι οποίοι τον άκουγαν να φωνάζει δυνατά νόμιζαν ότι έχει παρανοήσει. «Κύριε, φώτισόν μου το σκότος». Σημειωθεί το ότι ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς είναι ο θεωρητικός διδάσκαλος της Εκκλησίας περί του Αγίου Φωτός. Αυτός λοιπόν ήταν ο οποίος ένιωθε τη στέρηση του Θείου Φωτός, διότι ακριβώς είχε εμπειρία του Θείου Φωτός. Ένας ο οποίος ζει στο σκοτάδι δεν μπορεί να νιώσει αυτήν την έλλειψη του φωτός, διότι δεν ξέρει τι είναι το φως. Ένας που έχει ζήσει το φως καταλαβαίνει τι σημαίνει να μειώνεται αυτό το φως ή να εκλείπει ακόμη πολύ περισσότερο, και διαρκώς φωνάζει «Κύριε, φώτισόν μου το σκότος». Αυτό το σκότος είναι ουσιαστικά η έλλειψη της αληθινής ζωής. Γι' αυτό είπαμε και στην αρχή ότι είναι συνώνυμα η κόλαση με την έλλειψη της αιωνίου ζωής, με το θάνατο. Είναι συνώνυμα ο παράδεισος με την αιώνια ζωή. Γι' αυτό ακριβώς όταν έρθει η ώρα της κρίσεως, μας λέει το Ιερό Ευαγγέλιο, μας λέει ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, οι άνθρωποι οι οποίοι απέκοψαν τη σχέση τους με τον Δημιουργό θα απέλθουν εις το σκότος το εξώτερο. Το σκότος το εξώτερο είναι ακριβώς η έλλειψη κοινωνίας με το φως. Το οποίο δεν είναι κάτι το οποίο έρχεται μέσα από καταναγκαστικές διαδικασίες. Είναι επιλογή τρόπου ζωής. Ο άνθρωπος επιλέγει αν θέλει να ζήσει μέσα σε μια ζωή φωτός ή αν θέλει να ζήσει μέσα σε έναν θάνατο σκότους και εμπειρίας κολάσεως.
0: Είναι αυτό που λέει ο Άγιος Απόστολος Παύλος στην προς Γαλάτας επιστολή του, στο 6ο κεφάλαιο. «Μη πλανάστε, Θεός ου μη κτηρίζετε, ο γαρ εάν σπείρει άνθρωπος, τούτο και θερίσει, ότι ο σπείρον εις την σάρκα εαυτού, εκ της σαρκός θερίσει φθοράν, ο δε σπείρον εις το πνεύμα, εκ του πνεύματος θερίσει ζωήν αιώνιον». Μην πλανιέστε, λέει, μην ξεγελέστε, όπως ξεγελάστηκαν οι πέντε μωρές παρθένες που ζούσαν με ψευδέστηση, με αυταπάτες, ότι ζούσαν την αιώνια ζωή από τούτη τη ζωή. Κι όμως είχαν επιφανειακή γνώση, χλωμή αγάπη και πίστη προς τον Χριστό. Μην ξεγελέστε, λέει ο Απόστολος Παύλος, Θεός ου μη κτηρίζεται. Ο Θεός δεν εμπέζεται ούτε ξεγελέται, διότι είναι πάνσοφος και παντογνώστης. Αυτό το οποίο σπέρνει ο άνθρωπος, αυτό και θα θερήσει, διότι εκείνος που σαν σε χωράφι σπέρνει στο σώμα του αμαρτίες, θα θερήσει τον όλεθρο και την καταστροφή, την απώλεια της ψυχής του. Και εκείνος που σπέρνει στο πνεύμα του τις Άγιες Αρετές του Ευαγγελίου, την ταπείνωση, την αγάπη, την κατανόηση, την ανεκτικότητα, την υπομονή και όλες τις Άγιες Αρετές του Ευαγγελίου, αυτός θα θερήσει την αιώνια ζωή. Και έχει και έναν πολύ ωραίο καθρέφτη ο Άγιος Απόστολος Παύλος, διορθώνω, πάλι στην προς Γαλάτες επιστολή του, που λέγει «Φανερά δε εστί τα έργα της σαρκός, άτινα εστί, και είναι ολοφάνερα τα έργα της σάρκας, τα οποία είναι τα εξής περίπου», μας λέγει ο Άγιος Παύλος, «μοιχεία, πορνεία, ακαθαρσία, ασέλγεια, ειδωλολατρία, φαρμακεία, δηλαδή μαγεία, έχθρε, αίρις, δηλαδή φιλονικίες, ζήλη, ζήλες, ζηλοτυπίες, θυμή, ερηθίε, δηλαδή φατρίες», έχει και μια άλλη λέξη την οποία τώρα λησμονώ, «ερε, διχοστασίε», που είναι οι διχόνιες, «ερέσεις», «φθόνη», «φόνη», «μέθε», «κόμη», είναι οι πολύ άσεμνες διασκεδάσεις, τα αισχρά γλέντια δηλαδή, «και τα όμοια τούτης, α προλέγω ημίν, καθώς και προείπων, ότι οι τι αυτά πράσοντες, βασιλείαν Θεού, ου κληρονομήσουσι. Πάντα όμως υπάρχει, όπως τονίσετε και εσείς, σεβασμιότατε, η μετάνοια. Διότι πολλοί, εκατομμύρια αμαρτωλών που ζούσαν αυτές τις καταστάσεις, όχι μόνο σώθηκαν, αλλά και αγίασαν. Όπως για παράδειγμα, ο Άγιος Μωυσής ο Αιθίωπς, που ήταν κανίβαλος, που ήταν άγριος και στο τέλος έγινε Άγιος δια των Αγίων Αρετών του Ευαγγελίου και κυρίως της μετανοίας. Αυτά λέγει ο Άγιος Απόστολος Παύλος και ο ίδιος ο Κυριός μας μας λέει και πρακτικές μεθόδους. Λέει για παράδειγμα στο 8ο κεφάλαιο του Ιωάννου. Πώς μπορούμε δηλαδή να έχουμε μέσα μας από τώρα την αιώνια ζωή. Ο ακούων τον Λόγο του Θεού, αυτός που έχει τον Λόγο του Θεού, έχει από τούτη τη ζωή αιώνια ζωή, μας λέει ο Χριστός. Είναι αυτό που είπε στη Σαμαρίτισσα στο 4ο κεφάλαιο του Ιωάννου. «Πας ο πίνων εκ του ύδατος τούτου διψίσει πάλιν, ως δαν πει εκ του ύδατος ου εγώ δώσω αυτό, ου μη διψίσει εις τον αιώνα, αλλά το είδωρ, ο δώσω αυτό, γεννήσεται εν αυτό πηγή ύδατος αλλωμένου εις ζωήν αιώνιον». Όποιος πιει δηλαδή από αυτό το νερό, το φυσικό, του πηγαδιού ή της βρύσης, θα διψάσει πάλι. Όποιος όμως πιει από το νερό που θα του δώσω εγώ, δεν θα διψάσει ποτέ. Αλλά το νερό αυτό θα μεταβληθεί μέσα του σε πηγή καθαρού, δροσιστικού και ζωογόνου νερού που θα αναβλύζει και θα τρέχει και θα αρδεύει όλη την ύπαρξή του και είναι η χάρις και η χαρά του Αγίου Πνεύματος και είναι ο Λόγος του Θεού. Στο 12ο κεφάλαιο του ίδιου Ευαγγελίου του Ιωάννου, ο Χριστός επειδή ήταν και άνθρωπος, δεν ήταν μόνο ο Θεός, λέγει «Και είδα ότι η εντολή αυτού ζωή αιώνιος εστί. Γνωρίζω ότι η εντολή του ουρανίου πατρός μου και πατρός σας είναι αιώνια ζωή, διότι ο Λόγος του Θεού εμπερικλεί μέσα του μεταμορφωτική και ανακαινιστική δύναμη». Επίσης, η αιώνια ζωή υπάρχει στα Άγια Μυστήρια της Εκκλησίας, όπως φαίνεται στο 6ο κεφάλαιο του Ιωάννου, όπου ο Χριστός μας λέγει «Ο τρώγων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα έχει ζωή αιώνιον και εγώ αναστήσω αυτόν εν διεσχάτη ημέρα». Αυτός δηλαδή που συχνά κοινωνεί και αξίως, όπως λέει η Εκκλησία μας, με τα φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθεται, αυτός έχει από τούτη τη ζωή μέσα του αιώνια ζωή. Γιατί η αιώνια ζωή είναι ο ίδιος ο Χριστός που παίρνουμε δια της Θείας Κοινωνίας μέσα μας.
1: Νομίζω ότι επειδή άλλωστε περνάει και ο τηλεοπτικός μας χρόνος, θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να κλείσουμε αυτές τις σκέψεις μας με αυτό το οποίο τώρα μόλις είπατε. Τελικά η Εκκλησία είναι η Θεία Ευχαριστία. Τελικά η Εκκλησία είναι η αιώνια ζωή. Τελικά η Εκκλησία είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, παρατηνόμενος εις τους αιώνας. Αν θέλουμε να είμαστε μέτοχοι ζωής αιωνίου, χρειάζεται να είμαστε πιστά μέλη της Εκκλησίας, που σημαίνει πιστοί μαθητές και ακόλουθοι του Ιησού Χριστού. Πράγμα το οποίο πρακτικά έχει να κάνει με την δεκτικότητα της χάριτος, δηλαδή την ταπείνωση και τη μετάνοιά μας. Όταν γίναμε χριστιανοί, ουσιαστικά καθαριστήκαμε από τις αμαρτίες μας. Αυτό λέει το σύμβολο της πίστεώς μας, ότι ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεση των αμαρτιών. Αν θέλουμε να παραμείνουμε χριστιανοί, χρειάζεται διαρκώς να καθαρίζουμε την ψυχή μας μέσα από το βάπτισμα των δακρύων, που σημαίνει μέσα από την μετάνοια και την εξομολόγηση. Ούτως ώστε αυτή η Θεία Ευχαριστία να γίνεται η σάφεση των αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Όπως λέει ο Λειτουργός όταν με την Αγία Λαβίδα μας δίδει από το σώμα και το αίμα του Ιησού Χριστού για να γίνουμε μέτοχοι ζωής αιωνίου. Δεν χρειάζεται τίποτε παραπάνω αλλά και τίποτε λιγότερο από την ενταπεινώση, επίγνωση της αμαρτωλότητός μας. Όσο πιο πολύ εμείς θα φωνάζουμε μαζί με τον Άσωτο Υιό ότι δεν είμαστε άξιοι να λεγόμαστε παιδιά του ουράνιου Πατέρα, τόσο εκείνος με ανοιχτές αγκάλες θα τρέχει να μας προϋπαντήσει, να αποβάλει από μάνο μας αυτή την παλαιά στολή η οποία είναι γεμάτη από μπαλώματα και είναι ουσιαστικά ένα κουρέλι και να μας ενδύει με την στολή την πρώτη, δηλαδή τη στολή που είχαμε όταν ήμασταν μέσα στον παράδεισο, τη στολή που φοράνε τα παιδιά του Θεού μέσα στο παλάτι, το οποίο ονομάζεται αιώνιο ζωή και βασιλεία των ουρανών. Αυτό θα ήθελα να είναι και το κλείσιμο των δικών μου σκέψεων, καλώντας όλους μας, πρώτα εμένα και όλους τους υπολείπους, σε μία επίγνωση της σχέσεώς μας με τον Θεό. Βλέποντας το πόσο απέχουμε από το να είμαστε τηρητές του θελήματός του, βλέποντας το πόσο απέχουμε από αυτήν την ταπείνωση την οποία ενδύθηκε ο ίδιος ο Θεός για να αφήσει σε όλους εμάς υπογραμμών, βλέποντας όλα αυτά να κραυγάζουμε όπως και ο Άγιος Γρηγόρος ο Παλαμάς, Κύριε φώτισόν μου το σκότος. Και τότε θα ακούμε αυτήν την γαλήνια αλλά και τόσο ελπιδοφόρα φωνή του ίδιου του Θεού, ο οποίος είπε ότι εγώ ήλθον ή να ζωήν έχωση και περισσόν έχωση.
0: Τελειώνοντας την εκπομπή μας, σεβασμιότατε Πάτερ Καλίνικε και σεβαστοί και αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές, να θυμίσω ένα γεγονός που συνέβη την δεκαετία του 70. Μία κυρία από την Κόρινθο πήρε τηλέφωνο τον Άγιο Πορφύριο, τον Καυσοκαλυδίτη, και του είπε «Πάτερ, από τότε που εξομολογήθηκα σε εσάς και από τότε που μου διδάξατε την νοερά προσευχή, λέω το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με και μέρα και νύχτα και στον ύπνο μου και κλαίω από χαρά». Της λέει ο Άγιος Πορφύριος «Αυτό είναι η Θεία Χάρη, αυτό είναι η αιώνια ζωή, πρόσεξε να μην σου φύγει, η Θεία Χάρης δηλαδή η αιώνια ζωή». Και τελειώνοντας, να θυμηθούμε από την θαυμάσια επί του όρους ομιλία του Κυρίου μας, που στο 7ο κεφάλαιο μεταξύ των άλλων λέγει και τα εξής: «Εισέλθετε δια της στενής πύλης, ότι διότι πλατεία η πύλη και ευρύχωρος η οδός, η απάγουσα εις την απώλειαν και πολλοί εισήν οι εισερχόμενοι δι' αυτής. Τι στενή η πύλη και τεθλιμένη η οδός, η απάγουσα εις την ζωήν και ολίγοι εισήν οι ευρίσκονται σε αυτήν. Η πόρτα της απώλειας και ο δρόμος της απώλειας είναι πλατιά και ευρύχωρος ο δρόμος της απώλειας. Η πόρτα του παραδείσου της αιώνιας ζωής είναι στενή, διότι έχει θλίψεις, έχει δοκιμασίες, έχει αγώνα με τον κακό εαυτό μας, με τον εγωισμό μας, με τα πάθη μας, τις αδυναμίες μας και ό,τι άλλο κακό. Και τέλος, να θυμηθούμε έναν λόγο που είπε ο Άγιος Απόστολος Παύλος στον μαθητή του Τιμόθεο. «Αγωνίζου τον καλόν αγώνα της πίστεως, επιλαβού της αιωνίου ζωής, εισήν και εκλήθης και ομολόγησας την καλήν μαρτυρίαν με τα πολλών μαρτύρων». Να αγωνίζεσαι, του λέει, του Τιμόθεου, και λέει και σε μένα και σε σένα και στον οποιοδήποτε χριστιανό όλων των εποχών και όλων των αιώνων, να αγωνίζεσαι τον καλό αγώνα της πίστεως, επιλαβού της αιωνίου ζωής. Πιάσε καλά, κράτα σφιχτά στα χέρια σου την αιώνια ζωή, στην οποία κλήθηκες και ομολόγησες ενώπιον πολλών μαρτύρων. Σε αυτή την αιώνια ζωή έχουμε κληθεί όλοι και να είμαστε πνευματικοί και όχι απνευμάτιστοι άνθρωποι. Από τούτη τη ζωή να ζούμε και να χαιρόμαστε και να απολαμβάνουμε την αιώνια ζωή, να εφρενόμαστε εν Κυρίω και μετά την τελική κρίση να χαιρόμαστε αιωνίως την αιώνιο ζωή του Παραδείσου. Ευλογείτε σεβασμιότατε, χαίρετε σεβαστοί και αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές.

επόμενη της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών

τέτοια υπήρξε η οδός της άμεσης καθοδήγησής μου άνωθεν με την προσευχή. Έτσι μου αποκαλύφθηκε το νόημα των λόγων της προσεφεσίους επιστολής για το πλάτος και το μήκος και το βάθος και το ύψος της βουλής του Θεού για μας. Η επίγεια ζωή μας δεν είναι κατ' ουσίαν τίποτε περισσότερο από μια σύντομη στιγμή που μας δόθηκε από τον αγαθό Πατέρα για να διεισδύσουμε στην κενωτική αγάπη του Χριστού που υπερέχει τη διάνοια. Έξω από την οδό αυτή κανένας δεν θα μπορέσει να πληρωθεί εις παν το πλήρωμα του Θεού. Ο Κύριος με φύλαξε από κάθε δεσμό που θα ήταν δύσκολο να διαρρήξω. Κι έτσι, όταν είχα ανάγκη για ελευθερία από οποιαδήποτε ευθύνη για άλλες ζωές, είχα την ελευθερία αυτή. Ευχαριστούσα τον Θεό για αυτή την πρόνοιά του για μένα. Αναπαυόμουν στη σκέψη ότι αν πέθαινα, κανένας δεν θα ζημιωνόταν από αυτό. Ήταν μεγάλη ευτυχία μου. Μπορούσα άφοβα να διακινδυνεύσω το παν, να πορευθώ ακόμα και στον θάνατο. Ο νους μου με κάθε προσοχή συναγόταν στα έσω και παρέμενε εκεί για χρόνια παράκλητος. Η προσευχή ελάμβανε ποικίλες μορφές και εντάσεις. Με ήλκυε, όχι πάντοτε με ίση δύναμη. Κατά καιρούς όμως παραδεινόμουν σε αυτήν χωρίς κορεσμό. Και αν ακόμα στη Γαλλία, πριν αναχωρήσω για τον Άθο, ήθελα να την αναχαιτήσω, δεν θα μπορούσα. Τις ευλογημένες εκείνες ημέρες ήμουν ο πιο δυστυχισμένος πάνω στη γη και συγχρόνως ο υπερεκπερισσού μακάριος. Μερικές φορές κάποιο αόρατο πυρ άγγιζε την κορυφή της κεφαλής μου και εισχωρούσε γρήγορα σε όλο το σώμα μου και έφτανε ως τα πόδια, ενώ φλογερή προσευχή με μεγάλο κλαυθμό υπέρ του κόσμου με κυρίευε για ώρες. Τότε προσευχόμουν ως επιτοπλίστο γονατιστός με το πρόσωπο στο πάτωμα, και όταν εξασθενούσε το σώμα αποκοιμόμουν, αλλά στη συνείδησή μου δεν έπαβα να προσεύχομαι, ούτε αισθανόμουν να κοιμάμαι. Μόνο όταν σηκωνόμουν μπορούσα να καταλάβω ότι το σώμα μου κοιμόταν, διότι δεν ήταν πάντοτε στην ίδια στάση στην οποία προσευχόμουν. 2, ίσως και 3 φορές τους δρόμους του Παρισιού έχασα από την προσευχή την αίσθηση του γύρω μου υλικού κόσμου. Ευτυχώς όμως μπόρεσα να φτάσω στον προορισμό μου. Από μία άποψη λυπούμαι, διότι δεν υπήρχε μαζί μου κάποιος μάρτυρας που θα περιέγραφε τη συμπεριφορά μου σε παρόμοιες στιγμές. Μια φορά στο Παρίσι ήμουν σε κάποια δεξίωση ενός διάσημου ποιητή, ο οποίος απήγγειλε τα ποίηματά του. Ήταν εκεί πλήθος εκλεκτού ελίτ κοινού. Όλα ήταν οργανωμένα κατά τρόπο άψογο από κοινωνικής απόψεως. Επέστρεφα στο σπίτι μου γύρω στα μεσάνυχτα. Στο δρόμο σκεπτόμουν, ποια σχέση έχει το φαινόμενο αυτό, ένα από τα πιο ευγενή της ανθρωπίνης δημιουργικότητος, με την προσευχή. Όταν έφτασα στο δωμάτιό μου, άρχισα να προσεύχομαι: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, και να, μια απαλή φλόγα, αόρατα και τρυφερά, στην επιφάνεια του προσώπου και του στήθους μου έκαιγε κάτι λεπτό σαν άβρα, το οποίο εν τούτης δεν ήταν σύμφωνο με το πνεύμα του Θεού. Μέσα μου ζούσα τη θαυμαστή διαδικασία της πάλης μεταξύ της έλξης προς την τέχνη και την προσευχή. Η τελευταία νίκησε το πάθος του ζωγράφου, αλλά όχι εύκολα, ούτε γρήγορα. Μετά από αυτά, στο Θεολογικό Ινστιτούτο, η προσευχή δεν με βοηθούσε να έχω στραμμένη την προσοχή μου στην παράδοση των μαθημάτων. Έπρεπε να παλέψω προς το ιδιόμορφο αυτό εμπόδιο, το οποίο καθ' αυτό είναι πολύτιμο. Τη διαμονή μου στο Ινστιτούτο ευνοούσε το γεγονός ότι είχα ατομικό δωμάτιο πάνω από τα διαμερίσματα των καθηγητών, όπου μπορούσα να προσεύχομαι κατά τη συνηθισμένη σε μένα στάση. Εν τούτης, παρά το ενδιαφέρον μου για τις θεολογικές επιστήμες, η πνευματική μου ανάγκη να παραμένω στην προσευχή ζημιωνόταν. Και έτσι αναχώρησα για τον Άθο.

Εκεί, στο Άγιον Όρος, η ζωή μου βρήκε την τροχιά της. Σχεδόν κάθε μέρα μετά τη λειτουργία, με γέμιζε η πασχάλια χαρά. Όσο παράδοξο κι αν φαίνεται, η αδιάλειπτη προσευχή μου, που έμοιαζε με έκρηξη ηφαιστείου, πήγαζε από βαθιά απόγνωση, η οποία σκήνωσε στην καρδιά μου. Δύο καταστάσεις φαινομενικά εκ διαμέτρου αντίθετες συνυπήρχαν μέσα μου. Γράφω καθαρά για γεγονότα. Εγώ ίδιος δεν καταλάβαινα τι συνέβαινε σε εμένα. Εξωτερικά όλα εξελίσσονταν αισίως, χωρίς κάτι το ιδιαίτερο, όπως και για την πλειονότητα των ανθρώπων. Αργότερα διέκρινα πιο καθαρά τα πράγματα. Ο Κύριος μου έδωσε τη χάρη της μετανοίας. Πράγματι ήταν χάρη. Μόλις εξασθενούσε μέσα μου η απόγνωση, μειωνόταν η θέρμη της προσευχής και ο θάνατος εισορμούσε στην καρδιά. Με τη μετάνοια τόσο πλατινόταν το είναι μου, ώστε άγγιζεν εν πνεύματι και τον Άδη και τη Βασιλεία. Από την αρχή του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, 1914, οι ειδήσεις για χιλιάδες θανάτους στα πεδία των μαχών βύθιζαν στη συνείδησή μου όλο το κοσμικό είναι στον αδιαπέραστο γνώφο του παραλόγου. Ούτε τον θάνατο, ούτε το παράλογο μπορούσα να δεχθώ. Τότε ήρθε μέσα μου η σκέψη, η αίσθηση. Όλα όσα γνώριζα, όλα όσα αγαπούσα και κάθε τι που με ζωοποιούσε και με ενέπνεε, τα πάντα απολύτως, ακόμη και ο ίδιος ο Θεός, πεθαίνουν μέσα μου και για μένα, αν εγώ αφανίζομαι τελείως. Το βίωμα αυτό ήταν ισχυρό και μορφοποιούνταν στη σκέψη ότι το ανθρώπινο εγώ μπορεί να γίνει κέντρο φορέας όλης της κτήσεως. Ζούσα σε δύο κόσμους. Τον ένα από αυτούς τον αντιλαμβανόμουν με την όραση, την ακοή και τις λοιπές σωματικές αισθήσεις. Στον άλλο κόσμο διέμενα μόνο πνεύματι. Εκεί ήμουν όλος ακοή, όλος αναμονή. Ενέτεινα την όρασή μου, αλλά έβλεπα με άλλον τρόπο. Οι δύο αυτοί τόσο διαφορετικοί κόσμοι στην προσευχή δεν χωρίζονταν. Κατά την ημέρα η προσευχή κυλούσε μέσα σε αισθητή ειρήνη. Κατά τη νύχτα με μετέφερε σε νοερά σφαίρα. Δεν γνωρίζω πώς να ονομάσω την απειρότητα εκείνη που με αγκάλιαζε. Όταν διάβαζα το Ευαγγέλιο, όλα τα λόγια του μου φαίνονταν οικεία, αλλά δεν μπορούσα να κατανοήσω εκείνο που κρυβόταν μέσα σε καθένα από αυτά, σε αυτό το ίδιο το είναι του Θεού. Ένα πράγμα μου ήταν σαφές με τρόπο εκπληκτικό: τα πάντα συνάγονταν εν Χριστώ, τον Υιό του Θεού, και μόνο εν Χριστώ, και σε Αυτόν προσευχόμουν. Προσευχόμουν επίσης και στον Πατέρα, ώστε να κατέλθει το εξ αυτού εκπορευόμενο πνεύμα της αληθείας ακόμη και ως εμένα, για να με οδηγήσει εις πάσαν την αλήθεια. Η αναζήτηση του κρυμμένου Θεού συναντούσε απηχήσεις στην Παλαιά Διαθήκη. Εκεί έβρισκα πολλά κείμενα για να εκφράσω τις ανάγκες μου. Οι γεμάτες πικρία, εκρηκτικές ενστάσεις του Ιώβου μου ήταν οικίες και στέναζα σαν τους προφήτες που γεννήθηκαν προ-Χριστού. Αντλούσα έμπνευση για την προσευχή από τους ψαλμούς, αλλά κυρίως μελετούσα μόνο την Καινή Διαθήκη, από το πρίσμα της οποίας θεωρούσα όλα τα άλλα, από όπου και αν προέρχονταν. Η δίψα μου να γνωρίσω το Θεό ήταν άσβεστη. Όσο και αν προσευχόμουν, όσο βαθιά και αν στέναζα, το πνεύμα μου δεν ικανοποιούνταν ποτέ. Τέτοιο ήταν το ποτήριό μου στον Άθο. Θλίψη και χαρά συγχωνεύονταν, αλλά και αναιρούσαν η μία την άλλη. Δεν διέκρινα καθαρά μπροστά μου την οδό. Βρισκόμουν όλος σε αμηχανία και ο πόνος με γέμιζε ολόκληρο. Αλλά όμως στην ατμόσφαιρα του πνευματικού πόνου γεννιόταν η κατανόηση του μεγαλείου του ανθρώπου. Και δεν είναι άραγε ο Άγιος αυτός πόνος, ένας από τους αγωγούς μέσα από τους οποίους
ο Θεός επικοινωνεί με άμεσο τρόπο με τα κτίσματά Του, δίνοντας σε αυτά βαθμιδών τη γνώση όχι μόνο για τον κτιστό κοσμικό είναι, αλλά και για αυτόν τον ίδιο.

Στον Μακάριο γέροντα Σιλουάνο δόθηκε κατά τη στιγμή της εμφανίσεως του ζώντος Κυρίου να γνωρίσει με όλη του την ύπαρξη την απερίγραπτη θεία ταπείνωση. Ο λόγος του γέροντα ενεργούσε σε πολλούς, ακόμα και σε μένα, τον Βραδίνων. Έτσι, χάρη στο γέροντα, μου έγινε οφθαλμοφανές ότι θεμέλιο όλων των τραγωδιών του ανθρωπίνου γένους είναι η πτώση στην υπερηφάνεια. Το πάθος αυτό είναι αυτή η ίδια η ουσία του Άδη. Αληθινά σατανικού βάθους. Τώρα γράφω και με πολύ ντροπή θυμάμαι. Μια φορά το βλάσφημο και φθονερό αυτό πνεύμα, πολύ πριν από τη συνάντησή μου με τον γέροντα, μου έφερε το λογισμό. Γιατί ο Χριστός είναι ο μονογενής και όχι εγώ? Στιγμιαία όμως, το κακό αυτό πυρ κατέφλεξε την καρδιά μου. Ο Θεός με έσωσε. Επιπλέον, μου ανοίχθηκε το μυστήριο όλων των πτώσεων. Ο Θεός με έσωσε και η αγάπη μου προς Αυτόν γινόταν βαθύτερη. Έμενε όμως για πάντα μέσα μου η συνείδηση ότι κανείς δεν σώζεται με τη δική του δύναμη. Κανείς δεν μπορεί να είναι βέβαιος ότι εκείνος ή ο άλλος λογισμός που ήρθε σε Αυτόν δεν θα κυριεύσει για όλη την αιωνιότητα. Ο Κύριος στην έρημο νίκησε όλους τους πειρασμούς που προέρχονταν από το πονηρό πνεύμα. Ο Θεός με έσωσε. Με κυρίευε όμως φρίκη από το γεγονός και μόνο ότι τέτοιοι λογισμοί μπορούν να έλθουν σε μένα, σκεπτόμουν. Δεν υπάρχει για μένα ελπίδα σωτηρίας. Δεν είναι δυνατόν στο Θεό να με δεχθεί στην αιωνιότητα τέτοιος που είμαι. Μάλιστα και σε μένα θα ήταν υπερβολικά βαρύ να είμαι μαζί του, αν πρέπει πάντοτε να παλεύω με τα πάθη. Η πρόνοια του Θεού για μένα υπήρξε κατά θαυμαστό τρόπο ευνοϊκή. Την κατάλληλη ακριβώς στιγμή μου επέτρεψε ο Κύριος να συναντηθώ με τον Άγιο Σιλουανό. Σε αυτόν οφείλεται η αποφασιστική στροφή στην εσωτερική μου ζωή. Αυτός μου εξήγησε πώς να κρατώ το νου μου στον Άδη και να μην απελπίζομαι. Είναι μεγάλη η ευγνωμοσύνη μου προς τον Πατέρα και Γεροντά μου. Είδα ότι και μένα στο παρελθόν με έβαλε ο Κύριος στην ίδια προοπτική, αλλά ήμουν υπερβολικά αφελής για να καταλάβω την χειραγωγία του Θεού. Χάρη στον Σιλουανό δόθηκε και σε μένα η αρχή της γνώσεως των οδών του Κυρίου και με τρόμο ευλογώ το όνομά του. Εάν τις αγαπάμε, τον λόγο μου τηρήσει. Ο έχων τας εντολάς μου και τηρών αυτάς, εκείνος εστίνω αγαπών με. Ο μη αγαπών με τους λόγους μου, ούτηρη. Ο αθετών εμέ και μη λαμβάνουν τα ρήματά μου, έχει τον κρίνοντα αυτόν. Ο λόγος, ον ελάλησα, εκείνος κρίνει αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα. Και στον Άθο, όπως συνέβαινε και πριν γίνω μοναχός, την προσευχή μου διέκοπταν κάποτε θεομάχοι λογισμοί. Έτσι, σε μια στιγμή μαρτυρικής στάσεως στο κριτήριο του Λόγου του Θεού, αισθάνθηκα την τέλεια αδυναμία μου να παραμείνω στο πνεύμα των εντολών του, παρά τις προσπάθειές μου, και πρόφερα τέτοια άφρονα λόγια. Εσύ δεν έχεις το δικαίωμα να με κρίνεις. Για να είσαι κριτής μου εν πάση δικαιοσύνη, οφείλεις εσύ ο ίδιος να βρεθείς σε παρόμοιες με μένα συνθήκες. Εσύ είσαι άπειρος εν τη δυνάμη του ανάρχου είναι, ενώ εγώ στη φθαρτότητά μου είμαι όμοιος με σκουλίκι. Η προσευχή μου απευθυνόταν προς τον Θεό εν γέννη. Εν τούτης όμως στην καρδιά μου έλαβα απάντηση σε αυτήν. Ο πατήρ κρίνει ουδένα, αλλά την κρίσιν πάσαν δέδωκε το Υιό, ότι Υιός ανθρώπου εστί. Και ως τη στιγμή εκείνη διάβασα πολλές φορές τα λόγια αυτά, αλλά δεν τα κατανόησα με αυτή την έννοια. Αισθάνθηκα ντροπή. Ήταν μεγάλη η συστολή μου.
πάντοτε ζούσα κάτω από συνθήκες πολύ ευκολότερες από εκείνες που δήλθε η επίγεια ζωή του Χριστού. Αλήθεια. Αυτός έχει το δικαίωμα να κρίνει όλο τον κόσμο. Κανείς δεν τον υπερεύει στα παθήματά του. Εξωτερικά, πολλοί υπέμειναν και τώρα υπομένουν φρικτά βασανιστήρια μέσα στα κελιά των συγχρόνων φυλακών, αλλά ποιοτικά ο άδης του, άδης αγάπης, είναι πιο οδυνηρός από όλους τους άλλους.

Ο πατήρ την κρίσιν πάσαν δέδωκε το Υιό, ότι Υιός ανθρώπου εστί. Σε τι όμως συνίσταται αυτή η κρίση? Στο ότι αυτός κατέδειξε ότι η τήρηση της εντολής του πατρός είναι δυνατή για τον άνθρωπο και μάλιστα κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες, τις οποίες μόνο στον κόσμο αυτό μπορούμε να συναντήσουμε. Δεν απαλλάσσομαι από την ευθύνη όταν προβάλλω ως δικαιολογία την ανθρώπινη αδυναμία μου. Παρομοίως, όσοι ακολούθησαν τον Χριστό κατά το χρόνο της επίγειας ζωής του, έλαβαν το δικαίωμα μαζί με Αυτόν να κρίνουν τον κόσμο. Ουκ είδατε ότι οι Άγιοι τον κόσμον κρινούσιν? Ο Απόστολος Πέτρος είπε στον Κύριο, «Ιδού, εμείς αφήκαμε πάντα και ακολουθήσαμε ένση, τι άρα εστέ ημίν?» Ο δε Ιησούς είπεν αυτής, «Αμήν λέγω ημίν, ότι εμείς οι ακολουθήσαντές μη εν τη παλιγενεσία, όταν καθίσει ο Υιός του ανθρώπου επί θρόνου δόξης αυτού, καθίσεστε και εμείς επί 12 θρόνους κρίνοντες τας 12 φυλάς του Ισραήλ». Γιατί άραγε? Η απάντηση βρίσκεται στο Ευαγγέλιο. 1. Οι γονείς του εκγενετής τυφλού φοβούνταν τους Ιουδαίους, οι οποίοι αποφάσισαν ώστε εάν της αυτόν ομολογήσει Χριστόν, δηλαδή Μεσσία, από συνάγωγος γέννηται. 2. Και εκ των αρχόντων πολλοί επίστευσαν εις αυτόν, αλλά ούχ ομολόγουν, ή να μη από συνάγωγην γένονται. Από συναγώγους ποιήσουσιν ημάς, αλλά έρχεται ώρα, ή να πας ο αποκτήνας ημάς, δόξη λατρείαν προσφέρειν το Θεό. Δεν ήταν μικρός ο κίνδυνος εκείνα τα χρόνια να εξωστρακιστεί κάποιος κοινωνικά. Οι Απόστολοι εν τούτης αποφάσισαν να αναλάβουν τον αγώνα αυτών και σχεδόν όλοι θανατώθηκαν για το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Γι' αυτό και τους δόθηκε το δικαίωμα να κρίνουν αυτούς που δεν ακολούθησαν τον Χριστό. Αυτός, ο πατήρ, φιλεί ημάς, ότι ημείς εμέ πεφιλήκατε. Με λύπη θυμάμαι τα χρόνια της νεότητός μου, όταν το νόημα των Αγίων αυτών λόγων μου ήταν κρυμμένο. Σκέπτομαι, επί αιώνες επαναλαμβανόταν πολλοί λόγοι που προήλθαν από τον ουρανό με τους πιο ποικίλους συνδυασμούς, αλλά αυτοί δεν βρίσκουν την οφειλόμενη απήχηση στις απολυθωμένες καρδιές, στην αδιάφορη για τον άνω κόσμο σκέψη. Και όμως υπήρξαν πολλές στιγμές κατά τις οποίες οι λόγοι αυτοί δίνονταν άνωθεν στους ανθρώπους ως βροντές που συγκλώνιζαν τις καρδιές των ανθρώπων και ως αστραπές που φώτιζαν τη συνείδησή τους. Οι λόγοι αυτοί κατήλθαν στη γη μας από την κεκριμένη βασιλεία ως σωτήρια αποκάλυψη για την άφατη σοφία του ουρανίου πατρός, για την αγάπη του προς εμάς, για το μεγάλο μυστήριο του είναι.

0: Άκουσον άνθρωπε. Από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Με τον πατέρα Γενάδιο Μανώλη.
1: Άκουσον άνθρωπε από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Και συνεχίζουμε, αγαπητοί μου αδελφοί και αδελφές, να πορευόμαστε μέσα στο αναστάσιμο κλίμα. Και τούτο γιατί η Ανάσταση του Κυρίου βιώνεται διαρκώς και καθημερινώς μέσα στο σώμα της Εκκλησίας, ιδιαίτερα δε τις Κυριακές, που είναι μια υπενθύμηση στα μέλη της Εκκλησίας για της ευχαριστιακής συνάξεως της χαράς της Αναστάσεως του Κυρίου. Και πορευόμενοι μέσα σε αυτό το αναστάσιμο κλίμα και αυτή την χαρά, σκέφτομαι τον θάνατο, τον οποίο νίκησε ο Κύριος. Και ενώ τον νίκησε, αυτός παραμένει στη ζωή του ανθρώπου. Και απορεί κανείς πώς ο Κύριος νίκησε τον θάνατο. Είτε αργά είτε νωρίς, ο άνθρωπος έρχεται αντιμέτωπος με τον θάνατο. Ο θάνατος τον απειλεί κάθε ώρα και στιγμή, έτοιμος να τον αφανίσει και να τον χωρίσει από όσους και όσα αγαπά. Κι αν ακόμη οι άνθρωποι δημιουργούσαν την πιο τέλεια κοινωνία, αν βίωναν καθημερινά μόνο χαρά και ευοχία, η ύπαρξη του θανάτου είναι αρκετή για να δηλητηριάσει τα πάντα. Έτσι κάθε άνθρωπος καλείται να αναμετρηθεί με το ερώτημα: μπορεί ο άνθρωπος να νικήσει τον θάνατο και πώς? Ή τελικά ο άνθρωπος είναι ένα περιστασιακό φαινόμενο της φύσης, έρχεται και παρέρχεται? Και αν ερχόμαστε και παρερχόμαστε και χανόμαστε, τι νόημα έχει κάποιος να αγαπά, να είναι υπεύθυνος, να αγωνίζεται, να σέβεται, να ενδιαφέρεται? Η απάντηση της Εκκλησίας στον προβληματισμό αυτό είναι ότι ο άνθρωπος δεν είναι ένα τυχαίον, αλλά είναι τέκνο της αγάπης του Θεού, που μπορεί να νικήσει τον θάνατο και να ζήσει αιωνίως. Κοινωνώντας με τον Θεό, ο άνθρωπος γίνεται κατά χάριν αθάνατος. Την δυνατότητα αυτή του ανθρώπου φανερώνει η Ανάσταση του Χριστού, για την οποία κάνουμε λόγο στις τελευταίες μας συναντήσεις. Ο Χριστός νικά τον θάνατο και ανίσταται για να προσφέρει και στον άνθρωπο αυτή την δυνατότητα. Γι' αυτό υπενθυμίζω στην αγάπη σας και μου αρέσει πάρα πολύ ότι στην ορθόδοξη απεικόνηση της Αναστάσεως, που έχει ένα συμβολικό χαρακτήρα, διότι όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά, κανείς δεν ήταν παρόν στην Ανάσταση του Κυρίου, αλλά μέσα από την συμβολική απεικόνηση δεν βλέπουμε τον Χριστό να εξέρχεται ατομικιστικά από τον τάφο σε μία Ανάσταση που αφορά μόνο στον ίδιο, όπως βλέπουμε στις εικόνες σύμφωνα με το δυτικό τυπικό, αλλά δείχνει τον Χριστό να συντρίβει τον Άδη και κρατώντας από τα χέρια τον Αδάμ και την Εύα να ανασύρει τους ανθρώπους από τα σκατάδια του θανάτου. Και την πρόγευση της Ανάστασης βιώνουν οι πιστοί μετέχοντας στη ζωή της Εκκλησίας. Η πίστη στην Ανάσταση απαλλάσσει τον άνθρωπο από τον φόβο του θανάτου, από τον παραλογισμό του μηδενός και του μηδενισμού. Και η Ανάσταση δεν σημαίνει απλώς την βιολογική επαναφορά του ανθρώπου και την επιστροφή του στις παρούσες συνθήκες ζωής, αλλά με την Ανάσταση και την τελική κρίση οι άνθρωποι, ανάλογα με την δεκτικότητα της αγάπης που καλλιέργησαν σε αυτήν την ζωή, θα μετέχουν της αγάπης του Θεού. Όσο περισσότερο θα μετέχουν σε αυτή, τόσο περισσότερο η ζωή τους θα είναι παράδεισος, δηλαδή κοινωνία, κοινωνία Θεού και ανθρώπου, πληρότητα και γλυκασμός. Όσο λιγότερο θα μετέχουν σε αυτή, τόσο η ζωή τους θα είναι κόλαση, δηλαδή ακοινωνισία, έλλειψη, ανικανοποίητο. Όλοι θα βρίσκονται μέσα στην αγάπη του Θεού. Η μέθεξή της ή όχι θα είναι η θέωση ή η αυτοκαταδίκη στην υπαρξιακή μοναξιά. Η πίστη στην Ανάσταση ως πρόγευση νίκης πάνω στον θάνατο επιφέρει και τη νίκη πάνω σε κάθε άλλη μορφή θανάτου. Κάθε τι που θανατώνει την χαρά, την ευθερία, την δικαιοσύνη, την αδελφοσύνη πολεμάται από τους πιστούς. Η Ανάσταση μας εισάγει σε έναν καινούριο κόσμο, πλήρως μεταμορφωμένο από την χάρη του Θεού. Δεν πρόκειται για έναν άλλον κόσμο σε ένα άλλο μακρινό τόπο, αλλά για τον κόσμο μας μεταμορφωμένο όμως, δηλαδή χωρίς την παρουσία του κακού, της φθοράς και του θανάτου. Μια Ανάσταση που αναφέρεται σε όλο τον άνθρωπο, στην ψυχοσωματική οντότητα, όπου ο άνθρωπος μετέχει ολόκληρος ψυχή και σώμα, και ψυχή και σώμα μετέχει και της Βασιλείας του Θεού. Επομένως, Ανάσταση σημαίνει ότι με την χάρη του Θεού άνθρωπος νικά τον θάνατο και αιώνια συνυπάρχει με τους άλλους στη ζωή της ελευθερίας και της αγάπης. Πολύ όμορφα σημειώνει κάποιος: Ανάσταση είναι ο θάνατος κάθε μορφής θανάτου. Και αυτήν την Ανάσταση μας την επιβεβαιώνει ο Κύριος. Και γι' αυτό τον βλέπουμε μέσα στα Ευαγγέλια στη συνέχεια. Επί 40 ημέρες να έρχεται σε επαφή και κοινωνία με τους μαθητές του, με τις μυροφόρες και με κάποιο πλήθος ανθρώπων. Οι μαθητές του Κυρίου επί 3 έτη είναι δίπλα του. Τον βλέπουν. Ζουν κοντά του. Ακούν τη διδασκαλία του. Τον βλέπουν να θαυματουργεί και να θεραπεύει τον πόνο του ανθρώπου ψυχικό και σωματικό. Και παρόλα αυτά δεν έχουν υψώσει τον εαυτό τους απολύτως στην πίστη και στην πεποίθηση της Θείας του Εξουσίας και Αποστολής. Το θαυμάζουν, αλλά έρχονται και στιγμές που αμφισβητούν, προβληματίζονται, φοβούνται, λειτουργούν ανθρώπινα. Έρχονται στιγμές που ένα σύννεφο απορίας καλύπτει τους οφθαλμούς της ψυχής και τους εμποδίζει. Τούτο συνήργησε στο να ατονίσει μέσα τους η εκτίμηση και η απαραίτητη διαρκής ενθύμηση ότι ο διδάσκαλος ήταν στην πραγματικότητα ο Κύριος. Και αυτό φάνηκε, όπως είπαμε, και στη μεταμόρφωση του Κυρίου. Εκεί όπου διάλεξε μόνο 3 από τους μαθητές, οι οποίοι φαίνεται ότι είχαν αποκτήσει νοερούς οφθαλμούς, είναι η δεκτικότητα για την οποία μιλήσαμε και την προηγούμενη φορά, και ήσαν άξιοι να ανέλθουν μαζί τους στο όρος Σταβόρ και πάλι να δουν όσο ειδύναντο. Αποκορύφωση αυτής της κατάστασης ήταν η περίοδος του πάθους του, η οποία απέβηγε αυτούς περίοδος φόβου και απελπισίας, αλλά και διασκόρπισης, ιδιαίτερα μετά τη σταύρωσή του. Αποτέλεσμα ήταν να χωριστούν από τον δάσκαλο και να κρυφτούν δια το φόβο των Ιουδαίων. Να όμως η αγάπη του Θεού. Κάτι αντίστροφο θα συμβεί στη συνέχεια, κατά τις 40 ημέρες του Κυρίου από τις Αναστάσεώς του έως τις εις ουρανούς αναλήψεώς του. Στην αρχή δυσκολεύτηκαν και δίστασαν να τον πιστεύσουν. Μετά όμως έζησαν το μεγαλείο του. Διότι βλέπουμε στη συνέχεια, όσες φορές το επέτρεψε ο Κύριος, να δουν το ένδοξο της υποστάσεώς του και αιγεύοντο της ουράνιας παρουσίας του. Ο Κύριος, αν και μετά την Ανάστασή του ήταν πάντοτε μαζί τους, δεν τον έβλεπαν, διότι είχε επανέλθει η κατάσταση στις πραγματικές της διαστάσεις. Εκείνος ζούσε στην αφθορία, αυτή στην φθορά. Εφανέρωσε τον εαυτό του όσες φορές θεώρησε ότι είναι απαραίτητο να το κάνει. Απ' τη μία βλέπουμε τον ουράνιο Θεό και απ' την άλλη τον επίγειο άνθρωπο. Ουδέν θαυμαστό επίησε ημιμόνον ότι έφαγε προς απόδειξη της πραγματικής του εν Θεού παρουσίας. Αν λοιπόν στην Σταύρωση υπήρχε χωρισμός με στεναχώρια και απελπισία, την περίοδο αυτή των 40 ημερών η ντροπή και η απογοήτευση αντικαθιστάται και ο φόβος αντικαθίσταται από την χαρά, την αγαλίαση και την ελπίδα. Είδαν το δάσκαλό τους να ανέρχεται στο τέλος, κατά την ημέρα της αναλήψεως, μέσα σε ατμόσφαιρα δόξας και αγαλίασης των ουρανών. Πλησίον του δε τις ουράνιες δυνάμεις να τον συνοδεύουν. Δύο αγγέλους, οι οποίοι εμφανίστηκαν σαν άνδρες, να τους διαβεβαιώνουν ότι ο αναλυφθής στον ουρανό είναι ο Ιησούς. Τίθεται ως η τελευταία διαβεβαιωτική σφραγίδα της Αναστάσεώς του από τους αγγέλους του. Επιπλέον δε μέσα στην ψυχή τους έχουν την υπόσχεση ότι δεν θα τους αφήσει, αλλά θα σταλεί ο Παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιο, με τη δύναμη του οποίου θα αναδεικνύονταν στη συνέχεια σε πραγματικούς και αντάξιους αποστόλους του. Με τη δύναμη λοιπόν του Παναγίου Πνεύματος θα προσφέρουν για την κήρυξη και την διάδοση της διδασκαλίας του Αναστάντος και Αναλυθέντος Κυρίου όλες τις δυνάμεις τους και τέλος θα καταθέσουν την ίδια τους τη ζωή για την δόξα του, όπως ακριβώς άρμοσε στον Κύριο. Η χριστιανική πίστη για την Ανάσταση δεν σχετίζεται λοιπόν μόνο με το κενό μνημείο, αλλά συνεχίζει μετά και είναι σε άμεση σχέση και με τις εμφανίσεις του Αναστάντος Χριστού. Και τα δύο αυτά γεγονότα είναι αλληλένδετα μέσα στα Ιερά Ευαγγέλια. Και όλες αυτές οι ευαγγελικές διηγήσεις των εμφανίσεων του Αναστάντος Κυρίου βλέπουμε ότι υπογραμμίζουν την οικειότητα του Αναστάντος με τα πρόσωπα αυτά, των μαθητών δηλαδή και των μυροφόρων, και προβάλλουν τους σκοπούς της αποστολής των μαθητών και αποστόλων για να συνεχίσουν το έργο του διδασκάλου. Οι ευαγγελικές διηγήσεις για τις εμφανίσεις του Κυρίου έχουν ένα διτό σκοπό. Πρώτα, ότι ο Αναστάς είναι μία ζώσα προσωπικότητα που ενεργεί και δρά μέσα στην ιστορία και φανερώνει τον εαυτό του προς οποιονδήποτε θέλει και όποτε θέλει. Ο Αναστάς είναι παρόν και φανερώνεται σε μία νέα μορφή και πραγματικότητα ύπαρξης που είναι ορατή και ψηλαφητή, έστω και αν δεν εμπίπτει ούτε στις φυσικές ούτε στις πνευματικές κατηγορίες του ανθρώπου και του παρόντος. Ο Αναστάς δεν είναι ένας εκ νέου εγερθής άνθρωπος όπως ο Λάζαρος από τον τάφο ή η κόρη του Ιαΐρου ή ο γιος της Χείρας. Δεν είναι επίσης κάποιο φανέρωμα ενός νεκρού που μας εντυπωσιάζει, έχει σώμα και για να τους το επιβεβαιώσει αυτό, αν και δεν το έχει ανάγκη, λαμβάνει τροφή, γίνεται συνδετημόνας και κοινωνός με τους μαθητές του και απ' την άλλη εισέρχεται και κλεισμένων των θυρών και δεν επιδέχεται τους περιορισμούς του χρόνου και του χώρου. Και οι Ευαγγελιστές δεν επιχειρούν να μας τα εξηγήσουν τα γεγονότα αυτά και ούτε προσπαθούν να μας ερμηνεύσουν τι σημαίνει ότι εφανερώθη εν εταίρα μορφή. Απλώς εκθέτουν τα γεγονότα, μας βεβαιώνουν για την αλήθεια αυτών και δεν προχωρούν σε μία σχολαστική ανάλυση των οποιοδήποτε φαινομένων και εντυπώσεων. Δεν είναι αυτός ο σκοπός τους. Δεν θέλουν να μας πείσουν για την πραγματικότητα των γεγονότων. Για αυτούς είναι αλήθεια, γιατί τα είδαν, τα έζησαν. Είναι οι μάρτυρες και περί αυτών μαρτυρούν στον κόσμο. Προτού όμως έλθουμε να δούμε ποια είναι η σημασία των εμφανίσεων αυτών του Κυρίου, να αναφέρουμε εν συντομία και επιγραμματικά μέσα στον χρόνο που διαθέτουμε ποιες είναι αυτές οι εμφανίσεις του Κυρίου με την Ανάστασή του. Πρώτη είναι η εμφάνιση του Κυρίου στην Θεοτόκο Μαρία και στη συνέχεια στην Θεοτόκο Μαρία και στις άλλες γυναίκες. Δεύτερη είναι στην Μαρία τη Μαγδαληνή. Τρίτη είναι στον Πέτρο. Μια τέταρτη εμφάνιση του Κυρίου είναι στους δύο μαθητές, τον Λουκά και τον Κλεόπα, κατά την πορεία τους προς Εμαούς. Στη συνέχεια εμφανίζεται στους 10 μαθητές απόντος του Θωμά. Στη συνέχεια εμφανίζεται στους 11 μαθητές που είναι παρόν ο Θωμάς. Η έβδομη είναι όταν εμφανίζεται σε περισσότερους από 500 αδελφούς. Το λέει πολύ ωραία στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, κεφάλαιο 15, στίχο 6. «Έπειτα όφθη επάνω 500 αδελφείς εφάπαξ, εξών οι πλοίους μένουσιν έως άρτη, τινές δε και εκοιμήθησαν». Η 8η εμφάνιση του Κυρίου είναι στους 7 μαθητές τη λίμνη της Τιβεριάδος. Η 9η στον Ιάκωβο, πάλι διαβάζουμε στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, κεφάλαιο 15, εδάφιο 6. «Έπειτα όφθη Ιακώβο, ήττα της Αποστόλης Πάσιν». Αυτό το «ήττα της Αποστόλης Πάσιν» είναι η 10η εμφάνιση του Κυρίου σε όλους τους μαθητές. Και εδώ το λέει πάλι στον ίδιο στίχο ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους, και εδώ εννοούνται και οι 70 Απόστολοι, όχι μόνο οι 11. Η 10η είναι σε ένα όρος της Γαλιλαίας. Διαβάζουμε στο 28ο κεφάλαιο, στο 10ο εδάφιο, στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον. «Τότε λέγει αυτές τις μυροφόρης ο Ιησούς, μη φοβήστε. Υπάγεται, απαγγείλατε τις αδελφείς μου, είναι απέλθονες στη Γαλιλαία, κακοί με όψονται». Και ξέρουμε ότι η ανάληψη έγινε στο όρος των ελαιών. Άρα εδώ βλέπουμε ότι έχουμε μία νέα εμφάνιση. Δεν μιλάμε για την εμφάνιση του Κυρίου κατά την ημέρα της αναλήψεως. Και μάλιστα σημειώνεται ότι αφού για 40 μέρες αναεμφανίζεται στους μαθητές του, ήττα από το εν Ιουδαία όρους του καλουμένου ελαιώνος ανελήφθη, καθώς η βίβλος των Αποστολικών Πράξεων διέξησιν. Οπότε έχουμε και τη 12η εμφάνιση του Κυρίου και την τελευταία. Στο όρος των ελαιών κατά την Θεία Ανάληψη. Εξήγαγε, λέει ο Λουκάς στο 24ο κεφάλαιο, στίχος 50 έως 51. Εξήγαγε δε αυτούς έξω εις Βιθανίαν και επάραστας χείρας αυτού ευλόγησεν αυτούς και εγένετο εν το ευλογήν αυτών αυτούς διέστη από αυτών και ανεφέρετο εις των ουρανών. Και όντως η ανάληψη του Χριστού έγινε την 40η ημέρα από τις Αναστάσεώς του, ήτι κατά την τελευταία εμφάνιση στους Αποστόλους ο λίγον μετά που έδωσεν υπόσχεση σε αυτούς ότι θα εδέχονται δύναμη εξύψους, δηλαδή το Πνεύμα το Άγιον. Οι διηγήσεις τώρα των εμφανίσεων του Αναστάντος Κυρίου, όπως είπαμε και λίγο προηγουμένως, δεν εκφράζουν κάποιες εσωτερικές και πνευματικές εμπειρίες των Αποστόλων ή των συγγραφέων, αλλά είναι εκθέσεις ιστορικών γεγονότων που πραγματοποιήθηκαν και βεβαιώθηκαν ενώπιον κάποιας κοινότητας ανθρώπων, εκείνης των 12 μαθητών αλλά και της πρώτης εκκλησίας, και μαρτυρείται από αυτούς. Ακόμα και στις περιπτώσεις που έχουμε προσωπικές εμφανίσεις, όπως στο Σίμωνα Πέτρο, στον Ιάκωβο, στο Θωμά, και πάλι οι εμφανίσεις αυτές βρίσκονται σε άμεση σχέση προς την κοινότητα των 12 και την Εκκλησία. Και εδώ βλέπουμε ακριβώς την αξία της συνάξεως, που αυτομάτως θα μας πάει στη σκέψη, στη σύναξη της Εκκλησίας. Άρα εδώ έχουμε ένα εκκλησιολογικό σημείο πολύ έντονο και πολύ σημαντικό. Το εφανέρωσεν εαυτόν τις μαθητές δείχνει ακριβώς την εκκλησιολογικότητα αυτών των εμφανίσεων και μας αποκαλύπτει την ουσιαστική έννοια των εμφανίσεων προς όλους τους μαθητάς, τις μυροφόρες και όλο το πλήθος των ανθρώπων στον θείο εμφανίστηκε ο Αναστάς Κύριος. Επομένως, ενδιαφέρουν και είναι πάντοτε σε άμεση συνάρτηση και σχέση με την ολότητα της Εκκλησίας η εμφανίσεις του Χριστού. Επομένως πρέπει να κατανοηθούν σε άμεση σχέση προς την ολότητα των Αποστόλων και την καθολικότητα της Εκκλησίας. Και αυτή η εκκλησιολογική διάσταση των εμφανίσεων κατανοείται από το γεγονός της κοινωνίας μαθητών και αναστάντος που βιώθηκε ως αποτέλεσμα των αλλεπάλληλων συναντήσεων. Οι συναντήσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν κάθε φορά με πρωτοβουλία του Κυρίου και καταγράφηκαν ως πραγματικές εμπειρίες των μαθητών. Οι μαθητές κατά την διάρκεια αυτών των εμφανίσεων ανακαλύπτουν την ταυτότητα του Αναστάντος και του διδασκάλου τους Ιησού Χριστού, με τον οποίον είχαν συμπορευθεί επί 3 ολόκληρα χρόνια και ήταν μάρτυρες του Σταυρού και του θανάτου του. Αυτόν που είχαν δει να αποθνίσκει και να θάπτεται, τον βλέπουν τώρα και πάλι ζώντα μπροστά τους και αναγνωρίζουν την ταυτότητα της πρώτης γήινης και ιστορικής μορφής του με εκείνη την αναστάσιμη και ετέρα εσχατολογική μορφή του. Το σώμα του Κυρίου, αν και τώρα είναι σώμα πνευματικών, δεν πάβει να είναι σώμα αληθινό και πραγματικό. Μεταμορφώνεται από το ίδιο το πνεύμα και αναστημένο από τον ίδιο τον Θεό. Αυτό το σώμα δεν υπόκειται τώρα στους περιορισμούς της παρούσας ζωής, υπόκειται όμως σε επιβεβαιώσεις και ψηλαφίσεις. Οι εμπειρίες αυτές των εμφανίσεων και η ορθή ερμηνεία τους προϋποθέτουν, αγαπητοί μου αδελφοί και αδελφές, την κατανόηση του γεγονότος της Αναστάσεως ως γεγονότος εσχατολογικού που διενεργείται όμως μέσα στην ιστορία. Στην περίπτωση αυτή, όπως σημειώσαμε, του Ιησού Χριστού, Ανάσταση δεν σημαίνει επιστροφή στην πρώτερη επίγεια ζωή από τον κόσμο των νεκρών, αλλά σημαίνει είσοδο σε μια νέα μορφή ζωής που δεν επιδέχεται πλέον τον θάνατο. Αλλά είναι παράλληλα και εμπειρίες που συντελούνται μέσα στο χρόνο. Έχουν ιστορική μαρτυρία, ιστορικό χαρακτήρα, γι' αυτό χρειάζεται προσοχή στην ερμηνεία και στην κατανόηση των εμφανίσεων αυτών. Οι εμφανίσεις του Αναστάντος Κυρίου δεν επιδέχονται καμία απομύθευση, γιατί ακριβώς η Ανάσταση του Κυρίου δεν είναι μύθος και δεν εμπίπτει στο χώρο των μυθικών διηγήσεων. Οι εμφανίσεις του Αναστάντος ήταν αναγκαίες και είχαν ένα μοναδικό χαρακτήρα στην εμπέδωση της πίστεως. Μετά την φοβερή εμπειρία του σταυρικού θανάτου και την θέα ενός αγαπημένου νεκρού να ενταφιάζεται, μόνο η βεβαιότητα των εμφανίσεων του Αναστάντος ήταν δυνατό να οδηγήσει τους μαθητές σε μια ορθή δυναμική πίστη. Η θέα του καινού μνημείου μπορεί να ερμηνευτεί ποικιλοτρόπως. Δεν ήταν αρκετή για να πείσει και να ενισχύσει την πίστη για μαρτυρική πλέον αποστολική πορεία στους μαθητάς. Ο Χριστός εμφανίζεται διημερών τεσσαράκοντα και βεβαιώνονται οι μαθητές με την εμφάνιση αυτή, με αυτές τις εμφανίσεις, ότι είναι ο ίδιος που γνώριζαν και πριν. Είναι ο δάσκαλος που τον συνόδευσαν στην ιστορική του πορεία ως το τάφο και τώρα είναι μπροστά τους και πάλι ζών ορατός και ψηλαφητός. Είναι ο Κύριος της ζωής. Είναι ο σωτήρας του κόσμου. Κάπου εδώ όμως ο χρόνος και της σημερινής ραδιοφωνικής συνάντησής μας έφτασε στο τέλος. Ανανεώνουμε για την επόμενη εβδομάδα με την πίστη και την βεβαιότητα πάντοτε της Αναστάσεως του Κυρίου στη ζωή της Εκκλησίας, στη ζωή των ανθρώπων. Ο Ιησούς Χριστός είναι και σήμερα παρόν μέσα στην ιστορία και στην Εκκλησία. και αναγνωρίζεται η παρουσία του ευχαριστιακά εν την κλάση του άρτου. Γι' αυτό και κάθε πιστεύων εις αυτόν καν αποθανίζεσαι. Χαίρετε εν Κύριο πάντοτε, ειρήνη σε εσάς.
0: Άκουσον άνθρωπε, από τον Πλούτο της Καινής Διαθήκης, με τον πατέρα Γεννάδιο Μανώλη.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Αγαπητοί ακροατές, συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, είναι ώρα για μια σύντομη εκκλησιαστική ενημέρωση.
2: Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι τη Δευτέρα, 25 Μαΐου 2026, στις 6 το απόγευμα, στον ενωριακό Ιερό Ναό Αγίου Μαξίμου του Γρεκού Άρτης, θα πραγματοποιηθεί υποδοχή Ιερών Λειψάνων των Αγίων Λουκά του Ιατρού, Αρσενίου του Καπαδόκου, Νεκταρίου Πενταπόλεως, Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Αθανασίου του Χαμακιώτου και της Αγίας Γαβριηλίας, τα οποία θα κομίσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αργολίδος κύριος Νεκτάριος και θα υποδεχθεί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Άρτης κύριος Καλίνικος. Στη συνέχεια, στις 6 και 4 το απόγευμα, θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και αμέσως μετά, στις 7 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί ομιλία από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Αργολίδος κύριο Νεκτάριο με θέμα «Ο Θεός είναι άδικος». Προσκαλούνται οι ευσεβείς χριστιανοί να προσέλθουν και να συμμετάσχουν στην ιερά αυτή πνευματική σύναξη, εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.
1: Εδώ, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Χαίρετε, να είστε πάντα καλά!

Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος θα παρακολουθήσετε τον παρακλητικό κανόνα εις την Αγία και Ζωοποιών Τριάδα.

Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εντι αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παζών, ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην τη ζωή μου. Εκάθισέ με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία σαν επιμέ το πνεύμα μου ενεμία ταράχθη καρδία μου. Εμνήστην μερών αρχαίων εμελέτησε, εν πάση τις έργες σου, εμπίμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθείς με τις καταβαίνουσιν σλάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου ότι επί σοι ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν ειν υπορεύσου μου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του πίν το θέλημά σου ότι σοι ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Ένε και εν του ονοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα σου θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί.

ελαιό σου και κατά το πλήθο των εκτιρμών σου εξάλληψαν το νόμιμά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τη ανομία μου και από τη αμαρτία μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντό. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπω αν δικαιωθήσαν τι λόγοι σου και νικήσει εντοκρίνε θέσαι. Ιδού γάρα εν ανομίε συνελήφθην και εν αμαρτίε εκείσει με η μήτρη μου. Ιδού γάρα αλήθεια ανηγάπησα, τα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσά με. Ραντιεί με ισόπου και καθαριστήσω με. Πληνεί με και υπερχιώ να λευκανθήσω με. Ακουτιεί με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ω τέρε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίε μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσατε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν εδωκάν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συνετριμένων, καρδίαν συνετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθείτε τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουν το θυσιαστηριόν σου μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε η λάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών ενε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίς ημών δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων Μαρτύρων, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Εξετάσεων και τις οικογένειές τους. Περιορίστηκε η πυρκαγιά στα καλύβια Αττικής. Κάηκαν περίπου 25 στρέμματα. Αυστηρή είναι η έλεγχη της ελληνικής αστυνομίας στον τελικό του Final Four, μόνο με εισιτήριο και ταυτότητα η είσοδος των φιλάθλων. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε ότι έχει ζητήσει από τους διπλωματικούς του εκπροσώπους να μην βιαστούν να συνάψουν συμφωνία με το Ιράν. Η διαχείριση του στενού του Ορμούζ αποτελεί νόμιμο δικαίωμα της Τεχεράνης, δήλωσε στρατιωτικός σύμβουλος του ανωτάτου ηγέτη του Ιράν, και ο καιρός, σχεδόν έθριος σε όλη τη χώρα, νεφώσει στα υπηρετικά, 27 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίας Σοφίας Νέου Ψυχικού και καθηγητής Βυζαντινής Μουσικής Νικόλαος Νικολάου.
1: Φίλες και φίλοι ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η σημερινή μας εκπομπή θα ξεκινήσει με το δοξαστικό των ένων της εορτής της Αναλήψεως. «Ετέχθης ως αυτός η θέλη σας». Σε ήχο δεύτερο. Θα το ακούσουμε από τον πρωτοψάλτη Εμμανουήλ Χατζημάρκο.

Ακολουθεί το περίφημο δοξαστικό των ένων της Κυριακής των Αγίων Πατέρων. Των Αγίων Πατέρων ο χορός. Ο ήχος είναι πλάγιος του Τετάρτου. Πρόκειται για ζωντανή ηχογράφηση της 7ης Ιουνίου του έτους 1992 από τον Καθεδρικό Ιερό Ναό της του Θεού Σοφίας Θεσσαλονίκης. Ψάλλει ο Άρχον Πρωτοψάλτης Καρύλαος Ταλιαδόρος.

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και την εκπομπή «Ψαλμής και ύμνης και οδές πνευματικές» με τον πρωτοψάλτη και καθηγητή βυζαντινής μουσικής Νικόλαο Νικολάου.
1: Ακολουθεί δύναμης του Τρισαγίου ύμνου σε μουσική σύνθεση του Άρχοντος Πρωτοψάλτου Χαριλάου Ταλιαδόρου και σε ήχο δεύτερο. Η ηχογράφηση είναι ζωντανή από τον Ιερό Ναό της Αγίας Σοφίας Ψυχικού. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης Νικόλαος Νικολάου.

Η σημερινή μας εκπομπή θα κλείσει με κοινωνικό «Ενείτε τον Κύριο» σε ήχο πλάγιο του Δευτέρου. Πρόκειται για ζωντανή ηχογράφηση από τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Αχιλλείου Λαρίσης, από όπου ψάλλει ο πρωτοψάλτης Κυριαζής Δασκαλούδης.

Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι ακροατές, άλλη μια εκπομπή ψαλμής και ύμνης και οδές πνευματικές έφτασε στο τέλος της. Ευχαριστούμε θερμά τον αγαπητό Τάσο Παπαδημητρίου, ο οποίος ρύθμισε τον ήχο, και εσάς που ήσασταν και για σήμερα κοντά μας. Θα ανανεώσουμε τη ραδιοφωνική μας συνάντηση για την επόμενη εβδομάδα, τη γνωστή ημέρα και ώρα. Μέχρι τότε σας ευχόμαστε να είστε όλες και όλοι καλά. Χαίρετε.

Επιμελήθηκε και παρουσίασε ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίας Σοφίας Νέου Ψυχικού και καθηγητής Βυζαντινής Μουσικής Νικόλαος Νικολάου.

Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα στη σειρά αναγνώσματα, αυτή την ημέρα και ώρα, ακούτε την εκπομπή που προγραμμάτισε ο 89,5 ανακαλύπτοντας τα παιδιά μας. Σε αυτή την πρώτη ενότητα, η παιδίατρος Κατερίνα Θεοδόση διαβάζει και ενίοτε σχολιάζει από τα βιβλία της Φρανσουάζ Ντολτό «Μεγαλώστε σωστά το παιδί σας», των εκδόσεων Γιαλέλη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, στη σημερινή μας εκπομπή αισθάνομαι ότι θα αγγίξουμε ίσως τα πιο δομικά χαρακτηριστικά της σχέσης μεταξύ γονιών και παιδιών. Χαρακτηριστικά που αν λείπουν ίσως είναι αδύνατο να οικοδομηθούν οι δεσμοί που αναδεικνύουν τους ανθρώπους σε γονείς και τα παιδιά σε ανθρώπους που ήρθαν στον κόσμο αυτό για να αγαπηθούν και να κατανοηθούν. Και ας ξεκινήσουμε με την πρώτη ερώτηση για σήμερα. Έχουμε ένα γράμμα, κυρία Ντολτό, που το έστειλε μια καθηγήτρια. Το παιδί της, ηλικίας 3,5 ετών, εμφανίζει για την ώρα κάποιες μικροδυσκολίες. Η μητέρα παρουσιάζει καταρχήν μία εικόνα της οικογένειας. Ο σύζυγος εργάζεται, συχνά επιστρέφει αργά στο σπίτι, αλλά βρίσκει το χρόνο το βράδυ ή τα Σαββατοκύριακα να παίζει με τα παιδιά, να μιλάει μαζί τους. Υπάρχει επίσης ένας μικρότερος αδελφός που σύντομα θα γίνει ενός έτους και ο οποίος έχει γίνει αποδεκτός από τον πρωτότοκο γιο που είναι 3,5 ετών. Το εν λόγω παιδί πηγαίνει στο σχολείο από 2,5 χρόνων και τα πάει καλά. Αυτή τη χρονιά, και εδώ βρίσκεται το πρόβλημα, μια καινούρια κυρία ασχολείται με τα δυο μου παιδιά, αλλά φαίνεται ότι την ξεπερνούν τα γεγονότα. Και ρωτάει η κυρία Ντολτό, πόσων ετών είναι αυτή η κυρία? 52 και έχει μια κόρη 18. Παραπονιέται ότι ο μικρός δεν την ακούει, είναι σκληρός μαζί της και μάλιστα ότι την κλωτσάει. Πράγματι έχει εξαντλήσει τα όρια του. Ακριβώς, κυρία Ντολτό, όταν η μητέρα του του ζητάει να πλύνει τα χέρια του πριν το φαγητό, αρνείται. Όταν η μητέρα συνεχίσει να μιλάει, το παιδί ουρλιάζει. Σταμάτα, σταμάτα, σταμάτα. Γράφει λοιπόν η μαμά. Οι φωνές του καλύπτουν κάθε προσπάθεια να του εξηγήσω. Για να συμπληρωθεί η εικόνα, πρέπει να προσθέσουμε κάτι ακόμα. Αυτό το παιδί είναι ευαίσθητο, αγαπητό, χαδιάρικο, παίζει συχνά με το μικρό του αδελφό και τον αγαπά εμφανώς πολύ. Το γράμμα καταλήγει σε αυτοκριτική. Μου φαίνεται ότι συχνά ζητάμε πολλά από αυτό το αγοράκι. Του ζητάμε φρόνηση, ευγένεια, μικρές εξυπηρετήσεις. Θα θέλαμε να βρούμε τη σωστή ισορροπία ανάμεσα στην επιθυμία μας να έχουμε ένα ευτυχισμένο και ισορροπημένο παιδί και το δικό μας εκνευρισμό. Δεν θυμώνουμε την κατάλληλη στιγμή, δεν τηρούμε τις αρχές μας. Σας ζητάει λοιπόν, κυρία Ντολτό, μερικές συμβουλές ως προς τη στάση που πρέπει να υιοθετήσει, ώστε αυτό το αγοράκι να μην κλειστεί στον εαυτό του και να είναι λιγότερο επιθετικό. Ακούστε λοιπόν, αγαπητοί μου. Θα λέγαμε ότι η κυρία που κρατάει τώρα τα παιδιά έχει απορρίψει το αγοράκι. Είναι δύσκολο να βρει κανείς κάποιον που να ξέρει να επιβλέπει ένα αγοράκι και κυρίως μια γυναίκα η οποία κατά τα λεγόμενα της μητέρας δεν ανέθρεψε αγόρι. Ένα αγόρι όμως είναι εντελώς διαφορετικό από ένα κορίτσι. Δεν είναι καλό σημάδι για ένα αγόρι να μην είναι λίγο βίαιο όταν είναι μικρό, μεταξύ 2,5 και 3,5 ετών? Σας παρακαλώ, αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, ακούστε αυτή τη φράση κυρίως όσοι από εσάς έχετε αγόρια. Λέει λοιπόν η Ντολτό, το αγόρι έχει ανάγκη να λέει όχι σε ό,τι λέει μια γυναίκα, η μητέρα ή η γυναίκα που το κρατάει. Η μητέρα δεν θα πρέπει να θυμώνει, γιατί σε γενικές γραμμές, όταν ένα παιδί λέει όχι, αυτό σημαίνει ότι μετά από 3 λεπτά
το όχι θα γίνει ναι. Ακούστε σας παρακαλώ. Πρέπει να λέει όχι στην ταύτισή του με μια γυναίκα, για να πει ναι στο πεπρωμένο του ως αγόρι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να γίνει κατανοητό. Το γράμμα δεν αναφέρει τι κάνει ο πατέρας, εάν ασχολείται με τον πρωτότοκο γιο του, εάν πηγαίνουν περίπατο μαζί για παράδειγμα, ώστε να απομακρύνεται το παιδί από τον κόσμο των γυναικών και του μωρού. Αισθάνομαι ότι πρέπει να μείνουμε σε αυτό λίγο παραπάνω. Τα αγόρια μας δυσκολεύουν πολύ στη ζωή μας σαν μητέρες. Αλλά τα αγόρια είναι αυτά που πρέπει να γίνουν άντρες. Και για να γίνουν άντρες πρέπει να αντέξουμε το όχι τους. Αυτό ήταν ένα δικό μου σχόλιο σαν μητέρα και σαν μητέρα αγοριού. Μοιάζει να είναι ευαίσθητος και έξυπνος. Φαίνεται να ενοχλήθηκε που του συμπεριφέρθηκαν σαν να είναι μικρός. Ήταν όμως πράγματι πολύ μικρός όταν άρχισε να πηγαίνει στο σχολείο. Νομίζω ότι αυτή η μητέρα θα μπορούσε, για παράδειγμα, να βοηθήσει το παιδί της να ηρεμήσει εάν δεν το έστελνε να πλύνει τα χέρια μόνο του. Δεν είναι δύσκολο να πει «Πάμε να πλύνουμε τα χέρια», να τον συνοδεύσει και να τον βοηθήσει ή τουλάχιστον να του συμπαρασταθεί. Ας διατηρεί μαζί του μια λίγο πιο στενή σχέση όσον αφορά αυτό που τη ζητάει. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο θα τον βοηθήσει. Υπάρχει και κάτι άλλο που ηρεμεί υπερβολικά τα νευρικά παιδιά. Να παίζουν με το νερό. Οι μητέρες δεν το ξέρουν. Πρέπει να υπάρχει πάντοτε ένας νεροχύτης, μία λεκάνη ή οτιδήποτε άλλο όπου το παιδί μπορεί να διασκεδάσει το βράδυ παίζοντας με το νερό όταν επιστρέφει από το σχολείο ή όταν είναι εκνευρισμένο. Μπορούμε να του πούμε «Κοίτα, ο πατέρας σου σου έφερε ένα καραβάκι». Το παιδί διασκεδάζει πολύ με το νερό και ηρεμεί. Μπορούμε να του μάθουμε πώς να σφουγγαρίσει το νερό που χύθηκε. Μέσα στα διαμερίσματα, τα παιδιά δεν μπορούν πια να ασχοληθούν με τα φυσικά στοιχεία. Ζωή σημαίνει νερό, γη, δέντρα, φύλλα, κοχύλια, όλα αυτά. Τα μικρά παιδιά έχουν ανάγκη να είναι επιθετικά με έναν αδιαφοροποίητο τρόπο. Στην προκειμένη περίπτωση θα μπορούσαμε κάλλιστα να ισχυριστούμε ότι η κυρία που κρατάει το παιδί χρησιμεύει συγχρόνως ως δέντρο, ως τείχος, ως κοχύλι, λίγο απ' όλα. Και αυτό φυσικά την αναστατώνει, όπως μας γράφει η μητέρα. Θα μπορούσε άραγε η μητέρα να στείλει το παιδί σε έναν αγαπημένο του φίλο. Νομίζω ότι αυτό το παιδί δεν ανατράφηκε σαν μεγάλος και αμήνεται ενάντια σε αυτό. Συγχρόνως οι γονείς θα επιθυμούσαν να είναι μεγάλος, αλλά μόνο όσον αφορά τους καλούς τρόπους. Όταν μιλάει για τις απαιτήσεις που έχουν ως γονείς, δεν θα πρέπει να δημιουργούν ενοχές στο παιδί. Η μητέρα λέει και ομολογεί. Τι σημαίνει όμως ότι το παιδί ομολογεί ότι κλώτσισε την κυρία? Το παιδί είναι εκνευρισμένο και κλωτσάει. Υποφέρει και θέλει να τσιρίζει και γι' αυτό λέει ανοησίες στην κυρία. Νομίζω ότι δεν έχει αρκετές ασχολίες όπως ένα αγόρι της ηλικίας του και ελάχιστες διεξόδους ώσπρις την ενεργητικότητά του. Σε αυτή την οικογένεια λυπάμαι, αλλά δεν πρέπει να υπάρχει χώρος για τη χαρά της ζωής.

Μου φαίνεται, κυρία Ντολτό, ότι πολλές φορές ζητάμε πολλά από αυτό το παιδί. Απαιτούμε να είναι φρόνιμο και ευγενικό, του ζητάμε μικροεξυπηρετήσεις και έπειτα θέλουμε να είναι και ισορροπημένο. Δεν είναι υπερβολικό να ζητάμε από ένα παιδί τόσα πράγματα. Βεβαίως. Και προπάντων επειδή του ζητάμε να συμμορφωθεί με την επιθυμία των γονιών του. Οι γονείς κάνουν μικροεξυπηρετήσεις σε αυτό το παιδί. Είναι πάντα ευγενικοί μαζί του. Για παράδειγμα, να ταξινομούν εικόνες, να παίζουν με καρτέλες, κάτι που είναι πολύ εύκολο, ή ακόμα και με ένα σωρό άλλα παιχνίδια. Όταν ζητάμε από ένα παιδί να είναι φρόνιμο, δεν καταλαβαίνει τι εννοούμε. Γι' αυτό σημαίνει να παραμείνει ακίνητο ή να κάνει μικροθελήματα. Με άλλα λόγια, να μην παίρνει πρωτοβουλίες. Πιστεύω ότι αυτό το παιδί πληρώνει τα σπασμένα, όπως όλα τα πρωτότοκα παιδιά, και ότι η μητέρα του δεν πρέπει ίσως να παραπονιέται. Ίσως έχει δίκιο να αναρωτιέται πώς να συμπεριφερθεί σε αυτό το παιδί, διότι θεωρώ ότι κοντεύει να εξαντλήσει τα όρια του. Μίλησα για παιχνίδια με νερό, κρυφτό. Τα παιδιά πρέπει να είναι χαρούμενα, να μπορούν να τρέξουν, να γελάσουν. Ένα παιδί είναι φρόνιμο όταν είναι χαρούμενο, όταν έχει απασχοληθεί με διάφορα πράγματα και μπορεί να μιλάει για αυτό που το ενδιαφέρει, να παίζει με τα αρκουδάκια του και πολλά ακόμα. Η μητέρα μπορεί να το πει. Τι μπορούμε να παίξουμε σήμερα, αντί να παίζει ζητώντας του μικροθελήματα? Από καιρό σε καιρό θα πρέπει και αυτή να του κάνει μερικές χάρες. Για παράδειγμα, υπάρχουν παιδιά από τα οποία ζητάμε να μαζεύουν τα πράγματά τους όταν είναι 3,5 χρονών. Είναι πάρα πολύ νωρίς. Πρέπει να τα βοηθάμε. Μπορείς να με βοηθήσεις, θα τα τακτοποιήσουμε μαζί. Χρειάζεται συνεργασία.

Κυρία Ντολτό, η μητέρα αυτή λέει επίσης: «Θα θέλαμε να έχουμε ένα παιδί ευτυχισμένο και ισορροπημένο. Η εικόνα που έχει ένας ενήλικας για την ευτυχία και την ισορροπία είναι αντίστοιχη με αυτή ενός μικρού παιδιού?» Πολύ ωραία ερώτηση. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έχουμε να κάνουμε με μια μητέρα που είναι εκπαιδευτικός. Θα πρέπει να είναι λίγο τελειοθυρική και να διανοητικοποιεί τα πράγματα χωρίς να το καταλαβαίνει, ακριβώς επειδή έχει συνηθίσει να ασχολείται με παιδιά τα οποία έχουν τη δική τους μητέρα για να παίξουν, να γελάσουν, να διασκεδάσουν. Ίσως συμβαίνει κάτι τέτοιο.

και αν μου επιτρέπετε στον επίλογο αυτού του κεφαλαίου ένα μικρό σχολιασμό. Πόσο σημαντικό είναι να μην ξεχνάμε μέσα στην καθημερινότητά μας ότι ο ρόλος της μητέρας είναι διαφορετικός και σε 24ωρη λειτουργία. Όταν είμαστε με τα παιδιά μας, λέει Ντολτό, πρέπει να προσπαθούμε να ξεχνάμε το πριν και το μετά της ζωής μας. Πρέπει να παίζουμε, να διασκεδάζουμε, να γελάμε, ακόμα και αν χρειαστεί να αφήσουμε όλα τα πρακτικά του σπιτιού πίσω.

Και ας περάσουμε σε ένα άλλο πολύ σημαντικό κεφάλαιο που αφορά την υιοθεσία των παιδιών. Ρωτάει λοιπόν η δημοσιογράφος: «Κυρία Ντολτό, σε ποια ηλικία μπορούμε να πούμε σε ένα παιδί ότι είναι υιοθετημένο?» Λοιπόν, εδώ υπάρχουν πολλά ερωτήματα. Καταρχήν, σε ποια ηλικία μπορούμε να πούμε σε ένα παιδί ότι είναι υιοθετημένο είναι ένα ψευδοερώτημα, με την έννοια ότι είναι κάτι που δεν πρέπει να αποκρύβουμε ποτέ. Όταν η μητέρα μιλάει με φίλους, οι φίλοι της γνωρίζουν ότι πρόκειται για υιοθετημένο παιδί. Αυτό το ξέρει επίσης και ο πατέρας του, διότι υποθέτω ότι θα υπάρχει και θετός πατέρας. Αυτό που έχει σημασία είναι να λέει συχνά η μητέρα στους γνωστούς ή τους φίλους: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι που έχουμε αυτό το κοριτσάκι, μιας και εμείς δεν μπορούσαμε να αποκτήσουμε παιδί». Ή ακόμα: «Εγώ δεν μπορούσα να κάνω παιδί». Έτσι λέγεται: «Κάνω παιδί». Η μικρή θα ακούει πάντα και όταν θα ρωτήσει, όπως κάνει κάθε παιδί, «Πού ήμουν πριν γεννηθώ?» Ερώτηση που θέτουν όλα τα παιδιά στην ηλικία των 3 ετών περίπου, τότε θα είναι πολύ απλό να του πει: «Μα νομίζω ότι το ξέρεις. Λέω πάντα ότι εγώ δεν σε είχα μέσα στην κοιλιά μου. Είχες μια μαμά που σε έκανε με ένα κύριο που αγαπούσε, μεγάλωσες μέσα στην κοιλιά της και μετά σε γέννησε. Αυτή είναι η φυσική σου μητέρα. Σε έκανε πολύ όμορφη, αλλά δεν μπορούσε να σε κρατήσει. Επειδή λοιπόν δεν μπορούσε να σε κρατήσει, έψαξε να βρει ένα μπαμπά και μια μαμά που θα μπορούσαν να σε μεγαλώσουν και διάλεξε εμάς. Ή αλλιώς θα μπορούσε να πει: αναζητούσαμε ένα μωρό το οποίο δεν μπορούσαν να κρατήσουν ο φυσικός του μπαμπάς και η φυσική του μαμά». Πρέπει να λέμε πάντα τις λέξεις «φυσικός πατέρας» και «φυσική μητέρα». Θέλαμε να υιοθετήσουμε ένα κορίτσι. Μας είπαν ότι εσύ δεν είχες τους γονείς σου και έτσι ήρθαμε να σε αναζητήσουμε. Το αντίστοιχο για ένα αγόρι βεβαίως. Το παιδί θα ρωτήσει: «Ναι, αλλά πού?» Τότε θα του πούμε: «Στο τάδο μέρος, στην τάδε πόλη». Αυτό το ερώτημα θα ξανατεθεί πολλές φορές. Κάθε φορά αυτή η αλήθεια θα πρέπει να λέγεται. Προοδευτικά, με λέξεις τις οποίες το παιδί μπορεί να συνειδητοποιήσει πιο εύκολα. Πρέπει να του λέμε πάντα ότι η φυσική του μητέρα το αγαπούσε πολύ. Αυτό είναι απαραίτητο, να το λέμε πάντοτε σε ένα παιδί και κυρίως σε ένα κορίτσι. Γιατί το γεγονός ότι ένα κορίτσι μεγαλώνει με μια μητέρα που διαισθάνεται ότι είναι στήρα, εάν δεν το γνωρίζει ήδη, μπορεί να έχει αρκετά σοβαρές συνέπειες. Αυτά τα κορίτσια αναπτύσσονται με ένα ασυνείδητο πεπρωμένο στηρότητας. Η απάντηση λοιπόν έρχεται μόνη της: δεν πρέπει να αποκρύβουμε ποτέ την αλήθεια. «Δεν είμαι λοιπόν σαν τους άλλους», μπορεί να πει το παιδί. «Είσαι σαν εμάς. Είμαστε οι θετοί σου γονείς και εσύ είσαι το θετό μας παιδί. Αυτό σημαίνει εκλεκτό παιδί».

Κύριε Αντολτό, συνήθως αυτές τις περιπτώσεις της υιοθεσίας τα ξέρουν όλοι φίλοι και γνωστοί από νωρίς. Κατά τη γνώμη σας λοιπόν, πότε είναι το πολύ νωρίς που πρέπει να μάθει ένα παιδί ότι είναι υιοθετημένο? Α, πολύ νωρίς. Το κοριτσάκι ή το αγοράκι θα ακούσει χωρίς αμφιβολία τη λέξη υιοθετημένο ή θετό. Θετό, υιοθετημένο. Θα ρωτήσει τι σημαίνει αυτή η λέξη. Αλλά οι γονείς μπορούν να προλάβουν αυτή την αποκάλυψη μιλώντας του για αυτό το θέμα με αφορμή την εγκυμοσύνη μιας γνωστής τους ή της γέννησης ενός μωρού. Θα του το εξηγήσουν. Ένας άλλος τρόπος για να βοηθήσουμε ένα παιδί να καταλάβει τι σημαίνει υιοθεσία είναι η ιστορία των πουλιών, το αυγό και η κότα. Μια κότα γεννάει αυγά, τα οποία κλωσάει μια άλλη κότα. Ποια είναι η πραγματική μαμά? Υπάρχουν πολλές πραγματικές μαμάδες. Υπάρχει η φυσική μαμά και η μαμά που μας ανατρέφει.

Για να αφήσουμε λοιπόν την υιοθεσία τώρα, κυρία Ντολτό, ας πάμε σε κάτι άλλο. Έχουμε ένα γράμμα που θέτει ένα διπλό ερώτημα. Το πρώτο. Έχω ένα μωρό, ένα κοριτσάκι 2 μηνών, που κλαίει τακτικά όταν σουρουπώνει. Ρωτάει αν τα μωρά αισθάνονται την ανάγκη να κλαίνε ή να φωνάζουν ορισμένες στιγμές, όπως οι μεγάλοι έχουν ανάγκη να μιλάνε. Δεν νομίζω ότι τα μωρά έχουν ανάγκη να φωνάζουν ή εν πάση περιπτώσει να φωνάζουν από απελπισία. Οι μητέρες γνωρίζουν πολύ καλά τι είδους φωνές είναι. Υπάρχουν φωνές που σταματούν πολύ γρήγορα, που μοιάζουν με όνειρο. Όταν όμως ένα παιδί φωνάζει πάντα την ίδια ώρα, αυτό σημαίνει ότι του συνέβη κάτι εκείνη την ώρα. Δεν ξέρουμε περί τίνος πρόκειται. Το ξεχάσαμε. Πρέπει να καθησυχάσουμε το παιδί, να το πάρουμε αγκαλιά, να τον ανουρίσουμε. Το λύκνισμα, το έχω πει πολλές φορές, θυμίζει το περπάτημα της μητέρας, την ασφάλεια που απολάμβανε το παιδί όταν βρισκόταν στην κοιλιά της.

Κύριε Ντολτό, θέλω να σας θέσω ένα προσωπικό ερώτημα τώρα. Άραγε ένα μωρό, ακόμα και 2 μηνών, έχει ψυχικές διακυμάνσεις? Βεβαίως, ένα μωρό έχει ψυχικές διακυμάνσεις. Κάθε παιδί είναι διαφορετικό. Κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός ήδη από τη γέννησή του. Αυτό το μωρό πιθανόν έχει άγχος επειδή αρχίζει να νυχτώνει. Μπορούμε να ανάψουμε το φως και να του εξηγήσουμε. Πιστεύω ότι το κάθε παιδάκι θα ησύχαζε εάν η μητέρα του εκείνες τις στιγμές το έβαζε στο καρότσι και το έφερνε κοντά της, στο χώρο που κάνει δουλειές, ή εάν το έπαιρνε αγκαλιά και του μιλούσε. Δεν πρέπει να αφήνουμε

Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, τελειώσαμε για σήμερα. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Σας ευχαριστούμε πολύ.

0: Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα και την εκπομπή Ανακαλύπτοντας τα παιδιά μας, την οποία προγραμμάτισε 89,5, η παιδίατρος Κατερίνα Θεοδόση διάβασε από τα βιβλία της Φρανσουάζ Ντολτό «Μεγαλώστε σωστά το παιδί σας» των εκδόσεων Γιαλέλη. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Να είστε καλά.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodyn, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodyn. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
2: Αγιολόγιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας του Μακαριστού Μητροπολίτου Λεοντοπόλεως Σοφρονίου Εστρατιάδου. Το κλασικό επίτομο Αγιολόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας αποτελεί μια ευσύνοπτη καταλφαβητική σειρά παρουσίαση του βίου και των αθλημάτων των Αγίων. Η επανέκδοση με νέα ευανάγνωστη στοιχειοθεσία κατακλείεται με επίμετρο του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Φαναρίου κ. Αγαθαγγέλου. Αγιολόγιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
4: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
3: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
5: Η ώρα είναι

0: Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Διεκδικούμε τη διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας των ποντίων ως ελάχιστο φόρο.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Ώρα Ελλάδος, 7.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Άρτης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την Ιερά Παράκληση προς το θαυμαστό σύμβουλο Ιησού Χριστό, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης, κυρίου Καλλινίκου.
1: Ξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε προσεκατέφυγον, διδαξόμε του ποιήν το θέλημά σου και εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθό οδηγήσει με γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίψω στην ψυχή μου, και εν το ελέη σου ξολοθρέψει εχθρού μου, και απολύσει πάντα σου θλίβοντα ψυχή μου, ότι εγώ δούλο σου είμαι.
2: Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
3: Εξομολογήστε.

Ιησούν ο Θεός, κατά το μέγαλό σου και κατά το πλήστον εκτιμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλήον πλήνουμε από τι ανομίε μου και από τι αμαρτίε μου καθαρισών. Ό,τι την ανομία μου γινώσκω και αμαρτία μου ενωπιών με στη διαπαντό. Σημώνω ήμαρτων και το πονηρών μου ποιών σου επίησα, όπω αν δικαιωθεί εν τη λόγη σου και εγκύσει το κρινεσθέσαι. Η δουγάρη να νομίζει την ελήφθην και να μαρτίεσαι και σε με μήτρη μου. Η δουγάρη αλήθεια είναι η γάψα στα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου, δήλωσά μου. Ραντίζουμε ισόπο και καθαριστήσουμε, πλυνίζουμε και επερχιών αλευκανθίσουμε. Αγωτίζουμε, γαλίεσαι και αφροσύνη, αγαλιά σου, λεωστέ ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τα μαρτιών μου και πάσα νομία μου εξάλληψον. Καρδία καθαρά κτίσον εμεί ο Θεό και πνεύμα εφ' συγγέννηση εγκάτη μου. Μία απορρίψουμε από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το άγιο με αντέλησε πε μου. Απόδοση να γαλλίε σωτηρίου σου και πνεύμα διαιμονικό στηριξών με. Διδάξον όμω οδού και σε βίση επί σε επιστρέψει. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεό σωτηρία μου. Αγαλιάσαι τη γλώσσα με τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αγγέλνει την σου. Ό,τι ή θέλει σα θυσία να δοκάνω ολοκαυτώματα και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεό και εξενώσει. Αγάθινον κυρίε την ευδοκία σου Σιών και οικοδομηθεί τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσου είναι επί το θυσία στηριών σου Μόσχου.

επιτυχίας και αριστεύσεως των μαθητών, σπουδαστών και νέων, εν τες εξετάσεις είναι αυτών και υπέρ του ελθύν Κύριον των Θεών, βοηθών εν τες προσπαθίες και τις

Και αυτοί που συνήκαν το ρήμα ο Ελάλης εν αυτής, και κατέβη με ταυτόν και ήλθε εις Ναζαρέτ, και είναι υποτασσόμενος αυτής.

Οποίου Σταυρού, προστασίε των τιμίων επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, οικεσίε του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, εν Αγίης Πατέρων ημών, μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Ενμύρης, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος, Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως, Διονυσίου Επισκόπου Αιγίνης, Λουκά Επισκόπου Συμφέρου Πόλεως, των Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων, Μεγάλων Μαρτύρων, Γεωργίου του Πεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρου του Τύρος και Θεοδόρου Στρατιλάτου, Μινά του Θαυματουργού, των Ιερομαρτύρων, Χαραλάμπου και Ελευθερίου, Ιγνατίου του Θεοφόρου και Πολυκάρπου Σμύρνης, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Σωσίας Μητρός ημών, Θεοδόρας Βασιλής της Άρτης, του Αγίου Μαξίμου του Γρεκού, του Αγίου Παρθενίου Επισκόπου Ροδοβισδίου, πάντων των Αγίων των Διαλαμψάντερα Μητροπόλη και Επαρχία Ταύτη, της Αγίας Φιλοθέης Αθηναίας, του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου Επιμένου Υπεστηθίου και Παρθένου και πάντων σου των Αγίων.

Δέσποτα. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάστητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε, επίσκεψε και ίεσε τες ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών,

και μαθητιώσια νεολαίαν, από πάσαν οργήν λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και φνηδίου θανάτου, υπέρ του ηλαιών ευμενή και αδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπο Θεό ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων, την καθουμών κινουμένη, και ρίσαστε ημάς επικειμένης δικαίας αυτού

0: του εις ακούσε Κύριον των Θεών ημών, φωνείς της δεήσεως ημών των αμαρτωλών, και λέησε ημών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Επάκουσον ημών ο Θεός σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και το εν θαλάσσι μακράν, και ήλαιος ήλαιος γεννημή δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς, ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις,

0: Ιησού Χριστέ, οι και λόγοι του Θεού του Ζώντος, η σοφία του Ανάρχου Πατρός, η πηγή και ο χορηγός της νόσεως, ο Πανσόφος δημιουργήσας τα όντα και των άνθρωπων, ο τους αγραμμάτους αλληλείς σοφίσας και αυτούς μαθητάς σου και αποστόλους και κήρυκας του Ευαγγελίου σου εν τη οικουμένη αναδείξας, οδούς της μάρτυσης και της Αγίας σου λόγων αγαθών εν ανοίξει το στόμα τους αυτών, ο ειδός έκαστον οικηλείας της Μητρός αυτού, ο κατευθύνων ορθός προς το συμφέρον εκάστου την διάνοια των ανθρώπων, ο Κύριος και Θεός ημών έπιδε ηλαίου σώματι, επί τη χωρία των μαθητών των προσιόντων εις την κατέτος εξέταση των μαθημάτων αυτών και προσδοκόντων την προαγωγήν αυτών και την είσοδον εν τες Κρήτος σχολές και ενίσχυσον αυτούς. Απέλαυσον από αυτών πάσαν κακόνιαν, αγνωσίαν, ραθυμίαν και απόγνωση. Φώτισαν αυτών τον νουν εις το ιδένε έκαστο στην ορθότητα των σκέψεων και των γραφωμένων αυτού εν τες εξετάσεση. Ανάδειξον Κύριε πάντως υποψηφίους διά τας ανωτέρας και ανωτάτος σχολάς, αξίως του θεληματός σου και εργάτας των εντολών σου, ότι εσύ των νέων ο πιστός φίλος και ο θαυμαστός σύμβουλος και ο αδελφός πάντων των ανθρώπων των ελπιζόντων επί το έλεος σου και συ την δόξα να πέμπουμεν, συν το ανάρχος πατρί, το πανεγείο και αγαθό και ο οποίος πνεύματι, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξαση Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση, ο Αναστάς εκ των νεκρών και εν δόξεν αληθείς και δεξιά καθίστας του Θεού και Πατρός, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείς Παναχράτου και Παναμόμου και Πανακεράτου Αγίας αυτού Μητρός, Θεία δυνάμει τιμίου και ζωπίου Σταυρού, προστασίες του Ιμνίου Κουρανίου, Θεοδυνάμει.

0: Θεών Δασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλιου, Ιωάννου του Λεμίου Πατριαρχού Αλεξανδρίας και πάντων των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, τη Οσία Μητρό ημών Θεοδόρο Βασιλή τη Άρτη, του Αγίου Μαξίμου του Γρεκού, του Αγίου Παρθενίου Επισκόπου Ροδοβισδίου, πάντων των Αγίων, των Διαλαμψάντων Τερά Μητροπόλη και Επαρχία Ταύτη, τη Αγία Φιλοθέη Αθηναία, του Αγίου Λουκά του Ιατρού Επισκόπου Συμφερουπόλεως, του Ιαματικού Επισκόπου Κριμαίας και Συμφερουπόλεως, του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, αγαπημένου Πιστηθείου και Παρθένου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώριων Κιμ και Άνης και πάντων στον Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.
1: Με πολλή αγάπη τελούμε απόψε την Ιερά Παράκληση προς τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, τον θαυμαστό σύμβουλο υπέρ φωτισμού και ενισχύσεων των παιδιών μας που ετοιμάζονται να δώσουν τον αγώνα των εξετάσεων. Δεν είναι τυχαίος αυτός ο ιερός τίτλος του Χριστού «Θαυμαστός Σύμβουλος». Ο προφήτης Ισαΐας, 7 αιώνες πριν από τη γέννησή του, προφητεύοντας τον ερχομό του Μεσσία, τον ονομάζει «Θαυμαστό Σύμβουλο». Διότι ο Χριστός είναι ο αληθινός οδηγός του ανθρώπου. Είναι εκείνος που φωτίζει το νου, ειρηνεύει την καρδιά και δυναμώνει τον κουρασμένο άνθρωπο. Ο κόσμος δίνει πολλές συμβουλές στους νέους. Άλλοι μιλούν για επιτυχίες, άλλοι για χρήματα, άλλοι για δύναμη και άλλοι για καταξίωση. Ο Χριστός δίνει άλλη συμβουλή. Λέγει στον νέο άνθρωπο, μη χάσεις την ψυχή σου, μη χάσεις την ειρήνη σου, να έχεις καθαρή καρδιά, πίστη, αλήθεια και αγάπη. Αγαπητά μου παιδιά, οι εξετάσεις είναι ένας αγώνας, δεν είναι όμως το τέλος της ζωής. Μη φοβάστε τόσο πολύ, να αγωνίζεστε με συνέπεια και φιλότιμο, αλλά χωρίς απελπισία. Η αξία σας δεν βρίσκεται σε έναν βαθμό ούτε σε μία σχολή. Η αξία σας βρίσκεται στο ότι είστε εικόνες του Θεού. Ο Χριστός δεν ζητά από εσάς μόνο να πετύχετε. Ζητά να αγωνίζεστε τίμια, με καθαρή συνείδηση και εμπιστοσύνη στην πρόνοιά Του. Υπάρχουν παιδιά που πέρασαν σε μεγάλες σχολές και έχασαν τον δρόμο της ζωής. Και υπάρχουν άλλα που γνώρισαν αποτυχίες, αλλά κράτησαν μέσα τους πίστη, ήθος και ανθρωπιά και ευλογήθηκαν αληθινά. Γι' αυτό όταν μπαίνετε στην αίθουσα των εξετάσεων, να κάνετε πρώτα το σημείο του Σταυρού. Να λέτε ταπεινά, Χριστέ μου, φώτισέ με. Αυτή η μικρή προσευχή ανοίγει δρόμο μέσα στην ψυχή του ανθρώπου. Διώχνει το φόβο, φέρνει ειρήνη και δυναμώνει την καρδιά. Και οι αγαπητοί μου γονείς, να στηρίζετε τα παιδιά σας με αγάπη και διάκριση. Τα παιδιά σήμερα κουράζονται πολύ. Έχουν ανάγκη από λόγο παρηγορητικό, χαμόγελο, προσευχή. Μην τα πληγώνετε με υπερβολικές απαιτήσεις και συγκρίσεις. Ένα παιδί που νιώθει την ειρήνη και την αγάπη μέσα στο σπίτι αποκτά δύναμη να παλεύει τις δυσκολίες της ζωής. Σήμερα η Εκκλησία προσεύχεται για τα παιδιά της. Προσεύχεται ο Χριστός, ο θαυμαστός σύμβουλος, να φωτίζει το νου τους, να ενισχύει τη μνήμη τους, να χαρίζει υγεία, δύναμη και ελπίδα. Και ακόμη περισσότερο να φυλάξει καθαρές τις ψυχές τους μέσα σε έναν κόσμο συγχύσεως και πνευματικού σκότους. Εύχομαι από καρδιάς σε όλα τα παιδιά καλή δύναμη και φωτισμό Θεού. Ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός, ο θαυμαστός σύμβουλος, να οδηγεί τα βήματά σας, να σας χαρίζει ειρήνη και να ανοίγει στη ζωή σας δρόμους ευλογίας και σωτηρίας, ώστε να πορεύεστε πάντοτε ψηλά, πάντοτε ψηλότερα. Αμήν.

0: η Αγία Τριάς διεφυλάξει και σώσει μας. Παιδιά, ο Θεός να είναι μαζί σας. Καλές επιτυχίες. Περάστε να πάρετε μια ευλογία.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Άρτης, από όπου παρακολουθήσαμε την Ιερά Παράκληση προς τον Θαυμαστό Σύμβουλο Ιησού Χριστό, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης κυρίου Καλλινίκου.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Αγαπητοί ακροατές, συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, είναι ώρα για μια σύντομη εκκλησιαστική ενημέρωση.
2: Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι τη Δευτέρα, 25 Μαΐου 2026, στις 6 το απόγευμα, στον ενωριακό Ιερό Ναό Αγίου Μαξίμου του Γρεκού Άρτης, θα πραγματοποιηθεί υποδοχή Ιερών Λειψάνων των Αγίων Λουκά του Ιατρού, Αρσενίου του Καπαδόκου, Νεκταρίου Πενταπόλεως, Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Αθανασίου του Χαμακιώτου και της Αγίας Γαβριηλίας, τα οποία θα κομίσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αργολίδος, κύριος Νεκτάριος, και θα υποδεχθεί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Άρτης, κύριος Καλίνικος. Στη συνέχεια, στις 6 και 4 το απόγευμα, θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και αμέσως μετά, στις 7 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί ομιλία από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Αργολίδος, κύριο Νεκτάριο, με θέμα «Ο Θεός είναι άδικος». Προσκαλούνται οι ευσεβείς χριστιανοί να προσέλθουν και να συμμετάσχουν στην ιερά αυτή πνευματική σύναξη, εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.
1: Εδώ, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Χαίρετε, να είστε πάντα καλά!

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος, σε μήνυμά του προς τους μαθητές που θα διαγωνιστούν στις πανελλήνιες εξετάσεις, τους καλεί να διαγωνιστούν και να προχωρήσουν με θάρρος, αισιοδοξία και προσευχή, που είναι η εκπληκτική δυνατότητα της επικοινωνίας του ανθρώπου με τον Θεό Πατέρα. Εν τω μεταξύ, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων θέτει σε εφαρμογή εκτεταμένο σύστημα δωρεάν ψυχολογικής υποστήριξης για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων και τις οικογένειές τους. Διεκδικούμε τη διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας των ποντίων ως ελάχιστο φόρο τιμής στις ζωές των ανθρώπων που μαρτύρησαν, δήλωσε το πρωί ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Στόχος μας η αξιοποίηση του 100% του Ταμείου Ανάκαμψης, τόνισε στη σημερινή του ανάρτηση ο Πρωθυπουργός. Έντονες υπήρξαν οι αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Αυστηρή είναι η έλεγχη της ελληνικής αστυνομίας στον τελικό του Final Four, μόνο με εισιτήριο και ταυτότητα η είσοδος των φιλάθλων. Προβάδισμα του Δημοκρατικού Συναγερμού δείχνουν τα πρώτα αποτελέσματα από την καταμέτρηση των ψήφων στις βουλευτικές εκλογές της Κύπρου. Ο Λευκός Οίκος εκτιμά ότι θα χρειαστούν αρκετές ημέρες για την έγκριση συμφωνίας από την ηγεσία του Ιράν. Η διαχείριση του στενού του Ορμούζ αποτελεί νόμιμο δικαίωμα της Τεχεράνης. 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα από βομβαρδισμό του Ισραήλ στο νότιο Λίβανο. Και ο καιρός, σχεδόν έθριος σε πολλές περιοχές της χώρας, νεφώσει στα υπηρετικά, 27 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 26 στη Θεσσαλονίκη.

Ο Κώστας Παπάς διαβάζει διάσπαρτες αποφθεγματικές φράσεις που προέρχονται κυρίως από τους χώρους της θεολογίας, της φιλοσοφίας, ευρύτερα της διανόησης και της τέχνης των νεότερων χρόνων. Σε αυτές αποτυπώνεται η πανανθρώπινη αγωνία για το νόημα της ζωής, τις σχέσεις του ανθρώπου με το περιβάλλον, την ψηφιακή τεχνολογία, τον συνάνθρωπο και τον Θεό που αφορούν το παρόν και το μέλλον του ανθρώπου, την ύπαρξη του πλανήτη.

Στις φράσεις, στα μικρά αυτά επιγραμματικά κείμενα, διαπιστώνονται παραπλήσιες και συχνά συγκλίνουσες θέσεις για τα παραπάνω φλέγοντα θέματα από διάφορους ανθρώπους, ανεξαρτήτως θρησκείας, φυλής, χρώματος.

Αυτό δεν είναι ανεξήγητο για την ορθόδοξη διδασκαλία, αφού κάθε άνθρωπος είναι δημιούργημα του Τριαδικού Θεού. Η σφραγίδα της ενέργειάς του δεν εξαλείφεται ποτέ, ακόμη και στη χειρότερη του εκδοχή.

όλες αυτές οι ενδιαφέρουσες θέσεις αποκτούν δυναμική στον καθημερινό μας βίο, όταν κάποιος ενώνεται με τον Χριστό εν Αγίω Πνεύματι, με τον Χριστό που κινεί ανεπαίσθητα τα νήματα της ιστορίας σε ένα αίσιο τέλος, το οποίο προεικονίζεται κάθε φορά που συνερχόμαστε με φυσική παρουσία για να τελέσουμε την Θεία Λειτουργία.

Θα ήταν τελείως παράλογο να υποστηρίξουμε πως οι άνθρωποι εγκαταλείπανε τον κόσμο απλώς επειδή ήταν δύσκολο και κουραστικό να υποφέρουν το βάρος του, αναζητώντας μια εύκολη ζωή σε εισαγωγικά στην έρημο. Είναι δύσκολο να διαπιστώσουμε ότι κατά κάποια έννοια η ζωή στην έρημο θα μπορούσε να είναι εύκολη.

Αυτή την εποχή στην Ανατολή η χριστιανική αυτοκρατορία ήταν στην πορεία της διαμορφώσεώς της. Παρόλες τις περιπλοκές και τους κινδύνους της ζωής, εδώ θα ήταν δυνατό να δελεαστεί κανείς από μια ιστορική αισιοδοξία, από ένα όνειρο μιας πραγματοποιούμενης πολιτείας του Θεού στη γη.

Ο πιο μεγάλος από όλους τους διωγμούς ήταν κατά τον Άγιο Ιωάννη το Χρυσόστομο η ασφάλεια, πολύ χειρότερος και από τους πιο αιματηρούς εξωτερικούς διωγμούς.

Για τον Άγιο Ιωάννη το Χρυσόστομο, ο πραγματικός κίνδυνος για την αληθινή ευσέβεια άρχισε ακριβώς με την εξωτερική νίκη της Εκκλησίας, όπου ένας χριστιανός μπορούσε να τακτοποιηθεί σε αυτόν τον κόσμο με πολλή ασφάλεια μα και άνεση και να ξεχάσει ότι δεν είχε μόνιμη πόλη σε αυτόν τον κόσμο και έπρεπε να γίνει ξένος και πάρικος στη γη.

Οι πρώτοι μοναχοί ήθελαν απλώς να πραγματοποιήσουν πλήρως το κοινό χριστιανικό ιδεώδες που καταρχήν ήταν τοποθετημένο μπροστά στον κάθε πιστό.

Η μοναχική φυγή στον 4ο αιώνα ήταν πρώτα απ' όλα αποχώρηση από την αυτοκρατορία. Η ασκητική απάρνηση συνεπάγεται πρώτα απ' όλα πλήρη αποκήρυξη του κόσμου, δηλαδή της τάξεως αυτού του κόσμου και όλων των κοινωνικών δεσμών.

Μόνο στην έρημο μπορούσε να διαπιστώσει κανείς πλήρως την υπακοή κάποιου στο μόνο ουράνιο βασιλέα, το Χριστό, η πίστη στον οποίον μπορεί να συμβιβαστεί αρκετά με τις αξιώσεις που επιβάλλονται σε έναν πολίτη από τη γήινη πολιτεία.

Ο μοναχισμός δεν ήταν ποτέ αντικοινωνικός. Ήταν προσπάθεια νοικοδομήσεως μιας άλλης πολιτείας. Ένα μοναστήρι ήταν κατά κάποια έννοια άλλου πολιτεύματος απικία σε αυτό το μάταιο κόσμο.

Ακόμη και οι ερημίτες κατοικούσαν συνήθως σε ομάδες και παρικίες και ήταν ενωμένοι υπό την κοινή καθοδήγηση κάποιου πνευματικού πατρός.

Έτσι το κοινόβιο θεωρήθηκε σαν προσφορότερη ενσάρκωση για το ασκητικό ιδεώδες. Η μοναχική κοινότητα είναι καθεαυτήν κοινωνικός οργανισμός. Ένα σώμα, μια μικρή εκκλησία.

Η αυτοκρατορία ήδη από τον Ιουστινιανό ανυπομονούσε να εκπολιτήσει το μοναχισμό, να τον ξαναφέρει στη γενική πολιτική και κοινωνική τάξη. Η επιτυχία δεν ήταν παραμερική και οδήγησε σε παρακμή.

Τα μοναστήρια πάντως διατηρήθηκαν κατά κάποια έννοια σαν ετερογενείς ομάδες και ουδέποτε υπάγονταν πλήρως στην τάξη και τον τρόπο ζωής της αυτοκρατορίας.

Ο μοναχισμός ήταν προσπάθεια που αποσκοπούσε στη ματέωση της οικοδομής της χριστιανικής αυτοκρατορίας, αν μιλήσει κάποιος για το θέμα αυτό ιστορικά.

Ο μοναχισμός είναι κάτι άλλο, ένα είδος αντιπόλεως, γιατί βασικά είναι μια άλλη πολιτεία. Ουσιαστικά παραμένει πάντα έξω από το κοσμικό σύστημα και συχνά διεκδικεί την ετεροδικία του, ακόμη και όσον αφορά το γενικό εκκλησιαστικό σύστημα, απαιτώντας κάποιο είδος ανεξαρτησίας στην τοπική ή περιφερειακή δικαιοδοσία.

Ο μοναχισμός καταρχήν είναι έξοδος από τον κόσμο, έξοδος από την κανονική κοινωνική τάξη, απάρνηση της οικογένειας, των κοινωνικών αξιωμάτων, ακόμη και των πολιτικών δικαιωμάτων.

Δεν ήταν όμως απλώς έξοδος, αλλά και μετάβαση σε άλλο κοινωνικό επίπεδο, σε άλλη διάσταση.

Τις ασκητικές αρετές μπορεί να τις εξασκήσουν ακόμη και λαϊκοί και εκείνοι που ζουν στον κόσμο. Το χαρακτηριστικό του μοναχισμού είναι η κοινωνική δομή του. Ο χριστιανικός κόσμος πολλώθηκε. Η χριστιανική ιστορία ξεδιπλώνεται σε μια αντίθεση μεταξύ αυτοκρατορίας και ερήμου.

Το γεγονός πως ο μοναχισμός ξεφεύγει και αρνείται την ιδέα της χριστιανικής αυτοκρατορίας δεν συνεπάγεται πως αρνείται τον πολιτισμό.

Η πνευματική δημιουργικότητα ετράφηκε πλούσια από τη βαθιά πνευματική ζωή. Η χριστιανική αγιότητα συνθέτει μέσα της όλες τις θεμελιακές και τελικές εμπνεύσεις ολόκληρης της αρχαίας φιλοσοφίας, παρατήρησε σωστά ένας Ρώσος μελετητής.

Η μοναχική συνεισφορά στη γενική μόρφωση ήταν πολύ πλατιά στο Μεσαίωνα και στην Ανατολή και στη Δύση.

Τα μοναστήρια ήταν μεγάλα μορφωτικά κέντρα. Δεν θα έπρεπε να παραβλέψουμε μια άλλη άποψη του γεγονότος. Ο μοναχισμός ήταν καθεαυτόν αξιοσημείωτο φαινόμενο πολιτισμού.

Διαβάστηκαν αποσπάσματα από το βιβλίο του μακαριστού πατρός Γεωργίου Φλωρόφσκη «Χριστιανισμός και πολιτισμός».

Σε αυτές αποτυπώνεται η πανανθρώπινη αγωνία για το νόημα της ζωής, τις σχέσεις του ανθρώπου με το περιβάλλον, την ψηφιακή τεχνολογία, τον συνάνθρωπο και τον Θεό που αφορούν το παρόν και το μέλλον του ανθρώπου, την ύπαρξη του πλανήτη.

0: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα, προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο aeginaferries.gr. Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
1: Ανθολόγιο Συμβουλών Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου. Οι λόγοι του Αγίου μας εισάγουν στο περιβάλλον της νηπτικής θεολογίας και υπενθυμίζουν στον σύγχρονο άνθρωπο το σκοπό της υπάρξεώς του, την αγιότητα και την ομοίωση με τον Τριαδικό Θεό. Ο Άγιος δίνει απαντήσεις σε πολλά θέματα που αφορούν την καθημερινή ζωή των πιστών. Την επιμέλεια της παρούσας έκδοσης ανέλαβε η Ιερά Αδελφότητα των Καρτσονέων της Ιεράς Κήτης Αγίας Άνης του Αγιονύμου Όρους του Άθο. Ανθολόγιο Συμβουλών του Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Η ώρα είναι 9.

0: ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Ώρα Ελλάδος, 9.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Αγαπητοί ακροατές, συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, είναι ώρα για μια σύντομη εκκλησιαστική ενημέρωση.
2: Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι τη Δευτέρα, 25 Μαΐου 2026, στις 6 το απόγευμα, στον ενωριακό Ιερό Ναό Αγίου Μαξίμου του Γρεκού Άρτης, θα πραγματοποιηθεί υποδοχή Ιερών Λειψάνων

0: των Αγίων Λουκά του Ιατρού, Αρσενίου του Καπαδόκου, Νεκταρίου Πενταπόλεως, Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Αθανασίου του Χαμακιώτου και της Αγίας Γαβριηλίας, τα οποία θα κομίσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αργολίδος, κύριος Νεκτάριος, και θα υποδεχθεί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Άρτης, κύριος Καλίνικος. Στη συνέχεια, στις 6 και 4 το απόγευμα, θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και αμέσως μετά, στις 7 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί ομιλία από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Αργολίδος, κύριο Νεκτάριο, με θέμα «Ο Θεός είναι άδικος». Προσκαλούνται οι ευσεβείς χριστιανοί να προσέλθουν και να συμμετάσχουν στην ιερά αυτή πνευματική σύναξη, εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.
1: Εδώ, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Χαίρετε, να είστε πάντα καλά!

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο αρχίατρος των ψυχών και των σωμάτων, ο διημάς εν ανθρωπή σας, ή να ιάσεις το μέγα τραύμα των άνθρωπων, ο μη καταφρονή σας τους ανιάτος νοσίσαντας 10 λεπρούς, αλλά τη σωστική χάρητή σου καθαρή σας αυτούς, ο διελθόν ως θεάνθρωπος τας ημέρας της επιγής παρουσία σου ευεργετών και ιόμενος πάντα στους αρρωστούντας και κακώς έχοντας, ο ευεργετής σας και αποκαταστής σας υγιένοντας, παραλυτικούς, τυφλούς, βαρέως ημαρτικότας, δαιμονιώντας και εμπαθείς κατάμφο, ήγουν εν της αρκή και τον νοή, πρόσδεξε ευμενός την δέησιν ημών και φυγάδευσον τη δυνάμη σου, τον φωνευτήν ιών, τον σχήμα κορώνας φέροντα και προκαλούντα φοβίας ή και θάνατον εις ασθενείς και αναξιοπαθούντας. Και ήμεν δια τας πολλάς αμαρτίας ημών επέτρεψα στον πειρασμόν τούτον, οικετεύω μένσι ως ελεήμων, ή να άρης αυτών αφημών και από πάσης της οικουμένης. Είδε διαδοκιμασίαν της πίστεως οκονόμησας την επικράτησην αυτού, πάυσον των τάραχων των ασθενών από της επιδημίας αυτού. Είδε υπό της κακουργίας του αντικειμένου ή και αμελίας των επιπολέων ανθρώπων ούτως διαδόθη, θράψον την ισχύν αυτού ως Θεός παντοδύναμος. Φύλαξον την νεότητα και περιφρούρισον τους ασθενήσαντας και τους εν γύρα τιώντας, εκ του επαράτου Ιού θεράπευσον και πάντας απάλλαξον εκ της συνοχής της καρδίας και αντί ταύτης δώρησε ημίν υγείαν, άνεσιν και πλατισμόν πρεσβείες της Κυρίας Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς.
Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, ότι της πάθησή σου τα πάθη μου θεραπεύσας και της τραύμασή σου τα τραύματά μου ιατρεύσας. Χάρισέ μη το πολλά συπτές αντί δάκρυα κατανήξεως. Συγκέρασόν μου το σώμα από οσμής του ζωοποιού σώματός σου και γλύκανον μου την ψυχήν το σώ τιμίο αίματι από της πικρίας ειν με ο αντίδικος επότισεν. Ύψωσόν μου το νουν προσέ, κάτω ελκυσθέντα, και ανάγαγέ με εκ του χάσματος της απολίας, ότι ούκ έχω μετάνοιαν, ούκ έχω κατάνοιξην, ούκ έχω δάκρυον παρακλητικών, τα επανάγοντά με τέκνα προς ιδίαν κληρονομίαν. Εσκότης με το νουν εν της βιωτικής πάθεση, και ούκ ισχύω ατενή σε προσέ εν οδύνη, ου δύναμε θερμανθύνε της δάκρυση της προσέ αγάπης. Αλλά δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο θησαυρός των αγαθών, δώρησε με μετάνοιαν ολόκληρον και καρδίαν επίπονον εις αναζήτησήν σου. Χάρισέ μη την χάριν σου και ανακαίνισον εν εμή τας μορφάς της σεις εικόνος. Κατέ λοιπόν σε, μη με εγκαταλείπεις, έξελθε εις αναζήτησήν μου, επανάγαγέ με προς την ομήν σου, συναρρύθμισόν με τις προβάτες της εκλεκτής σου πίμνης και διάθρεψόν με συναυτής εκ της χλώης των θείων σου μυστηρίων, πρεσβείες της Πανάγνου Μητρός σου και πάντων των Αγίων σου. Αμήν.

του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον. Κύριε ο Θεός ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης, ο των χυμαζωμένων λιμήν, ρίστηστε και σωτήρ, ομοίεον ημάς πειραστήνε υπέρ οδυνάμεθα, ο ποιόν συν το πειρασμό και την έκβαση του δύναστε ημάς υπενεγγύν, πρόσδεξε πάντας ημάς προσπίπτοντας εν μετανία της εκτιρμής σου. Πολλέ γαρθ λήψεις και οδύνε εύρον ημάς και πικρία πολύ συνεχόμεθα, αλλά μη παραδώσει μας εις τέλος ο των Πατέρων Θεός. Επάκουσον της δεήσεως ημών, και ρίσε ημάς από πάσης ασθενίας, λιμούτε και θλίψεως, ότι επί σύ πεποίθαμεν το ζώντι Θεό. Σον γαρεστεί το ελεήν και σώζειν ημάς ο Θεός ημών, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό, και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

αδιαλείπτος προσεύχεστε. Εν παντί ευχαριστείτε.

Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος θα παρακολουθήσετε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου με τους χαιρετισμούς της Παναγίας μας.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτες ψυχάς ημών.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητε τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρηστον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των ικτυρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέση. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχιόν αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν εδωκαάν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και ταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
4: Ο Θεός εις την βοηθειάν μου πρόσχες. Κύριε εις το βοηθείς εμισπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχήν μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστοσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ, πάντες συζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και πένης, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωήν μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εις ακουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με της καταβαίνουσιν εις λάκουν. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν ή πορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέ μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσει. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη εν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφ' ημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τις δικαιωμασίες σου. Κύριε, το έλαιό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα ηγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας ουκ έστε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
7: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
7: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
7: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Και συν τη ασωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο, κραυγάζουν προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξόν σου της φωνής, δυσπαράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρ συλλήψεως την κοίησιν πώς λέγεις κράζον αλληλούια.
7: Αλληλούια.
6: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένος ζητούσα ευώησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών πώς εστί τεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προσύν εκείνος έφυσε εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξ επουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύνητον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε, προσύλληψην τη επιρρογά μου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν ως αγρών υπέδειξην ειδίν άπαση, της θέλουσης θερίζειν σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως αλληλούια.
7: Αλληλούια.
6: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία λασμών. Χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσή φεταράχθη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε, μαθώνδε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη. Αλληλούια.
7: Αλληλούια.
4: Ήκουσαν υπημένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν, και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμωμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε οράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε διείς αγυμνώθη ο Άδης, χαίρε διείς ενεδίθημεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτο οικολούθησαν έγλη, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες στον άφθαστον, εχάρισαν αυτό βοώντες αλληλούια.
7: Αλληλούια.
4: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτόν ή και δούλο έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δώρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν, χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα,
8: Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
8: Κήρυκε θεοφόροι γεγονότε οι μάγοι, υπέστρεψαν στην Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπασιν, αφέντε τον Ηρώδην ω λυρώδη, μη ειδώτα ψάλιν, αλληλούια.
7: Αλληλούια.
8: Λάμψασεν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξες του ψεύδου στο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, η τούτον δε ρισθέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν, χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε η γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέη μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
8: Μέλλοντος Σημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος. Διόπερ εξεπλάγει σου την άρη των σοφίαν, κράζων, αλληλούια.
7: Αλληλούια.
2: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός, και φυλάξα στάφτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούνης ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επηγής εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
2: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακουούσης ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχία ζευνίσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλείστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
2: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν, ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέων τα σαγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Σώσε θέλων των κόσμων ο των όλων κοσμήτων προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε και επιμήν υπάρχον ως Θεός διημάς εφάνη καθημάς άνθρωπος. Ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
3: Τείχος ή των Παρθένων Θεοτό και Παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσασεν τη μήτρα σου και πάντα σε προσφωνήν τη δάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληθέντας τον νουν. Χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσας πόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Ύμνος άπας ητάτε συνεκτίνεσθε σπέβδων το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμω οδάς, αν προσφερομένσι βασιλέ φάγιε, ουδέν τελουμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν, τη σίβω όσιν αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γάρα ήλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλή της ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος. Και σχίσα στο χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Ψάλλοντες των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχον ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σας γαστρή, ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γύροντε τρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Δεξαμένη την ίν προσφοράν, από πάσης ρίσης συμφοράς άπαντας. Και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως, του σιβοώντας αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Και σύν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας η λύτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
5: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
5: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
4: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς τα σεντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίη σου Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομεν στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημίν Παναγία Παρθένε.
3: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε Θεών Ιμφεδέσποινα, η Θεών λόγων της ανθρώπης την παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, τον εναγή, τον εσχρής λογισμής και λόγης και πράξησιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τη των δονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος σπλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη ιδέησιν. Και των σώνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα ασπλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψε με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξιμε. Και πάρε σώμια ίος ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος. Εν μεν το παρόντι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ίς και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως. Χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα. Τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και την μίμην των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογία εν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές σου όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον τριάς Αγία δόξασε. Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φυλαξών με υπό τη σκέπη σου.
3: Επίσης χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησιν και την σύνγαστέραν πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίσης χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
4: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απαιμού δια την ακρασίαν μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένη χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα στη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν μεν την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω τον Θεόν. Και πρέσβευε υπέρ μου προς τον Κύριον, του επιστηρίξε μεν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξει με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
2: Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του εν Αγίης Πατρός ημών Πέτρου Επισκόπου Άργους του Θαυματουργού, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Θεοδοσίου του Νέου του Ιαματικού και Λεοντίου του Μυροβλήτου του Αργίου, των Αγίων εν δόξων νέων μαρτύρων, Αναστασίου του Ναυπλιαίος και Αγγελή του Αργίου και πάντων των Αγίων. Ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.
7: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
9: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
9: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
9: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστου ημών στρατού.
9: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
9: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των ελεούντων, διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
9: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
9: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
9: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
9: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
9: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
9: Κύριε ελέησον.
7: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και υπερπάσης ψυχής χριστιανών Ορθοδόξων.
9: Κύριε ελέησον.
7: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, τους Ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας των ιερών μονών και ναών, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού Ορθοδόξους.
9: Αιωνία η μνήμη αυτών.
7: Είπομεν και υπέρε αυτών, το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημός.
1: Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθήσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και τους χαιρετισμούς εις την Υπεραγία Θεοτόκο.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Αγαπητοί ακροατές, συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, είναι ώρα για μια σύντομη εκκλησιαστική ενημέρωση.
2: Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι τη Δευτέρα, 25 Μαΐου 2026, στις 6 το απόγευμα, στον Ενωριακό Ιερό Ναό Αγίου Μαξίμου του Γρεκού Άρτης, θα πραγματοποιηθεί υποδοχή ιερών λειψάνων των Αγίων Λουκά του Ιατρού, Αρσενίου του Καπαδόκου, Νεκταρίου Πενταπόλεως, Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Αθανασίου του Χαμακιώτου και της Αγίας Γαβριηλίας, τα οποία θα κομίσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αργολίδος, κύριος Νεκτάριος, και θα υποδεχθεί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Άρτης, κύριος Καλίνικος. Στη συνέχεια, στις 6 και 4 το απόγευμα, θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και αμέσως μετά, στις 7 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί ομιλία από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Αργολίδος, κύριο Νεκτάριο, με θέμα «Ο Θεός είναι άδικος». Προσκαλούνται οι ευσεβείς χριστιανοί να προσέλθουν και να συμμετάσχουν στην ιερά αυτή πνευματική σύναξη, εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.

Ο άνθρωπος πλάστηκε από τον ίδιο το Θεό, κατ' εικόνα Θεού, με προορισμό να φτάσει στο καθομοίωση, που σημαίνει ο άνθρωπος, αν το θελήσει, μπορεί να γίνει ένα, να γίνει όμοιος με το Θεό. Κάποια στιγμή όμως, όπως γνωρίζουμε από την Αγία Γραφή, ο άνθρωπος προτίμησε την αποστασία. Θεώρησε ότι θα γίνει Θεός χωρίς το Θεό. Από εκείνη την ώρα αρχίζει η τραγικότητα. Το κατεξοχήν, το κορυφαίο δημιούργημα του Θεού, η ίδια η εικόνα του Θεού, αρχίζει ένα ταξίδι αυτοκαταστροφής, ένα ταξίδι φθοράς, ένα ταξίδι το οποίο οδηγεί στο θάνατο. Όμως, ο ίδιος ο ουράνιος πατέρας βάζει σε εφαρμογή το σχέδιο της σωτηρίας του ανθρώπου. Έρχεται ο Υιός και Λόγος του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, σε αυτόν τον κόσμο και δίνει στον άνθρωπο πλέον μια άλλη πορεία, την πορεία της επιστροφής στο πατρικό σπίτι. Αυτή η πορεία της επιστροφής στο πατρικό σπίτι, που ονομάζεται και μετάνοια, είναι το α και το ω, για να μπορέσει ο άνθρωπος να ξανάρθει στο κατ' εικόνα και στο καθομοίωση, να ξαναγίνει παιδί του Θεού, να ξαναγίνει όμοιος με τον Θεό. Γι' αυτό άλλωστε και σε ένα τροπάριο της Εκκλησίας λέμε ότι τον Αγίον ο χορός έβρε πηγήν της ζωής και θύραν παραδείσου. Έβρω καγώ, Κύριε, την οδόν διά της μετανοίας. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να ολοκληρωθεί ο άνθρωπος, δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να φύγει από το αδιέξοδο και την τραγικότητα, παρά μόνο ένας. Είναι αυτό το οποίο έλεγε και ο προφήτης Δαβίδ. Κύριε, είδε την ταπείνωσή μου και τον κόπο μου και άφες πάσα στα αμαρτίας μου. Η μετάνοια είναι το εισαγωγικό μυστήριο μέσα στην Εκκλησία, διότι όταν ομολογούμε στο σύμβολο της πίστεως την δύναμη του βαπτίσματος, λέμε ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Όμως το βάπτισμα δεν μπορεί να επαναληφθεί, είναι εν βάπτισμα. Επαναλαμβάνεται με έναν άλλον τρόπο, δια της μετανοίας, δια της εξομολογήσεως, όταν ο άνθρωπος συνειδητοποιεί ότι αμαυρώνει αυτόν τον φωτεινό χιτώνα που έλαβε την ημέρα της βαπτίσεώς του. Και πλέον, δια των δακρύων, δια της μετανοίας, έρχεται να ξαναπλύνει, έρχεται να ξανακαινουργώσει αυτόν τον φθαρμένο χιτώνα που πήρε την ημέρα που βαπτίστηκε ορθόδοξος χριστιανός. Όμως, όταν ο προφήτης Δαβίδ έλεγε «Είδε την ταπείνωσή μου και τον κόπο μου», ουσιαστικά περιέγραφε όλο το περιεχόμενο της μετανοίας. Η μετάνοια δεν είναι μία λέξη. Η μετάνοια δεν είναι μία ιδέα. Η μετάνοια είναι ένας τρόπος, μάλλον έκανα λάθος, είναι ο μοναδικός τρόπος ζωής. Δεν υπάρχει περίπτωση ο άνθρωπος να ζήσει αν δεν ζήσει ως μετανοών. Κατά τα άλλα, αν θεωρήσει ότι μπορεί να ζει χωρίς να μετανοεί, έρχεται και εφαρμόζεται εκείνο που διαγιγνώσκει η αποκάλυψη του Ιωάννου. Όνομα έχεις ότι ζεις και νεκρώσει, δηλαδή κατ' όνομα είσαι ζωντανός, στην ουσία είσαι νεκρός. Η πνευματική λοιπόν ζωή συνοψίζεται στη μετάνοια. Το κήρυγμα του Κυρίου μας ήταν κήρυγμα μετανοίας. Ήρξα το κηρύσιν και λέγειν μετανοείται ήγη και γάρι βασιλεία των ουρανών. Έτσι ξεκινάει το κήρυγμά του και στο τέλος καταλήγει τη Μεγάλη Παρασκευή επάνω στο Σταυρό, να δέχεται τη μετάνοια ενός ληστού, τον οποίο μάλιστα καθιστά πρώτο πολίτη του Παραδείσου, όταν του λέει ότι σήμερον μετεμού έσυ εν το Παραδείσο. Είδε την ταπείνωσή μου λοιπόν και τον κόπον μου. Η ταπείνωση είναι το ένα από τα περιεχόμενα της μετανοίας. Το να μπορέσει ο άνθρωπος να καταλάβει ότι έχει όρια, ότι πάνω από αυτόν υπάρχει Δημιουργός Θεός, ότι πάνω από αυτόν υπάρχει ουράνιος Πατέρας. Αν υπάρξει αυτονόμηση, αν λείψει η ταπείνωση, τότε επαναλαμβάνεται η τραγικότητα και το δράμα του Αδάμ και της Εύας, οι οποίοι θεώρησαν ότι μπορούν να γίνουν θεοί χωρίς το Θεό. Επίσης όμως χρειάζεται και ο κόπος, που σημαίνει τι? Η έμπρακτη εφαρμογή των εντολών του Θεού. Είναι εύκολο κανείς να λέει ότι πιστεύω στο Θεό, πιστεύω ότι υπάρχει Θεός πάνω από εμένα, όμως στη ζωή του να μην κάνει απολύτως τίποτε για να εφαρμόσει τις εντολές του Θεού. Θυμόμαστε όμως ότι ο ίδιος ο Κύριος μας είπε ότι ο έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτάς, εκείνος εστί ο αγαπών μου. Αγάπη προς το Θεό, πίστη προς το Θεό, δεν είναι απλώς η απαγγελία κάποιων γραμμών. Αγάπη και πίστη προς το Θεό είναι η εφαρμογή του Θείου Θελήματος. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι όταν ο προφήτης Δαβίδ μιλούσε περί μετανοίας,
όταν παρακαλούσε τον Θεό λέγοντας άφες πάσας αμαρτίας μου, όταν έλεγε είδε την ταπείνωσή μου και τον κόπο μου και έδινε το περιεχόμενο της μετανοίας, ουσιαστικά μιλούσε για αυτήν την ολοκληρωμένη πίστη και ζωή. Ο άνθρωπος χρειάζεται αφενός μεν να σκύβει ταπεινά το κεφάλι προς τον ουράνιο πατέρα του, αφετέρου δε εν υπακοή να εφαρμόζει, να αγωνίζεται να εφαρμόσει τις εντολές του Θεού. Και όταν έρχεται η ώρα για την αυτοκριτική, να λέει εκείνο που έλεγε και ο Απόστολος Παύλος, ότι ακόμη και όταν όλο τον νόμο εφαρμόσω, πάλι αχρίως δούλος είμαι. Ήρθε ο Θεός λοιπόν να μας αξιώσει αυτής της ζωής, της ζωής με ζήτα κεφαλαίο, γιατί η ζωή μόνο ένα περιεχόμενο μπορεί να έχει. Η ζωή είναι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αν ο άνθρωπος θελήσει να ενωθεί με αυτό το πρόσωπο, τότε χρειάζεται να έχει ταπείνωση και αγωνιστικότητα, φιλοπονία. Με αυτόν τον τρόπο, διάγων εν μετανοία, γίνεται ένα με τον Ιησού Χριστό και καταφέρνει αυτό που είναι η όντως ζωή, δηλαδή να νικήσει το θάνατο, το πνευματικό, και μετά βεβαίως και τον άλλο θάνατο, το σωματικό, ο οποίος θα νικηθεί την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας, όταν θα σημάνει η σάλπιγγα του Αγγέλου και θα καλέσει όλους τους ανθρώπους να έρθουν και να λάβουν εκείνα για τα οποία εδούλευσαν. Εμείς λοιπόν ήθε να δουλεύουμε για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού και αυτό να κραυγάζουμε διαρκώς, το πρόσωπον σου, Κύριε, ζητήσω.

Αγαπητοί μας ακροατές, ακολουθεί η εκπομπή «Η ώρα του Επισκόπου μας» με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Άρτης, κύριο κύριο Καλίνικο. Τη συζήτηση συντονίζει ο φιλόλογος Γρηγόριος Στασούλας.

0: Όταν σεβασμιότατε Πάτερ Καλίνικε και σεβαστοί και αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές, όταν ο Απόστολος Πέτρος είπε στον Χριστό ότι εμείς οι Απόστολοι τα αφήσαμε όλα, τι θα γίνει με εμάς, ο Χριστός μας απάντησε «Και πας ως αφήκε νοικίας ή αδελφούς ή αδελφάς ή πατέρα ή μητέρα ή γυναίκα ή τέκνα ή αγρούς ένε και νε μου και του Ευαγγελίου, εκατονταπλασίων αλείψετε και ζωήν αιώνιον κληρονομήσει». Αυτός που τα άφησε όλα αυτά δηλαδή και σε τούτη τη ζωή θα λάβει εκατονταπλάσια και θα κληρονομήσει την αιώνια ζωή. Ο δε Ευαγγελιστής Μάρκος, το 10ο κεφάλαιο, δίνει και κάποιες επιπρόσθετες πληροφορίες. Είπε ο Χριστός στον Άγιο Απόστολο Πέτρο και στους υπόλοιπους Αποστόλους ότι εν τον ίν αιώνι, σε αυτή τη ζωή, θα αποκτήσετε πολλούς πατέρες, πνευματικούς πατέρες, πολλά τέκνα, πνευματικά τέκνα, πολλές μητέρες, πνευματικές μητέρες, όπως για παράδειγμα ήταν η Αγία Θεοδώρα, η Βασίλισσα της Σάρτας, πολλούς αδελφούς πνευματικούς, πολλές αδελφές πνευματικές, εν μέσω διωγμών και εν το αιώνι το ερχομένο ζωήν αιώνιον. Στον μέλλοντα αιώνα δηλαδή, μετά θάνατον και κυρίως μετά την Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, όχι μόνο οι Άγιοι Απόστολοι, αλλά και όλοι οι πιστοί θα κληρονομήσουν την αιώνια ζωή. Η αιώνια ζωή, ο Παράδεισος, η Βασιλεία των Ουρανών, είναι η πιο πραγματική πραγματικότητα, είναι η ουράνια πατρίδα μας, η άνοη Ιερουσαλήμ, αφού το διαβεβαίωσε αυτό και το διαβεβαιώνει η αυτοαλήθεια ο Χριστός. Όμως, η αιώνια ζωή αρχίζει από τούτη τη ζωή. Αρχίζει μέσα από τις καρδιές μας, όπως λέει και ο ποιητής, την αγάπη του, όταν γευθούμε, τότε οι χαρές μας ξαναζούνε. Ανέκφραστες σαν κίνες εκεί πάνω, ο ουρανός αρχίζει εδώ κάτω, δηλαδή μέσα στις καρδιές μας. Είναι αυτό που λέγει ο Χριστός μας, η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστίν. Η Βασιλεία του Θεού είναι μέσα σας. Και όπως ερμηνεύει ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος, και όλοι οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας, σε τούτη τη ζωή, είναι η βίωση, η εμπειρία της χάριτος και της χαράς του Αγίου Πνεύματος. Υπάρχει η αιώνια ζωή, υπάρχει και η πρόσκαιρη ζωή, η βιολογική ζωή, διότι και τα άλογα ζώα, τα συμπαθέστατα, της θάλασσας, της ταιριάς και του αέρα, και αυτά πήραν την ζωή από την αυτοζωή, τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιον Πνεύμα. Αυτά όμως δεν έχουν να ελπίζουν, όπως λέει και ο Άγιος Πατήρ Παΐσιος, σε κάποιο μέλουσα ζωή, γιατί δεν έχουν αθάνατη ψυχή. Ο άνθρωπος όμως που έχει αθάνατη ψυχή πρέπει από τούτη τη ζωή να βιώνει, να ζει, να χαίρεται, να απολαμβάνει μέσα του την αιώνια ζωή και με το θάνατον να κληρονομήσουμε δωρεάν την αιώνια ζωή του Παραδείσου.
1: Για να μπορέσουμε να κουβεντιάσουμε για το θέμα της ζωής, της αιωνίου ζωής, της όντως ζωής, χρειάζεται να ανατρέξουμε στις πρώτες σελίδες της Παλαιάς Διαθήκης, όπου εκεί περιγράφεται θεοπνεύσος η δημιουργία του ανθρώπου. Ο πλάστης, όταν έφτιαξε τον άνθρωπο, πήρε πρώτα το υλικό χώμα και μετά την πλάση του ανθρώπου ενεφύσισε σε αυτόν πνοήν ζωής. «Και γένετο ο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσαν», γράφει η Παλαιά Διαθήκη. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι ο άνθρωπος είναι πλασμένος από δύο είδη. Πρώτα το υλικό στοιχείο είναι το χώμα και μετά είναι το άλλο στοιχείο, η σφραγίδα η θεϊκή. Είναι η πνοή ζωής την οποία ενεφύσει ο Δημιουργός τον καθένα από εμάς και με αυτόν τον τρόπο μιλάμε για σώμα και για ψυχή. Μιλάμε για επιβίωση και για όντως ζωή. Η αιώνιος ζωή, η όντως ζωή δηλαδή, όπως πολύ ωραία είπατε και περιγράψατε, δεν είναι τίποτε άλλο παρά η σχέση με τον Δημιουργό. Όταν ο άνθρωπος έχει αυτή τη σχέση και την διατηρεί, τότε ο άνθρωπος ζει αληθινά. Αν ο άνθρωπος απολέσει, διακόψει αυτή τη σχέση με τον Δημιουργό, τότε ο άνθρωπος, όπως λέει και η Αποκάλυψη, όνομα έχει ότι ζει και νεκρόσαστη. Κατ' όνομα είναι ζωντανός. Στην ουσία είναι ήδη νεκρός. Η Εκκλησία αυτά τα δύο, τα περιγράφει με τους όρους παράδεισος και κόλαση. Και όπως τονίσατε, η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί. Ο άνθρωπος για να βρει την όντως ζωή δεν χρειάζεται να ψάξει κάπου, χρειάζεται να κοιτάξει βαθιά μες στην ψυχή του, όμως με μάτια καθαρά από πάθη και αμαρτίες. Διότι όπου υπάρχει πάθος και αμαρτία, εκεί πλέον η πνευματική όραση χάνει τις ικανότητές της και ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει την όντως ζωή. Η όντως ζωή είναι η σχέση με το Δημιουργό. Γι' αυτό μας το είπε και ο ίδιος ο Θεάνθρωπος Κυριός μας, όταν όρισε λέγοντας «αύτη εστί η αιώνιο ζωή» ή «να γινώσκος είσαι των μόνων αληθινών Θεών και ον απέστειλας Ιησού Χριστόν». Η λέξη «γινώσκο» που χρησιμοποιεί ο Κυριός μας σημαίνει τη σχέση. Είναι αυτό το χωρίο το οποίο μας κάνει ευκρινές τι σημαίνει «γινώσκο». Είναι αυτό το χωρίο το οποίο οι περισσότεροι θυμώνται, όπου εκεί λέει ο Ευαγγελιστής ότι ο μνήστορη Ιωσήφ ουκ εγίγνωσκε και τη Μαρία έως σου έτεκε τον Υιόν αυτής των πρωτότοκων. Και όταν λέει ουκ εγίγνωσκε και τη Μαρία, εννοεί δεν είχε συζυγική συνάφεια με τη Μαρία μέχρι που γέννησε τον Ιησού Χριστό και ουδέποτε. Έτσι ερμηνεύεται αυτό το χωρίο. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι η συζυγική συνάφεια και κοινωνία ορίζεται με το ρήμα γιγνώσκου. Ο Κύριος μας όταν μιλάει για την αιώνια ζωή λέει ότι αυτή είναι η αιώνια ζωή, ή να γιγνώσκος εισέ των μόνων αληθινών Θεών και ον απέστειλας Ιησού Χριστόν. Να το πω με μία φράση. Λέει πάρα πολύ ωραία ο σπουδαίος θεολόγος και ποιμενάρχης της γειτονικής μας Ιεράς Μητροπόλεως, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης, Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριος Ιερόθεος. Όταν χειροτονείται ένας νέος πρεσβύτερος, μετά τον καθαγιασμό των Τιμίων Δώρων, αμέσως μετά τον καθαγιασμό των Τιμίων Δώρων, όταν πλέον επάνω στο θυσιαστήριο δεν είναι ψωμί και κρασί, αλλά είναι σώμα και αίμα Χριστού, ο χειροτονών επίσκοπος παίρνει τον καθαγιασμένο άρτο, τον αμνό του Θεού, και ο καινούριος πρεσβύτερος ανοίγει τα χέρια του και βάζει τον Ιησού Χριστό, τον καθαγιασμένο άρτο, τον αμνό του Θεού, στα χέρια του νέου πρεσβυτέρου, ο χειροτονών επίσκοπος, λέγοντάς του «λάβε την παρακαταθήκην ταύτην και φύλατε αυτήν έως τη συντελείας του αιώνος, διότι τότε θα την απαιτήσει από τα χέρια σου ο ίδιος ο Δομήτρος της Εκκλησίας». Λέει λοιπόν ο Σεβασμιότατος Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριος Ιερόθεος ότι εκείνη την ώρα ο επίσκοπος του παραδίδει την ίδια την Εκκλησία, η οποία Εκκλησία δεν είναι κάτι, είναι κάποιος, είναι πρόσωπο. Και με τα πρόσωπα δεν σχετίζεσαι νοησιαρχικά, με τα πρόσωπα σχετίζεσαι βιωματικά. Σχετίζεσαι όταν μπορεί να κοινωνήσει η ψυχή σου με την ψυχή του άλλου προσώπου. Με αυτό το πολύ εύστοχο παράδειγμα, το οποίο φέρνει ο μεγάλος θεολόγος της Εκκλησίας μας, Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριος Ιερόθεος, καταλαβαίνουμε ότι όταν μιλάμε για την αιώνια ζωή, δεν μιλάμε για κάτι, αλλά μιλάμε για κάποιον, και είναι ο Ιησούς Χριστός. Αν λοιπόν ο άνθρωπος θέλει να ζήσει αληθινά, δεν έχει παρά να σχετιστεί με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, που είναι η ίδια η Εκκλησία.
0: Πολύ ωραία, Σεβασμιότατε, και να μου επιτρέψετε να κάνω μια παρένθεση. Ο αιρετικός Άριος, αυτό το χωρίο που αναφέρατε από το 17ο κεφάλαιο του Ιωάννου, «αύτη εστίν η αιώνιος ζωή, ή να γινώσκος είσαι των μόνων αληθινών Θεών και όν απέστειλας Ιησούν Χριστόν», έλεγε αυτός και λένε και οι απόγονοί του, οι λεγόμενοι σημερινοί μάρτυρες του Ιεχωβά, ότι ο μόνος αληθινός Θεός είναι ο Πατήρ. Να, το λέει εδώ, λέει. Αυτή είναι η αιώνια ζωή, το να γνωρίζουν εσένα, των μόνων αληθινών Θεών. Και όν απέστειλας Ιησούν Χριστόν, αυτό λέει είναι δευτερεύον. Ο Χριστός επομένως είναι έξω από την θεότητα. Αλλά όπως πολύ ωραία είπατε προηγουμένως, ο Χριστός είναι η αιώνια ζωή. Όπως το τονίζει ο Άγιος Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, στο 5ο κεφάλαιο, στο τέλος δηλαδή της πρώτης του Καθολικής Επιστολής, «ούτως ο Υιός εστίν, ο αληθινός Θεός και ζωή αιώνιος». Αληθινός Θεός είναι ο Πατήρ, αληθινός Θεός είναι ο Υιός, αληθινός Θεός είναι ο Παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιον, διότι είναι πρόσωπα της μιας και αυτής θεότητος, της τριαδικής θεότητος. Και αφού κλείσαμε αυτή την παρένθεση, ή μάλλον να προσθέσω και κάτι ακόμα, όπως ο άγγελος κατά την Ανάσταση είπε στις μεροφόρες γυναίκες, είπατε τις μαθητές αυτού και το Πέτρο, ότι προάγει ημάς στην Γαλιλαία, αν εκεί αυτόν όψεστε, πείτε στους μαθητές του και στον Πέτρο. Μα ο Πέτρος δεν είναι στην ομάδα των μαθητών? Ιδιαίτερος είναι, διότι είναι και πρωτοκορυφαίος Απόστολος. Αλλά όπως εδώ υπάρχει ιδιαίτερος λόγος, η άρνηση του Αποστόλου Πέτρου, έτσι και εδώ υπάρχει ιδιαίτερος λόγος, η σάρκωση του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος, του Υιού και Λόγου του Θεού. Αυτό σημαίνει ότι επειδή ο Χριστός είναι και άνθρωπος, γι' αυτό βάζει τον εαυτό του «και όν απέστελας Ιησούν Χριστόν». Και κάτι ακόμα, δεν θα μπορούσε να πει «αύτη εστίν η αιώνια ζωή, ή να γινώσκωσίσαι των μόνων αληθινών Θεών και τον Αβραάμ, ή τον Μωυσή, ή τον Αρχάγγελο Μιχαήλ, ή τον Αρχάγγελο Γαβριήλ». Δεν μπαίνουν τα κτίσματα μπροστά στον άκτιστο κτίστη. Εδώ ο Χριστός μπαίνει δίπλα στον Πατέρα, στον αληθινό Θεό, γιατί είναι πρόσωπο της θεότητος. Και αφού έκλεισε αυτή η παρένθεση, πολύ ωραία το είπατε, «γνωρίζω» σημαίνει «αγαπώ τον Θεό», σημαίνει «σέβομαι τον Θεό», σημαίνει «προσκυνώ», «πιστεύω τον Θεό», «λατρεύω τον Θεό», «θυσιάζομαι για τον Θεό», «έχω στενή σχέση και επικοινωνία με τον Θεό». Και αυτό θα το δούμε και με μικρά απλά παραδειγματάκια. Ρωτούμε έναν γείτονα, «γνωρίζεις το παιδί αυτό που πηγαίνει κάθε μέρα και περνάει μπροστά από το σπίτι σου στο δημοτικό σχολείο?» Πώς λέει, το γνωρίζω. Είναι ο Πέτρος, είναι στην τετάρτη δημοτικού, είναι ψηλό παιδί, λεπτό και έχει γαλανά μάτια. Γι' αυτόν, αυτό σημαίνει γνωρίζω. Η γνώση είναι θεωρητική και επιφανειακή. Αν ρωτήσουμε τη μητέρα του Πέτρου θα μας πει «τον Πέτρο δεν γνωρίζω, ο Πέτρος μου είναι το παιδί μου, είναι η λαχτάρα μου, είναι το σπλάχνο μου, το αγαπώ, το γνωρίζω, το συμπαθώ, το ζω, το βιώνω, η ψυχή του είναι ανοιχτό βιβλίο και το διαβάζω αυτό το βιβλίο κάθε στιγμή και ώρα, συνδέομαι μαζί του με στενότατο ψυχικό σύνδεσμο όπως και το παιδί μου συνδέεται με μένα». Εδώ, τώρα, το ρήμα «γνωρίζω» έχει υψηλή και πλούσια και πολύ βαθιά έννοια. Έτσι, αν συνεχίσουμε και με συντομία, ρωτούμε έναν απλό επιβάτη, τι είναι αυτό, μας λέει λεωφορείο. Δεν έχει ιδέα από οδήγηση, δεν ξέρει τίποτε άλλο, η γνώση του είναι επιφανειακή. Αν όμως ρωτήσουμε τον οδηγό του λεωφορείου, τον ιδιοκτήτη, που γνωρίζει τα πάντα γύρω από το λεωφορείο, που το αγαπάει, που το επισκευάζει αν χρειαστεί και οδηγεί τους πολίτες με ασφάλεια στον προορισμό τους, γι' αυτόν η γνώση του λεωφορείου είναι κάτι πολύ βαθύ και ανώτερο. Αγαπάει το λεωφορείο. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς έλεγε «Είμαι ένα σφουγγάρι και θέλω να ρουφήσω την χάρη του Θεού». Στα σούπερ μάρκετ υπάρχουν εκατομμύρια σφουγγάρια, στεγνά σφουγγάρια. Έτσι μοιάζουν οι απνευμάτιστοι άνθρωποι, αυτοί που είναι αδιάφοροι, που δεν τους ενδιαφέρει ούτε αν υπάρχει, ούτε αν δεν υπάρχει αιώνια ζωή. Πολλό δε μάλλον αυτοί οι οποίοι είναι απέναντι του Θεού και της Εκκλησίας και του Χριστού. Είναι σαν τα στεγνά σφουγγάρια, ενώ ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς και ο κάθε Άγιος, αλλά και ο κάθε πιστός, μοιάζει με το σφουγγάρι που ρουφάει το είδωρ το ζών, το αλόμενον εις ζωήν αιώνιον. Επομένως, η αιώνια ζωή έχει πολύ μεγάλο βάθος, πολύ μεγάλη έννοια από τούτη τη ζωή και συνεχίζεται στην μεταθάνατον ζωή.
1: Γι' αυτό ακριβώς, όταν μέσα στην Εκκλησία αφισβητήθηκαν τα θεμέλια της, δηλαδή αυτές οι αιώνιες αλήθειες, εκείνοι οι οποίοι μας έδωσαν τα όρια της πίστεώς μας δεν ήταν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είχαν γερά μυαλά και σκέπτονταν με έναν τρόπο πιο προχωρημένο από ότι κάποιοι άλλοι. Αλλά ήταν οι Άγιοι της Εκκλησίας, οι Άγιοι Πατέρες, οι οποίοι συνεκρότησαν τις Οικουμενικές Συνόδους και οι οποίοι ήρθαν και απετύπωσαν μέσα στους όρους της πίστεως αυτό το οποίο ήταν η προσωπική τους εμπειρία, η σχέση τους με το Θεό. Θέλω να πω παραδείγματος χάρη. Στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο έλαβαν μέρος πολύ μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας, μεταξύ των οποίων και ο Μέγας Αθανάσιος. Όμως, στην ίδια Οικουμενική Σύνοδο έλαβε μέρος και ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχε την κατακόσμων μόρφωση. Ομιλώ για τον Άγιο Σπυρίδωνα. Όταν ήρθε η ώρα όπου γινόταν η συζήτηση για τις αλλοιώσεις στο δόγμα της Αγίας Τριάδος που είχε επιφέρει διδασκαλία του Αρίου, ενώ οι άλλοι πατέρες προσπαθούσαν θεωρητικά να τεκμηριώσουν αυτό που ήταν το βίωμα της Εκκλησίας, έρχεται ο Άγιος Σπυρίδων και κάνει εκείνο που νομίζω όλοι γνωρίζουμε και θυμόμαστε, παίρνει ένα κεραμίδι, το συνθλίβει στο χέρι του και ότου θαύματος κάτω τρέχει νερό, στο χέρι μένει χώμα και προς τα πάνω πηγαίνει φωτιά. Και λέει ο Άγιος Σπυρίδων, ο κατά τα άλλα μη σπουδαγμένος, αν ένα κεραμίδι είναι ένα αντικείμενο, παρά τα αυτά έχει μέσα και νερό και χώμα και φωτιά, γιατί αυτό δεν μπορεί να συμβεί στον Τριαδικό Θεό, ο οποίος είναι ένας αληθινός Θεός, πλην όμως Θεός ο Πατήρ, Θεός ο Υιός, Θεός και το Άγιο Πνεύμα. Τελικά, μέσα στην Εκκλησία, επανέρχομαι σε αυτό που είπα και προηγμένως, εκείνο το οποίο για μας είναι αλήθεια, δεν είναι κάτι, αλλά είναι κάποιος. Είναι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και τα πρόσωπα δεν ανακαλύπτονται. Στις επιστήμες, μιλάμε για ανακαλύψεις. Οι άνθρωποι των επιστημών κάνουν κάθε φορά καινούργιες ανακαλύψεις, οι οποίες μας κάνουν γνωστές κάποιες αλήθειες της φύσεως. Στα πνευματικά πράγματα και στα πρόσωπα υπάρχει η λεγόμενη αποκάλυψη, όπου πλέον ο άνθρωπος αποκαλύπτει τον εαυτό του, όπως και ο Θεός αποκαλύπτεται στους ανθρώπους. Και γι' αυτό μέσα στην Εκκλησία κανείς δεν μπορεί να καυχηθεί ότι ανακάλυψε κάτι. Γι' αυτό και επειδή μιλήσατε στην αρχή της συζητήσεώς μας για τη χάρη του Θεού, γι' αυτό και η διαπίστωση μέσα από την Αγία Γραφή ότι ο Θεός ταπεινής δίδωση χάρη. Η αποκάλυψη του Θεού έρχεται στις ταπεινές καρδιές. Και η ταπείνωση είναι συνώνυμη με τη μετάνοια. Όταν ο άνθρωπος αποκαλύψει τα τρίσβαθα της ψυχής του, όταν ο άνθρωπος μέσα από το μυστήριο της μετανοίας και της εξομολογήσεως καθαρίσει την πνευματική του όραση, τότε για αυτόν τον άνθρωπο έρχεται η αποκάλυψη του Θεού. Και πλέον αυτός ο άνθρωπος μπορεί να γίνεται μια επιστολή Χριστού, γιγνωσκωμένη και αναγνωσκωμένη παραπάντων ανθρώπων. Αυτό είναι μέσα στην Εκκλησία η αιώνιο ζωή, η αληθινή ζωή, η όντως ζωή, την οποία οι άνθρωποι του Θεού, οι άνθρωποι της Εκκλησίας, οι άνθρωποι της ταπεινώσεως αποκαλύπτουν στον κόσμο, αποκαλύπτοντας την δική τους ζωή. Διότι πλέον για αυτούς τους Αγίους της Εκκλησίας ζω ουκέτι εγώ, ζει εν ημί Χριστός. Δεν υπάρχω πλέον εγώ, αλλά αντί για μένα υπάρχει ο ίδιος ο Θεός.
0: Και συνεχίζοντας τη συζήτησή μας, ακριβώς πάνω σε αυτό το θέμα που συζητούμε, ο Άγιος Απόστολος Παύλος, στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του, λέγει τον εξής σημαντικό λόγο. «Η δε της αγαπά των Θεών, ούτως έγνωστε υπ' αυτού». Που σημαίνει, όποιος αγαπά τον Θεό, αυτός γνωρίζεται και αναγνωρίζεται από τον Θεό, ως οικείος, ως γνωστός, ως φίλος και όχι ως ξένος και πάρικος και παρεπίδημος. Εξάλλου το λέει και ο Χριστός μας σε άλλο σημείο, «Ημείς φίλοι μου εστέ, εάν ποιείτε όσα εγώ εντέλομαι ημίν». Και στην προς Γαλάτας επιστολή του πάλι, ο Άγιος Απόστολος Παύλος λέγει, «Γνώντες δε των Θεών, μάλλον δε γνωσθέντες υπό του Θεού». Τώρα, λέει, που έχετε γνωρίσει τον αληθινό Θεό, ή για να το πω καλύτερα, λέγει ο Άγιος Απόστολος Παύλος, τώρα που σας αναγνώρισε ο Θεός, που αναγνωριστήκατε δηλαδή από τον Θεό ως παιδιά Του. Και ο Άγιος Ευαγγελιστής Ιωάννης, στο τρίτο κεφάλαιο, διορθώνω στο δεύτερο κεφάλαιο, της πρώτης καθολικής του επιστολής του, λέγει, «Εν τούτο γινώσκομεν, ότι εγνώκαμεν αυτόν, εάν τα εντολάς αυτού τηρώμεν. Ο λέγον έγνωκα τον Θεόν και μη τηρών τα εντολάς αυτού, ψεύστης εστί και η αλήθεια εν αυτό ουκέστην. Από αυτό γνωρίζομαι, ξέρομαι, μαθαίνομαι ότι γνωρίσαμε τον αληθινό Θεό αν τηρούμε τις εντολές Του. Αυτός λέγει ο Άγιος Ευαγγελιστής Ιωάννης που λέει «γνώρισα τον Θεό, αλλά δεν τηρεί τις εντολές Του, είναι ψεύτης και η αλήθεια δεν υπάρχει σε Αυτόν». Κατά συνέπεια, αυτό είναι το πιο σημαντικό και το πιο ωραίο. Μπορεί να έχουμε χίλιες δυο γνώσεις. Μπορεί να μας γνωρίζει και να μας αναγνωρίζει και να μας επαινεί και να μας χειροκροτεί όλος ο κόσμος. Αν όμως δεν μας γνωρίζει ο Χριστός και δεν μας επαινεί και δεν θα μας επαινέσει την ημέρα της κρίσεως, πετύχαμε ένα στρογγυλό μηδενικό. Ακόμα και αν είμαστε ονάσιδες, δηλαδή μεγάλοι και σπουδαίοι και πρώτοι σε τούτη τη ζωή. Επιπλέον, ο Κυριός μας Ιησούς Χριστός στο 14ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ιωάννου σημειώνει «Ο έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτάς, εκείνος εστίν ο αγαπών με. Ο δε αγαπών με, αγαπηθήσετε υπό του Πατρός μου και εγώ αγαπήσω Αυτόν και εμφανίσω Αυτό εμ' Αυτόν». Αυτός δηλαδή που έχει, κατέχει τις εντολές μου και τις τηρεί, τις εφαρμόζει, τις βιώνει, τις χαίρεται, τις απολαμβάνει. Αυτός είναι που με αγαπά. Και αυτός που με αγαπά θα αγαπηθεί από τον ουράνιο Πατέρα μου. Και εγώ θα τον αγαπήσω και θα εμφανίσω τον εαυτό μου σε αυτόν. Αυτή η εμφάνεια, αυτή η φανέρωση του Χριστού μπορεί καμιά φορά βέβαια να είναι και εξωτερική, όπως ο Χριστός εμφανίστηκε σε κάποιους Αγίους. Κυρίως όμως είναι εσωτερική, μυστική, βιωματική. Είναι η εσωτερική πληροφόρηση που είχαν οι Άγιοι από τον ίδιο τον Χριστό, από το Άγιον Πνεύμα. Είναι αλληλένδετα αυτά. Δηλαδή, η τήρηση των εντολών και η αγάπη προς τον Χριστό είναι αλληλένδετα. Αλλά και η αγάπη του Χριστού προς εμάς. Αυτό είναι το σημαντικότερο και το σπουδαιότερο. Να ξέρουμε ότι καλό είναι να μας αγαπούν και οι άνθρωποι, κυρίως όμως να μας αγαπά η αγάπη, ο Χριστός.
1: Γι' αυτό ακριβώς και πρέπει, προκειμένου να γίνουμε και πιο πρακτικοί στη συζήτησή μας, γι' αυτό ακριβώς και πρέπει ο καθένας από εμάς να κοιτάξουμε στα τρίσβαθα της ψυχής μας τι είναι αυτά τα οποία μας αποκόπτουν από τη σχέση μας με τον Θεό, ώστε να μπορέσουμε εν ταπεινώσει εξομολογούμενοι και μετανοούντες να ξαναβρούμε αυτή τη σχέση και να γίνουμε μέτοχοι ζωής αιωνίου. Και έχουμε ξαναπεί σε αυτές τις συζητήσεις μας ότι η σχέση και η κοινωνία με τον Θεό δεν είναι κάτι αριθμητικό, αλλά είναι κάτι ποιοτικό. Όταν λέω έχω κοινωνία με τον Θεό, όταν λέω γνωρίζω δηλαδή τον Θεό, δεν σημαίνει απλά και μόνο ότι επιφανειακά πήγα στην Εκκλησία ή ακόμη ότι άνοιξα το στόμα μου και έλαβα μέσα τον Θείο Μαργαρίτη, δηλαδή το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Άλλωστε αυτό το διευκρινίζουν και όλα εκείνα τα τροπάρια και οι ευχές που υπάρχουν στην ευχή της Θείας Μεταλήψεως, όπου εκεί βλέπουμε άνθρωπε μέλλον φαγήν σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς, άνθραξε γαρεστή. Και αναρωτιέται κανείς, μα είναι δυνατόν αυτό που είναι το σώμα του Χριστού, αυτό που είναι το αίμα του Χριστού, αυτό το οποίο είναι το φως του κόσμου, να είναι άνθραξ, να είναι κάρβουνο? Δεν έχει να κάνει με το τι στην ουσία του είναι αυτό το σώμα. Αυτό το σώμα και αυτό το αίμα όντως είναι φως. Το θέμα είναι αν η δική μου πνευματική οφθαλμή, αν η δική μου ψυχή είναι δεκτική αυτής της χάριτος και αυτού του φωτός. Διότι αν τα μάτια μου είναι χαλασμένα, τότε το φως του ήλιου όχι απλά δεν με ευεργετεί, αλλά αντιθέτως επιβαρύνει την πάθηση που έχω στα μάτια μου. Αν καθαρίσω τα μάτια μου, τότε εννοείται ότι το φως του ήλιου είναι ευεργετικό και με κάνει να είμαι διορατικός και να βλέπω εκείνα τα οποία υπάρχουν και μορφαίνουν το σύμπαν. Έτσι λοιπόν θέλω να επανέλθω σε αυτό με το οποίο ξεκίνησα τη σκέψη μου. Χρειάζεται εμείς οι οποίοι έχουμε το προνόμιο να είμαστε βαπτισμένοι ορθόδοξοι χριστιανοί, να επαναλαμβάνουμε αυτό το βάπτισμά μας, να καθαρίζουμε αυτό το λευκό χιτώνα, να καθαρίζουμε τα μάτια της ψυχής μας μέσα από την ταπείνωση και την μετάνοια. όταν υπάρχει ταπείνωση και μετάνοια, κάθε φορά έρχεται και μας αποκαλύπτεται ακόμη περισσότερο ο Θεός. Και γίνεται αυτή η σχέση κάτι χωρίς το οποίο δεν μπορούμε καν να ζήσουμε. Και γι' αυτό ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο μεγάλος αυτός θεολόγος της Εκκλησίας, έμεινε μέσα στην παράδοση με τη φράση την οποία φώναζε μέσα από το κελί του και κάποιοι μάλιστα οι οποίοι τον άκουγαν να φωνάζει δυνατά νόμιζαν ότι έχει παρανοήσει. «Κύριε φώτισόν μου το σκότος». Σημειωθεί το ότι ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς είναι ο θεωρητικός διδάσκαλος της Εκκλησίας περί του Αγίου Φωτός. Αυτός λοιπόν ήταν ο οποίος ένιωθε τη στέρηση του Θείου Φωτός, διότι ακριβώς είχε εμπειρία του Θείου Φωτός. Ένας ο οποίος ζει στο σκοτάδι δεν μπορεί να νιώσει αυτήν την έλλειψη του φωτός, διότι δεν ξέρει τι είναι το φως. Ένας που έχει ζήσει το φως καταλαβαίνει τι σημαίνει να μειώνεται αυτό το φως ή να εκλείπει ακόμη πολύ περισσότερο και διαρκώς φωνάζει «Κύριε, φώτισόν μου το σκότος». Αυτό το σκότος είναι ουσιαστικά η έλλειψη της αληθινής ζωής. Γι' αυτό είπαμε και στην αρχή ότι είναι συνώνυμα η κόλαση με την έλλειψη της αιωνίου ζωής, με το θάνατο. Είναι συνώνυμα ο παράδεισος με την αιώνια ζωή. Γι' αυτό ακριβώς όταν έρθει η ώρα της κρίσεως, μας λέει το Ιερό Ευαγγέλιο, μας λέει ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, οι άνθρωποι οι οποίοι απέκοψαν τη σχέση τους με τον Δημιουργό, θα απέλθουν εις το σκότος το εξώτερο. Το σκότος το εξώτερο είναι ακριβώς η έλλειψη κοινωνίας με το φως. Το οποίο δεν είναι κάτι το οποίο έρχεται μέσα από καταναγκαστικές διαδικασίες. Είναι επιλογή τρόπου ζωής. Ο άνθρωπος επιλέγει αν θέλει να ζήσει μέσα σε μια ζωή φωτός ή αν θέλει να ζήσει μέσα σε έναν θάνατο σκότους και εμπειρίας κολάσεως.
0: Είναι αυτό που λέει ο Άγιος Απόστολος Παύλος στην προς Γαλάτας επιστολή του, στο 6ο κεφάλαιο. «Μη πλανάστε, Θεός ου μη κτηρίζεται, ο γαρ εάν σπείρει άνθρωπος, τούτο και θερήσει, ότι ο σπείρον εις την σάρκα εαυτού, εκ της σαρκός θερήσει φθοράν, ο δε σπείρον εις το πνεύμα, εκ του πνεύματος θερήσει ζωήν αιώνιον». Μην πλανιέστε, λέει, μην ξεγελέστε, όπως ξεγελάστηκαν οι πέντε μωρές παρθένες που ζούσαν με ψευδέστηση, με αυταπάτες, ότι ζούσαν την αιώνια ζωή από τούτη τη ζωή. Κι όμως είχαν επιφανειακή γνώση, χλωμή αγάπη και πίστη προς τον Χριστό. Μην ξεγελέστε, λέει ο Απόστολος Παύλος, Θεός ου μη κτηρίζεται. Ο Θεός δεν εμπέζεται ούτε ξεγελέται, διότι είναι πάνσοφος και παντογνώστης. Αυτό το οποίο σπέρνει ο άνθρωπος, αυτό και θα θερήσει, διότι εκείνος που σαν σε χωράφι σπέρνει στο σώμα του αμαρτίες, θα θερήσει τον όλεθρο και την καταστροφή, την απώλεια της ψυχής του. Και εκείνος που σπέρνει στο πνεύμα του τις Άγιες Αρετές του Ευαγγελίου, την ταπείνωση, την αγάπη, την κατανόηση, την ανεκτικότητα, την υπομονή και όλες τις Άγιες Αρετές του Ευαγγελίου, αυτός θα θερήσει την αιώνια ζωή. Και έχει και έναν πολύ ωραίο καθρέφτη, ο Άγιος Απόστολος Παύλος, διορθώνω, πάλι στην προς Γαλάτες επιστολή του που λέγει «Φανερά δε εστί τα έργα της σαρκός, άτινα εστί, και είναι ολοφάνερα τα έργα της σάρκας, τα οποία είναι τα εξής περίπου», μας λέγει ο Άγιος Παύλος, «μοιχεία, πορνεία, ακαθαρσία, ασέλγεια, ειδωλολατρία, φαρμακεία, δηλαδή μαγεία, έχθρε, αίρης, δηλαδή φιλονικίες, ζήλη, ζήλες, ζηλοτυπίες, θυμή, ερηθίε, δηλαδή φατρίες», έχει και μια άλλη λέξη την οποία τώρα λησμονώ, «ερε, διχοστασίε», που είναι οι διχόνιες, «ερέσεις, φθόνη, φόνη, μέθε, κόμι», είναι οι πολύ άσεμνες διασκεδάσεις, τα αισχρά γλέντια δηλαδή, «και τα όμοια τούτης, α προλέγω ημίν, καθώς και προείπων, ότι ητι αυτά πράσοντες, βασιλείαν Θεού, ου κληρονομήσουσι. Πάντα όμως υπάρχει, όπως τονίσετε και εσείς, σεβασμιότατε, η μετάνοια. Διότι πολλοί, εκατομμύρια αμαρτωλών που ζούσαν αυτές τις καταστάσεις, όχι μόνο σώθηκαν, αλλά και αγίασαν. Όπως για παράδειγμα, ο Άγιος Μωυσής ο Αιθίωπς, που ήταν κανίβαλος, που ήταν άγριος και στο τέλος έγινε Άγιος δια των Αγίων Αρετών του Ευαγγελίου και κυρίως της μετανοίας. Αυτά λέγει ο Άγιος Απόστολος Παύλος και ο ίδιος ο Κυριός μας μας λέει και πρακτικές μεθόδους. Λέει για παράδειγμα στο 8ο κεφάλαιο του Ιωάννου. Πώς μπορούμε δηλαδή να έχουμε μέσα μας από τώρα την αιώνια ζωή. Ο ακούων τον Λόγο του Θεού, αυτός που έχει τον Λόγο του Θεού, έχει από τούτη τη ζωή αιώνια ζωή, μας λέει ο Χριστός. Είναι αυτό που είπε στη Σαμαρείτισσα στο 4ο κεφάλαιο του Ιωάννου. «Πας ο πίνων εκ του ύδατος τούτου διψίσει πάλιν, ως δαν πει εκ του ύδατος ου εγώ δώσω αυτό, ου μη διψίσει εις τον αιώνα, αλλά το είδωρ, ο δώσω αυτό, γεννήσεται εν αυτό πηγή ύδατος, αλλωμένου εις ζωήν αιώνιον». Όποιος πιει δηλαδή από αυτό το νερό, το φυσικό, του πηγαδιού ή της βρύσης, θα διψάσει πάλι. Όποιος όμως πιει από το νερό που θα του δώσω εγώ, δεν θα διψάσει ποτέ, αλλά το νερό αυτό θα μεταβληθεί μέσα του σε πηγή καθαρού, δροσιστικού και ζωογόνου νερού, που θα αναβλύζει και θα τρέχει και θα αρδεύει όλη την ύπαρξή του, και είναι η χάρις και η χαρά του Αγίου Πνεύματος και είναι ο Λόγος του Θεού. Στο 12ο κεφάλαιο του ίδιου Ευαγγελίου του Ιωάννου, ο Χριστός, επειδή ήταν και άνθρωπος, δεν ήταν μόνο Θεός, λέγει «Και είδα ότι η εντολή αυτού ζωή αιώνιος εστί. Γνωρίζω ότι η εντολή του ουρανίου Πατρός μου και Πατρός σας είναι αιώνια ζωή, διότι ο Λόγος του Θεού εμπερικλεί μέσα του μεταμορφωτική και ανακαινιστική δύναμη». Επίσης, η αιώνια ζωή υπάρχει στα Άγια Μυστήρια της Εκκλησίας, όπως φαίνεται στο 6ο κεφάλαιο του Ιωάννου, όπου ο Χριστός μας λέγει «Ο τρώγων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα έχει ζωή αιώνιον και εγώ αναστήσω αυτόν εν διεσχάτη ημέρα». Αυτός δηλαδή που συχνά κοινωνεί και αξίως, όπως λέει η Εκκλησία μας, «Μετά φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθεται», αυτός έχει από τούτη τη ζωή μέσα του αιώνια ζωή, γιατί η αιώνια ζωή είναι ο ίδιος ο Χριστός που παίρνουμε δια της Θείας Κοινωνίας μέσα μας.
1: Νομίζω ότι, επειδή άλλωστε περνάει και ο τηλεοπτικός μας χρόνος, θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να κλείσουμε αυτές τις σκέψεις μας με αυτό το οποίο τώρα μόλις είπατε. Τελικά η Εκκλησία είναι η Θεία Ευχαριστία. Τελικά η Εκκλησία είναι η αιώνια ζωή. Τελικά η Εκκλησία είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, παρατηνόμενος εις τους αιώνας. Αν θέλουμε να είμαστε μέτοχοι ζωής αιωνίου, χρειάζεται να είμαστε πιστά μέλη της Εκκλησίας, που σημαίνει πιστοί μαθητές και ακόλουθοι του Ιησού Χριστού. Πράγμα το οποίο πρακτικά έχει να κάνει με την δεκτικότητα της χάριτος, δηλαδή την ταπείνωση και τη μετάνοιά μας. Όταν γίναμε χριστιανοί, ουσιαστικά καθαριστήκαμε από τις αμαρτίες μας. Αυτό λέει το σύμβολο της πίστεώς μας, ότι ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεση των αμαρτιών. Αν θέλουμε να παραμείνουμε χριστιανοί, χρειάζεται διαρκώς να καθαρίζουμε την ψυχή μας μέσα από το βάπτισμα των δακρύων, που σημαίνει μέσα από την μετάνοια και την εξομολόγηση. Ούτως ώστε αυτή η Θεία Ευχαριστία να γίνεται εις άφεση των αμαρτιών και η ζωή αιώνιων, όπως λέει ο Λειτουργός όταν με την Αγία Λαβίδα μας δίδει από το σώμα και το αίμα του Ιησού Χριστού για να γίνουμε μέτοχοι ζωής αιωνίου. Δεν χρειάζεται τίποτε παραπάνω, αλλά και τίποτε λιγότερο από την ενταπεινώση, επίγνωση της αμαρτωλότητός μας. Όσο πιο πολύ εμείς θα φωνάζουμε μαζί με τον Άσωτο Υιό ότι δεν είμαστε άξιοι να λεγόμαστε παιδιά του ουράνιου Πατέρα, τόσο εκείνος με ανοιχτές αγκάλες θα τρέχει να μας προϋπαντήσει, να αποβάλει από μάνο μας αυτή την παλαιάν στολή, η οποία είναι γεμάτη από μπαλώματα και είναι ουσιαστικά ένα κουρέλι, και να μας ενδύει με την στολή την πρώτη, δηλαδή τη στολή που είχαμε όταν ήμασταν μέσα στον παράδεισο. Τη στολή που φοράνε τα παιδιά του Θεού μέσα στο παλάτι, το οποίο ονομάζεται αιώνιο ζωή και βασιλεία των ουρανών. Αυτό θα ήθελα να είναι και το κλείσιμο των δικών μου σκέψεων, καλώντας όλους μας, πρώτα εμένα και όλους τους υπολείπους, σε μία επίγνωση της σχέσεώς μας με το Θεό. Βλέποντας το πόσο απέχουμε από το να είμαστε τηρητές του θελήματός του, βλέποντας το πόσο απέχουμε από αυτήν την ταπείνωση την οποία ενδύθηκε ο ίδιος ο Θεός για να αφήσει σε όλους εμάς υπογραμμών, βλέποντας όλα αυτά, να κραυγάζουμε όπως και ο Άγιος Γρηγόρος ο Παλαμάς, Κύριε φώτισόν μου το σκότος. Και τότε θα ακούμε αυτήν την γαλήνια αλλά και τόσο ελπιδοφόρα φωνή του ίδιου του Θεού, ο οποίος είπε ότι εγώ ήλθον ή να ζωήν έχωση και περισσόν έχωση.
0: Τελειώνοντας την εκπομπή μας, σεβασμιότατε Πάτερ Καλίνικε και σεβαστοί και αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές, να θυμίσω ένα γεγονός που συνέβη την δεκαετία του 70. Μία κυρία από την Κόρινθο πήρε τηλέφωνο τον Άγιο Πορφύριο, τον Καυσοκαλυδίτη, και του είπε «Πάτερ, από τότε που εξομολογήθηκα σε εσάς και από τότε που μου διδάξατε την νοερά προσευχή, λέω το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με και μέρα και νύχτα και στον ύπνο μου και κλαίω από χαρά». Της λέει ο Άγιος Πορφύριος «Αυτό είναι η Θεία Χάρη, αυτό είναι η αιώνια ζωή, πρόσεξε να μην σου φύγει, η Θεία Χάρης δηλαδή η αιώνια ζωή». Και τελειώνοντας, να θυμηθούμε από την θαυμάσια επί του όρους ομιλία του Κυρίου μας, που στο 7ο κεφάλαιο μεταξύ των άλλων λέγει και τα εξής: «Εισέλθετε δια της στενής πύλης, ότι διότι πλατεία η πύλη και ευρύχωρος η οδός, η απάγουσα εις την απώλειαν και πολλοί εισήν εισερχόμενοι δι' αυτής. Τι στενή η πύλη και τεθλιμένη η οδός, η απάγουσα εις την ζωήν και ολίγοι εισήν οι ευρίσκονται σε αυτήν. Η πόρτα της απώλειας και ο δρόμος της απώλειας είναι πλατιά και ευρύχωρος ο δρόμος της απώλειας. Η πόρτα του παραδείσου της αιώνιας ζωής είναι στενή, διότι έχει θλίψεις, έχει δοκιμασίες, έχει αγώνα με τον κακό εαυτό μας, με τον εγωισμό μας, με τα πάθη μας, τις αδυναμίες μας και ό,τι άλλο κακό. Και τέλος, να θυμηθούμε έναν λόγο που είπε ο Άγιος Απόστολος Παύλος στον μαθητή του Τιμόθεο. «Αγωνίζου τον καλόν αγώνα της πίστεως, επιλαβού της αιωνίου ζωής, εισήν και εκλήθης και ομολόγησας την καλήν μαρτυρίαν με τα πολλών μαρτύρων». Να αγωνίζεσαι, του λέει, του Τιμόθεου, και λέει και σε μένα και σε σένα και στον οποιοδήποτε χριστιανό όλων των εποχών και όλων των αιώνων, να αγωνίζεσαι τον καλό αγώνα της πίστεως, επιλαβού της αιωνίου ζωής, πιάσε καλά, κράτα σφιχτά στα χέρια σου την αιώνια ζωή, στην οποία κλήθηκες και ομολόγησες ενώπιον πολλών μαρτύρων. Σε αυτή την αιώνια ζωή έχουμε κληθεί όλοι και να είμαστε πνευματικοί και όχι απνευμάτιστοι άνθρωποι. Από τούτη τη ζωή να ζούμε και να χαιρόμαστε και να απολαμβάνουμε την αιώνια ζωή, να εφρενόμαστε εν Κυρίω και μετά την τελική κρίση να χαιρόμαστε αιωνίως την αιώνιο ζωή του Παραδείσου. Ευλογείτε σεβασμιότατε, χαίρετε σεβαστοί και αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές.

Αγαπητοί μας ακροατές, παρακολουθήσατε την εκπομπή «Η ώρα του Επισκόπου μας» με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Άρτης, κύριο Καλίνικο. Τη συζήτηση συντόνισε ο φιλόλογος Γρηγόριος Τασούλας.

0: Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Θα ακούσουμε την ομιλία του πατρός Ευαγγέλου Παπανικολάου με θέμα Άγιος Γέροντας Ευμένιος Αριδάκης, που εκφωνήθηκε στις 23 Οκτωβρίου 2021 στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Πειραιός.
2: Πατήρ Ευμένιος, εγώ το γνώρισα 12 χρονών παιδί. Οι γονείς μου φύγανε από το χωριό μου και ήρθανε στην Αθήνα για καλύτερες σπουδές των παιδιών τους. Και πράγματι ωφεληθήκαμε όσον αφορά τις σπουδές, δεν ωφεληθήκαμε καθόλου από το εκκλησιαστικό κατεστημένο και δεν ωφεληθήκαμε καθόλου από την ατμόσφαιρα της Αθήνας. Όχι την υγιεινή, από τη συμπεριφορά των ανθρώπων στις γειτονιές κτλ. Φύγαμε από έναν τόπο όπου μύριζε λιβάνι και κερί καθαρό και τα καντήλια μας ήταν με λάδι και ήρθαμε σε έναν τόπο που τα καντήλια ήταν ηλεκτρικά, το κερί ήταν πλαστικό κερί, ξέρετε αυτό το κερί που αυτό, και όλα χάσαμε τα... Λοιπόν, και ψάχναμε να βρούμε κάποιον άνθρωπο και μας είπε ένας δάσκαλος καλός ότι στο νοσοκομείο του Λιμωδών βρίσκεται ένας γέροντας Άγιος, ένας άνθρωπος του Θεού που το λένε πατέρα Ευμένιο. Δεν μας αφήνανε να πάμε, οι γονείς μας άφηναν. Ήταν ελεήμονες πολύ. Η μητέρα μου πήγαινε σε όλα τα ιδρύματα ανιάτων. Δεν φοβότανε, μας έπαιρνε και εμάς μαζί. Αλλά οι κάτοικοι νομίζανε ότι η νόσος της λέπρας, τώρα αυτό πιστεύουν το 1972-73. Το 57 θα νρωθήκαν τα φάρμακα. Να καταλάβετε, και ακόμα είχε μείνει στους ανθρώπους η γνώμη ότι η λέπρα κολλάει. Και δεν μας αφήνανε να μπούμε μέσα, οι γονείς μας και οι δασκάλοι μας. Αλλά εμείς πήγαμε κρυφά. Πηδάξαμε από μια, είχε τείχους, κρυφήσαμε από το τόν και μπήκαμε μέσα και επισκεφθήκαμε πρώτα έναν σοφό άνθρωπο, τον κύριο Αριστίδη. Μετά πήγαμε στην Αργυρό. Η Αργυρό, ο Αριστίδης, ο Χαράλαμπος, άνθρωποι του Θεού, η Ντίνα, άνθρωποι του Θεού. Και μετά μας είπαν πάμε στην εκκλησία να κάνουμε εσπερινό. Και πήγαμε στην εκκλησία να κάνουμε εσπερινό και εκεί είδαμε έναν καλόγερο που το λέγανε Σοφρόνιο. Έναν καλόγερο, καλόγερο το βρήκα εγώ, δεν ήταν παπάς ακόμα. Καλόγερος, 12 χρονών.

0: Ήταν πολύ λεπρή τότε. Όταν ο γέροντας ήρθε, το 57 ήρθε, ο γέροντας ήταν περίπου 600 ασθενείς μέσα σε αυτό το ίδρυμα αυτό που βλέπετε. Μετά σιγά σιγά πέθαναν, έφυγαν και ελαττώθηκε ο αριθμός. Είδα λοιπόν τον πατέρα Σοφρόνιο, έψαμε ωραία, γλυκύτατα, από στήθος σχεδόν και κεραστήκαμε. Είχε ένα μικρό κελάκι, του είχαν φτιάξει ένα μικρό κελάκι, το είχε αυτός λίγο μακρύνει ακόμα, έμενε εκεί πέρα. Δεν ήταν παπάς όμως, τους διακονούσε ένας Παπαδιονύσης, ο οποίος είχε τη γυναίκα του λεπρή. Έτσι λοιπόν ο πατήρ Ευμένιος ήταν και αυτός λεπρός και βρισκόταν στο νοσοκομείο, αλλά είχε θεραπευθεί. Γιατί ο πατήρ Ευμένιος αρρώστησε πολύ σύντομα στη ζωή του, κοντά δηλαδή στη θεραπεία. Αρρώστησε όταν βρεθήκαν τα φάρμακα, τα πήρε αμέσως και έτσι δεν του έμειναν πολλά. Έχει το περίφημο, δεν το καταλαβαίνετε εσείς, λεόντιο προσωπείο. Τα προσωπάκια τους γίνονταν σαν τα λιονταράκια και λέγονται λεόντια προσωπία. Αλλά τη μεγάλη καταστροφή που έκανε η νόσος ήταν, σου έπεφτε η μύτη, σου πέφτανε τα αυτιά, τα χείλια σου λιώνανε, τα χεράκια σου λιώνανε, κάνανε έτσι, έτσι, τα χεράκια σου, πληγές και αφόρητους πόνους. Σαν μια φορά που μας είπε, λέει, σαν μια τσουγκράνα που σου γδέρνει την πλάτη. Αυτός ήταν κριτικός. Η Κρήτη είχε μεγάλο επιπολασμό από λεπρούς. Δεν ξέρω το γιατί. Μεγάλο επιπολασμό. Επιπολασμό σημαίνει ότι σε μια χώρα, σε μια περιοχή υπάρχουν πάρα πολλά κρούσματα της αρρώστιας. Το παιδάκι γεννήθηκε σε ένα χωριό που λέγεται Εφιά. Είναι στα λεγόμενα αστερούσια όρη. Τα αστερούσια όρη, εμείς την ιστορία δεν την ξέρουμε πια. Ξεχάσατε την ιστορία. Τα αστερούσια όρη είναι στα νότια της Κρήτης, απέναντι από τη Λιβύη, απέναντι από την Αίγυπτο. Ο νοτιάς λοιπόν έχει αυτά τα βουνά κατά μήκος, έτσι. Και επειδή από την Αίγυπτο ερχόντουσαν ασκητές πολλοί ή και περνάγανε απέναντι και ερχόντουσαν και προς τα εδώ, ο ερημικός ασκητισμός της Αιγύπτου, με όλους αυτούς τους μεγάλους Αγίους που ξέρετε, τον Αντώνιο, τον Παχώμιο, όλους αυτούς, εύκολα πέρασε προς την νότιο Κρήτη και έτσι πολλές σπηλιές, έχει πάρα πολλές σπηλιές, γίνανε κατοικητήρια ερημητών και Αγίων ανθρώπων. Ο πατήρ λοιπόν Ευμένιος είναι το 8ο παιδί της οικογένειας του, ο πατέρας του φτωχικοί άνθρωποι, πολύ φτωχικοί. Το 8ο παιδί της οικογένειας του, βαφτίσανε, το βγάλανε Κωνσταντίνο. Έτσι λοιπόν ο γέροντας γεννήθηκε από αυτούς τους γονείς, τους καλούς, τους φτωχικούς ανθρώπους και ήταν φτωχικό παιδάκι, καλό παιδάκι. Διακονούσε το σπίτι του, όλες τις δουλειές. Μόλις του έλεγε ο πατέρας του κάτι, ευλογημένο. Δεν έλεγε ευλογημένο, αλλά έκανε υπακοή. Εργαζόταν στα χωράφια, εργαζόταν από εδώ, εργαζόταν από εκεί για να βοηθήσει τη φτωχή του οικογένεια. Μια φορά που ήταν 12 χρονών, 13 χρονών, καθόταν στο παραγόνι χριστουγεννιάτικες μέρες και εκεί που καθότανε, στο παραγόνι, αυτός άλλαβε όλα τα κατήρια στις εκκλησίες. Βοηθούσε στο ιερό. Αγαπούσε τους Αγίους. Σας είπα προηγουμένως ότι το λένε Κωνσταντίνο και αγαπούσε τον Άγιο Κωνσταντίνο πολύ. Ο Κωνσταντίνος λοιπόν μεγάλωσε και μια μέρα 12 χρονών εκεί που τρώγανε λουκουμάδες και τρώγανε, πώς λένε αυτές, είχαν κάνει κάτι δίπλες και κάτι μελομακάρονα που τα λένε. Λοιπόν, ξαφνικά μέσα από το τζάκι αισθάνεται ότι έρχεται μια αστραπή μέσα στην καρδιά του και μπήκε στα μαλλιά του, μπήκε στο στόμα του, μπήκε σε ολόκληρο και άλλαξε και είπε: θα γίνω καλόγερος. Θα αφιερωθώ στο Θεό. Οι αδερφές ήταν δίπλα εκεί, τρώγανε όλοι μαζί και λέει: θα γίνω καλόγερος. Θα αφιερωθώ στο Θεό. Και πραγματικά επήγε σε ένα μοναστήρι να γίνει καλόγερος. Οι γονείς του δεν τον εμποδίσανε. Ξέρετε, πολλούς Αγίους οι γονείς του εμποδίσανε. Αυτόν δεν τον εμποδίσανε καθόλου. Τον πήγανε μάλιστα σχεδόν αυτοί. Πού πήγε? Πήγε σε μια σπηλαιώδη κατάσταση, σε ένα σπηλαιώδη ναό, σε ένα σπηλαιώδες μοναστήρι, πάμφτωχο, λέγεται Άγιος Νικήτας. Είναι στην ίδια παραλία, στην ίδια μεριά, με πάρα πολλά άλλα προσκυνήματα, όπως είναι η Μονή του Κουδουμά. Κατ' ουσίαν θεωρείται ότι ήταν του Κουδουμά, ας πούμε σαν μετόχη ο Άγιος Νικήτας. Είχε ένα καλό γέροντα, τον Άγιο, τον πατέρα Ιερόθεο και 2-3 καλογέρους άλλους, τυφλούς και ανήμπορους. Αυτός ο Κωνσταντίνος δέθηκε καλά, βοήθησε, καθάρισε τον τόπο, στόλισε τον τόπο, έφτιαχνε ό,τι μπορούσε με τα χεράκια του, έφερε νερό, έκανε τα πάντα, περιποιόταν τους γέρους, μπήκε στην προσευχή, έκανε μεγάλη άσκηση και μεγάλο αγώνα και μια μέρα τον εκάμανε μοναχό και του δώσανε το όνομα Σοφρόνιος. Και πραγματικά όνομα και πράγμα ήταν Σοφρόνιος. Αλλά δυστυχώς από άλλη μια βλακεία που έχουμε μεταξύ μας και σκοτωνόμαστε, όπως τώρα μας έχουν βάλει και σκοτωνόμαστε και είμαστε άλλοι από εδώ, άλλοι από εκεί, άλλοι από εδώ, άλλοι από εκεί, άλλοι την ώρα της εκκλησίας, άλλοι του τόπου, ξέρετε τι γίνεται. Λοιπόν, έτσι είχαν βάλει και τους ανθρώπους τότε να σκοτώνονται μεταξύ τους οι κομμουνιστές με τους άλλους τους, πώς λένε. Λοιπόν, και έγινε ένα κακό μεγάλο στη χώρα, πολύ μεγάλο κακό. Σκοτωθήκανε χιλιάδες άνθρωποι, σχεδόν όσοι σκοτωθήκανε στον πόλεμο, τόσοι σχεδόν σκοτωθήκανε και μέσα στον εμφύλιο. Μεγάλη δυστυχία. Πολύ μεγάλη δυστυχία. Και τότε το ελληνικό κράτος είπε ότι εγώ έχω ανάγκη από στρατιώτες. Άρα θα πάρω και τους καλογέρους που είναι στα μοναστήρια, θα τους ξυρίσω και το 56, 54, 55 θα τους ξυρίσω όλους αυτούς, θα τους κάνω τους μοναχούς, θα τους τραθούν να υπηρετήσουν και δεν υπηρετούσαν ένα χρόνο και δύο και τρία χρόνια θα υπηρετήσουν. Οπότε πάει η γραφή στο γέροντα και λέει Σοφρόνιε, λέει πρέπει να πας να υπηρετήσεις. Λέει πού πάω, λέει φαντάρος. Θα πάω φαντάρος, φαντάρος θα πάω, λέει τάβλο, θα πάω φαντάρος. Λέει αλλά για να πας φαντάρος θα σε ξυρίσουμε. Καθίσανε λοιπόν και τον ξυρίσανε τον καημένο, του κόψαν τα γένια, του κόψαν τα μαλλιά. Πήγανε τον άνθρωπο και τον φέρανε, άρρο ράνο σηκωτό, τον φέρανε, πού τον πήγανε, στη Νέα Πέραμο, εδώ πέρα, στα Γεβαρά, ξέρετε που είναι η Νέα Πέραμος, εδώ πέρα, στα Μέγαρα τον φέρανε. Ήρθε ο Παπουλάκος στα Μέγαρα. Λοιπόν, όταν έφυγε από την Κρήτη για να έρθει, του δώσε ο γεροντάς του κάτι αυτά, αυτός όμως δεν είχε ναύλο. Πού να πληρώσει τον άβλο τον καλό και έμεινε στο κατάστρωμα. Αλλά τον καιρό εκείνο ήταν και χειμώνας, ξέρετε στο Καβοντόρο, πνίγει και ολόκληρο καράβι στο Καβοντόρο που πήγαινε στην Κρήτη. Λοιπόν, στο Καβοντόρο έγινε μεγάλη αναταραχή, ο άνθρωπος ήταν έξω, τον πήγαινε το κύμα, τον έλουζε κτλ. Και ήταν έτσι και έλεγε Θεέ μου δεν έχει κάτι για μένα, ένα μέρος να. Και παρουσιάστηκε ο Τίμιος πρόδρομος, αυτός εκεί. Αυτός εκεί ο πρόδρομος. Αλλά εδώ τον έχετε ωραίο. Αυτός παρουσιάστηκε γίνει μετά την Βοστρίδο, μετά τη μαλλιά που την πετάγανε από εδώ, με τα λοιπά, με τη μιλωτή. Γυρίζει, του λέει, ποιος είσαι, λέει, είμαι ο πρόδρομος. Καλά στον πρόδρομο, του λέει. Αχ, πρόδρομέ μου, λέει, βλέπεις πως είμαι, μη στεναχωριέσαι, του λέει, κρυώνεις, κρυώνω. Και του πέταξε μια βελέντζα, λέει, ο πρόδρομος, και του λέει, αυτό είναι το πρώτο θαύμα για μένα, το πρώτο, δηλαδή πέρα από το φως που είδε, αυτό είναι το δεύτερο που δείχνει τη χάρη. Τη χάρη. Και του λέει, εγώ είμαι ο προστάτης των μοναχών. Εγώ θα σε σκεπάσω και θα πας, μη στεναχωριέσαι για τίποτα. Και αυτός μετά είχε χαρά, χαρά, αυτός είναι ο άνθρωπος της χαράς. Αυτός έχει δύο χαρακτηριστικά. Προσέξτε. Αυτός ο άνθρωπος είναι άνθρωπος που δεν είχε λογισμούς. Αυτό να κρατήσετε από αυτόν τον Άγιο. Αυτός δεν είχε λογισμούς. Δεν είχε μπέρδεμα λογισμό. Τέτοια απλότητα εσωτερική και εξωτερική. Δεν είχε αυτό το που έχουμε όλοι μας, αυτό το πόλεμο των λογισμών. Δεν το είχε. Αυτός πήγε έτσι. Γι' αυτό δεν τον ενδιέφερε. Ποιος βασίλευε στη χώρα, ποιος ήταν πρωθυπουργός, ποιος ήταν αρχιεπίσκοπος, ποιος ήταν τίποτα. Αυτός μόνο γέλαγε, του έλεγε με το παλαιό. Καλός κι αυτός. Και αυτό ήταν καλός, καλός. Δηλαδή δεν είχε λογισμούς. Δεν είχε συγκρούσεις μέσα του. Ήξερε την αλήθεια. Πώς να σας πω, αυτός ήταν ένας φυσικός άνθρωπος. Όπως θα πρέπει να είμαστε όλοι άνθρωποι. Αυτό ήταν. Πήγε λοιπόν στο στρατό, το βάλανε μάγειρα. Και μαγείρευε εκεί, καθάριζε, το βάλε αυτά και τα λοιπά. Και έλεγε αυτός, εγώ λέει τι θα τρώω. Εσύ, εγώ λέει θα τρώω ένα κρεμμύδι και λίγο ψωμί. Βδομάδες ολόκληρες. Τον είδε ο παραμάγειρας εκεί που είχαν μαζί και λέει, καλά λέει, Σοφρόνιε. Ρε Σοφρόνιε του λες, δεν θα φας κάτι. Όχι, όχι. Πήγαινε στο διοικητή και λέγανε αυτός θα πεθάνει. Δεν τρώει τίποτα. Άρα, βλέπετε, δεν τον πείραξε που ήταν στο στρατό. Σιγά, δεν τον πείραξε που ήταν μέσα από την τζερέδια και μαγειρεύανε κρέατα. Δεν τον πείραξε τίποτα. Αυτός συνέχισε την καλογερική. Που του αλλάξανε δηλαδή περιβάλλον. Δεν τον ενόχλησε τον άνθρωπο. Οπότε λοιπόν μετά από εκεί τον πήρανε και τον πήγανε μετάθεση στη Θεσσαλονίκη. Και στη Θεσσαλονίκη μια μέρα τον πιάνει πυρετό 40. 41, 40, 41, 40, 41, 40, 41. Μέρες ο άνθρωπος άρχισε και τον πήγανε στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης. Η Θεσσαλονίκη δεν είχε ποτέ λέπρα. Η λέπρα είναι προς τα κάτω. Δεν ξέρω γιατί, τέλος πάντων. Οι γιατροί της Θεσσαλονίκης δεν ξέρανε. Δεν ξέρανε και οι άνθρωποι. Δεν είχε βγάλει και κοιλίδες ακόμα της λέπρας. Και δεν ξέρανε οι άνθρωποι. Ψάχνανε, σου λένε, έχει κάποιο ρευματικό της εποχής εκείνης κτλ. Λοιπόν, αυτός μια μέρα πέρασε την Παναγία το Χαλκαίο, μέσα στο λεωφορείο. Και με πειρετώ. Και λέει στην Παναγία, Παναγία μου, Παναγία μου, που έχει και πολλά χαλκώματα. Η Παναγία των Χαλκαίων είναι γιατί ήταν οι χαλκομαντζίδες, ξέρετε, γύρω-γύρω από την αυτή. Τώρα πάνε αυτά τα επαγγέλματα. Λοιπόν, λέει Παναγία μου, που έχει πολλά χαλκώματα, δεν υπάρχει μια αρρώστια να βρεθεί και για μένα που να μου πηγαίνει. Τι αρρώστια έχω εγώ, που δεν τη βρίσκουν οι γιατροί. Δεν έχω, τι αρρώστια. Και τότε σηκώνεται μέσα στο λεωφορείο ένας άνθρωπος και πηγαίνει κοντά και του λέει: Παλικάρι μου, να σου πω κάτι. Λέει: Τι, είσαι άρρωστος. Λέει: Το ξέρω, ξέρω, ξέρω, λέω, ξέρω. Τέλος. Είσαι άρρωστος. Ξέρεις τι αρρώστια έχεις. Λέει: Δεν ξέρω. Έχεις λέπρα, του λέει. Λέπρα, λέει. Αυτή τη λέπρα που γράφει το Ευαγγέλιο. Ναι, αυτό έχεις. Λέπρα έχω. Λέπρα. Το ξέρεις εσύ. Είμαι κι εγώ λεπρός. Θεραπεύτηκα από το νοσοκομείο του Λιμωδών. Και είμαι στη Θεσσαλονίκη ζω. Γι' αυτό σου λέω, επειδή δεν θα σου πει κανείς τι έχεις, ξέρω εγώ ότι έχεις λέπρα. Λένε ότι χόρεψε από τη χαρά του ότι πήρε μια αρρώστια του Ευαγγελίου. Ότι γράφει το Ευαγγέλιο την αρρώστια, εχόρεψε. Το περιγράφει και ο Άγιος Μόρφος αυτό. Είναι αλήθεια ότι χόρεψε από τη χαρά του που δόξα στο Θεό ότι έχω λέπρα. Το καταλαβαίνετε. Εγώ μια μέρα αρρώστα με πυρετό. Μου είχαν βγάλει ένα δόντι εδώ, ένα καλό αντίθετο που είναι κοντά του σας. Λοιπόν, και την άλλη μέρα έκανα πυρετό. Μόλις έκανα πυρετό, λέω: Παπαδιά, φέρτε. Τις διαθήκες, φέρτε όλα. Ήρθε. Πεθαίνω, έχω κορονοϊό. Πω, πω, και τα λοιπά. Να, 5-5-25. Λοιπόν, και αυτός μόλις του είπε ότι έχει λέπρα, δεν είμαστε έτοιμοι για τίποτα. Είμαστε ψευτοχριστιανοί. Έρχεται ο άνθρωπος στο νοσοκομείο στην Αθήνα. Πήγε σε 2-3 νοσοκομεία άλλα, του έλεγε: Έχω λέπρα, λέει: Με λέπρα. Φαντάστε τώρα οι γιατροί να του λέει: Ο άλλο έχω λέπρα, και του λένε: Θα πάτε στο Λιμωδόν. Εκεί είναι οι λεπροί όλοι. Και τον πήγανε στο Λιμωδόν, το νοσοκομείο. Δεν είχε βαρβάρα εδώ πέρα. Πράγματι οι γιατροί το διαγνώσανε, είναι βάκυλο αυτό, του δώσανε τη θεραπεία και έγινε καλά σύντομα. Δεν του έμεινε σχεδόν κανένα σημάδι. Κανένα. Εκεί όμω ήταν ένα μοναστήρι. Μπορεί να ήταν το νοσοκομείο των λεπρών, ήταν ένα μοναστήρι. Γιατί υπήρχαν 6-7 καλόγριες, λεπρές, θεραπευμένες, οι οποίες είχαν πει ότι εάν Χριστέ μου βρεις το φάρμακο να μην πεθαίνουν τα παιδάκια, να μην πεθαίνουν οι άνθρωποι, να μην υποφέρουν οι άνθρωποι και μεταξύ αυτών και εμείς από την ημέρα που θα γίνουμε καλά μέχρι να πεθάνουμε δεν θα ξαναφάμε λάδι στη ζωή μας. Όταν λοιπόν βρέθηκε το φάρμακο και θεραπευτήκανε αυτοί, αυτές δεν τρώγανε λάδι. Όλα τα φαγητά ήταν λάδι. Ήμι την Κυριακή του Πάσχα. Πηγαίνανε στο καντήρι του Χριστού, το κατεβάζανε, βάζανε το δάχτυλο κάθετα έτσι μέσα, το γλύφανε και βράζανε και κάτι πατάτες σε κόκκινο χρώμα, μικρές πατατούλες σαν τα αυγά, καταλάβατε. Και λέγανε Χριστός Ανέστη. Και ξανά πάλι στην νηστεία. Αλάβατε. Εγώ τις πρόλαβα αυτές. Και μου έκανε φοβερή εντύπωση η άσκησή τους. Φοβερή εντύπωση. Δεν μιλάγανε καθόλου, δεν είχαν πολλά λόγια καθόλου. Καλλιεργημένες, προσευχόμενες συνεχώς. Μαζί με αυτούς λοιπόν ήταν και άλλοι χρανσενικοί, η Φοφό, ο κύριος Αριστίδης, ο Χαράλαμπος, η Αργυρό, η Ντίνα και άλλοι πολλοί ονουκέστην αριθμός, οι οποίοι ήσαν άνθρωποι της Εκκλησίας. Η Εκκλησία γέμιζε από λεπρούς. Δεν ερχόντουσαν ακόμα οι κοσμικοί, δεν πηγαίνανε. Μετά, όταν πήραν θάρρος, άρχισαν να πηγαίνουν οι κοσμικοί. Προσέξτε τώρα, τι έκανα εγώ που πήγαινα εκεί μαζί με τον άλλον αυτόν. Πηγαίναμε στα σπίτια τους και τους γράφαμε τα γράμματα, γιατί δεν είχαν χεράκια. Τα βλέπετε, τα χεράκια πώς ήταν. Και γράφουμε τις επιστολές. Μέσα επιστολές που έστελναν σε ορφανοτροφία, σε γυροκομεία, σε φτωχές οικογένειες, βάζανε 100, 200, 500 δραχμές, ένα χιλιάρικο. Από τα λεφτά που τους έδινε το κράτος, επειδή τους πλήρωνε κάτι, επειδή ήσαν μέσα εκεί, μαζευόντουσαν, ζούσαν οι τέσσερις με το ένα μισθό και τον άλλο μισθό εγώ ίδιος τον πήρα στο ταχυδρομείο και τους άλλους μισθούς μέσα σε φακέλους και τους έστελνα. Στη Μητρόπολη, Χίου, παντού, αν ψάξουν οι Μητροπόλεις, θα βρούνε από τους λεπρούς ακόμα γράμματα με χρήματα, που τα έχουν δώσει βέβαια, αλλά τα γράμματα των λεπρών. Οι λεπροί και εμείς. Και εμείς, αυτή ήταν η εκκλησία πραγματική. Πού είχαν εκκλησιοποιηθεί οι άνθρωποι, Αυτοί εκκλησοποιηθήκαν στη Σπιναλόγκα. Η Σπιναλόγκα ήταν ένα νησί, το οποίο είναι ένα πολύ ωραίο νησί, όμορφο νησάκι. Τότε είχε έρθει ο περίφημος Ζαούλ Φολερό. Ευασίλευσε στην Ελλάδα ένας επίσκοπος, καλός άνθρωπος, τόσο χωρέστορο κι αυτόν, το λέγανε Γερόνιμο. Τίνιος, καλός άνθρωπος, μορφωμένος, καλλιεργημένος, αλλά ίσως δεν ξέρω την καλοκαιρική, μπορεί να μην την ήξερε καλά. Τέλος πάντων, ο άνθρωπος αυτός λοιπόν γνωρίστηκε με τον Ζαούλ Φολερό. Ο Ζαούλ Φολερό ήταν ένας μεγάλος αγωνιστής, ο οποίος αγωνίστηκε πάρα πολύ να διαδώσει στα πέναντι του κόσμου ότι βρεθήκαν τα φάρμακα της λέπρας, να εξασφαλίσει σε όλες τις χώρες τα φάρμακα της λέπρας, να χτίσει νεκροκομεία με την έννοια ότι αυτοί που ήσαν λεπροί και ήσαν πολύ άσχημα να μπορούν να θεραπεύονται κτλ. Και επίσης εκκίνησε να ανοίξουν οι πόρτες των νεκροκομείων και να γίνεται επικοινωνία των ανθρώπων των υγιών με τους πια υγιείς λεπρούς. Αυτό έκανε ο Ζαούλ Φολερό. Ήρθε από τη Γαλλία λοιπόν εδώ και ήρθε μαζί με τον Ιερόνιμο τον Κοτσόνη και επισκέφθηκε το νεκροκομείο. Έχουμε φωτογραφίες από αυτά, είναι πολύ ωραία. Καθίσαν, φάγανε όλοι μαζί. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό αυτό που έκανε τότε ο Αρχιεπίσκοπος, γιατί είδε ο κόσμος ότι πια δεν είναι λεπροί τόσο φοβερό πράγμα κλπ. Και μια μέρα μετά ο Γέροντας, όταν ήταν παπάς, λοιπόν, ο καημένος έβγαζε μια μερίδα και έλεγε Ραούλ Φολερό. Το έβαζε εκεί πέρα. Και όπως την έβαζε τη μερίδα, έκανε μερίδα τάκ, τάκ, και πέφτε κάτω από το δισκάριο. Του πέφτε κάτω. Ραούλ Φολερό. Του πέφτε. Ραούλ Φολερό. Ο Μόρφου λέει ότι ένας άγγελος του έκανε παρατήρηση ότι μην το μνημονεύεις αυτόν, διότι δεν μπορεί, δεν είναι βαφτισμένος. Εμένα μου είχε πει ότι ρώτησε τον Γεώργιο τον Παυλίδη, τον δεσπότη, έναν πολύ καλό δεσπότη που είχαμε εδώ πέρα. Όλοι οι επίσκοποι καλοί, αυτός έκανε την αρχή πρώτος, ο Γεώργιος Παυλίδης. Είχαμε πολλά έργα στη Μητρόπολη και βρήκανε και οι επόμενοι επίσκοποι και κάνανε και αυτοί. Λοιπόν, ο Γεώργιος Παυλίδης του είπε, τον άκουσε μια μέρα που είχε πάει εκεί και μνημόνευε. Ραούλ Φολερό, βρε, τον Ραούλ Φολερό τον αγαπάμε, του λέει, αλλά δεν μπορούμε να τον μνημονεύουμε στο δισκάριο. Δεν είναι βαφτισμένος. Ευλογημένο. Δεν είπε όχι, γιατί, που λένε μερικοί. Αμέσως του λέει, είναι καθολικός. Δεν μπορούμε να τον μνημονεύουμε στο δισκάριο. Θα σωθεί, δεν ξέρω, θα σωθεί, ο Θεός ξέρει θα σωθεί. Αλλά εμείς τι μπορούμε να κάνουμε, να προσευχόμαστε κατ' ιδίαν, μπορούμε. Μπορούμε. Να πεθάνει, του κάνουμε ένα κομποσίνη πριν να πάω στη ψυχή του, μπορούμε. Αλλά να τον βάλουμε στο δισκάριο της Εκκλησίας μας. Δεν το έχουμε παράδοση αυτό, δεν το κάνουμε αυτό. Γιατί πολλές φορές όταν το λέω στον Πάτερ Ευμένιο, δεν είναι απλούς. Πολύ απλούς ήταν, αλλά τα ήξερε πάρα πολύ καλά. Μόλις είπε λοιπόν ο δεσπότης, είναι καθολικός, δεν το μνημονεύεις. Έπαψε να το μνημονεύει. Τώρα, τι δουλειά έκανε στο νοσοκομείο. Έκανε τα εξής. Πήγαινε κάθε μέρα σε όλους τους αρρώστους. Όποιος είχε ανάγκη, τον φρόντιζε, τον έπλαινε, τον στόλιζε, του έπλαινε τα πόδια, του καθάριζε τις πληγές, τον ετοίμασε. Όποιος ήταν πολύ βαριά και πέθανε, καθόταν δίπλα του μαζί με τη Δίνα και την Αργυρό, καθόντουσαν δίπλα του το βράδυ και κάνανε έτσι. Έτσι, κοιτάξτε, από τον ύπνο κάνανε έτσι. Και κάνανε μετά έτσι. Αυτό λέγεται, πώς λέγεται, παρηγορία. Παρηγορία. Και αυτή την παρηγορία ακόμα τη στερούνται αυτοί που είναι στις δυτικές και αυτοί που είναι μέσα στους COVID και οι θαλάμους και πεθαίνουν. Αυτή την παρηγορία να έχουν έναν άνθρωπο δίπλα τη στερούνται. Ακόμα και αυτό στερούνται οι άνθρωποι. Ο Θεός να την πάρει την αρρώστια. Καθόταν λοιπόν δίπλα εκεί πέρα και μετά τον διακρούσε. Και όταν πέθανε τον πλένανε, τον τίνανε, τον φτιάχνανε, τον βάζανε μέσα σε ένα ξυλοκρέβατο γιατί είχαν δικό του κημητήριο. Δεν του πηγαίνανε στον νεκροταφείο εδώ πέρα το τρίτο. Είχαν κημητήριο δικό του. Γι' αυτό Άγιος Νικηφόρος ο λεπρός φάφτηκε εκεί πέρα. Δεν τον πήγανε στα κημητήρια τα κοινά. Λοιπόν, τον πλένανε, τον ετοιμάζανε, τον δίνανε και μετά αυτός, όποιος δεν είχε φαγητό, του μαγείρευε τα πάντα, όλη την ευφυΐα και τα... Α, και όλες οι ακολουθίες μέρα νύχτα. Πλήρης οι ακολουθίες, πλήρης. Με τα παρακλήσεων τη Δευτέρα στον Αρχάγγελο, την Τρίτη στον Πρόδρομο, την Τετάρτη στην Παναγία, την Πέμπτη στους Αποστόλους στον Άγιο Νικόλαο, την Παρασκευή στον Τίμιο Σταυρό, τα πάντα, ανελιπώς. Και όλα γκράν, καθαρά, περιποιημένα, απλά, το δάπεδο κάτω ήταν τσιμέντο. Τσιμέντο, δεν ήταν τίποτα. Λοιπόν, αλλά το λέγανε ακόμα Σοφρόνιο Μοναχό. Και τότε του στέλνει ο πατήρ Άνθιμος ο Βαγιάνος από τη Χίο, του στέλνει έναν άλλο λεπρό, έναν άγιο άνθρωπο, το λεγόμενο Νικηφόρο το λεπρό. Του στέλνει λοιπόν τον Νικηφόρο. Ο Νικηφόρος ήταν καλόγερος και είχε γίνει καλόγερος από τον γέροντα Άνθιμο. Είχε πάρει όλη την πνευματική ζωή, ήξερε την ωραία προσευχή πάρα πολύ καλά, ήταν άνθρωπος της σιωπής και είχε ένα χαρακτηριστικό. Κοιτάξτε με, να το θυμάστε για πάντα. Μέχρι εδώ.
1: Πώς το έλεγε αυτό? Μετανία. Έλεγε. Γι' αυτό υπάρχει μια φωτογραφία που το πείτε. Το όχι μέχρι δεν είναι γιατί για τη μύτη του την αφήνει, τη μύτη να φαίνεται ότι δεν υπάρχει. Είναι γιατί αυτοί είχαν μια παράδοση από τους Κολυβάδες, που την παράδοση των Κολυβάδων την πήρε ένας Παρθένιος που έκτισε μοναστήρι των Αγίων Πατέρων στη Χίο. Αυτός ο Παρθένιος ήταν στη χειροτονία του Αγίου Νεκταρίου. Δεν είναι απλά, είναι ο ένας τον άλλον παραδίδει. Έτσι είναι η Εκκλησία. Έχει πνευματικό πατέρα το πράγμα και πήγε. Αυτός μετά, ο Παρθένιος, είχε σχέση με τον Βαϊλιάνο τον Άνθυμο. Ο Άνθυμος, ένας άγιος άνθρωπος, του στείλαν τον Νικηφόρο εκεί πέρα λεπρό. Ο Άνθυμος είπε, θα διακονώ, ενώ ήταν υγιής, θα διακονώ το λεπροκομείο. Πήρε τον Νικηφόρο, τον έκαμε καλόγερο. Ήταν καλικέλαδος, ωραιότατος, ψάρτης, τελικά τα ήξερε απ' έξω. Και όταν έκλεισε το 57, το κράτος είπε, κρίνουν όλα τα λεπροκομεία και μαζεύονται όλοι στην Αγία Βαρβάρα. Άλλος ξεριζόμος. Δεν τον αφήσετε τον άνθρωπο να πεθάνει εκεί. Αλλά άμα δεν είχε έρθει εδώ θα τον εχαμένο σε δυστυχείο. Ο Κύριος το κάνει. Τον έστειλαν λοιπόν στην Αγία Βαρβάρα. Τον φέρανε τον Άγεροντα. Η μύτη να λείπει, το στόμα, τα μάτια τυφλός, τα χέρια έτσι, καμπούρης, αδύνατος. Έψελνε από στίχους τα πάντα. Του λέγε αυτό είναι Απόστολο στον έλεγχο. Του λέγε στο χειρουργικό του πρώτου ήχου τώρα. Γιατί αύριο έχουμε πρώτο ήχο, έτσι. Πρώτο ήχο. Χαρά Θεού. Εγώ δεν το πρόλαβα. Πέθανε το 64, νομίζω. Δεν θυμάμαι. Εγώ γεννήθηκα το 1961. Λοιπόν, πάει ο Άγιος Νικηφόρος. Πάει ο Άγιος Νικηφόρος, του γράφει ένα γράμμα ο άνθρωπος και του λέει. Σοφρόνιε, αυτό το θησαυρό να τον φτιάξει τα μάτια σου, κακομοίρη μου, και να πάρει την ευλογία αυτού του ανθρώπου και να το διακονήσει μέχρι τέλους. Τον παρέλαβε και έμαθε την καλογερική τώρα, καινούργια καλογερική. Ποια καλογερική? Την καλογερική που δεν είναι δουλειές μόνο, δεν είναι μόνο οι ακολουθίες, αλλά είναι και η νοερά προσευχή. Το κύριο Ζωροστέλα Ισόμπε. Η μεγάλη δασκαλία αυτή. Την ίδια ώρα, ας πούμε, στα Κατουνάκια, Παπα Εφραίμ, στην ίδια ώρα ο Ιωσήφ ο Ησυχαστής στα Κατουνάκια. Καμία επικοινωνία αυτές οι δύο μερίδες, καμία επικοινωνία, και την ίδια ώρα σε ένα κελί που δεν το ήξερε κανείς, μέσα στην Αθήνα, σε μια τρύπα της γης που λέγεται Λιμωδόν, ο παπά, ο γέρο Νικηφόρος, σήκωνε τα χέρια στο Θεό και προσευχόταν γύρω τον κόσμο και είχε νοερά προσευχή και αίσθηση. Και μια μέρα πηγαίνει ο παπαευμένιος, ο Σοφρόνιος μοναχός, δεν χτύπησε την πόρτα, άνοιξε την πόρτα και βλέπει τον Νικηφόρο όρθιο. Πάνω από το κρεβάτι του, ένα μέτρο, να σηκώνει τα χέρια έτσι. Αλλά αυτό που και τα βιβλία το παραλείπουν είναι το εξής. Τον είδε τεθεραπευμένο. Δεν τον είδε λεπρό. Τον είδε κανονικά με τα χέρια του, σαν να είχε τα δάχτυλά του, σαν να είχε τη μύτη του. Δηλαδή, όπως όταν πεθάνουμε και μας λείπει ένα χέρι και πάμε στη βασιλεία των ουρανών, θα αναστηθούμε με τέτοια μας χέρια. Τι, δηλαδή θα αναστηθούμε νυψί, θα αναστηθούμε ολόκληροι. Είδε λοιπόν ένα δοξασμένο άνθρωπο. Τον είδε λοιπόν τον Νικηφόρο εκεί, έπαθε, έπλυσε την πόρτα, πήγε στο κελί του και το πρωί του το είπε. Και του λέει: αυτό που είδες είναι σωστό, αλλά δεν θα το πεις μέχρι να πεθάνω. Δεν θα το πεις ποτέ. Δεν θα το πεις αυτό. Κράτα το για τον εαυτό σου και δεν το πεις. Και από τότε τον αγάπησε ακόμα παραπάνω τον Άγιο Νικηφόρο. Ο Νικηφόρος είχε το χάρισμα της ευγλωτίας. Μιλούσε πάρα πολύ ωραία. Γι' αυτό ερχόντουσαν καθηγητές από το Πανεπιστήμιο. Και μεταξύ αυτών και πάρα πολλοί, ας πούμε, ερχόντουσαν τώρα, μου διαφεύγει το όνομα, ερχόταν αυτός ο παππούλης, ο Γερβάσιος, Παρασκευόπουλος, πώς λέγεται αυτός που ήταν στην Πάτρα. Ερχόντουσαν αυτοί, τον είχαν μυριστεί. Ιερομόναχοι, καλόγεροι, παπάδες, ερχόντουσαν στον γέρο Νικηφόρο. Φοιτητές της θεολογικής σχολής, φοιτητές της ιατρικής, ερχόντουσαν στον γέρο Νικηφόρο. Και καθόντουσαν γύρω του και αυτός μίλαγε. Οι γυναίκες πηγαίνανε, αλλά ο γέροντας Νικηφόρος τις έβαζε ξεχαμένες πίσω από τους άντρες. Και ποτέ δεν τον χαρήκανε έτσι να τον ακούνε καλά, γιατί μίλαγε καλά, αλλά και απλώς το χαιρόντουσαν που τον βλέπανε. Τα έχω ακούσει από τον Αγυρό, την Τίνα κτλ. Έτσι δεν τον είδε μόνο ο πατήρ Ευμέλιος, τον είδε και η Φοφό, μια κυρία Φοφό, Φωτεινή. Αυτή κοιμήθηκε τώρα τελευταία. Τον είδε και η Φοφό, τον γέροντα μέσα σε δοξασμό. Λοιπόν, όπως βλέπετε, η ζωή του περνούσε ωραία. Μια χαρά. Μια χαρά. Δεν μπορείς να περάσεις τη ζωή σου μια χαρά. Αρχίσανε επιθέσεις δαιμονικές. Ο διάβολος τον πείραζε. Του φανερότανε σαν άγριο θηρίο, του φανερότανε σαν γουρούνι, αγριόχειρος. Αυτός με τη δύναμη του Θεού και με την προσευχή του τα νικούσε αυτά όλα. Δεν είναι σημασία, τα παίρνει. Μία μέρα ήταν στο Αναρωτήριο. Το Αναρωτήριο είναι ένας χώρος με σκαλιά. Είχε πάει να εξυπηρετήσει τους αρρώστους, είχε βοηθήσει τους αρρώστους και κατέβαινε από τα σκαλιά. Και λέει, μόλι σαν καλά πάω. Μόλις είπε, σαν καλά πάω, και δόξαζε ο Θεός, είδα και τον γεροντά μου να πετάει, σαν καλά πάω. Εκείνη την ώρα τον πήραξε ο διάβολος ουσιαστικά. Όχι ως απέναντι, ως μέσα σου. Ξέρω ότι πολλές φορές αυτό το κεφάλαιο δεν θέλουν να το πιάσουν εκείνοι οι οποίοι συγγράφουν τα βιβλία. Γιατί είναι πολύ βαρύ. Για μένα είναι πολύ ωραίο. Γιατί πρέπει να καταλάβετε ότι και ο διάβολος να μακριά από μας δεν μπορεί να σου κάνει τίποτα. Γιατί εάν εσύ είσαι δοσμένος στον Χριστό, θα φύγει μια μέρα. Μη φοβόσαστε. Να μη φοβόσαστε. Και τι έπαθε? Έπαθε αυτό που λέτε εσείς δαιμονισμός. Έπεφτε στα τέσσερα. Γρύλιζε. Έκανε συντομοσχάρι. Έφτυνε. Τσίριζε. Αυτός ο άγιος άνθρωπος, Αυτός ο άνθρωπος. Ένα βράδυ, ενώ ήταν καλά κάποιες ώρες, μετά τον έπιανε αυτό. Ένα βράδυ πήγανε με τις καλόγριες αυτές να καθίσουνε και μόλις πήγε και ο Σοφρόνιος μέσα, λένε οι γερόντισσες αυτές. Σοφρόνιε, μόνος σου ήρθες? Δεν μίλαγε. Σοφρόνιε, αν ήρθες με τον αντικείμενο να σηκωθείς να φύγεις. Και συγχωρότανε και έφευγε ο άνθρωπος. Σημεία. Τότε οι συγγενείς του που τον είδαν που ταραζόταν, λέει, πρέπει να κάνουμε κάτι, να τον πάμε σε όλα τα προσκυνήματα. Μήπως προσκυνώντας από εδώ, προσκυνώντας από εκεί, και διαβάζοντας τον πάλι πάρα πολλοί πατέρες, μπορεί να το θεραπεύσουν. Και φύγανε πραγματικά. Και πού πήγανε? Εκεί που ξέρανε, στην Κρήτη. Πήγαν στην Κρήτη και πού πήγανε? Πήγανε σε ένα μοναστήρι που λέγεται Κουρουμάς. Είδα στον Άγιο Νικήτα. Εκεί έχουν πολλά λείψανα των πατέρων Παρθενίου και του άλλου μου, δεν θυμάμαι τώρα, Μενίου, Παφρονίου και Μενίου. Αυτοί είναι δύο αδέρφια. Τόσο καλοί ήσανε, ήσανε μοναχοί από μικρά παιδιά. Λένε στη μάνα του, θα πάμε να γίνουμε καλόγυροι. Λέει η μάνα του, βρε, σχολιαρό παιδί, καθίστε εδώ πέρα. Λέει η μαμά, εμείς θα πάμε για καλόγυροι. Λένε τα δύο παιδιά αυτά. Λέει η μάνα, εγώ τώρα φοβίζω τα ψωμιά. Βοηθήστε με να ψήσω τα ψωμιά και ύστερα πότε θέλετε. Λέει η μαμά, μην ανάψει το φούρνο, βάλτε τα ψωμιά μέσα. Μα είστε με τα καλά σας, λέει. Βάλουμε με τα ψωμιά μέσα. Εβάλανε τα ψωμιά και τα δυο παιδόπουλα, 9 χρονών, 10, 12, σταυρώσανε. Είδατε, όταν κλείνουμε την πόρτα του φούρνου, όχι αυτή που είχε την ηλεκτρική, τα παλιά που βάζανε μπροστά έναν γενικέτη, είπαμε, πέραμε αυτό. Όταν κλείσανε την πόρτα, λέει η μαμά, σε μισή ώρα βγάτε. Τι είναι να βγάλω? Ψημένα. Και λέει η μάνα, φύγετε να πάτε στο μοναστήρι. Δεν είστε για μας εδώ πέρα. Αν μου κάνετε εμένα, μου ψήνετε τα ψωμιά χωρίς ξύλα, τι είστε? Βλέπετε τι πνευματικά πράγματα έχει η χώρα και τι αγίους ανθρώπους έχει και πώς μας απομακρύνανε από όλα αυτά. Και ακόμα και πολλές φορές τα κηρύγματά μας είναι άνοστα. Δεν έχουν τέτοια. Δεν τα ξέρουμε αυτά των Αγίων αυτών. Αυτοί είναι οι Κουδουμιανοί πατέρες. Είναι πολύ ωραίο το μοναστήριο του, παραθαλάσσιο. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Εκεί λοιπόν έχουν μια Παναγία, την Παναγία του Κουδουμά. Εκεί στην Παναγία του Κουδουμά τον πήγανε. Εκεί υπήρχε ένας γέροντας πολύ αξιόλογος. Πάρα πολύ αξιόλογος. Το έκανε νομίζω Νικόδημο. Αυτός ο Παπανικόδημος ήταν φημισμένος πνευματικός. Μετά πήγε στο Αγιον Όρος και έγινε πνευματικός του Αγίου Όρους. Λέγεται Νικόδημος ο πνευματικός. Το γνώρισα εγώ αυτό. Και στο Αγιον Όρος. Και από εκεί έμαθα. Λοιπόν, αυτοί κάνανε προσευχές συνέχεια. Ένας Νικόδημος και ένας πατήρ Αναστάσιος. Και τον Αναστάσιο έχει γράψει τελευταία, εκοιμήθηκε τελευταία και έχει γράψει αυτός ο δεσπότης εκεί που είναι στην άποφα. Λοιπόν, ο Αναστάσιος και ο Νικόδημος τον διαβάζανε το γέροντα και σιγά σιγά τον ηρεμούσανε. Ξέχασα να σας πω ότι όταν ήταν στο λιμωδόν και γρύλιζε, φέρανε ένα πατέρα Χρύσανθο, ο οποίος ήταν ο παπάς της Πιναλόγκας. Αυτός ο παπάς της Πιναλόγκας ήταν άγιος άνθρωπος. Ακούστε πώς έγινε ο παπάς της Πιναλόγκα. Αρρώστησε ένα πνευματικό του παιδί από λέπρα που ήταν να παντρευτεί σε 10 μέρες και το πήγανε με το καραβάκι, περάσανε απέναντι και στη Πιναλόγκα είχε ένα μεγάλη πορτάρα που έγραφε «Όποιος μπαίνει δεν βγαίνει». Όποιος μπαίνει δεν βγαίνει. Ο Παπαχρύσανθος λοιπόν, ιερομόναχος ήταν, το πήρε το κορίτσι και το πήγε με τον πατέρα του. Και το άφησε το κορίτσι και έφυγε. Την επόμενη Κυριακή λέει «Μα είμαι πατέρας». είμαι πνευματικός πατέρας, να πάω το παιδί και να τα αφήσω και να μην ξαναπάω το δω. Πήγε λοιπόν εκεί, βγήκε, είδε τους λεπρούς όλους παραταγμένους, φοβόταν και για την αρρώστια. Του λέει λεπρή, έχουμε μια εκκλησία εδώ, τον Άγιο Παντελεήμονα. Είναι αλειτούργητη, κάνει η λεπρή. Λέει αυτός, να πάρω την άδεια από τον δεσπότη, να έρθω την άλλο Σαββάτο να σας λειτουργήσω. Ο δεσπότης ήταν καλός εκείνη τη περιοχή στην Κρήτη. Οι κρητικοί δεσποτάδες είναι πιο ήπιοι. Γιατί είναι το οικουμενικό, ήταν οι Τούρκοι, άργησαν να φύγουν οι Τούρκοι, έχουν λίγο διαφορετικό. Εμείς ευθερωθήκαμε πολύ σύντομα, ειδικά οι Πελοπόννησες και όλοι από εδώ, και πήραν το εξουσιαστικό. Δεν είναι έτσι όμως, εκεί ήταν διαφορετικοί και είχαν προβλήματα να λύσουν. Γιατί οι λεπροί, φαντάζομαι ένα λεπρό που να είναι 25 χρονών και να είναι παντρεμένος και το κλείνει μέσα στους λεπρούς, και αυτός θέλει γυναίκα. Θέλει γυναίκα, πώς θα το λύσει αυτό η Εκκλησία. Και βρίσκει μια λεπρή και αυτή είναι εκεί μέσα, δεν πάει να πει επειδή είναι λεπροί δεν έχουν ωρέξεις, θα τους καπελώσει εσύ. Και λέγανε όχι διαζύγια, λέει, να μην δίνουμε διαζύγια, να καθίστε περιμένει, δεν περιμένει, τον τάφο. Τον τάφο. Και ο αρχιερεύς αυτός απεφάσισε και είπε, εάν είναι λεπροί θα βγάζουμε το διαζύγιο, αν το ζητάει, το ζητάνε και οι δύο, αν το ζητάνε και οι δύο, βγάζουμε το διαζύγιο. Να ελευθερώνουμε τον άντρα να παντρευτεί άμα θέλει και τη γυναίκα να παντρευτεί άμα θέλει. Σοφία, μεγάλη σοφία. Και να βγάλω το διαζύγιο, βάζω μεταξά σε έναν νόμο και θέλω μία δραχμή να με πληρώσεις για να σου βγάλω το διαζύγιο. Μα αυτή δεν είχαν να φάτε. Και λέει ο δεσπότης, είσαι με τα καλά σου και είναι μεταξά μου που θα σου πληρώσουμε και ένα ευρώ και μία δραχμή. Τίποτα δεν θα σου πληρώσουμε. Ο δεσπότης πάτησε το πόδι και έδινε το διαζύγιο όπου χρειαζόταν. Η μητέρα εκκλησία. Και μάλιστα υπήρχαν μερικοί που συζούσανε. Και επειδή συζούσανε, δεν τους κοινωνούσε ο παπάς των λεπρών. Και έγραψε ο επίσκοπος ένα γράμμα και είπε, και να συζούνε την ώρα που πεθαίνουνε θα τους κοινωνήσεις. Αυτή είναι η μάνα εκκλησία. Αυτή είναι η μάνα εκκλησία. Δεν καθόμαστε εμείς με έναν μπεκατσοπούλι να μπεκατσολιάσουμε τους ανθρώπους. Καλή η νόμη, καλή η εντολή, όλα καλά. Αλλά την ώρα που φεύγουν οι άνθρωποι, ο Θεός να τους συγχωρέσει. Και μην νομίζετε ότι τους είχαν για σαρκικούς λόγους τους. Ήταν μαζί σύντροφοι, το περισσότερο για μια παρηγοριά, να μην πεθάνει μόνος του άνθρωπος. Αυτό ήτανε. Και αυτό το διέβλεψε η μητέρα Εκκλησία και έδωσε ευλογία. Άλλη φορά να έρθω να σας μιλήσω όλο για αυτό το θέμα των χασανικών, αυτά που δείξαν στο νησί και αυτά είναι κόλπα. Ή το βάθος είναι πολύ διαφορετικό των πραγμάτων. Λοιπόν, ο Παπαχρήστιανος πήγε την άλλη Κυριακή και μπήκε μέσα στην Εκκλησία και λειτουργήσε. Τέσσερις πήγανε μόνο. Από 600 λεπρούς, μόνο τέσσερις πήγανε. Οι άλλοι κοιτάζανε τα παράθυρα. Γιατί ήταν μανιασμένοι με τον Θεό και λέγανε ο Βρωμόθεος, τι Θεός είναι αυτός που μας έδωσε αυτήν την αρρώστια και μας πέταξε από τη συγγενεία μας και από όλο τον κόσμο. Και τότε, αφού τα κοινωνήσανε αυτοί οι τέσσερις, και μετά τι κάνανε, βάλανε ο ένας καλακώσα πάνω στον άλλον και πάνω στον άλλον και φτάσανε στο πιο μεγάλο τζάμι και κοιτάζανε μέσα στην πρόθεση. Να δούνε, θα το καταλύσει ο παπάς το δισκοπότηρο. Και όταν είδαν ότι το κατέλησε το δισκοπότηρο παπάς, την άλλη Κυριακή 500 μες στην εκκλησία. Και ήρθανε όλοι. Και όχι μόνο ήρθανε όλοι, αλλά την καλοποίησανε, τη φτιάξανε. Και για να σας δείξω τι παπάς ήταν αυτός, όταν έκλεισε το 57, όλοι φύγανε, ο παπάς δεν έφυγε. Και τον ρωτάνε τον παπά, γιατί δεν φεύγεις, και είπε, γιατί έχω πεθαμένους να μνημονεύω. Έμεινε στη Σπιναλόγκα και όταν πολυγέρασε τον πήρανε στο μοναστήρι και πέθανε στο μοναστήρι. Γιατί έχω πεθαμένους να μνημονεύω. Εσείς να φύγετε, εγώ έχω αυτούς που πεθάνανε και τους κίνδεψα και θα μείνω εδώ να τους μνημονεύω πάνω στους τάφους. Πού τα βρίσκεται αυτά. Καταλαβαίνετε γιατί μετά γεννιόνται Άγιος Νικηφόρος, γιατί γεννιόνται και ο πατήρ Χρήσαθος πρέπει και αυτός και άλλοι πατέρ και η Αργυρό και όλοι αυτοί πρέπει να ξανατοποθετηθούν, να το ξαναδούμε το θέμα τους και να τοποθετηθούν καλύτερα στο θέμα της αγιοκατατάξεως και αυτή. Να κάνουμε ένα σύνολο για τους λεπρούς. Ο πατήρ Ευμένιος δεν πήγε εις την Σπιναλόγκα. Γιατί δεν πήγε Σπιναλόγκα, γιατί βρέθηκε το φάρμακο και πήγε κατευθείαν στο Λιμωδόν. Από τη Σπιναλόγκα λοιπόν είχαν έρθει πάρα πολλοί χριστιανοί οι οποίοι είχαν πολύ πνευματική ζωή. Να σου πω και κάτι άλλο. Το Άγιον Όρος, όταν ένας καθόλου δεν καθόταν καλά και τον εξόριζε, πού τον πήγαινε. τον εξόριζε στην Αμουλιανή.
0: Σιγά.
1: Του έλεγε, θέλεις να πας στους λεπρούς της Πιναλόγκα για να διακονήσεις? Έχουμε αποφάσεις της συνάξεως. Και τους στέλνανε στη Πιναλόγκα, αυτοί φέρνανε την προσευχή, τα αγιοπατερικά βιβλία όλα. Και ενώ στην Ελλάδα διαβάζανε την ανάπλαση των παιδών και τη ζωή του παιδιού και το προστινίτσι, αυτοί εκεί πέρα είχαν φιλοκαλία, ευεργετινό, αμαρτωλό σωτία και όλα τα βιβλία τα εκκλησιαστικά, και κάμανε τις προσευχές και τις αγρυπνίες που δεν τις κάναμε εμείς εδώ στην Ελλάδα, στην Αθήνα. Έτσι λοιπόν όλο αυτό το πράγμα μετακινήθηκε εις την Αθήνα. Ο πατήρ Ευμένιος λοιπόν, όταν πήγε εκεί κάτω, στον πατέρα Νικόδημο και σε αυτούς, τον διάβασαν αυτό, τον διάβασαν, και μία ωραία ημέρα τον επισκέπτεται η Παναγία έξω από την πόρτα της Μονής στο Κουδουμά. Και τον παίρνει μια ωραία αγκαλιά η Παναγία, έτσι, και τον τράβαγε προς το μοναστήρι. Και ο διάβολος τον τράβαγε προς τα έξω. Και έγινε μια μάχη ανάμεσα στην Παναγία και στο διάβολο με τις προσευχές των Αγίων Πατέρων, και ελευθερώθηκε ο άνθρωπος. Τέλος. Αυτό ήταν. Αυτό ήταν. Τώρα είχε μάθει εκ πείρας ότι τι να την κάνεις την αερώα προσευχή, τι να τα κάνεις όλες τις αρετές, τι να κάνεις όλες τις καλοσύνες, τίποτα. Ταπείνωση. Δεν είναι τίποτα. Αλλά αυτός δεν το μάθε από τα βιβλία, ούτε από την καλοκαιρική. Το μάθε δια πείρας αυτό που έπαθε. Γυρίζει τώρα πίσω. Ένα από το φοβόντουσαν όλοι και λέγανε τα γνωστά. Είναι καλά στα μυαλά? Είναι, του φύγει το δαιμόνιο ή ξαφνικά θα μας κοιμήξει? Και μείνανε χωρίς παπά. Πάνε τότε οι γρασενικοί, τώρα εγώ τους έγραφα τα γράμματα αυτά που σας λέω. Αυτό έγινε το 1974 κάποτε. Λοιπόν, πάνε οι γρασενικοί στον πατέρα Γιώργη τον Παυλίδη και του λένε του Γεωργίου να τον χειροτονήσει, να τον κάνεις διάκο και παπά, να τον έχουμε παπά. Ο Γεώργιος, καλός άνθρωπος, αλλά λέει, έχει γούστο αυτός ο πειρασμός να μην έχει εξαλειφθεί και να μου δημιουργεί πρόβλημα. Οπότε είπε, ας μείνουμε λίγο καιρό και θα δούμε. Τότε ο Τιμόθεος, ο αρχιεπίσκοπος Κρήτης, γράφει ένα γράμμα στο Νικαίας και του λέει, θα τον χειροτονήσω εγώ, δώσ' μου την ευλογία. Του δίνει την ευλογία και πηγαίνουν στην Καλυβιανή, την έχετε ακούσει το μοναστήρι στην Καλυβιανή, πήγανε ο Αριστίδης, η Αργυρό, ο κύριος Χαράλαμος, σας τα λέω τα ονόματα συνεχώς, όλοι αυτοί πήγανε μαζί με τον Γέροντα, πήγανε μαζί και το χειροτονήσανε. Και εκεί στη χειροτονία, από Σοφρόνιο, το βγάλανε Ευμένιο. Είναι η τρίτη αλλαγή. Πρώτος ήταν Κωνσταντίνος, μετά Σοφρόνιος και μετά Ευμένιος. Ο τύριο Ευμένιος λοιπόν ήρθε στην Αθήνα, τον έβαλαν στο νοσοκομείο των Αγίων Αργύρων ως παπά, και από εκεί και πέρα αρχίζει, βάλανε το λίχνο επί του λιχνοστάτη, και αρχίζει η βαθιά πνευματική ζωή και η βαθιά προσφορά σε όλο τον κόσμο, γιατί τον κάναν και πνευματικό και είχε μεγάλη πείρα, και από εκεί και πέρα αρχίζουν θαυμαστά πράγματα. Αυτός ήταν ατιμέλητος, γύφτος, έγιφτος, χειρότερος από μένα. Λοιπόν, ξεφτισμένο από εδώ από εκεί. Αλλά όταν πήγαινε στην Αθήνα να ψωνίσει ψάρια, και πήγαινε και ψώνιζε για τους λεπρούς, ψάρια, ό,τι ήθελες. Πήγε στην Αθήνα, έπαιρνε και ένα μανολάκι που τον είχε από κοντά και πηγαίνει. Μπροστά πήγαινε από Ευμένιος και πίσω Μανώλης. Φορούσε το καμιλάφι αυτό το ψηλό, όχι αυτό το κοντό που φοράτε εσείς, αυτό το καμιλάφι, τα ψηλά που είναι σαν, πώς λένε αυτές, πώς είναι οι σόμπες τα πάνω στα μπουργιά του σομών. Λοιπόν, καμένος, ντυμένος, καλά, ωραία, και πήγαινε. Και μια μέρα μπήκε μέσα στον Άγιο Γεράσιμο που είναι στην Πολυκλινική. Και λειτουργούσε ποιος? Ποιος λειτουργούσε? Φίλος. Ο Άγιος Παφίλος. Συνάντηση γιγάντων. Κάθισε ο γέροντας και γέλεγε. Ωραία, ωραία, ωραία. Αυτός μόλις τελείωσε, μπήκε στο ιερό και του λέει, είσαι ο γέροντας, ο Ευμένιος, είσαι, του λέει, δεν ξέρω τι είσαι, αλλά πάνω είδα χιλιάδες αγγέλους και λειτουργάν μαζί σου. Είσαι Άγιος άνθρωπος. Ο δε Πορφύριος του είπε, εγώ είμαι Άγιος ρε, ή εσύ που το είδες? Αυτό είναι Άγιο. Σας είπα για τον γερό Πορφύριο τη σχέση που είχε, και με τους λεπρούς της υπολείπους είχε μια πολύ καλή σχέση, συνέχιζε αυτό. Έβλεπε θαυμαστά σημεία, έβλεπε, και μέσα στην εκκλησία που λειτουργούσε το ιερό όλο, κάποιες μέρες έσταζε νερό από πάνω μέχρι κάτω. Μου λέει: Βαγγέλη, βλέπεις? Γέροντα, του λέω, οι άχνες του κόσμου είναι και φεύγουν από εκεί, γιατρός από τώρα, και πάνε στον τοίχο και υγροποιούνται και πέφτουν κάτω. Του κακοφάνηκε. Μου λέει: Οι άχνες του κόσμου είναι, Βαγγέλη? Ναι, λέω, οι άχνες του κόσμου είναι. Κοίταξε, μου λέει. Άλλη μια φορά πάω και μου λέει: Να τη Βαγγέλη. Από τη μέση και κάτω έτρεχε. Από τη μέση και πάνω, ξέρω. Αφού είναι οι άχνες του κόσμου, γιατί δεν πάνε, Βαγγέλη, πάνω? Δεν ξέρω, γέροντά μου. Είχε θαυμαστά σημεία και μέσα και στη Θεία Λειτουργία του. Εμείς τον ζήσαμε γιατί μας έβαζε και ψέλναμε. Πήγα ταξίδι μαζί του, πήγα στην Αγία Ρωσία παρέα. Πήγαμε στη Ρωσία μαζί. Θα σας πω μια ιστορία στη Ρωσία. Μεταξύ των, ήταν και ομόρφη μαζί. Μεταξύ αυτών που πήγαμε, πήγαμε και στο Κίεβο. Στο Κίεβο λοιπόν ήταν η παραμονή που πήγαμε, η παραμονή της Πεντηκοστής. Δηλαδή, το Σαββάτο της Πεντηκοστής. Στο Κίεβο λοιπόν θέλω να μάθω το εξής. Αυτό που βλέπετε τώρα και σκοτώνονται μερικοί με τη Ρωσία, με την Ουκρανία κτλ. Αυτό γινότανε από πάρα πολλά χρόνια. Απλώς εσείς δεν το ξέρατε αυτό πράγμα. Δεν το ξέρετε ότι η Ρωσία σκοτωνόταν με τους αυτόχθονες ανθρώπους, τους Ουκρανούς. Γιατί οι Ρώσοι είχαν στείλει πολλούς ανθρώπους το 1940 ο Στάλιν, έστειλε πάρα πολλούς ανθρώπους και το 38 και το 37 και το 36, έστειλε πάρα πολλούς Ρώσους και καταλάβανε πολλά μέρη της Ουκρανίας διαφορών τρόπων, όχι με τα όπλα μόνο. Ξέρετε πώς γίνονται αυτές τις καταλήψεις. Λοιπόν, με αυτό που λέγεται μεταναστευτικό. Το ίδιο. Και τους αλλιώσαν τον πληθυσμό. Και γίνανε περισσότεροι σε κάποια σημεία οι Ρώσοι, οι οποίοι πηγαίνανε εκεί πέρα για να εξυπηρετηθούν. Ποιοι? Να εξυπηρετηθούν. Ήτανε σταλινικοί και τους έστειλε το καθεστώς, επειδή είχε πάρα πολύ ωραίο κλίμα, σχεδόν σαν τη Μεσογειακό, γι' αυτό πηγαίνανε εκεί πέρα. Λοιπόν, και έγιναν μεγάλες φασαρίες. Και τυχαίναμε τώρα εμείς την παραμονή την παραμονή της Πεντηκοστής, εγώ, ο Γέροντας, εδώ πέρα κλπ. Την παραμονή της Πεντηκοστής, μετά το Ευαγγέλιο του Όρθρου, το οποίο γίνεται το Εσπέρας. Λοιπόν, ο αρχιερεύς στέκεται πάνω σε ένα βάθρο και πηγαίναμε όλοι και μας έχριε με λάδι. Μπροστά είναι ο Πατριευμένιος, πίσω είναι ο Μόρφου, μετά είμαι εγώ και κανένα δυο άλλοι. Και βλέπουμε το εξής. Φεύγουν καμιά δεκαριά γυναίκες και άντρες μέσα από το λαό και δέρνανε τον Δεσπότη. Το δέρνανε. Το χτυπάγαμε. Ο Δεσπότης ακλόνητος φωνάζανε. Παζουλισμός μέσα στην εκκλησία. Λέει ο Γέροντας. Βαγγέλη, δέρουν τον Δεσπότη. Βαγγέλη, δέρουν τον Δεσπότη. Τι να κάνουμε, Γέροντα, εμείς να φύγουμε σιγά σιγά, μην μας δείχνουν και εμάς. Μου λέει, Βαγγέλη, το έχεις ξαναδεί? Όχι, ούτε εγώ. Βαγγέλη, φέρνουν τον Δεσπότη. Γιατί φέρνουν τον Δεσπότη? Λέω, Γέροντα, δεν ξέρω γιατί φέρνουν. Να πάμε σιγά σιγά πίσω-πίσω, να πάμε πίσω. Αυτά είναι τα ουκρανικά και τα ρωσικά. Γι' αυτό μην βιαζόσαστε. Είναι μακριά η ιστορία. 1990, κάπου εκεί είχαμε πάει. Εμείς πάθαμε την πλάκα μας. Ρωτήσαμε μετά και μας είπαν ότι η μία είναι η παράταξη του Φιλαρέτου, η άλλη είναι η παράταξη των άλλων και των άλλων. Και καμιά φορά όταν πήγαινα και έτσι ήμασταν στεναχωρημένοι για κάποιο θέμα, μου έλεγε: Βαγγέλη, θυμάσαι που δέραν τον Δεσπότη? Μου έκανε: Πω, δέραν τον Δεσπότη. Ο Θεός να μας φυλάξει, να μην φτάσουμε σε τέτοιες ταραχές σε όλα τα μέρη του κόσμου. Να είμαστε ταπεινοί, να προσκυνάμε, να είμαστε ταπεινοί και ο Θεός θα μας ελεήσει. Και αν κάνει κάποιος λάθος, δεν πειράζει, θα διορθωθεί. Και θα το διορθώσει ο Κύριος μια χαρά όπως θέλει. Λοιπόν, ένα άλλο που ήταν ότι πήγαμε μια φορά, μου λέει: Βαγγέλη, θα πάμε, λέω, Γέροντα, στα μπαλέτα Μπαλσόι. Ναι, μου λέει, θα πάμε, Βαγγέλη, στα μπαλέτα Μπαλσόι. Θα έρθω, Βαγγέλη. Γέροντα, λέω, να μην πάμε εμείς, γιατί εκεί Μπαλσόι είναι αυτές οι κυρίες με τις πεταλουδίτσες που χορεύουν. Τι να κάνουμε εμείς εκεί? Όχι, Βαγγέλη. Δεν είχε λογισμούς, καταλάβετε το, είχε απλότητα καρδίας. Πήγαμε λοιπόν, Βαγγέλη, μου λέει, θέλω τουαλέτα. Γέροντα, να πάμε. Κατεβήκαμε τα σκαλιά, πήγαμε και εκεί είδαμε το μεγάλο θέαμα. Είναι μια στρογγυλή δεξαμενή και βγαίνανε νερά και από τη στρογγυλή δεξαμενή πηγαίνανε οι Μοσχοβίτες, είμαστε στην Πετρούπολη, στην Πετροπολιώτες πηγαίνανε και κατουρούσαν οι άνθρωποι.
0: Φυσιολογικά. Δεν κοίταζε ένας απέναντι του άλλου. Μου λέει ο γέροντας, Βαγγέλη, οι άνθρωποι είναι σαν τον Αβραάμ. Βαγγέλη, οι άνθρωποι είναι σαν τον Αβραάμ. Βλέπει τον καλολογισμό. Βαγγέλη, να πάμε κι εμείς. Είστε με τα καλά σου. Να μας πάρει και μια φωτογραφία. Να μας δημοσιεύσουν σε ένα περιοδικό του κόσμου. Ένας παπάς να κατουράει. Πάμε σε παρακαλώ. Πάμε να πάμε. Όχι, μου λέει η Βαγγέλη, σαν τον Αβραάμ οι άνθρωποι. Όχι, γέροντά μου, εδώ δεν θα πάμε. Θα πάμε εκεί πέρα που θα σε πάω εγώ. $10 ήθελε για να μπούμε στα ιδιαίτερα. Μου κόστησε, του λέω, $10 όσα είχα για να πάω σήμερα. Λοιπόν, χαλάλι σου, του λέω, τώρα μην μιλάς καθόλου. Βάτα ράσα και να σε πάω γρήγορα καθίσει στη θέση σου, διότι μην μου κάνεις καμιά άλλη ιστορία. Μετά πήγαμε σε κάτι που ήταν τσίρκα και έλεγε, Βαγγέλη, ωραία οι τίγρες, ωραίο το λιοντάρι, αχ λιονταράκι μου, αχ λιονταράκι μου, έλα, έλα λιονταράκι μου. Λέω, γέροντα, μάζευε το χέρι σου, γιατί εκτός από λεπρό θα του φάγει το χέρι, θα σου μείνει μισό. Λοιπόν, γέροντα, μάζευε το χέρι σου. Λοιπόν, θέλω να σας μεταφέρω την τρέλα, την καλή τρέλα. Αυτός διάβαζε σχεδόν μέρα παραμέρα το βίο του Αγίου Ανδρέα των Διαχριστών Σαλού. Να το ξέρετε. Τον αγαπούσε τον Άγιο Ανδρέα των Διαχριστών Σαλού και έλεγε, Βαγγέλη, δεν μπορούν όλοι να είναι σαλοί. Η σαλότητα είναι το πιο μεγάλο της αγιοσύνης, αλλά τη δίνει ο Θεός. Δεν μπορεί να την πάρει ο άνθρωπος μόνος του. Άμα την κάνει ο άνθρωπος μόνος του, δεν πετυχαίνει. Άμα τη δώσει ο Θεός, πετυχαίνει ο άνθρωπος. Μια μέρα έψερναμε και είχαν έρθει και ένας ψάρτης καλός. Ξέρετε, οι ψάρτες έχουν μια αρρώστια. Κάνουν τους καλούς ψάρτες, ο λαιμός τους κτλ. Έχουν αμέσως, όταν πάνε, έχουν κάτι μέντες, τις παίρνουν Και γι' αυτό μπορεί να μην γυρνάνε, γιατί παίρνουν μέντες. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, ήρθε ένας ψάρτης καλός, ο γέροντας τον έκλεισε. Λοιπόν, έψερνε αυτός, ωραία, ωραία. Και ο γέροντας είχε παντούφλες. Λειτουργούσε με παντόφλες. Και οι παντόφλες φοράγε κάτι κάτσες που ήταν σκιστές από πίσω και από πίσω ήταν η φτέρνα και αυτή η φτέρνα από τους μύκητες από τα χωράφια είχε σκιστεί, ξέρετε. Ο ψάρτης αυτός, ωραίος, ο καλός που έψενε ωραία, τον είδε το γέροντα και είδε τα παπούτσια. Πώς είδε, ξέρετε, είπε μέσα του, καλά μου αυτός ο άνθρωπος πώς έρχεται στην εκκλησία έτσι. Φεύγει ο γέρος, στο κίδε και έκραξα, παίρνει το θυμιατό, πάει στο δωμάτιό του, κρεμάει το θυμιατό σε μια καρέκλα, βγάζει αυτά τα παπούτσια, φοράει κάτι ωραία στιβάνια που είχε. Παίρνει το θυμιατό και γυρίζει και πάει μπροστά στο ψάρι και του λέει «Κοίτα, κοίτα, κοίτα, του πιάσε το λογισμό». Αυτά είναι τρελά. Ο άλλος έπαθε. Σου λέει «Έλα, τι είναι αυτό το πράγμα». Προχωράμε λοιπόν παρακάτω, είχαμε μία ακόμα στο, είπαμε, στα λιονταράκια και τα λοιπά. Μετά πήγε και αλλού, πήγε και στον πατέρα Σοφρόνιο, στο Έσεξ. Εκεί του έκανε και άλλο και ένα ευχαίριο και αισθάθηκε πολύ καλύτερα. Εκεί πήγανε με το μόρφο. Πήγε στην Ελβετία, όπου του λέγανε πάμε, πάμε. Πήγαινε παντού. Αλλά η καλοσύνη του. Εμείς τότε, το 1981, εμφανίστηκε το AIDS. Επειδή δεν ξέρανε το AIDS σαν αρρώστια, αποφασίσανε τους ασθενείς του AIDS να μην έχουν επικοινωνία με τους άλλους ανθρώπους. Έτσι λοιπόν τους κλείνανε σχεδόν σε φυλακές. Στο νοσοκομείο δηλαδή των Λιμωδών είχαν ένα τόλο, ας πούμε, με τσίγκους, όπου τα παιδιά τα κλείνανε 5-5, 10-10 μέσα εκεί. Κλειδωμένα. Κλειδωμένα. Διότι ακόμα δεν είχε διερευνηθεί η αρρώστια. Το 1981 πέρασε εγώ στην Αφρική, τότε το 1988 είχαν αποφασίσει ότι μπορεί να βγαίνουν τα παιδιά κτλ. Λοιπόν, εγώ για να είμαι κοντά στον γέροντα Ευμένιο, πήρα ένα χρόνο ειδικότητας παθολογίας, το πήρα στο Λιμωδό νοσοκομείο. Εκεί είχε πάρει και η παπαδιά μου την παιδιατρική και μια μέρα, τάκ, είδα την παπαδιά στο δρόμο, είδα την παπαδιά, τη είδα τα μάτια, τη είδα την παπαδιά. Τέλος πάντων και ακούω μια φωνή από μέσα μου και λέει, αν θα παντρευτείς, κύριε μου, τι θα πάρεις. Εκεί έγινε, στο Λιμωδό έγινε η γνωριμία. Εκεί λέει ότι με ήξερες, λέει, από την ιατρική σχολεία, δεν με είχες κατεδεχτεί να με δεις. Ξέρετε τώρα οι γυναίκες πώς θα λέτε. Λοιπόν, αλλά εγώ εκεί την είδα και με πληροφόρησε η καρδιά μου ότι αυτός θα είναι ο άνθρωπός μου και δοξάζω τον Θεό που μου έδωσε τον άνθρωπο. Απλώς έχω κάνει ένα λάθος, έπρεπε να την παντρευτώ πιο νωρίς. Γι' αυτό όταν από μέσα σας κάτι είναι, μην το καθυστερείτε. Να το κάνετε. Είναι διαφορετικό να παντρευτείς 40 και άλλο να παντρευτείς 27 χρόνια. Άλλο πράγμα. Οριμάζεις μαζί με τον άνθρωπό σου. Καταλαβαίνω. Ωραία. Έτσι λοιπόν, ο γέροντας αυτός λοιπόν τι έκανε. Ετοίμαζε φαγητά μαζί με τους χαρσενικούς και πηγαίνανε στο παράθυρο και λέγανε στα παιδιά. Παιδιά, παιδιά, φαγητό, φαγητό, φαγητό, φαγητό, φαγητό. Έχουμε λέει, όχι το δικό μας είναι καλό, καλό, καλό, καλό, καλό, καλό. Και τους πέταγε μέσα, μπανάνες, ό,τι θέλεις. Και όταν τα παιδιά βγήκανε έξω, τότε το AIDS δυστυχώς είχε επιπολασμό κυρίως στους ομοφυλόφιλους. Τώρα έχει απλωθεί. Δεν είναι ομοφυλόφιλοι άνθρωποι.
1: όλοι, αλλά πάντως τότε είχε επιπολασμό στους ομοφυλόφιλους. Έτσι λοιπόν, πολλοί ομοφυλόφιλοι, οι καημένοι, όταν βγαίνανε έξω από το τόλ, ερχόντουσαν στο γέροντα με κολάν, παντελόνια, με πράγματα και θάματα. Ο γέροντας έλεγε, δεν είχε λογισμό, μπορείτε να το καταλάβετε, άνθρωπος χωρίς λογισμούς. Έλεγε, περάστε, παιδιά, Βαγγέλη, τα παιδιά, καρέκλες, τα παιδιά, στα παιδιά, καρέκλες, καθίστε. Να πορτοκαλάδες, να λεμονάδες, ό,τι είχε τους τάβγαζε, παιδιά μου, έλεγε εγώ. Γέροντα, ξέρω Βαγγέλη, μην μιλάς. Εγώ ήθελα να του πω, γέροντα, ο άνθρωπος αυτός δεν έχει ακόμα, οι αρρώστες αυτές δεν έχουν ερευνηθεί. Να προσέχουμε λίγο. Ξέρω Βαγγέλη. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα από τα παιδιά αυτά εξομολογηθήκαν σε αυτόν τον άνθρωπο. Και πόσα παιδιά κοινωνήσαν από αυτόν τον άνθρωπο. Και πόσων παιδιών που τότε δεν ξέραμε τι ήταν, κατέληγε τα δισκοπότηρα αυτών. Ο λεπρός ο άνθρωπος. Τα βλέπετε. Γιατί ο πόνος του και περάσει ο ίδιος τον έκανε ανοιχτό στον πόνο των άλλων. Και ξέρω ότι πολλοί από αυτούς, μερικά παιδιά πεθάνανε, γιατί τότε δεν είχαν δεθεί τα φάρμακα και πεθάνανε από λευκαιμίες και μετά πηγαίναμε στις κηδείες. Πάμε. Δινότανε, πηγαίναμε στις κηδείες. Δηλαδή έπαιρνε γνωριμία και τελείωνε τους ανθρώπους μέχρι τέλους. Με όλο του το έλεος και με όλη την αγάπη. Εγώ, όπως ξέρετε, σας έχω πει την τελευταία μέρα, τι ώρα πήγε. Πέρασε μια ώρα, σίγουρα. Λοιπόν, έχει πολλά, δεν μπορείς τι να πρωτοποιήσεις και τι να αφήσεις. Αυτός είχε μεγάλη ταπείνωση, ήταν άνθρωπος του Θεού τελείως. Μια μέρα του λέω, γέροντα, για πες μου πώς προσεύχεσαι. Λέω, Θεέ μου, μια μέρα λέω στο Θεό, Θεέ μου, θέλω να σώσεις όλους τους χριστιανούς. Του λέω, Θεός, θα τους σώσω. Θεέ μου, θέλω να σώσεις όλους τους καθολικούς. Θα τους σώσω. Θεέ μου, θέλω να σώσω όλους τους μουσουλμάνους. Θα τους σώσω. Και είπε, Θεέ μου, θέλω να σώσεις τον Ιούδα και τον διάβολο. Και του λέει, δεν θέλουν να σωθούν μόνοι τους. Καλά ρε γέροντα, πώς σου το λέει ο Θεός. Γιατί θα σου το πω εσένα πως μου το είπε. Μου το είπε μέσα. Και του λέω, γιατί Θεέ μου και αυτοί δεν μπορούνε. Και μου λέει, πες το Άγιος ο Θεός. Λέω, Άγιος ο Θεός, ο γέροντας Μεγαλοπής, Άγιος εσύ ο Θεός, Άγιος αθάνατος, ελέησος. Του λέει ο διάβολος, λέει, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, το λέει, από εκεί και κάτω δεν το λέει, ελέησον ημάς. Και αφού δεν το λέει, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Άμα το πει, ευλογημένο του λέει, θα το κάνω για το χατήρι σου. Ακούς μου λέει, Βαγγέλη, δεν το λέει. Έτσι ζούσε. Ήτανε τρεις χαριτώμενοι το τι πηγαίνανε, τι βλαμμένοι δε. Και τη μεγάλη καταστροφή του τον έκανε ο Προφήριος, διότι πήγαινε και ο κόσμος και έλεγε, γιατί έρχομαστε σε μένα, υπάρχει ένας κρυμμένος Άγιος, να πάτε στον Λιμωδόν. Και να κόσμος, παλαβοί και παλαβές, που έπρεπε να είχαν γίνει στα θέματα τους χρόνια, που δεν εξομολογιόντουσαν σωστά, πηγαίνουν στους πραγματικούς και λέγανε μόνο δέκατο, ενδέκατο το τρώγανε χρόνια, αυτό φούσκωνε και πολλά προβλήματα. Πώς εξομολογούσε, όρθιος, καθιστό σε καρέκλα και πού εδώ, εκεί μπροστά καθότανε και πήγαινε και εξομολογιώσουνα. Δεν είχε να κάσεις μισή ώρα μπουρου, ωραία και αναπαυτικά, θα εξομολογηθείς, θα πεις αμαρτίες σου, θα σου έλεγε τον κανόνα, τι κανόνα έβεσε και λοιπά, σου την πετραχίζεις τον καλό άλλος, άλλη. Αυτή τη δουλειά γινότανε. Ή σου έλεγε άλλο, άλλη. Εξομολόγησε χιλιάδες ανθρώπους.
2: Ακούσαμε την ομιλία του πατρός Ευαγγέλου Παπανικολάου με θέμα «Άγιος Γέροντας Ευμένιος Αρηδάκης», που εκφωνήθηκε στις 23 Οκτωβρίου 2021 στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Πειραιός.

ρήματα ζωής αιωνίων, θέματα ορθοδόξου πνευματικότητας και εκκλησιαστικής ζωής. Κείμενο παρουσίαση από τη συνεργάτη του σταθμού μας, κύριο Λάμπρο Σκότζο, θεολόγο και συγγραφέα.

Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Η 7η Κυριακή από του Πάσχα είναι αφιερωμένη στους Αγίους και Θεοφόρους Πατέρες της 1ης Οικουμενικής Συνόδου, η οποία, όπως είναι γνωστό, συλλήθηκε το έτος 325 στην οίκια της Βυθινίας για να αντιμετωπίσει μια από τις πλέον δαιμονικές, βλάσφημες και εκθεμελιωτικές αιρέσεις στην ιστορία της Εκκλησίας μας, τον Αριανισμό. Την ημέρα αυτή ημνείται ο Χριστός, διότι Αυτός φωστήρας επί γης τους πατέρας ημών θεμελιώσας και δι' Αυτόν την προς την αληθινήν πίστην πάντα σημάς οδηγήσας, όπως ακούμε στην υμνολογία της ημέρας. Ο Θεός Παράκλητος, το Πνεύμα της Αληθείας, οδηγεί την Εκκλησία μας εις πάσαν την αλήθειαν εκφραζόμενο μέσω των Αγίων Πατέρων. Αυτοί οι Άγιοι Πατέρες είναι το στόμα του Παναγίου Πνεύματος. Δεν είναι βεβαίως τυχαίο ότι ορίστηκε να τιμάται η Ιερή Σύναξη των 318 Θεοφορών Πατέρων αυτή την χαρμόσιμη αναστάσιμη περίοδο. Άλλωστε η πραγματική χαρά της Εκκλησίας μας, η αγαλίαση του εκκλησιαστικού σώματος είναι η πραγμάτωση της σωτηρίας. Δεν πρόκειται φυσικά για ένα συναισθηματικό σύμπτωμα, αλλά για οντολογική συμμετοχή στην εν Χριστώ ανακαίνιση και απολύτρωση. Η σωτηρία επίσης δεν είναι ένα θεωρητικό σχήμα ή μια ιδεολογική αποδοχή ορισμένων συλλογιστικών αρχών, αλλά συνειδητή βίωση της ενώσεως με τον Χριστό, η οποία συνοδεύεται με προσαρμογή της ζωής στις επιταγές Εκείνου, οι οποίες ορίζουν και βεβαιώνουν αυτή την ενότητα. Άλλωστε, οι αλήθειες της πιστεώς μας είναι συνώνυμες με τη σωτηρία μας. Η σωτηρία μας συντελείται εν τη αληθεία. Οι επιταγές του Χριστού ως μέρος της Θείας Διδασκαλίας Του είναι ρήματα ζωής αιωνίου, όπως διαβάζουμε στο Ιερό Ευαγγέλιο, κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, 6ο κεφάλαιο στίχος 68, είναι δηλαδή λόγια αιώνιας ζωής. Είναι το Ευαγγέλιο της σωτηρίας, το οποίο είναι απαραίτητο για να συντελεστεί η ένωσή μας με τον σωτήρα μας Χριστό. Εκείνος μας διαβεβαίωσε πως τα ρήματα «Α εγώ λαλώ ημίν πνεύμα εστί και ζωή εστί» κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο 6 κεφάλαιο στίχος 64. Τα λόγια, λέει, που σας λέγω είναι πνεύμα και ζωή. Δεν είναι απλά φιλοσοφικοί στοχασμοί ή ρητορικά σχήματα. Η Θεία Διδασκαλία

ιστορία, δεν έχει κάποια θεωρητική ή γνωσιολογική χρησιμότητα, αλλά οριοθετεί την ζωή των πιστών, αντιδιαστέλλοντάς την από την ζωή του πτωτικού κόσμου. Άλλωστε, ο προχριστιανικός κόσμος δεν έπασχε από έλλειψη θρησκευτικής ζωής και θεωριών. Ειδικά την εποχή που ήρθε ο Χριστός στον κόσμο, η θρησκευτικότητα βρισκόταν σε μια απίστευτη έκρηξη. Πλήθος ετερόκλητων θρησκευτικών σχημάτων είχαν κατακλείσει την απέραντη αυτοκρατορία, τα οποία υπόσχονταν να ικανοποιήσουν κάθε ανθρώπινη έκφανση από μεταφυσικές ανησυχίες, αλλά και τα πλέον ταπεινά πάθη και ορμέμφυτα. Όμως καμιά τους δεν προσέφερε σωτηρία. Καμιά δεν ικανοποιούσε ουσιαστικά την ψυχική κενότητα των οπαδών τους. Γι' αυτό και η δίψα για λύτρωση ήταν έντονη. Έτσι μπορεί να εξηγηθεί η αποδοχή, διάδοση και εδραίωση της χριστιανικής πίστεως στο θρησκευτικό αυτό κυκαιώνα. Μαζί επίσης με την εκρηκτική, νοσηρή αυτή θρησκευτικότητα, συνυπήρχε και έντονη γνωσιολογική δίψα. Μια απίστευτη πληθώρα θεωριών, φιλοσοφικών σχημάτων και ιδεών διαχέονταν στον διψασμένο ελληνορωμαϊκό κόσμο, υποσχόμενα να δώσουν απαντήσεις στα μεγάλα υπαρξιακά ερωτήματα και να δώσουν λύσεις στα μεγάλα κοινωνικά προβλήματα. Όπως οι θρησκείες, έτσι και οι φιλοσοφίες, ελάχιστα άγγιζαν και ωφελούσαν τον πολύ κόσμο και άλλαζαν τις οξυμένες κοινωνικές δομές. Ο Απόστολος Παύλος, βαθύς γνώστης του θρησκευτικού και πνευματικού κλίματος της εποχής του, έγραψε στους χριστιανούς της Κορίνθου, σε ένα από τα σημαντικότερα κέντρα του παρεκκλεισμένου αρχαίου κόσμου, όπου λατρεύονταν τα πλέον χυδαία πάθη, όπως αυτό της Ιεράς Πορνείας, με την πληθώρα των Ιερών Πορνείων και των Ιεροδούλων, τα οποία επήχαν θέση λατρευτικών κέντρων με τις χιλιάδες ιερόδουλες. Η ανθρώπινη προσπάθεια υπήρξε μάτια να ξεφύγουν οι άνθρωποι από τη φρίκη της απουσίας του Θεού, αφού και πάλι κατά τον Άγιο Απόστολο ουκέγνω ο κόσμος δια της σοφίας των Θεών. Α. Κορινθίους, πρώτο κεφάλαιο, στίχος 21. Δεν μπόρεσε, λέει ο Απόστολος Παύλος, ο κόσμος να γνωρίσει με την κοσμική σοφία το Θεό. Πώς θα μπορούσε άλλωστε, αφού η αμαρτία είχε αποκόψει τον άνθρωπο από την πηγή της αλήθειας στο Θεό, σκοτίζοντας τη διανοιά του, καθιστώντας έτσι αδύνατη κάθε προσπάθεια προσέγγισης του Θεού. Αυτό μαρτύρει άλλωστε η λατρεία εμπαθών και εν πολλής γελίων εντός εισαγωγικών θεοτήτων των διαφόρων ειδωλολατρικών θρησκείων. Ο λυτρωτής μας Χριστός δεν ήρθε να ιδρύσει μια ακόμα θρησκεία, έστω την καλύτερη από τις υπάρχουσες. Άλλωστε, όπως προαναφέραμε, ο κόσμος δεν έπασχε από έλλειψη θρησκευτικών σχημάτων, αλλά από ουσιαστική σωτηρία. Ο Χριστός έφερε στον κόσμο και εδραίωσε την καινή κτήση κατά τον Απόστολο Παύλο. Β. Κορινθίους, 5 κεφάλαιο, στίχος 17, δηλαδή ήρθε να ανακαινήσει ολοκληρωτικά τον άνθρωπο και ολόκληρη τη δημιουργία, να θεραπεύσει το αγιάτρευτο τραύμα της αμαρτίας, η οποία ευθύνεται για την μεταπτωτική φρικώδη κατάσταση του κόσμου. Ήρθε να εδραιώσει την κοινή βασιλεία, η οποία είναι η πρόγευση της ανέσπερης, της αιώνιας, της ουράνιας βασιλείας. Ίδρυσε την Αγία του Εκκλησία για να είναι το θείο εργαστήριο της σωτηρίας, ώστε μέσω αυτού να ανακαινίζεται ο πεπαλαιωμένος από την αμαρτία και τη φθορά άνθρωπος, να αγιάζεται, να σώζεται, να θεώνεται, να καθίσταται πολίτης της ουράνιας και ατελέφτη της βασιλείας. Το κήρυγμα του Χριστού, το οποίο δεν μπορεί να συγκριθεί με κανένα εγκόσμιο λόγο, κηρύχθηκε στα έθνη έως εσχάτω της γης, όπως διαβάζουμε στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, πρώτο κεφάλαιο, στίχος 8, από τους Αγίους Αποστόλους κατά την προτροπή του Κυρίου. Οι Άγιοι Πατέρες, ως διαδοχή τους, συνέχισαν το ιεραποστολικό και ποιμαντικό έργο εκείνων.
Ο Απόστολος Παύλος αποκαλεί παρακαταθήκη το κήρυγμα του Χριστού και ολόκληρη την αποκάλυψη του Θεού. Έγραψε δε με τρόπο δραματικό στον μαθητή του Τιμόθεο: «Την παρακαταθήκην φύλαξον εκτρεπόμενος τας βεβήλους και ενοφωνίας και αντιθέσεις της ψευδονίμου γνώσεως, ειν την εσ επαγγελόμενοι περί την πίστην ιστόχησαν». Α. Τιμόθεος, 6ο κεφάλαιο, στίχοι 20 έως 21. Αυτή την παρακαταθήκη λαμβάνουν οι επίσκοποι και οι λοιποί κληρικοί κατά τη χειροτονία τους να είναι οι αδιάκοποι συνεχιστές του έργου του Κυρίου, των Αποστόλων και των Πατέρων. Ο Μέγας Απόστολος των Εθνών τονίζει με όλη τη δύναμη της ψυχής του το απαραχάρακτο του σωτηρίου μηνύματος της Εκκλησίας. Αποκαλεί τις εκτροπές από την γνήσια διδασκαλία, η οποία οριοθετεί την πίστη ως βέβυλες καινοφωνίες, δηλαδή ως πνευματικά βρώμικες αερολογίες, προϊόντα ατομικών υποκειμενικών συλλογισμών και ακόμα ως ψευδόνυμη γνώση, δηλαδή ως κάλπικη γνώση η οποία στηρίζεται σε ψευδείς ετικέτες, όπως λόγου χάρη τα ψευδεπίγραφα πρωτοχριστιανικά λεγόμενα απόκριφα Ευαγγέλια. Και προχωρεί χαρακτηρίζοντας τους διαστροφείς της εκκλησιαστικής αλήθειας ως κήρυκες της δικής τους αστοχίας περί την πίστη, γενόμενοι δηλαδή αιρετικοί, όπως τους γνωρίζει στο δυσχιλιόχρονο διάβα της η Εκκλησία μας. Οι δραματικές επισημάνσεις του Αποστόλου Παύλου αποδεικνύουν απερίφραστα ότι η αλήθεια είναι συνώνυμη με τη σωτηρία και αντίθετα τώρα η πλάνη και το ψεύδος είναι συνώνυμα με την απώλεια της σωτηρίας. Εδώ θα κάνουμε το πρώτο διάλειμμά μας και θα επανέλθουμε πάλι σε ελάχιστο χρόνο.

Επανερχόμαστε, αγαπητοί μας ακροατές. Σημερινό θέμα της εκπομπής μας, η αναφορά μας στην Κυριακή των Αγίων Πατέρων της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Οι πατέρες ορίζονται ως Άγιοι και Θεοφόροι επειδή έμεναν απόλυτα πιστοί στην επιταγή του Αποστόλου Παύλου, στην απαραχάραχτη και ανώθευτη παρακαταθήκη, στην παραλαβή δηλαδή και παράδοση της ορθής πίστεως. Για τούτο αγωνίστηκαν με όλες τις δυνάμεις τους κατά των παραχαρακτών αιρετικών. Κατανόησαν και δέχτηκαν οι ίδιοι το σωτήριο μήνυμα της Εκκλησίας, εν τη Εκκλησία πάντα και δια της Εκκλησίας, ήτι δια του συνοδικού τρόπου. Η κατανόηση δεν είχε σχέση με προσωπικές νοητικές δυνατότητες ή γνωσιολογικές ικανότητες, αλλά ήταν καρπός αγιότητας, προσευχής και ταπείνωσης. Η κατανόηση των αποκεκαλυμμένων αληθιών έγινε μέσω των Αγίων Συνόδων, τοπικές και οικουμενικές. Οι συμμετέχοντες σε αυτές Άγιοι Πατέρες είχαν την ακλόνητη πίστη ότι μεταξύ αυτών ήταν ο Χριστός και πως ο πραγματικός διδασκαλός τους ήταν το Πανάγιο Πνεύμα, το οποίο οδηγεί την Εκκλησία, όπως είπαμε, εις πάσαν την αλήθεια. Γι' αυτό και οι αποφάσεις τους έχουν αλάθητο και αιώνιο χαρακτήρα και είναι υποχρεωτικά εφαρμοστές από όλο το εκκλησιαστικό σώμα. Εν προκειμένου τώρα, οι Άγιοι 318 Θεοφόροι Πατέρες της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου κλήθηκαν από τον πρώτο Χριστιανό Βασιλέα της Ρωμιοσύνης, τον Άγιο και εις Απόστολο Κωνσταντίνο, να αντιμετωπίσουν τη λέλαπα της αριανικής αιρέσεως. Ο αιρεσιάρχης Άριος, λόγιος κληρικός της Αλεξανδρινής Εκκλησίας, κάτοχος της κοσμικής φιλοσοφίας, αθέτησε τον λόγο του Αποστόλου Παύλου ότι η σοφία του κόσμου δεν μπόρεσε να φτάσει στο Θεό και τι έκαμε, ύψωσε πάνω από την Θεία Αποκάλυψη την δική του γνώμη. Βλασφήμισε το Άγιο Πνεύμα, το οποίο μόνο αυτό οδηγεί στην σωτήρια αλήθεια. Ύψωσε το δικό του λογικό πάνω από αυτό. Πρόσβαλε το δόγμα της Αγίας Τριάδος, αρνούμενος την θεότητα του Λόγου και την προσωπική ύπαρξη του Αγίου Πνεύματος. Αποψηλώνοντας τον Χριστό από την θεότητά του, έπληξε το σωτηριολογικό δόγμα. Θεωρώντας τον Χριστό ως το πρώτο κτίσμα του Θεού, τον κατέστησε αδύναμο να είναι ο σωτήρας του κόσμου, διότι το κτίσμα δεν μπορεί να σώσει κτίσμα. Ο αριανισμός χαρακτηρίζεται ως η πλέον δαιμονική πλάνη, διότι εξέφρασε με τον πλέον σαφή τρόπο την προαιώνια βουλή του διαβόλου να ματαιωθεί το σωτηριώδες έργο του Χριστού μας. Η Αγία Πρώτη Οικουμενική Σύνοδος αποφάνθηκε, όπως βεβαιώνει η Θεία Αποκάλυψη, ότι ο προαιώνιος Λόγος του Θεού είναι ομοούσιος με τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα. Θεός αληθινός, εκ Θεού αληθινού, ο οποίος δια την ημετέραν σωτηρίαν έγινε και αληθινός άνθρωπος. Ο Χριστός σώζει πραγματικά διότι είναι θεάνθρωπος, Θεός και άνθρωπος, ενώνοντας το θεανδρικό του πρόσωπο, τον άνθρωπο με το Θεό, το κτιστό με το άκτιστο. Γι' αυτό και είναι ο μοναδικός και αποτελεσματικός λυτρωτής. Γι' αυτό διακήρυξε κατηγορηματικά ο Απόστολος Πέτρος πως «Ουκέ στην εν άλλο ουδενή σωτηρία, ουδε γαρ όνομα έστιν έτερον υπό τον ουρανόν το δεδομένον εν ανθρώπης, ενώ δι σωθήνε ημάς». Βιβλίο των Πράξεων, 4ο κεφάλαιο, στίχος 12. Μας λέει εδώ ο Απόστολος Πέτρος ότι δεν υπάρχει κανένας άλλος σωτηρίας, δεν υπάρχει κανένα άλλο όνομα να μας σώσει παρά μονάχα ο Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό και όλοι οι αυτόκλητοι εντός εισαγωγικών σωτήρες της ιστορίας, θρησκευτικοί, πολιτικοί, κοινωνικοί μεταρρυθμιστές, νομοθέτες, επαναστάτες, αποδείχτηκαν απόλυτα ανεπαρκείς για να προσφέρουν ουσιαστική βοήθεια στο ανθρώπινο γένος. Γι' αυτό και το περιορισμένο και ανεπαρκές έργο τους
είχε ημερομηνία λήξης και όλοι τους τελικά βυθίστηκαν στη λύθη της ιστορίας. Αντίθετα, η ιστορία απέδειξε πως μόνο ο Χριστός προσέφερε και προσφέρει ουσιαστική βοήθεια και σωτηρία εις το διενεκές. Είναι το μοναδικό πρόσωπο της ιστορίας, το οποίο όχι μόνο δηλησμονείται, αλλά συνεχίζει να κυριαρχεί σε όλο και περισσότερους ανθρώπους, οι οποίοι βρίσκουν ανάπαυση στις ψυχές τους και ουσιαστική λύτρωση από την κόλαση της απουσίας του Θεού. Είναι ο αιωνίος, χθες και σήμερον ο αυτός και εις τους αιώνας, μας λέει ο Απόστολος Παύλος στην Εβραίους επιστολή του, 13ο κεφάλαιο στίχος 8. Μόνον αυτός κατόρθωσε να αλλάξει την κατιούσα πορεία του κόσμου, να τον ανακαινήσει με τον ουράνιο και αδιάψευστο λόγο του και το επιγής απολυτρωτικό του έργο και να του δώσει αιώνια προοπτική. Δυστυχώς όμως, αν και η φρικώδης αριανική αίρεση καταδικάστηκε από την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο και τις άλλες Άγιες Συνόδους και η Εκκλησία μας καταδεικνύει τα ολέθρια αποτελεσματά της, δεν εξέλιπε η σατανική αυτή πλάνη, επιβιώνοντας ως τις μέρες μας. Ο υποβολέας διάβολος, δια των αιρετικών, οι οποίοι, όπως αναφέρει ο Απόστολος Παύλος, περί την πίστην ειστόχησαν, συνεχίζουν να καλλιεργούν και να διαδίδουν τις αριανικές πλάνες. Είναι γεγονός πως όλες οι κατοπινές αιρέσεις έχουν ως βάση τις αριανικές πλάνες, όπως οι πνευματομάχοι, οι νεστοριανοί, οι οικονομάχοι και άλλοι, αλλά και ο αιρετικός δυτικός χριστιανισμός παρέκλεινε σε έναν ιδιότυπο αριανισμό μετά την αποκοπή του από την μία και αδιαίρετη Εκκλησία του Χριστού. Ο μέγας πειρασμός λόγου χάρη της εκοσμίκευσης του παπισμού και της ετέρας μορφής του του προτεσταντισμού έγκυται κατά βάση στον αριανισμό. Επίσης, πολλές προτεσταντικές παραφιάδες οι οποίες προσβάλλουν το τριαδικό δόγμα είναι σύγχρονες μορφές αριανισμού. Ακόμα και ο λεγόμενος ευρωπαϊκός διαφωτισμός, του οποίου αποστολή είναι να αποχριστιανοποιήσει τον κόσμο, είναι και αυτός ένας σύγχρονος αριανισμός. Η Αγία μας Ορθόδοξη Εκκλησία, η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, όπως ορίζεται από το σύμβολο της πιστεώς μας, η μόνη αληθινή Εκκλησία του Χριστού χαρακτηρίζεται και ως πατερική, διότι συνεχίζει να πορεύεται στα ίχνη των Αγίων Πατέρων και για τούτο είναι γνήσια και αληθινή. Αντίθετα τώρα, η εκτός της Ορθοδόξου Εκκλησίας, εντός εισαγωγικών εκκλησίες, εις τούτο έχασαν την γνησιότητά τους, διότι έπαψαν να είναι πατερικές, να οδεύουν τον δρόμο των Αγίων και Θεοφόρων Πατέρων, τους οποίους αντικατέστησαν με ανθρώπινες αυθεντίες δικής τους επιλογής και οι οποίοι, θα μας πει και πάλι ο Απόστολος Παύλος, περί την πίστην ειστόχησαν. Η Εκκλησία μας αναγνωρίζει το αλάθητο στον εαυτό της και μόνο, διότι αυτή καθοδηγείται εις πάσαν την αλήθειαν, κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 16 κεφάλαιο στίχος 13, δηλαδή από το Άγιο Πνεύμα και όχι από αλάθητους ανθρώπους. Δεν προσέδωσε ποτέ σε άνθρωπο ούτε στον μεγαλύτερο Άγιο το αλάθητο. Οι Άγιοι Πατέρες καθίστανται αλάνθαστοι όχι αφ' αυτών, όχι οι ίδιοι, αλλά οι λόγοι τους όταν φιλτραριστούν από την Εκκλησία. Ας μη λησμονούμε πως πολλές προσωπικές γνώμες πολλών πατέρων κατά καιρούς δεν τις υιοθέτησε η Εκκλησία ως λανθασμένες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι μείωσε την αξία τους. Αντίθετα τώρα, ο κάθε αιρεσιάρχης προβάλλεται ως αλάθητος, εκεί βρίσκεται η ρίζα της αιρέσεως. Γι' αυτό και η αίρεση έχει δαιμονικό χαρακτήρα, διότι είναι προϊόν εγωισμού. Δυστυχώς, ο παραχαραγμένος αιρετικός χριστιανισμός, είτε παπισμός είναι αυτός, είτε προτεσταντισμός, κυριαρχείται από τον πειρασμό του αλάθητου. Ο Πάπας Ρώμης
εκφράζοντας και βιώνοντας το φραγκικό πνεύμα της ελαίου Θεού κυριαρχίας, εισήγαγε με εντός εισαγωγικών συνοδική κατοχήρωση στην λεγόμενη Πρώτη Βατικανή Σύνοδο του 1870 τον εαυτό του ως αλάθητο, σφετεριζόμενος έτσι την ιδιότητα ως αληθινού αλαθήτου του Χριστού, του Αγίου Πνεύματος και της Εκκλησίας. Αυτό είναι άλλωστε βασικό δόγμα του σύγχρονου παπισμού. Αλλά και οι πολυάριθμοι εντός εισαγωγικών αλάθητοι πάπες, οι πάστορες του ηλιγιώδους πρωτεσταντικού μοσαϊκού ενσαρκώνουν την παπική αυτή κακοδοξία. Αυτό έχει ως τραγική συνέπεια να διαιωνίζονται οι αιρέσεις, καθότι οι αιρεσιάρχες δεν θέλουν να αποκηρύξουν το εντός εισαγωγικών αλαθητό τους. Είναι γεγονός πως η έκπτωση στην αίρεση σημαίνει την απώλεια της Θείας Χάριτος και ως εκ τούτου την παγίωση του εγωισμού, με αποτέλεσμα να είναι πολύ δύσκολη η αποκήρυξη της πλάνης. Θλιβερή διαπίστωση, οι σύγχρονοι αιρετικοί, οι οποίοι παραμένουν πεισματικά στις πλάνες τους, παρά τους ατέρμονους θεολογικούς διαλόγους που διεξάγει με αγάπη και επιμονή με αυτούς η Εκκλησία μας. Η Ορθόδοξη Καθολική Εκκλησία μας, μη σας σκανδαλίζει ο όρος Καθολική, αυτός είναι ο όρος της Εκκλησίας μας, τιμά τους Αγίους Πατέρες, διότι οι αγιασμένες αυτές προσωπικότητες αποτελούν μαζί με τους Αποστόλους τα θεμελιά της. Συνεχίζει να πορεύεται στον χρόνο η Εκκλησία μας, επιτελώντας το σωστικό της έργο, επειδή διασώζει την γνησιότητα και την αλήθεια, την οποία εγγυώνται οι Θεοφόροι και Θεοφώτιστοι Άγιοι Πατέρες. Όσο θα πορευόμαστε επόμενοι της Αγίας Πατράση, ακολουθούντας δηλαδή τους Αγίους Πατέρες, γινόμαστε ακόλουθοι εκείνων, η Εκκλησία θα φέρει την γνησιότητα και θα εκφράζει την αλήθεια, η οποία, όπως προαναφέραμε, είναι προϋπόθεση της σωτηρίας μας. Δυστυχώς όμως, στους σύγχρονους δύστινους αποκαλυπτικούς και εσχατολογικούς καιρούς μας, η Εκκλησία μας δέχεται σοβαρή πρόκληση από τη σύγχρονη αίρεση του οικουμενισμού, η οποία επιδιώκει να προσβάλλει τη γνησιότητά της και να σχετικοποιήσει τη σώζουσα αληθιά της. Με την ανάδειξη και άλλων εντός εισαγωγικών εκκλησιών, ήτη των αιρέσεων και προβολή και εταίρων εντός εισαγωγικών σώζουσών αληθιών, δηλαδή των αιρετικών πλανών, και το ακόμη χειρότερο, την ανάδειξη του θρησκευτικού μοσαϊκού του κόσμου ως, ανοίγουμε εισαγωγικά, διαφορετικούς τρόπους αναγωγής στον ένα Θεό. Κλείνουμε τα εισαγωγικά. Δεν μας επιτρέπει ο περιορισμένος χρόνος της εκπομπής μας να είμαστε περισσότερο αναλυτικοί σε αυτή τη σοβαρή πρόκληση. Το μόνο που μπορούμε να επισημάνουμε εδώ είναι ότι ο σύγχρονος θρησκευτικός συγκριτισμός είναι η σοβαρότερη απειλή που δέχθηκε η Εκκλησία στη δισηλιόχρονη ιστορική της πορεία. Είναι η αναβίωση ενός οδειότυπου αριανισμού, ο οποίος πασχίζει να λογικοποιήσει και να εκκοσμικεύσει την Εκκλησία του Χριστού και να καταστρέψει τη σωστική της λειτουργία. Δεν έχουμε, αγαπητοί μας ακροατές, παρά να τιμήσουμε τους Αγίους και Θεοφόρους Πατέρες με την σωτήρια υπόσχεσή μας ότι θα παραμείνουμε ακόλουθοι της δικής τους πορείας, πως δεν θα παραλλάξουμε τίποτε από τη δική τους παρακαταθήκη, πως θα αμυνθούμε στεναρά στις σύγχρονες συγκριτιστικές προκλήσεις. Μόνο ως επόμενοι της Αγίας Πατράση θα βαδίζουμε με ασφάλεια το δρόμο της σωτηρίας μας και η Αγία μας Εκκλησία θα επιτελεί το σωστικό και μεταμορφωτικό της έργο στον κόσμο μέχρι τα έσχατα της ιστορίας. Εδώ θα κάνουμε και το δεύτερο διάλειμμά μας και θα επανέλθουμε πάλι σε λίγο.

Επανερχόμαστε αγαπητοί μας ακροατές και για να κατοχυρώσουμε τώρα αυτά που είπαμε πριν από τα δύο διαλύματα, θα διαβάσουμε ένα κείμενο ενός σύγχρονου πατέρα της Εκκλησίας μας, ενός μεγάλου Αγίου, του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς, ο οποίος έζησε τον περασμένο αιώνα και έδρασε στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Σερβίας. Αναφέρεται αυτό το σύντομο άρθρο με την προτροπή «Ας ζήσουμε όπως έζησαν οι Άγιοι Πατέρες» και είναι ένα απόσπασμα από το βιβλίο του Αγίου Νικολάου Αχρίδος «Μέσα από το παράθυρο της φυλακής, μηνύματα προς το λαό». Έγραψε ο μεγάλος αυτός σύγχρονος πατέρας και ομολογητής της Εκκλησίας μας. Ο καθένας σε αυτόν τον κόσμο παρουσιάζεται στο όνομα κάποιου, πιο μεγάλου και πιο γνωστού. Έτσι και εμείς οι χριστιανοί παρουσιαζόμαστε στο όνομα του Χριστού. Όταν λέμε στο όνομα του Χριστού, με αυτόν τον τρόπο παρουσιάζουμε ποιοι είμαστε, ποιανού είμαστε και από ποιον είμαστε απεσταλμένοι. Παρουσιάζουμε με αυτόν τον τρόπο σε ποιον επιστρέφουμε και από ποιον περιμένουμε ανταμοιβή. «Στο όνομα ποιανού πράτεται όσα πράτεται», ρώτησαν οι σατανικοί αρχηγοί των Ιεροσολύμων στους Αποστόλους του Χριστού. «Στο όνομα ποιανού μιλάτε», «Στο όνομα ποιανού βαφτίζετε», «Στο όνομα ποιανού θεραπεύετε τους αρρώστους», «Στο όνομα ποιανού κάνετε θαύματα». Η απάντηση από τον Πέτρο, από τον Ιωάννη, από τον Φίλιππο, από τον Θωμά υπήρξε μία και μοναδική: «Στο όνομα του Χριστού, του Υιού του Θεού, του Δικαίου, τον οποίον εσείς σκοτώσατε». Οι διπλωμάτες όταν πηγαίνουν σε μια ξένη χώρα πηγαίνουν στο όνομα του βασιλιά. Οι δικαστές πηγαίνουν στο όνομα του κυβερνήτη. Οι αστυνόμοι συλλαμβάνουν εγκληματίες στο όνομα του νόμου. Ο βοηθός του μάστορα παρουσιάζεται στο όνομα του μάστορα. Ο γιος έρχεται στο όνομα του πατέρα. Η κόρη στο όνομα της μάνας. Ο μαθητής στο όνομα του δασκάλου, ο πιο νέος στο όνομα του μεγαλύτερου. Όλος ο αέρας βουίζει κάθε μέρα. Εγώ μιλάω στο όνομα του τάδε και τάδε, ή έρχομαι στο όνομα του τάδε και τάδε, ή εγώ σου δίνω, ή εγώ σου παίρνω, ή εγώ σε δικάζω, ή εγώ σε συγχωρώ, στο όνομα του τάδε και του τάδε. Αυτή είναι η κοσμική ιεραρχία. Ο καθένας να παρουσιάζεται στο όνομα κάποιου που είναι πιο ασήμαντος από εκείνον στο όνομα του οποίου παρουσιάζεται. Ο σοφός Απόστολος Παύλος διατάζει όλους τους βαπτισμένους με τον εξής τρόπο: «Κάθε τι που λέτε ή κάνετε, ας γίνεται στο όνομα του Κυρίου Ιησού, και έτσι να ευχαριστείτε δια του Χριστού το Θεό Πατέρα». Προς Κολοσσαΐς Επιστολή, 3ο κεφάλαιο, στίχος 17. Ποιος υπάκουσε σε αυτή τη φράση του Αποστόλου Παύλου? Υπάκουσε σε αυτή ο λαός μας. Υπάκουσαν οι βασιλιάδες μας, οι αυτοκράτορες, οι ηγεμόνες, οι δεσποτάδες, οι αρχηγοί μας, οι οποίοι άρχιζαν τα χρυσόβολα με τον εξής τρόπο: «Εις το όνομα του Κυρίου, του Σωτήρα, του Ιησού Χριστού». Υπάκουσε στα λόγια του Αποστόλου Παύλου οι πατριάρχες μας, οι επισκοποί μας, οι ιερείς μας, που δίδασκαν το λαό μας να ζει στα χρόνια της ειρήνης στο όνομα του Κυρίου. Στα χρόνια της σκλαβιάς δίδασκαν το λαό μας να υπομένει τις δυσκολίες, να πεθαίνει στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Υπάκουσε ολόκληρος ο λαός μας, ο οποίος οτιδήποτε και αν έκανε, το έκανε κάνοντας το σταυρό του στο όνομα του Ιησού Χριστού. Και όταν βαπτιζόταν, βαπτιζόταν εις το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, και όταν νυμφευόταν, νυμφευόταν εις το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, και όταν γινόταν κουμπάρος, και όταν έκανε όρκο, ορκιζόταν εις το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Όταν ήταν αναγκασμένος να πολεμήσει, πολεμούσε εις το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Όταν έκτιζε, έκτιζε εις το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Το ίδιο και όταν όργωνε, φύτευε, θέριζε. Αδελφοί μου, ο Ιησούς Χριστός είναι ο Θεός του λαού μας. Όλα όσα έκανε, ο λαός μας τα έκανε στο όνομά του. Όλα εκτός από το έγκλημα και την κακία. Όλα τα μεγάλα και έξοχα, τα θεϊκά, τα λαμπρά,
που ο λαός μας έχει πράξει, όλα έγιναν στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και καταλήγει ο Άγιος Νικόλαος Αχρίδος, ο Βελιμίροβιτς, με τα εξής σημαντικά. Γι' αυτό το λόγο, αδελφοί μου, ας μην ακούσουμε εκείνους που μας φωνάζουν να ενεργούμε στο όνομα του πολιτισμού, στο όνομα της επιστήμης, στο όνομα της προόδου. Ας ζήσουμε όπως οι Άγιοι Πατέρες μας, που έζησαν στο όνομα του Ιησού Χριστού. Έτσι έζησαν αυτοί. Έτσι ας ζήσουμε και εμείς τώρα, εις το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εδώ θα κάνουμε και το τελευταίο διάλειμμά μας και θα επανέλθουμε πάλι σε λίγο.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, καλοί μας φίλοι, ας συνοψίσουμε αυτά που ακούσαμε και ας βγάλουμε τα πολύτιμα συμπεράσματα και για μας τους ίδιους. Η 7η Κυριακή από του Πάσχα είναι, όπως είπαμε, αφιερωμένη στους 318 θεοφόρους πατέρες της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, η οποία συγκλήθηκε το έτος 325 από τον πρώτο χριστιανό αυτοκράτορα, τον Μέγα Κωνσταντίνο, για να αντιμετωπιστεί η φοβερή και δαιμονική αίρεση του Αρίου, η οποία απειλούσε αυτή την ίδια την ύπαρξη της Εκκλησίας μας. Ο μεγάλος αυτός αιρεσιάρχης ο Άριος, επιφανής όπως είπαμε κληρικός, έχοντος θύρανθεν παιδεία, καταλήφθηκε από ιωσφορικό εγωισμό, πιστεύοντας ότι μόνο αυτός κατανόησε το μυστήριο της Εκκλησίας και θέλησε να επιβάλλει τις κακοδοξίες του, τις οποίες αντλούσε από την στήρα ελληνική φιλοσοφία. Χτύπησε στην καρδιά της χριστιανικής πίστεως, αρνούμενος την θεότητα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, προσβάλλοντας το τριαδικό δόγμα και γκρεμίζοντας το όλο οικοδόμημα της Θείας Οικονομίας. Έγινε το πλέον πυθύνιο όργανο του σατανά για τη ματέωση της σωτηρίας του ανθρώπου. Οι Άγιοι Πατέρες συγκεντρώθηκαν από τα πέρατα της Οικουμένης να διασαφηνίσουν ένα Αγίο Πνεύματι το δόγμα και να καταδικάσουν τις δαιμονικές αριανικές πλάνες. Η Αγία μας Εκκλησία επέλεξε αυτή την χαρμόσυνη Πασχάλια περίοδο για να τους τιμήσει και να θυμίσει και σε μας το συνοδικό πολιτευμά της. Αυτή η θύμιση της μέρες μας είναι επιτακτική, διότι όπως είπαμε, ο οικουμενισμός, ο θρησκευτικός συγκριτισμός, ο οποίος είναι διάχυτος αυτή την εποχή, πασχίζει να υποβαθμίσει τη συνοδικότητα με την ύπολη προέλαση της απολυταρχίας και στον Ορθόδοξο χώρο, κάτι που πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ. Η απολυταρχία είναι ολέθρια όπου και αν εφαρμόστηκε, είτε ως κρατική εξουσία, είτε ως πνευματική, είτε ως θρησκευτική. Ας μην ξεχνάμε πως τα μοίρια δεινά που προκάλεσε ο παπικός απολυταρχισμός στη Δύση από τον Μεσαίωνα και ως τις μέρες μας απορρέουν ακριβώς από την στρέβλωση του γνησίου και αληθινού πολιτεύματος της Εκκλησίας μας. Όπως ήδη προείπαμε, ο φραγκικός βαρβαρικός απολυταρχισμός και το φεουδαρχικό σύστημα εκτόπισαν από την Εκκλησία της Δύσης το αρχαίγωνο συνοδικό σύστημα και εγκαθίδρυσαν ένα στιγνό εγκόσμιο σύστημα το οποίο έφερε την εκοσμίκευση, τη βία, τον καταναγκασμό, την ιερή εξέταση, την απεικιοκρατία, την ιεροκρατία, την οικονομική εκμετάλλευση και το χειρότερο απ' όλα την μετάλλαξη της Εκκλησίας σε εγκόσμιο κρατικό οργανισμό με την αποθέωση του εντός εισαγωγικών Πάπα της Ρώμης ως Θεού επί της γης, ο οποίος σφετερίζεται τις ιδιότητες του Χριστού όπως το πρωτείο επί πάσης της γης και το αλάθητο. Φυσικά η κατάσταση παραμένει η ίδια ή και χειρότερη στον κατακερματισμένο προτεσταντισμό, όπου η κάθε ομάδα είναι μικρογραφία του Βατικανού. Ευτυχώς, με τη χάρη του Θεού, η Αγία μας Ορθοδοξία, η αληθινή και μοναδική Εκκλησία, η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία του Χριστού ακολουθεί εδώ και 2.000 χρόνια το συνοδικό σύστημα όπως το καθιέρωσαν οι Άγιοι Απόστολοι στην Αποστολική Σύνοδο της Ιερουσαλήμ, η οποία έγινε το 49 μετά Χριστόν και όπου πάρθηκαν οι μεγάλες αποφάσεις με κοινή απόφαση. Έτσι λειτουργήσαν και όλες οι κατοπινές Άγιες Σύνοδοι, τοπικές και οικουμενικές, με τη συμμετοχή όλων των επισκόπων ή και κληρικών άλλων βαθμών, όπου συζητούσαν και λαμβάνονταν αποφάσεις και ορίζονταν όροι και κανόνες από κοινού. Οι Άγιοι Πατέρες είχαν ως πάγια αρχή το «έδοξε το Αγίο Πνεύματι και ημίν», δηλαδή ό,τι μας υπαγορεύει το Άγιο Πνεύμα στην κοινή συναξή μας διακηρύσουμε και εμείς. Δεν έλεγαν δικά τους πράγματα, αλλά εξέφραζαν την εμπειρία της Εκκλησίας, την αλάνθαστη εμπειρία του εκκλησιαστικού σώματος και κάτι πολύ σημαντικό, οι αποφάσεις των συνόδων τίθεντο στην κρίση του εκκλησιαστικού σώματος. Εν τέλει, Ο λαός του Θεού αποφαίνονταν για την πνησιότητα των αποφάσεων, αφού, όπως ορίζει μια σημαντική απόφαση των Ορθοδόξων Πατριαρχών του 1848, ο λαός του Θεού είναι ο θεματοφύλακας της Ορθοδόξου πίστεως. Αυτό ήταν εν ολίγης το έργο των Αγίων Πατέρων. Γι' αυτό έχουμε όλοι μας χρέος να τους τιμάμε και να τους χρωστάμε μεγάλη ευγνωμοσύνη για την τεράστια προσφορά τους προς την Εκκλησία. Και κάτι τελευταίο, να μην ξεχνάμε ούτε στιγμή πως η σωτηρία μας είναι ταυτισμένη με την αλήθεια και η αλήθεια η οποία σώζει βρίσκεται μόνο στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας και πουθενά αλλού. Δεν βρίσκεται στις αιρέσεις, στις πλάνες και τις κακοδοξίες. Δεν υπάρχουν πολλές εκκλησίες παρά μονάχα μία, η Ορθοδοξία μας, η οποία ταυτίζεται απόλυτα και αποκλειστικά με την μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, την οποία ομολογούμε στο σύμβολο της πίστεως. Η σωτηρία μας συντελείται με τη χάρη του Θεού και τη δική μας θέληση και προσπάθεια μόνο στην Ορθόδοξη Εκκλησία και πουθενά αλλού. Στην αίρεση δεν υπάρχει σωτηρία, διότι ο Άγιος Κυπριανός, ένας από τους κορυφαίους πατέρες και διδασκάλους της Αρχαίας Εκκλησίας, αποφάνθηκε πως εκτός της Εκκλησίας δεν υπάρχει σωτηρία. Αυτή είναι η ύψιστη μαρτυρία των Αγίων Πατέρων, των οποίων ας έχουμε την ευχή τους και τις πρεσβείες τους στον θρόνο της μεγαλοσύνης του Αγίου Θεού. Να είστε όλοι καλά, χαίρετε εν Κυρίω.
1: Ρήματα ζωής αιωνίων, θέματα ορθοδόξου πνευματικότητας και εκκλησιαστικής ζωής. Κείμενο παρουσίαση από τη συνεργάτη του σταθμού μας, κύριο Λάμπρος Κότζο, θεολόγο και συγγραφέα.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Πίστη και ζωή. Με τον καθηγητή της ηθικής, ποιμαντικής και βιοηθικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ανέστη Κεσελόπουλο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Σήμερα θα θέλαμε να μοιραστούμε κάποιες σκέψεις μας γύρω από την παράδοση και τον πολιτισμό που δημιούργησε η Ορθόδοξη Εκκλησία. Θα έλεγα ότι ο χριστιανισμός γενικότερα γεννήθηκε μέσα στα πλαίσια του Ιουδαϊσμού. Ο Ιουδαϊσμός ήταν το κοινωνικό, αν θέλετε, περιβάλλον εμφάνισης του χριστιανισμού. Για να κατανοηθεί λοιπόν σωστά ο χριστιανισμός, χρειάζεται να λάβουμε υπόψη τα δεδομένα του Ιουδαϊκού περιβάλλοντος, ιδίως μάλιστα κατά τα χρόνια της εμφάνισης του χριστιανισμού μέσα στο Ιουδαϊκό περιβάλλον. Την κοινωνική δομή του Ιουδαϊσμού κατά την εποχή της εμφανίσεως του εκφράζουν οι εξής Ιουδαϊκές μερίδες. Θα σας εξηγήσω αργότερα γιατί πάω τόσο μακριά. Ήταν λοιπόν οι Σαδουκαίοι, ήταν οι Φαρισαίοι, ήταν οι Εσαίοι, ήταν οι Ζηλωτές και επίσης τελικά υπήρχαν και οι φτωχοί, έτσι, οι απλοί άνθρωποι όπως θα τους ονομάζαμε. Η αφετηρία, το ξεκίνημα της διαμορφώσεως των μερίδων αυτών βρίσκεται περίπου στα χρόνια στην εποχή των Μακαβαίων. Και όλοι λίγο πολύ έχουμε διαβάσει στην Παλαιά Διαθήκη γύρω από αυτά τα στοιχεία που συγκροτούν αυτή την εποχή. Από την άλλη όμως πλευρά, οι προσδοκίες και οι επιδιώξεις τους αυτών των μερίδων έχουν άμεση σχέση με την κατάσταση εκείνης της ξένης κατοχής στην οποία βρισκόταν κατά την περίοδο αυτή ο Ιουδαϊκός λαός. Αυτές οι ιδιάζουσες πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες στις οποίες βρέθηκε ο Ιουδαϊσμός κάτω από την ελληνική και τη ρωμαϊκή βέβαια εξουσία, από τη μια μεριά ενίσχυσαν την προσήλωσή του στους παραδοσιακούς τύπους και θεσμούς, ενώ από την άλλη αναζωογόνησαν εκείνες τις μεσιανικές του προσδοκίες. Θυμάστε πως στην Παλαιά Διαθήκη εκείνο που υπήρχε έντονα ήταν η προσδοκία του Μεσσία, για τον οποίο είχαν μιλήσει οι προφήτες. Από την άλλη, ο νόμος, ο μοσαϊκός νόμος, αλλά και οι θρησκευτικοί τύποι που υπήρχαν γύρω από αυτόν,

κυριο, ήταν και έγιναν οι συνεκτικότεροι, οι κυριότεροι μάλλον συνεκτικοί δεσμοί εκείνων των υποταγμένων στην αιχμαλωσία Ιουδαίων. Ενώ, όπως είπα, η μεσιανική προσδοκία, η προσδοκία του Μεσσία που θα ερχόταν, ως η κύρια δυνατότητα για την τελική αποκατάστασή τους, αυτή η προσδοκία ξανά αναζωογονήθηκε. Εδώ βρίσκεται και ο βαθύτερος ενωτικός παράγοντας του Ιουδαϊσμού της εποχής του Χριστού. Κοινό στοιχείο λοιπόν όλων των Ιουδαϊκών μερίδων είναι εκείνη η ευθύγραμμη κίνηση του χρόνου. Να βλέπουν έτσι το χρόνο ευθύγραμμα. Έρχεται από τα βάθη, συνεχίζει κτλ. Έτσι μέσα από τη θεώρηση αυτή ο χρόνος αντιμετωπίζεται στην ευθύγραμμη διαδρομή των γεγονότων, γεγονότων που αρχίζουν από τη δημιουργία και κατευθύνεται αυτός ο χρόνος στα έσχατα. Όμως ο τρόπος θεωρήσεως του ευθύγραμμου χρόνου παρουσιάζει σημαντικές παραλλαγές στις διάφορες μερίδες του Ιουδαϊκού λαού, ανάλογα βέβαια με τις αξιώσεις και την τοποθέτησή τους απέναντι στον κόσμο και τα πράγματα του κόσμου. Να τα πούμε έτσι πιο απλά. Οι Σαδουκαίοι, οι πρώτοι από τις μερίδες αυτές που αναφέραμε, ενδιαφερόταν πρωτίστως για τη διατήρηση των κεκτημένων τους. Γι' αυτό συγκέντρωναν το ενδιαφέρον τους στο τώρα, στο παρόν. Αντιμετώπιζαν το παρελθόν ως μέσο νομιμοποιήσεως του παρόντος και δεν περίμεναν τίποτε σπουδαιότερο από το μέλλον. Στήριζαν δηλαδή στο παρελθόν έτσι τις αντιλήψεις τους για να στηρίζουν και τις επιλογές τους που είχαν στο παρόν. Για το μέλλον, για τα έσχατα τίποτα. Γι' αυτό ο μεσιανισμός τους ήταν ουσιαστικά ανύπαρκτος. Ερχόμαστε τώρα στη δεύτερη μερίδα. Είναι οι Φαρισαίοι που πίστευαν ότι αν εφαρμόζονταν ο νόμος στην εντέλειά του, έστω και ένα μόνο Σάββατο, αυτό αρκούσε να ερχόταν η Βασιλεία του Θεού. Αυτοί λοιπόν έβλεπαν το παρόν και το μέλλον υπό την απόλυτη κυριαρχία του παρελθόντος. Ο μεσιανισμός τους ήταν απόλυτα συντηρητικός. Ερχόμαστε τώρα στην τρίτη μερίδα του Ιουδαϊσμού. Οι Εσσαίοι, παρά τη συγγένειά τους με τους Φαρισαίους, καλλιεργούσαν και χαρισματικά στοιχεία στη θρησκευτική του ζωή που δημιουργούσαν κάποια περιθώρια επαναπροσανατολισμού. Δηλαδή, θέλω να σας πω ότι οι Εσσαίοι ήταν μοναχικά τάγματα και ως μοναχοί ήταν επόμενο να καλλιεργούν και αυτά τα χαρισματικά στοιχεία μέσα στη θρησκευτική του ζωή. Γι' αυτό και έφερναν έναν επαναπροσανατολισμό του θέματος. Όμως σε τελική ανάλυση, μόνο η τέταρτη ομάδα, δηλαδή οι ζηλωτές και οι φτωχοί, αισθάνονταν την ανάγκη κάποιας ουσιαστικής αλλαγής με την έλευση του Μεσσία. Όχι δηλαδή ότι θα είναι ένας απλός εγκόσμιος άρχοντας, ένας εγκόσμιος βασιλιάς, αλλά θα έφερνε και κάτι άλλο ουσιαστικότερο. Η έλευση τώρα του Χριστού ως Μεσσία ανταποκρίνεται στη θεώρηση αυτή του χρόνου και αποτελεί δικαίωση της μεσιανικής προσδοκίας. Το κήρυγμα του για την έλευση της Βασιλείας του Θεού δηλώνει τη φανέρωση του αναμενόμενου αποφασιστικού σταθμού που θα γινόταν μέσα στην πορεία του χρόνου. Όμως πέρα από αυτή τη γενική αντιστοιχία, τα σημεία επαφής ανάμεσα στο Χριστό και τις Ιουδαϊκές μερίδες της εποχής του ελαττώνονται ως την πλήρη σχεδόν εξαφάνισή τους. Όμως είπαμε ότι για τους Ιουδαίους ήταν ο νόμος το κύριο στοιχείο.
ποια συγγένεια έχει ο νόμος με τη χάρη. Το Ευαγγέλιο μας είναι Ευαγγέλιο της Χάριτος που έφερε ο Χριστός. Ο Χριστός ως Μεσσίας σαφώς τοποθετείται πάνω από τον νόμο. Είναι ο Κύριος του νόμου και είναι ο φορέας της Χάριτος. Το πρόσωπό του βλέπουμε ότι έχει χαρισματικό χαρακτήρα. Δεν είναι ένας ηγέτης που προέρχεται μέσα από κάποιους νόμους, από κάποιους καθιερωμένους θεσμούς. Ο Χριστός δεν εμφανίζεται ως ένας απλός προφήτης που φανερώνει στους ανθρώπους το μήνυμα του Θεού. Το βασικότερο μήνυμα του Χριστού είναι η ίδια η παρουσία του, που ταυτίζεται αυτή η παρουσία του με τη φανέρωση της Βασιλείας του Θεού στον κόσμο. Ο ίδιος μας είπε ότι ήρθε για να φανερώσει στους ανθρώπους τη Βασιλεία του Θεού. Οι θέσεις αυτές βλέπουμε ότι ήταν αντίθετες όχι μόνο προς την τυπική θρησκευτικότητα των Σαδουκαίων, αλλά και προς την συντηρητική νοοτροπία των Φαρισαίων. Γι' αυτό η αντίθεση των δύο αυτών μερίδων προς τον Χριστό και τη διδασκαλία του ήταν σαφής από την αρχή. Το ότι τοποθετήθηκαν εχθρικά, έτσι, απέναντι, όπως λέμε με τον Χριστό, αυτό το φανερώνουν τα πράγματα και το δικαιολογούν ακριβώς οι τοποθετήσεις των Σαδουκαίων και των Φαρισαίων, αλλά και αυτό το καινούριο που ήρθε να φέρει ο Χριστός. Ο νόμος και ο ναός ήταν τα κύρια θρησκευτικά σύμβολα με τα οποία συνδέθηκε αντίστοιχα η πολεμική των Φαρισαίων και των Σαδουκαίων. Οι Φαρισαίοι είχαν τον νόμο. Οι Σαδουκαίοι την παράδοση του Ισραηλιτικού ναού, του ναού του Σολομώντος κυρίως, εναντίον του Χριστού και εναντίον των μαθητών του λειτουργήσαν αυτά τα θρησκευτικά σύμβολα, τα κυριότερα θρησκευτικά σύμβολα των Φαρισαίων και των Σαδουκαίων. Σημεία επαφής, αν θέλετε, και σημεία διαλόγου με το καινούριο που έχει το Ευαγγέλιο του Χριστού υπήρχαν μόνο με τους ζηλωτές και τους εσέους. Αυτοί περίμεναν την έλευση όχι ενός θεσμικού Μεσσία, αλλά την έλευση ενός χαρισματικού Μεσσία. Όχι ενός απλού άρχοντα, αλλά ενός σωτήρα ολόκληρου του ανθρώπου. Αλλά όμως και στις μερίδες αυτές, το πρόσωπο και το κήρυγμα του Χριστού πρέπει να πούμε ότι προκαλούσε και εκεί κάποιες αντιδράσεις. Η φανέρωση της Βασιλείας του Θεού που κήρυξε ο Χριστός δεν συνδέθηκε με την αποκατάσταση της πολιτικής ελευθερίας ή και της κοινωνικής δικαιοσύνης, όπως το ήθελαν, αν θέλετε, οι ζηλωτές. Αντίθετα, μάλιστα, ο ίδιος ο Μεσσίας υπήρξε θύμα πολιτικής σκοπιμότητας και, αν θέλετε, και κοινωνικής αδικίας. Τέλος, ο Χριστός δεν κάλεσε στη Βασιλεία του Θεού μια ορισμένη μόνο μερίδα ανθρώπων, όπως θα το περίμεναν οι Εσσαίοι. Ακόμα περισσότερο, δεν κάλεσε τους ηθικά καθαρούς, εντός εισαγωγικών, ή τους επίσης εντός εισαγωγικών ευσεβείς, αλλά κάλεσε όλους και ιδιαίτερα εκείνους που χαρακτηρίζονταν ή αισθάνονταν ότι είναι αμαρτωλοί. Όλα αυτά περιόριζαν τις δυνατότητες επαφής του Χριστού, επομένως και με τους ζηλωτές και τους εσέους. Έτσι, ως δεκτικότεροι ακροατές του κηρύγματος του Χριστού απέμειναν οι φτωχοί, οι απλοϊκοί και καταπιεσμένοι άνθρωποι των, όπως θα λέγαμε σήμερα, κατώτερων κοινωνικών στρωμάτων.

Συνεχίζοντας αυτά που είπαμε προηγουμένως, αγαπητοί ακροατές, πρέπει να πούμε ότι η Βασιλεία του Θεού κατά τη διδασκαλία του Χριστού αποτελεί μια εσχατολογική πραγματικότητα και δεν περιορίζεται στα πλαίσια του εγκόσμιου. Είναι το μόνο απόλυτο μέτρο που σχετικοποιεί κάθε κοινωνική και κοσμική αξία. Χαρακτηριστικές εδώ είναι οι παραβολές. Ποιες παραβολές? Του κρυμμένου θησαυρού ή του πολύτιμου Μαργαρίτη, κατά τις οποίες ο άνθρωπος, όπως μας λέει στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, έρχεται και θυσιάζει τα πάντα για να αποκτήσει αυτό το θησαυρό. Με την παραδοχή της φανερώσεως της Βασιλείας του Θεού στο πρόσωπο, το έργο και το κήρυγμα του Χριστού, δημιουργείται η βάση για νέο τρόπο θεωρήσεως του κόσμου και της ιστορίας. Η ευθύγραμμη ροή του χρόνου σχετικοποιείται μπροστά στην εσχατολογική προσδοκία, στη προσδοκία της Βασιλείας του Θεού, στο πρόσωπο, το έργο και το κήρυγμα του Χριστού. Η ευθύγραμμη ροή του χρόνου έτσι δεν έχει πια εκείνο το περιεχόμενο που της έδιναν οι Ιουδαίοι. Ο Χριστός που έρχεται και υπερβάλλει τον κόσμο, είναι κάτι παραπάνω, είναι παρόν και μέσα στην ιστορία και η αιωνιότητα που υπερκαλύπτει το χρόνο προσφέρεται στους πιστούς με την κοινωνία των μυστηρίων. Η εμπειρία αυτή γίνεται δυνατή σε κάθε στιγμή της ζωής του ανθρώπου. Με τον τρόπο αυτό διαμορφώνεται μια νέα θεώρηση του χρόνου που την ονομάζουμε συνθετική, γιατί συνθέτει χρόνο και αιωνιότητα. Σε αυτή την προοπτική η αναζήτηση της Βασιλείας του Θεού προβάλλει ως η μόνη σταθερή αναζήτηση, ενώ οι οικονομικές, οι πολιτικές και κοινωνικές επιδιώξεις περιορίζονται στα συμβατικά τους πλαίσια. Η πρώτη χριστιανική κοινότητα δημιουργήθηκε στο κέντρο του Ιουδαϊσμού, θα έλεγα στη Μητρόπολη του Ιουδαϊσμού, δηλαδή στα Ιεροσόλυμα. Τα μέλη της κοινότητας αυτής προσεύχονταν στο ναό μαζί με τους Ιουδαίους, αλλά είχαν και ιδιαίτερη λατρευτική τελετή. Οι πρώτοι χριστιανοί, ποια ήταν η ιδιαίτερη τελετή τους? Ήταν οι κλάσεις του άρτου, δηλαδή η Θεία Ευχαριστία, που τελούσαν ιδιαιτέρως έξω από τα πλαίσια των Ιουδαϊκών λατρευτικών συνάξεων. Η τέλεση της Θείας Ευχαριστίας, που ξεχώριζε εξ αρχής τους χριστιανούς από τους Ιουδαίους, αυτή η τέλεση της ευχαριστίας αποτέλεσε τη βάση και τον κεντρικό άξονα για την ανάπτυξη και τη διαμόρφωση της Εκκλησίας. Στην ευχαριστιακή αυτή βάση θεμελιώνεται η υπέρβαση των κοινωνικών, εθνικών και φυλετικών διακρίσεων, όπως άλλωστε και η κατάργηση της περιτομής που είχαν οι Ιουδαίοι, που αποτελούσε βέβαια και το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό γνώρισμά τους. Έτσι η Εκκλησία έρχεται και προβάλλει την απόλυτη ισότητα των ανθρώπων απέναντι στο Θεό και παραμερίζει τις οποιασδήποτε εθνικές, φυλετικές και άλλες διακρίσεις. Είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό που λέει στην προς Κολασαΐς επιστολή ο Απόστολος Παύλος: «Ουκένι Έλλην και Ιουδαίος». Ουκένι θα μπορούσε να πει περιτομή και ακροβιστία, βάρβαρος, κήθης, δούλος, ελεύθερος, αλλά τα πάντα και εν πάση Χριστός. Δηλαδή δεν υπάρχει τώρα πια, δεν υπάρχουν αυτές οι διακρίσεις ανάμεσα στον Έλληνα, τον ειδωλολάτρη, έτσι, με την έννοια, με την λέξη του Έλληνα, κυρίως οι ειδωλολάτρες εννοούνταν. Ούτε ανάμεσα στην περιτομή και την ακροβιστία, ούτε βάρβαρος και σκύθης, ούτε δούλος και ελεύθερος, αλλά όλα είναι ή μπορούν να γίνουν Χριστός. Σε αντίθεση προς τον Ιουδαϊσμό, που έμεινε εθνικά
περιορισμένος. Η Εκκλησία του Χριστού ανοίχτηκε σε οικουμενικές διαστάσεις και αγκάλιασε ολόκληρο τον κόσμο. Είναι χαρακτηριστική η παρουσίαση της θέσεως των χριστιανών μέσα στον κόσμο από ένα άγνωστο συγγραφέα ενός κειμένου του πρώιμου χριστιανισμού, δηλαδή αυτό γράφτηκε στα τέλη του 1ου ή στις αρχές του 2ου αιώνα μετά Χριστόν. Είναι το κείμενο που επιγράφεται προς Διόγνητον επιστολή. Είναι μια πραγματεία ουσιαστικά που στέλνεται σε κάποιον Διόγνητο, έναν επιφανή, έτσι, ένα επιφανή άνθρωπο της εποχής εκείνης. Και λέει αυτό το κείμενο κάπου: «Χριστιανή γαρ, ούτε γη, ούτε φωνή, ούτε έθεση διακεκριμένη των λοιπόν εις συνανθρώπων». Γιατί οι χριστιανοί ούτε ως προς τη γη που κατοικούν, ούτε ως προς τη γλώσσα που μιλάνε, ούτε από τις συνήθειες τους διακρίνονται από τους λοιπούς ανθρώπους. Όπως οι υπόλοιποι άνθρωποι κατοικούν και αυτοί στα ίδια μέρη, μιλάνε τις γλώσσες αυτές που υπάρχουν έτσι ως γλώσσες σε αυτές τις περιοχές, ούτε έχουν κάποια δικά τους ήθη και έθιμα. Ούτε γαρπού πόλεις, ούτε κατοικούν σε ιδιαίτερες πόλεις, ούτε κάποια παρελαγμένη διάλεκτο χρησιμοποιούν, ούτε κάποιον άλλο βίο, έναν άλλο τρόπο ζωής επιζητούν. Κατοικούν σε πόλεις που είναι ή στον ελλαδικό, στον ελληνικό χώρο ή στον βαρβαρικό. Έτσι. Θυμάστε αυτό το περίφημο «Πας μη Έλλην βάρβαρος». Έτσι. Εκεί λέει που βρισκόταν ο καθένας και ακολουθούν τα τοπικά τους έθιμα, ακόμα και στον τρόπο ενδύσεως, στον τρόπο ντυσίματος και στον τρόπο διατροφής. Δεν έχουν έναν εκείνη ιδιαίτερο τρόπο. Ακολουθούν αυτό τον τρόπο ζωής που υπάρχει στη χώρα εκείνη, στην περιοχή εκείνη που ζουν. Επεκτείνοντας τώρα η Εκκλησία το μυστήριο της ενανθρωπίσεως του Θεού στην ιστορία, ενεργεί κατά τον τύπο της ενανθρωπίσεως. Δέχεται τον άνθρωπο μέσα στη συγκεκριμένη κατάστασή του και τον ανακαινίζει. Δεν χωρίζει νεστοριανικά τον άνθρωπο από το Θεό, ούτε αφανίζει μονοφυσιτικά τον άνθρωπο και την ιστορία του μπροστά στη Θεία Παρουσία. Θυμάστε ότι οι νεστοριανοί αρνούνταν την ανθρώπινη φύση του Χριστού, την Παναγία, αρνούνταν τη Θεία, συγγνώμη, φύση του Χριστού. Την Παναγία δεν την ονόμαζαν Θεοτόκο, δηλαδή δεν παραδέχονταν ότι γέννησε θεάνθρωπο και Θεό δηλαδή, αλλά την έλεγαν Χριστοτόκο, έτσι, ότι έχει γεννήσει μόνο άνθρωπο. Το ίδιο αντίστοιχα έκαναν και οι μονοφυσίτες, οι οποίοι δεν αποδέχονταν την ανθρώπινη σχέση, την ανθρώπινη παρουσία, την ανθρώπινη φύση του Χριστού. Έχοντας κεφαλή το Χριστό που ως τέλειος Θεός προσέλαβε και ανεκαίνισε ολόκληρη την ανθρώπινη φύση, ελευθερώνοντάς την από την παραφύση κατάσταση της αμαρτίας, η Εκκλησία έρχεται και προσλαμβάνει και ανακαινίζει τον κάθε άνθρωπο, χωρίς διακρίσεις, χωρίς μονισμούς, χωρίς περιορισμούς. Και βέβαια έρχεται και ανακαινίζει επίσης ολόκληρο τον κόσμο και δεν τους λέει ότι καλά είστε εκεί που είστε, αλλά προσκαλεί όλο τον κόσμο σε μετάνοια και σε ελευθερία από την αμαρτία. Τους καλεί να ελευθερωθούν από τα δεσμά της αμαρτίας. Έτσι στην Εκκλησία ανακαινίζεται ολόκληρος ο άνθρωπος ως ενιαία ψυχοσωματική ενότητα και ολότητα,
όχι μόνο η ψυχή του ανθρώπου, ούτε μόνο το σώμα του ανθρώπου, αλλά ολόκληρος ο άνθρωπος. Το σώμα δεν είναι δεσμοτήριο, αλλά είναι κατοικητήριο της ψυχής. Δεν είναι δεσμοτήριο, όπως έλεγε ο Πλάτωνας και ο Πλωτίνος και όλοι εκείνοι οι φιλόσοφοι. Έτσι. Επιπλέον, το σώμα είναι, όπως μας λέει ο Απόστολος Παύλος, ναός του εν ημίν Αγίου Πνεύματος. Επομένως, σκοπός του χριστιανού δεν είναι να απεκδηθεί το φθαρτό σώμα για να μεταφερθεί σε κάποιον ιδεατό κόσμο, αλλά να ενδυθεί το Χριστό που ανακαινίζει και αυθαρτοποιεί τη φθαρτή φύση του. Το μυστήριο της ενανθρωπίσεως, λοιπόν, που πραγματοποιήθηκε εφάπαξ μια φορά στην ιστορία με την κατασάρκα γέννηση του Χριστού, είναι αυτό που επαναλαμβάνεται πνευματικά στην προσωπική ζωή του κάθε πιστού. Αυτό άλλωστε μας λέει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής. Ο Υιός και Λόγος του Θεού θέλει το μυστήριο της ενανθρωπίσεώς του να επαναλαμβάνεται και να υπάρχει και να τελεσιουργείται στην ψυχή του κάθε ανθρώπου. Αυτή τελικά η μυστική γέννηση του Χριστού στο πρόσωπο του κάθε πιστού είναι στην πραγματικότητα η γέννηση του ίδιου του πιστού από τον Χριστό και η αναγέννησή του. Είναι η είσοδος και η μετοχή του στην εν Χριστώ ζωή.

Συνεχίζοντας, αγαπητοί ακροατές, αυτές τις σκέψεις, καταλαβαίνουμε και βλέπουμε ότι η εν Χριστώ ζωή καλλιεργείται με την πίστη στο Χριστό, με την κοινωνία των μυστηρίων της Εκκλησίας και βέβαια με την τήρηση των εντολών του Θεού. Εδώ βέβαια δεν πρόκειται απλώς για κάποια νέα ηθική, αλλά για κάποια νέα ποιότητα ζωής που έρχεται και προσδιορίζεται από τη νέα πια αυτή πραγματική και πνευματική κατάσταση που έφερε ο Χριστός. Η χριστιανική ζωή, η κατά Χριστόν δηλαδή ζωή, έρχεται ως έκφραση της εν Χριστώ ζωής. Η χριστιανική ηθική συνδέεται οργανικά με την καινή, την καινούργια δημιουργία, την καινή κτήση που εισάγεται βέβαια με τον Χριστό. Το καινούριο της χριστιανικής ζωής έγκυται στη σύνδεση του κτιστού με το άκτιστο. Ο κτιστός άνθρωπος που είναι από τη φύση του περιορισμένος και είναι από τη φύση του τρεπτός, ενώνεται τώρα εν Χριστώ με τον άκτιστο Θεό, που είναι και άπειρος και αναλύωτος. Δεν υφίσταται αλλοιώσεις, δεν υπάρχει στη Θεία Φύση αλλοίωση, όπως βλέπετε ότι υπάρχει στη φύση τη δική μας. Έτσι διανοίγεται στον άνθρωπο μια μεγάλη ευκαιρία, μια προοπτική, που είναι η προοπτική της ακατάπαυστης τελειώσεως και της θεώσεώς του. Η ένταξη στην προοπτική αυτή πραγματοποιείται με την καλλιέργεια και την τήρηση των θείων εντολών. Και βέβαια αυτή η τήρηση των θείων εντολών δεν πρέπει να κατανοείται σαν μια τυπική πράξη, αλλά ως μια προσωπική σχέση. Τηρώντας ο πιστός τις εντολές του Θεού, συντονίζεται με το θείο θέλημα, μπαίνει στις συχνότητες του θείου θελήματος. Έρχεται ο άνθρωπος σε αυτή την περίπτωση και μιμείται το θείο ήθος. Έρχεται να φέρει στη ζωή του και να καλλιεργήσει την ομοήθεια. Πώς? Μετέχοντας στη Θεία Ζωή. Αυτό φανερώθηκε με τον Χριστό, που ως άνθρωπος τήρησε απόλυτα το θέλημα του Θεού Πατέρα και αυτό τώρα καλείται να κάνει ο κάθε χριστιανός. Έτσι λοιπόν εκφράζει την συνεργία του, δηλαδή ότι θέλει να σωθεί και συνεργεί και εκείνος. Η σωτηρία μας, το έχουμε πει και άλλες φορές, δίνεται από τον Θεό. Έτσι. Δεν σωζόμαστε εμείς. Αν ήταν έτσι τα πράγματα, θα πέφταμε σε εκείνη την αίρεση των δυτικών που μιλάνε για την αξιομισθία των έργων. Εμείς πιστεύουμε ότι αυτός που μας σώζει είναι η χάρις του Θεού. Όμως είναι απαραίτητο και αναγκαίο πράγμα σε μας να συνεργήσουμε σε αυτή τη χάρη του Θεού που έρχεται να μας σώσει. Βλέπετε, εμείς φέρνουμε ένα παράδειγμα. Δεν σωζόμαστε με τη δική μας άσκηση, με τη δική μας νηστεία. Είναι απαραίτητα πράγματα αυτά στη ζωή του χριστιανού. Αλλά μόνα τους αυτά μπορεί να κάνουν έναν άνθρωπο να αποκτήσει μεγαλύτερη αλαζονία, μεγαλύτερη υπερηφάνεια και να έτσι καλλιεργήσει περισσότερο τον εγωισμό του. Όμως είναι ένας τρόπος συνεργίας που λέει: «Θεέ μου, εγώ αυτά τα κάνω για την αγάπη σου, έτσι, γιατί θέλω να σωθώ. Δεν σώζομαι εγώ από αυτά, αλλά ανοίγομαι στη χάρη σου η οποία θα με σώσει». Πάντοτε η ζωή των πιστών χριστιανών και της Εκκλησίας θεμελιώνεται στη Θεία Ευχαριστία. Με αυτή, με τη Θεία Ευχαριστία, οι πολλοί άνθρωποι ενώνονται σε ένα σώμα. Γίνονται σώμα Χριστού και γίνονται, όπως μας λέει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του, γίνονται και μέλη εκ μέρους. Και βέβαια
Αυτό σημαίνει ότι αποκτούν από τη μια μεριά την ενότητα και την οργανική θέση και σχέση μέσα στην Εκκλησία, ενώ από την άλλη αποκτούν την ιδιαίτερη θέση και το προσωπικό λειτουργήμα, το διακόνημα δηλαδή, το λειτουργήμα ανάλογα με το χάρισμα που διαθέτουν. Όταν λέμε και μέλη εκ μέρους, δεν σημαίνει ότι είμαστε έτσι κομματάκια ενός παζλ. Όχι. Γι' αυτό μας προτάσει και μας λέει ο Απόστολος Παύλος, «Εμείς σώμα Χριστού εστέ και μέλη εκ μέρους», δευτερευόντως, πρωτίστως σώμα Χριστού. Και ο καθένας μέσα στην Εκκλησία έχει ένα προσωπικό διακόνημα και λειτουργήμα. Και πρέπει να έχει. Ανάλογα βέβαια με το χάρισμα ή τα χαρίσματα που του έχει δώσει ο Θεός. Και πρέπει να το πούμε ξεκάθαρα εδώ, ότι κανένα, μα απολύτως κανένα διακόνημα, προσφορά, λειτουργήμα μέσα στην Εκκλησία δεν είναι υποτιμητικό. Από το διακόνημα του νεοκόρου, του ψάλτη, μέχρι το διακόνημα και το λειτουργήμα του Πατριάρχη, όλοι εμείς μέσα στην Εκκλησία, άλλοι ως επίτροποι, άλλοι στο φιλανθρωπικό έργο της Εκκλησίας, άλλοι στην κατήχηση, όλοι έχουμε, ανάλογα βέβαια πάντοτε, με το χάρισμά μας αυτή την σχέση με το σώμα της Εκκλησίας. Αυτή η ποικιλία των χαρισμάτων και των λειτουργημάτων και των διακονημάτων δεν αποτελεί διασπαστικό στοιχείο, αλλά συστατικό στοιχείο αυτού του ενιαίου σώματος. Πάλι έτσι ο Απόστολος Παύλος θα μας πει, «Διαιρέσεις χαρισμάτων εσύ». Υπάρχουν διαιρέσεις χαρισμάτων. Το δε αυτό πνεύμα. Όμως όλα τα χαρίσματα διέπονται και παρέχονται από το ίδιο Άγιο Πνεύμα. Και διαιρέσεις διακονιών εσύ. Υπάρχουν επίσης έτσι πολλαπλότητα και ποικιλία στα διακονήματα. Αλλά ο αυτός Κύριος είναι που τα παρέχει. Και διαιρέσεις ενεργημάτων εσύ, υπάρχουν και διαιρέσεις έτσι εργασιών και τα λοιπά, αλλά στο τέλος είναι ο ίδιος ο Θεός αυτός, ο ενεργών, τα πάντα εν πάση. Αν, να πω ένα πολύ απλό πράγμα. Δεν έχουμε την υγεία ή δεν έχουμε τα απαραίτητα στοιχεία που πρέπει να έχουμε, την, ας πούμε τα χαρίσματα, τα τάλαντα αυτά. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Γι' αυτό ο ενεργών τα πάντα εν πάση είναι ο ίδιος ο Θεός. Χαρακτηριστική εδώ είναι η τριαδική θεμελίωση. Πνεύμα, Κύριος, Θεός. Έτσι, το Άγιο Πνεύμα, ο Χριστός, ο Θεός Πατέρας, αυτού του καταμερισμού της εργασίας στη ζωή της Εκκλησίας. Κοιτάτε, το Άγιο Πνεύμα όλων των θεσμών συγκροτεί της Εκκλησίας. Ο Χριστός είναι ο ιδρυτής της Εκκλησίας και ο Θεός είναι αυτός ο ενεργών τα πάντα εν πάση. Με τον τρόπο αυτό, η δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας μας για την Αγία Τριάδα αποτυπώνεται στην καθημερινή μας ζωή και βγαίνει, αναδύεται μέσα από αυτήν. Ο καταμερισμός των λειτουργημάτων στην εκκλησιαστική κοινότητα αποτελεί εκδήλωση του ενιαίου σώματος. Τα μέλη της κοινότητας που είναι και φορείς διαφόρων λειτουργημάτων δεν αποτελούν μεμονωμένα άτομα, αλλά μέλη του ενιαίου εκκλησιαστικού σώματος. Κάθε μέλος ανήκει στο αδιαίρετο σώμα που έχει κεφαλή τον Χριστό. Ο Χριστός δεν παρουσίασε τρόπους, δεν ήρθε για να μας δώσει κάποιους τρόπους καλύτερης οργάνωσης της κοινωνικής ή της πολιτικής ζωής, αλλά παρουσιάστηκε ο ίδιος πως αυτό που μας είπε, «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή», ως
ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε, ως η αλήθεια που πρέπει να έχουμε μπροστά μας. Και ο τρόπος της ζωής είναι ο ίδιος ο Χριστός. Το ίδιο ισχύει κατ' επέκταση και για το σώμα του Χριστού, την Εκκλησία. Μας λένε οι πατέρες της Εκκλησίας ότι η Εκκλησία είναι ο Χριστός παρατηνόμενος στους αιώνας. Δεν είναι κάτι ξεχωριστό η Εκκλησία από τον Χριστό. Όμως η ανακαίνιση που πραγματοποιείται στο επίπεδο των προσώπων και των προσωπικών σχέσεων των μελών της Εκκλησίας είναι φυσικό να εκφράζεται και στο επίπεδο της κοινωνικής ζωής και των κοινωνικών θεσμών. Η στάση αυτή του Χριστού και της Εκκλησίας δεν αποτελεί ένδειξη αδυναμίας, αλλά δυνάμεως και αρχοντιάς. Μυσταγωγώντας η Εκκλησία την ανακαίνιση του ανθρώπου, δεν τον δεσμεύει σε εξωτερικά σχήματα ή συστήματα, αλλά τον αφήνει ελεύθερο να εκφραστεί με οποιαδήποτε σχήματα ή συστήματα διαθέτει ή επιθυμεί. Αυτό διαπιστώνεται εξ αρχής στην ιστορία της Εκκλησίας. Έτσι το έντονο αίσθημα αδελφοσύνης και ενότητας των πρώτων χριστιανών δεν βιώθηκε μόνο με την κοινοκτημοσύνη της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων, αλλά και με άλλους τρόπους που συνδυάζονταν με τις ανάγκες και τις δυνατότητες των κατατόπους πιστών. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι πιστοί των εκκλησιών αυτών υστερούσαν σε αισθήματα αδελφοσύνης και ενότητας απέναντι στους πιστούς των Ιεροσολύμων. Είπα προηγουμένως, δεν έχουμε ή δεν πρέπει να έχουμε έτσι αυτό τον τρόπο της απόλυτης ή αντιγραφικής μίμησης των Αγίων. Οι Άγιοι μας δείχνουν τον τρόπο της ζωής του Χριστού. Γιατί απλούστατα άλλοι Άγιοι ήταν νήπια, άλλοι σε όριμη ηλικία, άλλοι στην ηλικία του γύρατος. Άλλοι Άγιοι ήταν μορφωμένοι και σοφοί και άλλοι ολιγογράμματοι. Άλλοι Άγιοι ήταν πλούσιοι και άλλοι φτωχοί. Δεν πρέπει να ακολουθήσουμε απόλυτα αντιγραφικά αυτή τη ζωή κάποιου Αγίου, αλλά εκείνο που πρέπει να ακολουθήσουμε είναι το πώς ανταποκρίθηκαν οι Άγιοι στην αγάπη του Χριστού. Κατάλαβαν πόσο πολύ μας αγαπάει ο Χριστός και αυτό που έκαναν το έκαναν σαν ανταπόκριση σε αυτή την αγάπη. Δεν ξέρω αν έχετε δει αληθινά ερωτευμένους ανθρώπους. Ο ένας δεν βλέπει υστερόβουλα και ιδιωτελώς τον άλλον, αλλά ό,τι κάνει, το κάνει γιατί καταλαβαίνει ότι αυτό αρέσει στον σύντροφό του, στο σύζυγό του, στη σύζυγό του κτλ. Έτσι λοιπόν, κατά παρόμοιο τρόπο, οι Άγιοι δεν έγιναν Άγιοι ούτε μόνο για τα πολλά μαρτύρια που έκαναν, ούτε για την οι μάρτυρες, ούτε για την άσκηση, οι ασκητές, έτσι, για τα ασκητικά όντως κατορθώματά τους, αλλά γιατί αγάπησαν πολύ το Θεό.

0: Λέγαμε, αγαπητοί ακροατές, προηγουμένως, για αυτό το αίσθημα της κοινότητας που αναπτύχθηκε στη ζωή των πρώτων χριστιανών. Τι ήταν και πώς βιώθηκε η κοινοκτημοσύνη της πρώτης εκκλησίας, των Ιεροσολύμων. Και πώς κινούνταν οι πρώτοι χριστιανοί και πώς ανταποκρίνονταν στην πίστη. Όμως η διαμόρφωση νέων κοινωνικών ή νέων πολιτικών θεσμών για την καταπολέμηση της κοινωνικής αδικίας ή την καλύτερη οργάνωση της ανθρώπινης ζωής είναι καλή και χρήσιμη, αλλά από μόνη της δεν θεραπεύει το κακό. Γιατί το κακό δεν πηγάζει από τα πράγματα, αλλά πηγάζει και προέρχεται από τα πρόσωπα. Πρωταρχική σπουδαιότητα έχει η ανακαίνιση του ανθρώπου και η συμμόρφωσή του προς το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό η Εκκλησία δεν επιδιώκει τη διαμόρφωση κοινωνικών ή πολιτικών σχημάτων, όπως δεν επιδίωξε και τη δημιουργία δικών της φιλοσοφικών συστημάτων. Αυτή δέχεται ότι ό,τι καλό υπάρχει στον κόσμο, το ασπάζεται και το τοποθετεί στην προοπτική όμως της πραγματώσεως του κατά Θεόν σκοπού του ανθρώπου. Αυτό βλέπουμε όσο περνάνε, έτσι προχωράμε έτσι τα χρόνια, και μάλιστα στην εποχή του Βυζαντίου διαπιστώνεται ιδιαίτερα, όπου, γιατί στο Βυζάντιο, το σύνολο της κοινωνικής και της πολιτικής ζωής ήταν επηρεασμένο από το Ευαγγέλιο και από την πίστη στο Χριστό. Μέτωρο για τον άνθρωπο και τη ζωή του δεν είναι ο άνθρωπος, αλλά είναι ο Θεός. Όταν δεν υπάρχει το μέτρο αυτό, τότε η εκμετάλλευση του ενός ανθρώπου από τον άλλον άνθρωπο δεν αποτελεί ηθική εκτροπή, αλλά έρχεται σαν φυσική συνέπεια. Όταν συζητήσουμε με έναν άνθρωπο που δεν πιστεύει ή έχει μια πολύ χλιαρή σχέση με την Εκκλησία, το βλέπουμε αυτό. Μα λέει, εγώ αυτά τα πράγματα από δικούς μου κόπους. Αυτός ο ανελεήμων που δεν θέλει, έτσι, που δεν πονεί και δεν θέλει να βοηθήσει τον συνάνθρωπό του, ή δυστυχώς πολλές φορές που τον εκμεταλλεύεται με τη χειρότερη μορφή, στο μεγαλύτερο βαθμό. Γιατί τα λέω αυτά? Γιατί ο άνθρωπος είναι δημιούργημα κατ' εικόνα και καθομοίωσιν Θεού. Δεν είναι δούλος του κόσμου ή δούλος των ισχυρών του κόσμου, αλλά είναι πρόσωπο με ανεπανάληπτη αξία. Η κυριότητα ανθρώπου σε άνθρωπο είναι απαράδεκτη και η εκμετάλλευση επομένως του ανθρώπου από άλλον άνθρωπο είναι επίσης απαράδεκτη. Ούτε ο Θεός επιβάλλει την κυριότητά του σε αυτόν τον κόσμο, που θα ήταν, που κατά έναν τρόπο είδατε, θα μπορούσε να είναι στο τέλος και δικαιολογημένη, αφού ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο. Δεν υπάρχει ο άνθρωπος για την εξουσία, αλλά η εξουσία για τον άνθρωπο. Θα θυμίσω αυτό που είπε ο ίδιος ο Χριστός. Δεν έγινε ο άνθρωπος για να υπηρετεί το Σάββατο, δηλαδή τους όποιους θεσμούς, αλλά έγινε το Σάββατο και οι όποιοι θεσμοί για να υπηρετούν τον άνθρωπο. Έτσι, η ύπαρξη της εξουσίας μέσα στον κόσμο. Θυμάμαι πριν από λίγες μέρες ένας επίσκοπος της Εκκλησίας μας, ο Μητροπολίτης Συσσανίου και Σιατής συγκεκριμένα, ο Παύλος, είπε και έγραψε ότι δεν είναι η δικαιοσύνη, αυτή δηλαδή η ανθρώπινη δικαιοσύνη που παίρνουμε από τα δικαστήρια, δεν είναι ορντινάντσα της εξουσίας. Και είχε απόλυτο δίκιο. Καταλαβαίνετε τώρα, κατά μείζωνα λόγο, ότι δεν είναι, ότι η ύπαρξη της οποιασδήποτε εξουσίας μέσα στον κόσμο αποτελεί από τη μια έκφραση του θελήματος του Θεού, ούγαρε στην εξουσία ή μία από Θεού. Δηλαδή αν δεν ήθελε ο Θεός δεν θα εκλέγονταν αυτοί οι συγκεκριμένοι άνθρωποι που ασκούν την εξουσία. Και γενικότερα οι εξουσίες μπορεί να προέρχονται από το Θεό, έχουν ταχθεί από το Θεό, γιατί για να προλάβουν ένα άλλο μεγαλύτερο κακό. Ποιο είναι το μεγαλύτερο κακό? Η αναρχία. Έτσι λοιπόν, αν η εξουσία είναι ένα κακό, αλλά αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι και κάθε άρχοντας έχει δοθεί από το Θεό η εξουσία, αλλά δεν σημαίνει ότι και κάθε άρχοντας είναι όργανο του Θεού, έτσι, είναι, ή ότι πραγματοποιεί το θέλημα του Θεού. Ξέρετε, πολλά πράγματα στη ζωή μας γίνονται κατ' ευδοκίαν του Θεού, αλλά όμως γίνονται και υπάρχουν κατά παραχώρηση του Θεού. Απλώς δηλαδή τα ανέχεται ο Θεός. Πολλοί σφετερίζονται την εξουσία και αντιστρατεύονται στο Θείο θέλημα. Γι' αυτό οι χριστιανοί, όταν διαπιστώνουν ότι η πειθαρχία στους άρχοντες έρχεται σε αντίθεση με την πειθαρχία προς το Θεό, τότε προτιμούν αναμφίβολα και χωρίς δισταγμό να πειθαρχήσουν στο Θεό. Είδατε τι λέει στις πράξεις των Αποστόλων, τι είπε ο Πέτρος? «Πειθαρχήν δι Θεό μάλλον οι ανθρώπεις». Πρέπει να πειθαρχούμε πρωτίστως και περισσότερο στο θέλημα του Θεού παρά στο θέλημα των ανθρώπων, όταν προπάντων έρχεται σε αντίθεση με το θέλημα του Θεού. Έτσι η πειθαρχία στους άρχοντες είναι πάντοτε σχετική. Στην ιστορία τώρα της Ορθόδοξης Εκκλησίας υπήρχε γενικά στενή συνεργασία με το κράτος κατά την αρχή της συναλληλίας, έτσι, της συνύπαρξης. Υπάρχουν αυτοί οι δύο φορείς μεταξύ τους. Αυτή ενεργοποίησε το δυναμισμό του εκκλησιαστικού σώματος, ο οποίος αυτός δυναμισμός σφράγισε όλους τους τομείς τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού βίου τότε της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Η αρχή της συναλληλίας στηρίχθηκε στην αναγνώριση του Θεού ως τελικού χορηγού όχι μόνο της εκκλησιαστικής αλλά και της κρατικής εξουσίας. Πρώτος αυτοκράτορας, ας πούμε, ξέρουμε, που άσκησε την εξουσία του με το πνεύμα αυτό ήταν ο Μέγας Κωνσταντίνος. Στη συνέχεια ο Ιουστινιανός με την έκτη νεαρά του, ένα νομικό σύστημα που είχε ο Ιουστινιανός, προσδιορίσε έτσι επιγραμματικά την ιδιαιτερότητα και τις σχέσεις αυτών των δύο εξουσιών. Μέγιστα τον εν ανθρώπης εστί δώρα Θεού παρά τις άνωθεν δεδομένα φιλανθρωπίας. Ποια είναι αυτά τα δώρα του Θεού τα μέγιστα? Ιεροσύνηστε και βασιλεία. Έτσι, από τη μια η Εκκλησία και οι φορείς της, οι ιερείς, οι αρχιερείς, και από την άλλη η βασιλεία, οι πολιτικοί άρχοντες. Και λέει παρακάτω, ημέν της θείης υπηρετουμένη, η δε των ανθρωπίνων εξάρχουσάτε και επιμελουμένη, και εκ μιας και της αυτής αρχής εκατέρα προηγούσα και των ανθρώπινων κατά κοσμούς αβίων. Έτσι λοιπόν η κάθε μια έχει το ρόλο της, αλλά και οι δυο πρέπει να φοβούνται, έτσι, να έχουν φόβο Θεού. Καρπός της συνεργασίας αυτής τότε ήταν η ζωογόνηση του έργου της πολιτείας και η διευκόλυνση του έργου της Εκκλησίας. Όμως, αγαπητοί ακροατές, η ώρα μας πέρασε. Ανανεώνουμε έτσι το ραντεβού μας για την ερχόμενη Κυριακή. Χαίρετε.
1: Πίστη και ζωή. Με τον καθηγητή της Ηθικής, Ποιμαντικής και Βιοηθικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ανέστη Κεσελόπουλο.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Η πρώτη Κυριακή μετά την ανάληψη είναι μια Κυριακή αφιερωμένη στους πατέρας της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Είναι μια ευκαιρία που τη δημιουργεί η Εκκλησία μας στους ανθρώπους να γνωρίσουν ακριβώς πώς ακριβώς πρέπει να βαδίζουν. Ξέρετε, οι περισσότεροι από μας απλώς θρησκεύουν, αλλά δεν πρέπει απλώς να θρησκεύουν, αλλά σωστά να θρησκεύουν. Δεν είναι αρκετό να πιστεύει ο άνθρωπος με τον τρόπο του και να φτιάχνει ένα είδος θρησκείας που τον εξυπηρετεί, είτε συμφεροντολογικός, είτε σαρκικός, είτε κοσμικός, είτε εγωιστικός. Είναι το καλούπι κομμένο και φτιαγμένο και το δίδει στον κάθε άνθρωπο ο Χριστός, εάν θέλει να μπει και αυτός σε αυτό το καλούπι. Θα ακούτε καθημερινώς ότι γίνεται συζήτηση για πολλές θρησκείες. Πολλοί αρχηγοί, πολλές δοξασίες, και μεταξύ αυτών των χριστιανών ακόμη πάλι υπάρχουν διαιρέσεις. Αν θα πάρει κανείς τον προτεσταντικό κόσμο που κόπτεται δήθεν για τον Χριστό, θα βρείτε ότι είναι άνω των 350 αιρέσεων σήμερα. Και κάθε έτος παρουσιάζεται και μια καινούρια παραφιάς, η οποία λέγει ότι οι 350 έκαναν λάθος. Αυτό που λέμε εμείς, έτσι είναι η ερμηνεία. Αυτό στην Ορθοδοξία δεν συμβαίνει. Η Ορθοδοξία κρατάει ακριβώς αυτό που παρέλαβε από τους Αποστόλους. Γι' αυτό υπάρχει και η εμπιστοσύνη στο είδος της θρησκείας την οποία ακολουθούμε. Έγραψαν οι Απόστολοι. Εκήρυξε ο Χριστός και έγραψαν οι Απόστολοι. Στη συνέχεια αυτά που έγραψαν οι Απόστολοι ερμηνεύτησαν, διότι και τα Ευαγγέλια και οι Επιστολές είναι διαπνεύματος Αγίου γραμμένες. Έχουν βέβαια ανθρώπινο στοιχείο μέσα, αλλά φωτισμένο από το Πνεύμα το Άγιον το ανθρώπινο στοιχείο. Μια ανθρωπίνη είναι η ανθρωπίνη αυτή. Δεν απάντη δηλαδή της Γραφής. Αυτό που λέγει η Γραφή, αυτό λέγει και ο Απόστολος. Αλλά και πάλι ο άνθρωπος πολλά δεν μπορεί να τα καταλάβει. Όπως και ο Πέτρος γράφει ότι ο αδελφός Σιμών Παύλος έγραψε, λέει, ορισμένα και είπε ορισμένα τα οποία φάνηκαν δυσνόητα και τα ερμήνευσαν ορισμένη η σιδεία των απώλειαν, όχι όπως έπρεπε. Εμείς οι Ορθόδοξοι δεν στεκόμαστε και δεν καλούμεθα να πάρουμε το Ευαγγέλιο να το ερμηνεύσουμε σήμερα. Το Ευαγγέλιο είναι και γραμμένο και ερμηνευμένο. Και είναι ερμηνευμένο από το ίδιο το Πνεύμα το Άγιο που έγραψε το Ευαγγέλιο. Διάλλον έγραψε και διάλλον ερμήνευσε. Όταν ο Χριστός μας είπε την παραβολή του καλού Σαμαρίτου,

0: είπε ότι τον περιπεσόντα εις τους ληστάς, τον επήρε και τον επήγε στο πανδοχείο, τον παρέδωσε στο πανδοχέα, δίνοντάς του 2 δινάρια να επιμεληθεί δια τη θεραπεία του. Τι είναι αυτά τα 2 δινάρια? Είναι η γραφή και η παράδοση. Η γραφή χωρίς την παράδοση δεν ερμηνεύεται. Ούτε παράδοση χωρίς να στέκεται με τη γραφή πάλιν παραδέχεται. Αυτά τα 2 είναι το ένα που συμπληρώνει το άλλο. Επί παραδείγματι, ο Χριστός μας δεν έχει αναλυφθεί ακόμη. Την 5η αναλυφθεί. Έμεινε 40 μέρες με τους Αποστόλους. Μιλούσε τα της Βασιλείας του Θεού 40 μέρες. Πού είναι γραμμένα? Τι είπε? Οι Ευαγγελιστές δεν αναφέρουν. Όμως υπάρχει άλλο βιβλίο στην Πατρολογία, το οποίο λέγεται Διαταγή των Αποστόλων, όπου εκεί μέσα υπάρχουν το τι είπε ο Χριστός τις ημέρες αυτές. Εάν ο άνθρωπος αυτό το στερηθεί, στερείται μια πηγή πολύ σοβαρά και δεν ξέρει πώς ακριβώς να κινηθεί. Είπε παραδείγματο ο Κύριος μας, πορευθέτες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Πώς θα γίνει αυτό? Πώς θα γίνει αυτή η βάπτιση? Είπε ο Χριστός, λάβετε φάγετε, τούτο είναι η σάρξ μου, πίετε εξ αυτού πάντες, τούτο είναι το αίμα μου. Πώς θα γίνει αυτό το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας? Έρχεται το άλλο σκέλος της παραδόσεως και λέει έτσι θα γίνει. Είναι απαραίτητο λοιπόν το να σου δώσω ένα μπουκάλι που είναι φάρμακο, αλλά να μην σου δώσω ερμηνευμένη τη συνταγή. Πώς θα το χρησιμοποιήσεις αυτό, θα έχεις τα αντίθετα αποτελέσματα. Έτσι ακριβώς συμβαίνει και σε αυτή την περίπτωση. Γι' αυτό ό,τι έχει η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι ηλεγμένο. Δεν τοποθετήθηκε γιατί το ήθελε κάποιος άνθρωπος, αλλά διότι το ήθελε το Πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτό βλέπουμε από τις πρώτες ημέρες που ξεπήδησαν ζυζάνια μέσα στην Εκκλησία και κατεξοχήν για το πρόσωπο του Χριστού μας, εάν είναι Θεός ή όχι, βλέπουμε να συντάσσονται άνθρωποι εν Πνεύματι Αγίου να προσεύχονται και να παρακαλούν στο Θεό για να τους φωτίσει αν καλώς ερμηνεύουν. Γι' αυτό εμείς οι Ορθόδοξοι έχουμε 7 οικουμενικά συνόδους και 11 τοπικά, τα πρακτικά των οποίων 11 τοπικών επεσφράγησαν οικουμενικέ. Εκτός αυτών συνοδοί έχουν δεχθεί και γνώμες άλλων Αγίων Πατέρων και τους έχουν ως κανόνας και τιμωρούν και υπενθυμίζουν και διδάσκουν και σοφρονίζουν τους ανθρώπους, όπως σε παραδείγματι τους κανόνας του Μεγάλου Βασιλείου, είναι 90 τόσοι, του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού, του Τιμωθέου της Αλεξανδρίας, του Διονυσίου Αλεξανδρίας, τόσων άλλων πατέρων, του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, τα οποία τα έχουν ως κανόνας για να βοηθούν τον άνθρωπο να ταξιδεύει σωστά. Είναι τα λεγόμενα δόγματα. Αν θα πλησιάσετε κάποιον αιρετικών, το πρώτο που θα σας προτείνει είναι να μιλήσετε σαν άνθρωποι ελεύθεροι, μορφωμένοι υπέρ δογμάτων. Θα στα βγάλει αμέσως έξω. Είναι σαν να σου λέγει ότι εμείς θα ταξιδεύσουμε τώρα, αλλά θα πάμε πρώτα να βγάλουμε τους φάρους. Δεν μας χρειάζονται οι φάροι. Αν είναι δυνατόν, να βγεις έξω από το κερατσίνι. Αν βγάλεις τα φανάρια, τα οποία τα έχουν και σου λέει μη εκεί βράχος, μη εκεί ύφαλος, μη εκεί ξέρα, μη. Αυτό λένε αυτοί. Αυτά που λέμε εμείς δόγματα είναι οι φάροι. Είναι οι οποίοι μας οδηγούν ασφαλώς για να προσγειωθούμε και να φτάσουμε. Δεν ξέρω αν έχετε ταξιδεύσει με αεροπλάνο και αν έχετε προσγειωθεί νύχτα. θα δείτε ότι κάτω στο αεροδρόμιο είναι αναμένα φώτα τα οποία οδηγούν το αεροπλάνο που θα βαδίσει και ποια λωρίδα θα ακολουθήσει. Είναι τα κόκκινα, είναι τα πράσινα, είναι τα μόβ. Και ο αεροπόρος, φυλασσόμενος από τα κόκκινα κλπ, χαράσει και βαδίσει εκεί που του δείχνει. Αυτό τούτο έχει κάνει η Εκκλησία μας. Μίαν σύνοδον τη αυτήν την πρώτη την φέρει υπόψη την ερχομένη Κυριακή. Είναι των Αγίων, λέει, Πατέρων μεθαύριο, μετά από την ανάληψη της πρώτης Αγίας Οικουμενικής Συνόδου, η οποία έλαβε χώρα στην Νίκαια, εκεί επάνω στην πόλη κλπ. Εμείς οι Ορθόδοξοι δεν ξέρουμε πολλά από αυτά τα πράγματα. Εμείς δεν ξέρουμε βέβαια ούτε από το Ευαγγέλιο. Δεν μας αφήνει ο Σατανάς να διαβάσουμε και να απασχοληθούμε με πράγματα που έχουν σχέση πέραν του τάφου. Τα ασχολείται ο άνθρωπος, βασανίζεται, χάνει την υγεία του, βρίσκεται σε φρενοκομεία κλπ. Αλλά για θέματα τα οποία φτάνουν μέχρι του τάφου, δεν αντέχουν να περάσουν πέραν του τάφου. Αυτά που είναι τα της Βασιλείας του Θεού αντέχουν και πέραν του τάφου, αλλά δεν καταπιάνεται ο άνθρωπος. Γι' αυτό του φαίνονται μυστήρια αυτά τα οποία συζητούμε και θεωρείται και υπερβολικό εμείς να λέμε ότι κρατάμε δήθεν την αλήθεια. Ο Πάπας λέγει εγώ. Ό,τι λέγει αυτός, ο ένας, αυτό είναι σωστό. Αυτό δεν το λέει η Ορθοδοξία. Για τον Χριστός είπε ουέ το ενί. Αλίμον από τον έναν. Ο ένας, αν μόνος του. Όπου δύο ή τρεις συνηγμένοι και εγώ εν μέσω αυτών.
1: Δεν εμφάνισε εκείνη που έκανε προς Εμαούς στους δύο εκείνους που πηγαίνανε συζητώντας βασανισμένοι στον δρόμο. Απόψε το βράδυ ήθελα να μιλούσα για κάτι να
0: γράψουμε κάποτε σε κάτι που είναι γνώμη των περισσότερων. Αυτό τούτο έχει κάνει η Εκκλησία μας από τις πρώτες ημέρες. Το πρώτο θέμα το οποίο ανεφύει ήταν το θέμα εάν ο Χριστός είναι Θεός ή όχι. Γιατί και μέχρι σήμερα, ξέρετε, βάλετε η υπόθεση της θεότητος του Ιησού. Παραδέχονται τον Χριστό σαν έναν αναμορφωτή, σαν έναν που εκήρυξε πράγματα που άλλος δεν εκήρυξε. Μια διδασκαλία υπέροχων της αγάπης και της συγχωρητικότητος. Αλλά όταν φτάνουν στο θέμα της θεότητος, εκεί σταματούνε κατά κάποιον τρόπο. Όπως οι παππουλιδές μας όταν άκουσαν ότι ανέστη ο Χριστός, διέκοψαν τη συζήτηση. Του λέει ας θα το συζητήσουν καμιά άλλη φορά αυτό, τόσο αστείο τους φάνηκε. Πολλοί λοιπόν οι οποίοι εορτάζουν, έχουν τις αργίες τους, τα Χριστούγεννα, το Πάσχα, παίρνουν και το 13ο μισθό, όλα αυτά τα πράγματα, κρατούν και κεριά, στέλνουν χρόνια πολλά, ακούνε Χριστός Ανέστη και λένε αληθώς Ανέστη, εν τούτης όμως τη θεότητα του Ιησού σκοντάφτουν και στην Ανάσταση του Ιησού σκοντάφτουν. Είναι το θέμα που ο Σατανάς το βάλει πολύ και δεν τον αφήνει. Δεν συμφέρει στο Σατανά να πιστεύει ο άνθρωπος στη θεότητα του Ιησού και στην Ανάσταση του Ιησού. Δεν θέλει να το πιστεύσει αυτό το πράγμα, γι' αυτό από την πρώτη ημέρα έριξε τα ζυζάνια και σηκώθησαν άνθρωποι. Και όπως είπαμε προχθές, αν θυμίστε, όταν μιλούσαμε περί Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης, όταν ήκουσε αυτούς τους θορύβους και τις διχογνωμίες ο Μέγας Κωνσταντίνος, συνεκάλεσε την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο από επισκόπους, από ιερείς, από μοναχούς, από μάρτυρας, από ασκητάς, 317. Το 325 και εδογμάτισαν και απεφάνθησαν εν πνεύματι Αγίου εάν ο Χριστός ήτο και Θεός ή όχι. Δηλαδή αν ήτο Υιός της Παρθένου μόνον ή ήτο και Υιός του Θεού. Για τον Χριστό μας ήτο και Υιός της Παρθένου, ο Υιός του Θεού, Υιός της Παρθένου γίνεται. Ήτο μονογενής στο Πατρί, μονογενής στη Μητρή. Ή το πρωτότοκος του πατρός, πρωτότοκος της μητρός. Βέβαια οι άνθρωποι που τα βλέπουν ανθρώπινα και θέλουν αντρόγενα για να έχουν ανθρώπους και θέλουν αίματα και σάρκες και ειδονές, βέβαια αυτά δεν μπορούν να τα πιάσουν. Αλλά άμα μεσολαβούσαν τέτοια γεγονότα δεν θα γεννιότανε ένας υπεράνθρωπος, ένας θεάνθρωπος, θα γεννιότανε ένας άνθρωπος ακόμη, ο οποίος αυτός θα έφερε στην πλάτη του το προπατορικό αμάρτημα και θα είχε ανάγκη θεραπείας γιατρού. Έπρεπε λοιπόν αυτός που θα λαγιατρέψει τους άλλους να είναι κάτι παραπάνω, έξω από τον τρόπο της συλλήψεως και της γεννήσεως, ώστε να είναι ικανός να εμβολιάσει τους άλλους. Διαφορετικά θα ήταν και ο ίδιος άρρωστος. Αυτό λοιπόν θέλει λέγω να υπενθυμίσει μεθαύριο. Το σοβαρότερο θέμα στην πρώτη αυτή Οικουμενική Σύνοδο ήταν η πριτάνευση του Πνεύματος του Αγίου. Θα πει κανείς πως αποδεικνύεται ότι στην Σύνοδον αυτήν είχε χάρη Πνεύματος Αγίου και έγινε ό,τι έγινε και απεφάνθησαν και πήραν αποφάσεις δια Πνεύματος Αγίου. Από τα θαύματα που έγιναν στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο έγιναν 4 θαύματα. Ορώτα θαύματα ανακηρύττω ότι θεότητα, λέγει ο Άγιος Πρόκλος. Βλέπω τα πάθη που καρνούμε την ανθρωπότητα. Βλέπω που πεινάει, που κλαίει, που περπατάει, που κοιμάται, που ρωτάει άνθρωπος. Ανοίγει τάφους, φτιάχνει μάτια, διώχνει σατανάδες και Θεός. Αύριο τι θα δείξει την Κυριακή, όταν φτιάχνει με λίγο χώμα και με λίγο σάλιο μάτι, τι θα δείξει? Τα φτιάχνουν άνθρωποι αυτά τα πράγματα? Δεν τα φτιάχνουν, πρέπει να είναι Θεός αυτός που κάνει τέτοια πράγματα. Μια γυναίκα με 6 άντρες προχτές, πώς με μια συζήτηση την έκανε να ξεχάσει το σταμνί και να γίνεις Απόστολος? Τα κάνουν άνθρωποι αυτά τα πράγματα? Δεν τα κάνουνε, Θεός. Ένα παράλυτο 38 χρόνια του λέει πάρ' το κρεβάτι σου και φεύγα, ποιος τα κάνει αυτά τα πράγματα? Κάνουν άνθρωποι? Δεν τα κάνουν άνθρωποι, τα κάνει Θεός. Ήταν και Θεός αυτός. Ο Σατανάς όμως δεν συμφέρει, γιατί το παν ίσταται υπίπτει στη θεότητα του Ιησού. Μόσαστε όταν ερώτησε τι να τον λέγουνε οι άνθρωποι, τι είπε, τι είπαν οι μαθητές? Ακούμε, λέει, και έξω άλλοι σε λένε για τον Ηλία, άλλοι για τον Ιερεμία, των προφητών. Εσείς, καλά αυτά τα λένε στην αγορά, εσείς για ποιον με έχετε? Και είπε ο Πέτρος, «Σύ ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος», όχι του Δία, ούτε του Απόλλωνος, του Ζώντος Θεού, «Εις ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος». Μακάριος ή Σίμων Βάριονα, μακάριος είσαι Σίμων παιδί του Ιωνά, ότι σάρξ και αίμα ουκ απεκαλυψάς. Αυτά που είπες δεν τα είπες εσύ, αλλά ο πατήρ μου, ότι είμαι ο Υιός του Θεού, ότι είμαι Θεός του αληθινού Θεού. Επιτάφτην την πέτρα, λέει, σε με το ονομάζω από Σίμωνα άστατο, σε βάζω κυφά που ερμηνεύεται Πέτρος. Και επιτάφτην την πέτρα, όχι τον Πέτρο, την ομολογία της σταθερά της πίστεως της θεότητος του Ιησού, οικοδομήσω μου την εκκλησία. Και πήρε άδου κατασχίσου συναρτής. Θα θέλει λοιπόν αυτά τα πράγματα να τα ξέρει ο άνθρωπος. Δεν είναι δε μια ενέργεια θέλω να ξέρετε για αυτούς τους κατεργαραίους που βρισκόμαστε πολλές φορές να απολογηθούμε και δεν ξέρουμε. Δεν είναι μια ενέργεια αυτή η ομοθυμαδών, δηλαδή η συνάθρησης, η σύνοδος που γίνεται από την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Όχι. Μέσα στις πράξεις των Αποστόλων ακόμη έχουν γίνει 5 Αποστολικές Σύνοδοι και υπάρχουν δόγματα εγκεκριμένα από τους Αποστόλους και από τους Πρεσβυτέρους, τα οποία τα έδιδαν στις Εκκλησίες και τους έλεγαν έτσι θα κάνετε, έτσι θα βαφτίσετε, αυτό θα πιστεύετε, αυτό θα κηρύξετε. Σας διαβάζω από τα πράξεις των Αποστόλων, 16ο κεφάλαιο, στίχος 4, λέγει: «Ως δε διεπορεύοντο τας πόλης», οι Απόστολοι περνούσαν τας πόλης, διεπορεύοντο τας πόλης, «παρεδίδουν αυτής φυλάσσιν τα δόγματα τα κεκριμένα, τα εγκεκριμένα υπό των Αποστόλων και των Πρεσβυτέρων των εν τη Ιερουσαλήμ». Στη γραφή ακούτε αυτούς τους πονηρούς τι λένε. 5 σύνοδοι υπάρχουν μέσα εις την γραφή, μέσα εις τις πράξεις των Αποστόλων. Η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος είναι απ' έξω των Πατέρων. Οι Απόστολοι έχουν συναντηθεί 5 φορές γρηγορότερα για άλλα θέματα τα οποία τους απασχολούσαν, για να έχουν ορθή γνώμη αν αυτό που λένε είναι σωστό. Γιατί εφαρμόζεται πάντοτε εκείνο που σας είπα, όπου δύο ή τρεις, και περισσότεροι ακόμη πιο καλά, όμως δύο-τρεις απαραίτητος και εγώ εν μέσω αυτών. Διαφορετικά είναι δικά σας αυτά που λέτε εσείς. Δεν είμαι εγώ στη μέση. Σύνοδοι λοιπόν αυτοί γεννούνται εν Αγίω Πνεύματι. Άλλοτε θέλω να πιστεύω, σε κάποια άλλη συζήτηση έχουμε μιλήσει για τα θαύματα της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Όμως για το επίκαιρο να σας πω μερικά που θυμάμαι. Το πρώτο θαύμα, όταν άρχισε η Σύνοδος, ή το ένα θαύμα που το έκανε ένας πατήρ της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, ο Άγιος Αχίλιος, ο οποίος εόρταζε προχθές στις 15 Μαΐου μαζί με άλλον Άγιο, πώς τον λέγανε τον άλλον, Παΐσιο Μακάρι, όχι, κάπως έτσι λέγεται, Παχώμιος, μαζί με τον Άγιο Παχώμιος, 15 προχθές. Ήρθανε σε ρήξη με τον Άριο, Άριος Παναπή, ο πατήρ των Ιεχωβάδων, των σημερινών, των χιλιαστών, των μαρτύρων του Ιεχωβά. Από τότε αρνούνται τη θεότητα αυτή και τώρα συνεχίζουν. Ήρθανε σε ρήξη μέσα στην αίθουσα, σε διάλογο πριν ακόμη γίνει η συνεδρίαση. Και του είπε ο Άγιος Αχίλιος, εάν είναι σωστή η θεωρία σου ότι ο Χριστός δεν είναι Θεός και ότι δεν είναι ένα πρόσωπο της Αγίας Τριάδος και τα τρία δεν είναι ένα και το ένα δεν είναι τρία, διότι δεν μπορεί να το πιάσει με τη λογική σου, αν είναι έτσι η θεωρία σου σωστή, πες εσύ λέει σε αυτό το λιθάρι, πες τον λίθον τούτον να βγάλει λάδι. Κόκαλο Άριος. Όμως αντιστρέφει το ερώτημα, του λέει πες εσύ. Απέφυγε αυτός, ας βγάλεις εσύ. Και πράγματι εν ονόμα της Αγίας Τριάδος βγάλει το λιθάρι λάδι. Το πρώτο θαύμα που έγινε πριν ξεκινήσει η σύνοδος. Έβαλε μυαλό? Δεν έβαλε. Δεν έβαλε μέχρι τέλος. Διότι όταν λέμε αίρεσης, ένας που έχει τη δύναμη να μιλήσει κατά του Χριστού κατά πρόσωπον, έχει διάβολο μέσα του, είναι αιρετικός. Ας κάνει σταυρούς, ας πηγαίνει στην εκκλησία, ας κρυτάει λαμπάδες. Φόσον έχει την τόλμη από μέσα να μην παραδεχτεί τον Χριστόν ως Θεόν, έχει σατανά μέσα του. Μιλάς με τον ίδιο τον διάβολο, δεν μετανοεί ο σατανάς. Γι' αυτό λέγει ο Ιωάννης, ουδείς δύναται υπήν Κύριον τον Ιησούν την ίδια Πνεύματος Αγίου. Και ουδείς είναι εκείνος που θέλει να πει ότι έχει Πνεύμα Άγιον, εφόσον δεν παραδέχεται τον Χριστόν, ελιληθώτα εν σαρκή, ότι ήταν Θεός και έγινε άνθρωπος. Ούτε αυτός. Προχώρησε η σύνοδος και έγινε το πολύ συζήτηση. Εισαντελόγοι οι πατέρες εκεί. Ο Άγιος Νικόλαος, το Λόγιος. Ο Άριος, το Λογιότατος και σατανικότατος. Είχε σύντροφο μαζί του έναν άλλον, ο οποίος ήταν σατανάς των σατανάδων στη γλώσσα. Και μιλούσανε επί ημέρες ο Α τα επιχειρήματά του και ο Β τα δικά του και δεν τελείωναν. Ο ένας αναιρούσε τον άλλον. Τότε ο τριμηθούντος ο Άγιος Σπυρίδων, ταπεινός, αγράμματος, προσευχήθη στο Χριστό μας να βρει έναν τρόπο. Και βρέθη ο τρόπος δι' αυτού. Το βράδυ είπε στο διακονό του το πρωί να τον ξυπνήσει πρωί. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Κάναν την προσευχή τους όταν είχαν επιστρέψει από τη σύνοδο να πάει να κοιμηθεί ο διάκονος και αυτός στο δωμάτιό του. Κάτι ξέχασε ο διάκονος να του πει και γυρίζει σε λίγο και ανοίγει την πόρτα να του μιλήσει. Βεβαίως όνο δεν έχει πέσει ακόμη και τον βρήκε γονατιστόν και προσήφιε το. Απεσύρθη σιγά σιγά, έκλεισε την πόρτα και έφυγε. Δεν ήταν κάτι το επίγον. Το πρωί σηκώθηκε και πήγε να τον ξυπνήσει. Πάει και τον βρει στη ίδια θέση όπως τον άφησε το βράδυ, προσευχόμενο. Πόρτα όμως έκαμε κρακ, άκουσε. Πετάχηκε. Λέει που μου είπατε, λέει το βράδυ κλπ. Ναι, έλαβε. Πήγαινε του λέει σε ένα χαμηλό σπίτι να φτάσει σε ένα κεραμίδι. Αν όχι ολόκληρο, ένα κομμάτι κεραμίδι να μου φέρει εδώ. Να είναι ευλογημένο. Ξεκινάει και πάει και του παίρνει ένα κεραμίδι. Το παίρνει το κεραμίδι, το βάζει μέσα στο ρασάκι του και πήγανε στη σύνοδο. Όταν πήγανε στη σύνοδο, ξανάρχισε η συζήτηση εκεί που είχε σταματήσει χθες και ζήτησε το λόγο. Αν ήταν δυνατόν, έπειτα από τόσους που μιλούσανε με γλώσσα δυνατή και με επιστήμη κλπ, να πιάσει τώρα χαρτοσά που λέμε ο Άγιος Σπυρίδων. Δεν του έδωσε το λόγο κανένας. Μάλιστα τον οθούσαν να κάνει πίσω και να μην ζητάει το λόγο. Αν μας μπλέξει εδώ πάμε να βγούμε από μέσα και τώρα τι θα πάει να πεις εσύ. Τίποτα, αυτός επέμενε να του δοθεί και αυτόν ο λόγος. Δεν το είδε το εκ μέρους των πατέρων των άλλων. Και απετάνθη στο Μέγα Κωνσταντίνο που ήταν ο πρόεδρος της Συνόδου, ο οποίος σε κάθετο επί καθέκλα, σε καρέκλα, όχι σε θρόνο. Και σύμφωνα με τον κανονισμό της Συνόδου, έπρεπε να του δοθεί και αυτού ο λόγος. Να πει και αυτό το δικό του, ό,τι είχε να πει. Του εδόθη ο λόγος. Λυπήθηκαν οι άλλοι ότι του εδόθη ο λόγος και ότι οι εργασίες θα πάνε τώρα προς τα πίσω παρά προς τα μπρος. Βγήκε εις το μέσον και καλεί τον Άριο. Του λέει, έλα εδώ, εσύ ο επικεφαλής. Και τον έφερε μέσα στη μέση. Και τραβάει από την τσέπη του το κεραμίδι. Χωρίς θεολογίες, χωρίς τίποτα. Και του λέει, ο Άριε, στο όνομα του πατρός. Και στο όνομα του πατρός που είπε, φεύγει μια φωτιά από το κεραμίδι και πάει προς τα πάνω. Κόκαλο, καιρώσανε όλοι. Και του Ιού Άριε. Και φεύγει νερό και πέφτει κάτω. Και του Αγίου Πνεύματος Άριε. Και μένει χώμα στο χέρι του. Κόκαλο. Ούτε θεολογίες, ούτε τίποτα. Συνεχίζει. Στο όνομα του πατρός Άριε. Φωτιά κάτω. Του Ιού Άριε. Νερό επάνω. Και του Αγίου Πνεύματος Άριε. Και να μείνει στο χέρι του. Κόκαλο. Από εκεί έχει βγει το του Αγίου Σπυρίδωνος τη συνόδου της πρώτης ανεδείχτης υπέρμαχος και θαυματουργός Θεοφόρε Σπυρίδων πατήρ ημών. Από εκεί έχει βγει. Και είπε ο Άριος τότε, τα μεν λόγια ανθρώπινα, το δε έργο Κυρίου. Πίστεψε? Δεν επίστεψε. Δεν μετανοεί ο Σατανάς. Είναι πολύ αστείοι ορισμένοι που καταπιάνονται με αιρετικού να τους γυρίσουν πίσω. Χάνουν την ώρα τους. Σκοροϊδεύω ο Σατανάς. Που αυτή την ώρα μπορούσαν να τη χρησιμοποιήσουν σε κάποιον άλλον, αμαρτωλό, όχι αιρετικό όμως, αμαρτωλό, να τον βοηθήσουν να πάει στον Χριστό. Γι' αυτό και ο Παύλος λέει, άνθρωπον αιρετικών, με τα μίαν και δευτέραν ουθεσίαν παρετού. Μη χάνεις τις ώρες σου. Μη σε γελάει ο Σατανάς, σε κάθεσαι και καταπιάνεσαι με ανθρώπους που απλώς σε κολυσιεργούν για να κάνει ο Σατανάς το έργο. Και να χάνεις τον χρόνο σου εκεί που μπορούσε να βοηθήσεις άλλους ανθρώπους να έρθουν εις Χριστόν. Αυτό είναι το δεύτερο θαύμα που έγινε εκεί. Το τρίτο θαύμα είναι συσχετισμένο με τον Άγιο Νικόλαο. Ξέρετε, ο Άγιος Νικόλαος ήταν ζωηρός άνθρωπος. Παρότι ήταν πράος, όπως λέει και το αυτό του, εικόνα πραότητος, εν τούτης όμως εκεί άναψαν τα αίματά του. Και δεν εκράτησε μπροστά στη διεστράβλωση της αληθείας που έκανε ο Άριος και του δίνει ένα κατακέφαλο που έγινε, είδε τον ουρανό σφοντήρι που λέμε. Αλλά αυτό δεν έπρεπε να γίνει. Διότι ο νόμος ήταν, απαγορεύεται η χειροδικία, αν έχεις λόγο πες. Και μάλιστα ενώπιον βασιλέως. Έπρεπε κανονικά με βάση των κανονισμών να του κοπεί το χέρι. Αυτό το οποίο χειροδίκησε και μάλιστα ενώπιον του βασιλέως. Εζήτησαν οι αντίδικοι να γίνει αυτό, να του κοπεί το χέρι. Αλλά μεσολάβησαν οι διαλλακτικότεροι και είπαν να μην διακόψουμε τη σύνοδο, να τον αποσηματίσουμε μόνον και να τον βάλουμε φυλακή και όταν τελειώσει η σύνοδος τότε του κόβουμε και το χέρι. Πράγματι έτσι εδέχτησαν και οι αντίδικοι αυτό. Τον απεσημάτησαν λοιπόν και ως λαϊκόν τώρα τον βλέπεις τον Άγιο Νικόλαο στη φυλακή. Στη φυλακή όμως τον επεσκέφθη ο Κύριός μας με την Παναγία μας. Και του λένε, τι κάνεις εδώ, λέει, Νικόλαε? Λέει, για την αγάπη σου, λέει, Κύριε, είμαι εδώ. Καλώς του. Και του δίδει η Παναγία μας το ομοφόριο και ο Κύριός μας το Ευαγγέλιο. Τον ευλόγησαν και έφυγαν. Ένας φίλος του είχε μάθει ότι ο Νικόλαος φυλακεί και του πήγε λίγο φαγητό εκεί πέρα, αποσηματισμένος κτλ. Και πάει και τον βρίσκει στρογγυλοκαθισμένο με ομοφόριο και με Ευαγγέλιο και διάβαζε. Παράξενο πράγμα. Εδώ λέει, τον απεσημάτησα. Τόσο έχει Ευαγγέλιο και έχει ομοφόριο. Τι γίνεται εδώ? Και ξεσκεπάζεται η υπόθεση ότι αυτά που φτιάχναν εδώ κάτω οι άνθρωποι, ο Χριστός με την Παναγία πήγαν και τα διόρθωσαν μέσα. Γι' αυτό δεν ξέρω αν έχετε δει το επάνω μέρος της εικόνος του Αγίου Νικολάου, υπάρχει ο Χριστός μας το ένα μέρος και η Παναγία το άλλο. Και αν έχετε δει ότι κρατάει το Ευαγγέλιο επιδεικτικά εδώ, το έχει δώσει και το ομοφόριό του επιδεικτικά. Το έχει δώσει η Παναγία μας. Τρία θαύματα, δηλαδή ήταν αγιασμένο σαν να του λέει το χέρι σου στο στόμα αυτό το απείλωτο του σατανά ή το αγιασμένο. Και υπάρχει και ένα ακόμη τέταρτο θαύμα που το έκανε ένας κουρδούνης, δεν το ξέρω αυτό το θαύμα όμως είναι. Έχει γίνει τέσσερα θαύματα στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Όταν λοιπόν το Πνεύμα του Άγιον επισφραγίζει και λέει, εγώ είμαι μαζί σας, ποιος εσύ άνθρωποι ο οποίος θα πεις ότι είναι αλλιώς? Και τι λόγους είχε αν ο Θεός να μας γελάσει να πιστεύουμε στραβά? Δεν έχουμε καμιά δικαιολογία. Δεν μπορούμε λοιπόν να πιστεύουμε με τον τρόπο μας. Πρέπει να πιστεύουμε σωστά όπως. Και όλες οι άλλες σύνοδοι είχανε και αυτές τα θαύματά τους. Και είχανε χαρακτηριστικά το δάχτυλο του Πνεύματος του Αγίου ότι παρακολουθεί τις εργασίες των. Σας πω ένα περιστατικό ακόμη που ίσως το ξέρετε οι περισσότεροι. Κάτι αναφορικός με το Πνεύμα του Άγιον που επελήφθη η Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδος, γιατί κάποιος αρχιμαντρίτης ευτύχιος και λοιπά εκεί έλεγε ότι δεν είναι Θεός και τα λοιπά. Τότε αυτή η σύνοδος έγινε στην Κωνσταντινούπολη. Στο ναό των Αγίων Αποστόλων υπάρχουν πολλά, λείψανα ολόσωμα. Μεταξύ των πολλών υπάρχει και της Αγίας Εφημίας. Ήρθανε σε ρήξη. Δεν είναι έτσι, είναι έτσι, δεν είναι έτσι, είναι έτσι, δεν είναι έτσι, είναι έτσι κλπ. Και έπεσε το σύνθημα να διατυπώσει η κάθε πλευρά σε μια κόλλα χαρτί τα δικά της. Ότι εγώ, εμείς λέμε αυτό. Οι άλλοι, εμείς λέμε αυτό. Και συμφωνούν να πάνε να ανοίξουν τη Λάρνακα της Αγίας Εφημίας, να βάλουν και τα δυο χαρτιά μαζί μέσα στα χέρια της και να ανοίξουν έπειτα από τρεις ημέρες κατόπιν προσευχής και η Αγία, μάλλον ο Κύριος διά της Αγίας, να δείξει ποια είναι η προτίμησή σου, πού είναι η αλήθεια της πίστεως. Πράγματι έτσι έγινε, κλείδωσαν μετά τις κωστοδίες που λέμε, πήρε ο καθένας τα κλειδιά του. Και την τρίτη ημέρα ξαναπήγαν τα κλειδιά, ενώθησαν και άνοιξε η Λάρναξ και το βλέπουνε το μεν ένα στα πόδια της ως ρολόν και το άλλο στα χέρια της. Των Ορθοδόξων ήταν στα χέρια της. Από εκεί υπάρχει και το τροπάριό της που λέει «Λίαν έφρανας τους Ορθοδόξους και κατήσυνας τους κακοδόξους, Εφημία Χριστού καλυπάρθενε». Της γάρ τετάρτης συνόδου τα πρακτικά. Εκείρος σας, α, οι πατέρες καλώς εδογμάτισαν. Και αν δείτε την εικόνα της Αγίας, θα δείτε ένα ρολό τυλιγμένο στα πόδια της. Είναι των αιρετικών αυτό. Και θα δείτε και το άλλο που είναι στα χέρια της. Είναι των Ορθοδόξων αυτό. Η Ορθοδοξία λοιπόν, η θρησία του Χριστού του Εσταυρωμένου, έχει και σημεία εξωτερικά και μαρτυρίες εξωτερικές τέτοιες που βοηθάνε τον άνθρωπο εάν θέλει να πιστέψει σωστά. Πάντοτε παρακολουθεί θαύμα στην Ορθοδοξία. Όπως όταν μιλούσαμε το βράδυ περί των πλευρών του Κυρίου που μιλήσαμε για το φως το οποίο βγαίνει επάνω από τον Πανάγιο Τάφο των Ορθοδόξων. Αυτό τι είναι? Τι άλλο θέλουμε, τι μαρτυρία να άλλη έχουμε ανάγκη, όταν έχουμε αυτόν τον Χριστό και λέει εδώ είναι το φως. Δεν βγαίνει στον τάφο των Προτεσταντών, γιατί οι Προτεστάντες έχουν φτιάξει Γολγοθά δικό τους και άλλο απ' έξω εκεί σε ένα βουνό. Ούτε στον Καθολικών βγαίνει, ούτε στον Αρμενίων, ούτε στον Αβυσσινών, σε καμία αναπόχρωση. Ή μόνο στον Ορθοδόξων βγαίνει τον τάφο. Ποιος εσύ λοιπόν και εγώ που θα το διορθώσουμε, να του πούμε εσύ κάμη Χριστέ λάθος τη θρησκεία σου. Εγώ έχω κάνει λάθος θρησκεία ή εσύ έχεις νυχτώσει απ' έξω και έχεις κάνει λάθος στον δρόμο? Μία λοιπόν λέγω από αυτά στα συνόδους είναι η πρώτη, η οποία έχει επιληφθεί για το θέμα της θεότητος του Ιησού. Τότε θεσπίσαν τα πρώτα άθρα, τα 8 του πιστεύω. Πιστεύω σε ένα Θεό και στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό και λοιπά, τα 8 άθρα. Και το υπόλοιπο τα άλλα 4 που λένε και στο Πνεύμα το Άγιο έχουν επιληφθεί παρακάτω. Άλλες σύνοδοι που έχουν φτιάσει το υπόλοιπο του πιστεύω μας. Και είναι ανάγκη ο άνθρωπος να πιστεύει σωστά και να πράττει σωστά. Γι' αυτό και ακριβώς η Εκκλησία μας να μας υπενθυμίζει να προσέχουμε αν πιστεύουμε σωστά και αν ο δρόμος που έχουμε πάρει είναι σωστός. Μετά την επαγγελία του πιστεύω στην Εκκλησία ακούγεται μέσα από τον ιερέα και λέει «Στόμεν καλός, στόμεν μεταφό». Τι είναι αυτό, γιατί το λέει? Να σταθούμε σωστά, καλά και με φόβο Θεού στα 12 άθρα της πίστεως, τα οποία απαγγείλαμε γρηγορότερα. Φρόντισαν και φροντίζουν να τα τροποποιήσουν αυτά τα πράγματα. Σας πω μία λέξη μόνο για να καταλάβετε το περιεχόμενο, πώς σκέπτεται ο διάβολος για των ανθρώπων του. Ξέρετε ότι το πιστεύω λέγει ότι ο Χριστός μας εσταυρώθη επί Ποντίου Πιλάτου. Το θυμόσαστε, επί Ποντίου Πιλάτου. Πούθε, ποιοι τον σταύρωσαν επί Ποντίου Πιλάτου? Τον εσταύρωσαν οι Εβραίοι. Αυτοί για να αποσύσουν αυτή την κατηγορία, το επί το έχουν τροποποιήσει και το έχουν κάνει υπό. Σταυρωθέντος υπό Ποντίου Πιλάτου. Ο Πιλάτος τον σταύρωσαν εμείς. Άντε να το πιάσεις το επί που έγινε υπό. Τι είπα να πει? Πόσο λεπτό πράγμα είναι η Ορθοδοξία. Για να αποσύσουν την ευθύνη αυτή οι Εβραίοι ότι είναι χριστοκτόνοι, θεοκτόνοι, τροποποιούν και όταν λένε στα κηρύγματά τους στους άλλους και λοιπά, να και οι Ορθόδοξοι λένε ότι επί Ποντίου Πιλάτου έγινε αυτό το πράγμα. Υπό Ποντίου Πιλάτου έγινε. Δεν έγινε από μας. Και εντούτοις δεν το πιάνουμε αυτό εμείς, το ψιλούλι. Ξέρετε ότι ο Μέγας Αθανάσιος επί 20 έτη ή το εξόριστος σε εξεροπήγαδα και υπέφερε ο άνθρωπος αγωνιζόμενος να μην μπει το γιώτα στο ομοούσιος? Ένα γράμμα. Όλοι οι αιρετικοί ήθελαν το ομοούσιος το πατρί για το Χριστόν να γίνει ομοιούσιος, δίπλα στο όμικρο να μπει ένα γιώτα. Ομοούσιος το πατρί, διού τα πάντα γένοντο. Αυτοί ήθελαν να γίνει ομοιούσιος το πατρί. Είναι όμοιος, όχι από την ίδια ουσία, του μοιάζει. Καταλαβαίνει που πάει? 20 χρόνια πάλεψε για αυτό το γιώτα. Αυτά σας τα λέγω να σας δώσω μια όψη το πόσο έχει αγωνιστεί η Εκκλησία για να κρατήσει τη σωστή πίστη, την οποία εμείς δεν την προσέχουμε. Και ακούμε πολλές φορές πολλούς χριστιανούς, μα δεν είναι άνθρωποι και αυτοί, δεν είναι χριστιανοί, θα μου πεις τόσα εκατομμύρια θα πάνε χαμένοι? Αρχίζουν τα κουβαρταλίκια. Έχεις σωθεί εσύ και ενδιαφέρεις τώρα για τους άλλους, ε? Αν οι δίκαιοι μόλις σώζονται, λέει ο Παύλος, οι άλλοι πού θα πάνε? Πόσο δεν έχει το χαρτί της γνησιότητος, είναι κάλπικο το χαρτονομισμά του. Δεν σώζονται οι άνθρωποι από τα έργα τους. Πρώτα η πίστη τους, ορθοπιστία και ορθοπραξία. Γιατί αν σώζεται ο άνθρωπος από τα έργα του, οι πλούσιοι θα έπαιρναν πρώτοι στον παράδεισο. κάνουν έργα καλά και να πάνε μέσα. Αλλά δεν είναι έτσι. Πρέπει να πιστεύει ο άνθρωπος και για μια στιγμή να μην φύγει ο νους του από τη θεότητα του. Αλλά εκτός αυτού δεν πιστεύουν οι άλλοι. Ας λένε, ας διατείνονται ότι κρατάνε και το Χριστό και τα λοιπά. Δεν το κρατάνε. Ξέρετε πως λέγεται ο Πάπας στην Παπική Εκκλησία? Ξέρετε πως λέγεται? Αντιπρόσωπος του Θεού. Και το ακούω καμιά φορά και εδώ. Μου λένε προχθές ένας ταξιτζής που πηγαίναμε, με πήγε έξω στο Εγάλο την Κυριακή το πρωί να μιλήσω εκεί, και μου λέει: αυτοί οι αντιπρόσωποι του Θεού, μου λέει, έχουν κάνει μεγάλη ζημιά στην Εκκλησία. Δεν υπάρχουν, του λέω, αντιπρόσωποι του Θεού. Θεός είναι πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνει. Αντιπρόσωπος του, λέω, του Θεού δειλεί ανυπαρξίαν του πραγματικού προσώπου. Εγώ τον αντικαθιστώ? Όχι. Είναι όργανο, του λέω, και είναι σκουριασμένο. Γύρισε λοιπόν πίσω και με κοίταγε. Και κάθισα ένα τέταρτο, δεν κατέβηκα εκεί, δεν έφευγε ο ίδιος. Και του ανέπτυξα την υπόθεση όλη αυτή. Ο Πάπας λοιπόν, λέει, είναι αντιπρόσωπος. Δεν έχουμε Θεό εδώ, εγώ κάνω κουμάντο. Γι' αυτό και κατέβασε το σταυρό στο ποδάρι του, στην παντούφλα του, και από εκεί του φιλούνε. Γι' αυτό και πιστεύει ότι αυτός, φόσον είναι επί της καθέδρας, μιλάει δια πνεύματος Αγίου, είναι Θεός. Είναι αλήθεια αυτό? Είπε ο Χριστός, και ειδού εγώ με θυμών πάσα στα σημέρας, μέχρι στην τελεία των αιώνων. Αυτοί που κόπτονται για το Θεό, βλέπετε ότι δεν τον πιστεύουν το Θεό. Τον έχουν κλείσει, τον έχουν στείλει στο παραθέρισμα το Θεό και τον αντιπροσωπεύουν αυτοί. Να σας πω άλλο. Την Παναγία την πιστεύουν οι παπικοί. Κόπτονται, κόπτονται. Η Μαρία, μεγάλη υπόθεση. Μέχρι που τη βάλαν και στο χέρι τους και την κάνουν και σταυρό. Δεν την κάνουνε. Δεν την κάνουν Θεό την Παναγία. Ξέρετε ότι οι παπικοί κάνουν με πέντε δάχτυλα το σταυρό τους, στενάποδα. Ποια είναι τα πέντε δάχτυλα? Ξέρετε τι συμβολίζουνε? Τα τρία είναι η Αγία Τρίας. Η Παναγία το τέταρτο και ο Πάπας. Θεοί. Η Παναγία είναι Θεός. Κακό την κάνω, θα πει κανείς, που την ανεβάζω. Ασφαλώς. Όπως ο Προτεστάντης την κατεβάζει και την κάνει μια γυναίκα, μια καλή γυναίκα, μια Μαρία, μια Παρθένος, έτσι και ο παπικός την ανεβάζει. Αλλά η αξία της Παναγίας μας δεν είναι να γίνει Θεός που δεν είναι, ούτε είναι μια γυναίκα. Η αξία της Παναγίας μας είναι στα δεξιά του Κυρίου, όπως την είδε ο προφήτης 1000 χρόνια π.Χ. Παρέσ' τη βασίλισσα εκ δεξιών σου. Και όπως της βγάζει τη μερίδα σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία και την τοποθετεί στο αρτοφόριο στα δεξιά του Κυρίου. Ούτε Θεός είναι, γιατί αν είναι Θεός δεν έχουν αξία οι αρετές της. Το καταλαβαίνετε τι κάνει ο Σατανάς? Ο Σατανάς είναι να τη βγάλει από τη θέση του, ή να την πετάξει επάνω ή να την πετάξει κάτω. Στη θέση της να μην μείνει. Γιατί η αξία της Παναγίας μας είναι στη θέση της, εκεί που είναι στα δεξιά του Κυρίου, να πρεσβεύει. Όταν την κάνει λοιπόν αυτό Θεό, άρα πώς είναι ο Θεός, άσπυλον σύλληψην είχες, θα ήθελα να είσαι άνθρωπος, να έρθει με προπατορικό αμάρτημα εδώ, θα καθώσω να παρθένω ο Θεό, θα ήσουν να ταπεινεί κλπ. Πώς είναι ο Θεός βέβαια, μου παρούσεις άλλες τώρα ένα μάτσο αρετές. Βλασιμία αυτή. Οι άλλοι δεν την πετάνε κάτω. Δηλαδή τι κάνουνε? Σαν τον οδοντίατρο που πιάνει το δόντι και πάει να το κουνήσει. Μόλις το κουνήσει, το έβγαλα από τη θέση. Αυτό είναι. Έτσι για την Παναγία. Και ο κόσμος δεν το ξέρει. Και σου λέει, εκεί λέγε τι γίνεται. Ούτε Θεό λοιπόν, και η Παναγία Θεός, καινούριος. Κατά συνέπεια έχουμε δύο ασπίλους συλλήψεις. Έχουμε δύο, δεν έχουμε μόνο τον Χριστό χωρίς προπατορικό αμάρτημα, έχουμε και την Παναγία. Αυτό είναι σατανικό. Η ιδία τους διαψεύδει. Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και γαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου. Πώς θα το παρακολουθήσω λοιπόν? Πόσος κόσμος δεν πηγαίνει εκεί πέρα? Θέλετε να σας πω και τον άλλον από εδώ? Κόπτονται για τον Χριστό. Και ο κόσμος ξέρει, ο αδιάβαστος κόσμος και ο αδιάφορος κόσμος, ότι οι Προτεστάντες, αυτοί οι λεγόμενοι Ευαγγελικοί κλπ, πιστεύουν στον Χριστό. Πιστεύουν στην Αγία Τριάδα. Σοβαρά πιστεύουν στον Χριστό ως Θεό? Δεν το πιστεύουν. Αυτοί κόπτονται για τον Χριστό. Μπορεί να κόπτονται. Αλλά δεν το πιστεύουν. Τι έτεκε? Δεν έτεκε Θεόν? Δεν έτεκε τον Εμμανουήλ, τον μεθυμών Θεόν? Εφόσον έφεκε θεόν μια γυναίκα, τι θα λέγεται? Θα λέγεται Θεοτόκος. Όχι. Έφεκε Χριστόν. Καταλάβατε. Χριστοτόκος, όχι Θεοτόκος. Κατά συνέπεια, εφόσον δεν έφεκε θεόν, ο Χριστός δεν είναι Θεός. Αν ο Χριστός είναι Θεός, εκείνη που τον έφεκε πρέπει να είναι Θεοτόκος. Δεν πιστεύω να στα λέω κινέζικα, σας τα λέω ελληνικά, τα καταλαβαίνετε. Και τον έχει αυτόν τον Προτεσταντισμό συλλάβει το πνεύμα του Άγιον για του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου από τον 3ο αιώνα. Ξέρετε τι λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος? Ώστις την Μαριάμ Θεοτόκον ουκ υπολαμβάνει ανεφεστή της θεότητος. Όποιος δεν παραδέχεται, λέει, τη Μαριάμ ως Θεοτόκον, ούτε τη θεότητα έχει. Είναι αντίχριστος. Το νιώθετε? Μη σας κάνει αίσθηση ότι είμαστε μια κούφτα. Μη φοβού μικρών πίμνιων ότι εσένα σου εδόθη βασιλεία των ουρανών. Δεν είναι το πολλό το ΕΦ. Δεν πάει για ψηφοφορία ο Χριστός. Και από αυτούς τους Ορθοδόξους, με συνόδους, με οικουμενικές συνόδους και αυτές, με πατέρας, με Ευαγγέλιο, με παράδοση, και από αυτούς θα κολλαστούν το 80%. Λίγοι είναι αυτοί οι οποίοι θα ανθέξουν και θα διατηρήσουν σωστά την πίστη τους και θα πράξουν σωστά. Λίγοι. Άρα λίγοι, λέει, είναι σωζόμενοι. Η δική σου δουλειά δεν είναι να μας πώς είναι. Κοίταξε να μπεις εκ της στενής πύλης. Μη αφήνουμε λοιπόν μπόσκο αυτό το θέμα που κόπτεται ο ουρανός, να προσέξουμε σωστά. Σας είχα πει ένα βράδυ ότι κατέβαινε κάποτε ένας μοναχός του Αγίου Παϊσίου να πουλήσει το εργόχειρο στην πόλη. Και στο δρόμο τον επλεύρισε ένας Εβραίος και άρχισε να του μιλάει ότι ο Χριστός δεν είναι Θεός, δεν ήρθε ο Μεσσίας κλπ. Το καλογεράκι δεν ήξερε πολλά πράγματα από τη γραφή και αντί να αποφύγει τη συζήτηση, την απέφυγε με έναν τρόπο που έκαμε μια μεγάλη ζημιά. Τον έφερε σε μια στιγμή έτσι ο Εβραίος τον καλόγερο, που ο καλόγερος για να του ξεφύγει του λέει, καλά του λέει, μπορεί και να μην είναι. Δηλαδή μπορεί και να μην είναι Θεός αυτός. Ο Εβραίος έφυγε. Ο άλλος πήγε στην πόλη, πούλησε το εργόκερο και ξαναγύρισε το βράδυ στο μοναστήρι. Πήγε να βάλει μετάνοια στον ηγούμενο ότι ήρθα στην ευλογία κλπ. Κλεισμένη πόρτα. Και ο ειδοποιημένος, αυτός δεν θα μπει μέσα. Γιατί? Ήξερε τώρα ότι ο γέροντας είναι αρετής. Κάτι κακό είδε σε αυτόν. Άρχισε να ελέγχει τη ζωή του. Δεν έκανα τίποτα κάτω στην πόλη. Πρόσεξα. Ούτε λόγο, ούτε έργο, τίποτα. Γιατί? Τίποτα, δεν τον έδεχεται. Άρχισε να κλαίει απ' έξω. Τον λυπηθήκαν οι άλλοι. Μπήκαν οι άλλοι στη μέση. Δέξω τον να πει τουλάχιστον τι έχει. Και κάνω ό,τι νομίζεις. Γιατί αυτό νομίζει ότι τον αδικείς. Τέλος πάντων τον έδωσε και τον πήρε μέσα. Μόλις μπήκε μέσα του λέει, ώστε μπορεί και να μην είναι, ε. Δεν σας θυμόταν τίποτα. Ούτε ξέρετε τίποτα. Δεν σας εννοώ, λέει γέροντα. Ώστε λέει μπορεί και να μην είναι, ε. Ούτε. Και τότε είναι αγκάστο γέροντα του πει, όταν πήγαινε στο πρωί του λέει με τον Εβραίο κάτω, τι συζήτηση είχατε στον δρόμο και πώς έληξε η συζήτησή σας και τι είπες εσύ στο τέλος, ώστε μπορεί να μην είναι ο Χριστός, ε, Θεός, ε. Κόκκαλο. Και έκανε αγιασμό και τον άγιασε και τον μύρωσε. Το ξέρετε? Για μια λέξη. Δεν ξέρεις Χριστό. Μην εκφράζεις γνώμη. Μην γίνεσαι εσύ αγιότερος από τα συνόδους, από τους πατέρας. Είσαι υποχρεωμένο να γνωρίζεις. Δεν γνωρίζεις. Μη παρασύρεις όμως τον άλλον. Δεν ξέρω εγώ, πήγαινε παρακάτω να το βρεις στο καρφί. Φεύγαν. Όπως το κάνουν οι αιρετικοί. Οι αιρετικοί όταν δεν ξέρουν, σε πάνε στο μεγαλύτερό τους. Σε πάνε στον αρχιζεζεβούλ. Το μεγαλύτερο, στο δάσκαλο. Δεν μιλάνε τίποτα αυτοί. Όπου σκοντάψουνε, σε στέλνουν στο μεγαλύτερο. Αυτό το κάνουμε εμείς. Γι' αυτό αυτή η μέρα μεθαύριο να μας συνετίσει. Να το προσέξουμε. Βέβαια είναι συσχετισμένη αυτή η μέρα, διότι όλοι αυτοί είσαντε δοχεία πνεύματος Αγίου. Και μίλησε ο Θεός δι' αυτόν. Μας ελέησε δια των Αποστόλων και δια των Αγίων αυτών ανθρώπων. Οι μεν έγραψαν, οι δε ερμήνευσαν. Εμείς έχουμε έτοιμον την εργασία. Αν θελήσουμε να εγκύψουμε, να πάρουμε. Θεολογία σήμερα είναι δανεικά. Δεν είναι ξυπνάδες, αυτός είναι έξυπνος. Να πάρεις από τα έτοιμα που σου είχε ο Χριστός να σερβίρει στους ανθρώπους τα πνευματικά τους κεφάλια, να γίνουν οι άνθρωποι σωστοί του Θεού. Δεν χρειάζεται φιλοσοφία. Ούτε είναι ανάγκη να παρασπουδάσουμε στους Προτεστάντες και στους Καθολικούς για να μάθουμε την Ορθοδοξία. Είναι εξ Ανατολών το φως. Εκεί θα μάθουμε ότι η Παναγία δεν είναι Παρθένος. Εκεί θα μάθουμε ότι ο Χριστός μπορεί και να μην είναι Θεός. Και θα μάθουμε ότι οι Άγιοι δεν υπάρχουν. Και θα μάθουμε ότι ο Σατανάς δεν υπάρχει. Να κλαίτε τους ανθρώπους που πάνε να μάθουν θεολογία στη Δύση. Τέχνη πάνε να μάθουν εκεί. Και τέχνη θα πάνε μόνο για φυσικά πράγματα. Άμα γίνει επιστήμον να μάθει τέτοιες δουλειές, μηχανές. Για θεολογία θα πάει στη Δύση, στην Ανατολή. Θα πάει στο Άγιον Όρος. Θα πάει στο Σινά. Θα πάει να διαβάσει. Θα προσευχηθεί. Θα ανοίξει την πατρολογία. Τι λένε οι νηπτικοί πατέρες. Τι λένε οι άλλοι θεωρητικοί. Τι λένε. Για να μάθει την Ορθοδοξία. Δεν σώζεται άνθρωπος έξω της Ορθοδοξίας. Εκατομμύρια άνθρωποι έχουν παρελάσει μέχρι σήμερα από τον Πανάγιο Τάφο. Ποιος επίστεψε και ποιος επέστρεψε. Έβαλε νερό στο κρασί του ο Χριστός. Τροποποίησε. Είπε και με εσάς είναι. Τίποτα. Σε κανέναν ποτέ δεν είναι έδωσε να δώσει. Γι' αυτό να προσευχόμεθα. Έχουμε έργο να κάνουμε, αγαπητοί μου. Ορθής πίστεως και ορθής πράξεως. Παρακολουθήστε την Κυριακή την προσευχή του Χριστού που έκανε. Γιατί είναι η αρχιερατική προσευχή από το 17ο κεφάλαιο του Ιωάννου. Μα δείτε τι λόγια έχει πει εκεί μέσα. Άμα εκεί να τα έχουμε φτιάξει τίποτα. Το έργο όδε δοκάσμη λέει τελείωσα. Ποιος μπορεί από εμάς να το πει αυτό το πράγμα. Ποιος από εμάς άρχισε να εργάζεται για την ψυχή του. Να ράβει, ούτε καν πήραμε ακόμη το ύφασμα. Όχι να το κόψουμε, όχι να το τρυπώσουμε, όχι να το ράψουμε, όχι να το προβάρουμε, όχι. Τίποτα ακόμη, ούτε μία προσπάθεια γίνεται για το κοστούμι της ψυχής του ανθρώπου. Ο γυμνός άνθρωπος, ο τετραχυλισμένος, ο ξεπεσμένος από τον παράδεισο, δεν ενδιαφέρεται με το κοστούμι της ψυχής του. Δεν ενδιαφέρεται. Εγώ λέει το έργο, δεν το κάσμε, τελείωσα. Το είπε και ο Παύλος αυτό. Τον δρόμο τετέλεκα, την πίστε τήρηκα, ένα αποκητέμι του δικαιοσύνη Στέφανος. Το είπε και ο Σιμεών ο Θεοδόχος αυτό. Νην απολύει στο δούλο του δέσποτα κατά το ρήμα σου. Είδον η οφθαλμή μου το σωτηριό σου. Εμείς τι κάνουμε στην περίπτωση αυτή. Έχουμε την ορθή πίστη. Έχουμε τα μαργαριτάρια αυτά κλπ. Τι κάνουμε, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Αν νομίζετε ότι αυτά έχουν κάποιο λόγο και μπορούν κατά κάποιον τρόπο να βοηθήσουν. Θα μου πείτε είναι δύσκολα αυτά τα πράγματα που σας λέγω. Ναι, είναι αλήθεια. Ότι δήθεν ο κόσμος, δήθεν τα ζυζάνια, δήθεν οι σατανάδες, δεν μας αφήνουν. Θέλεις να φύγεις από του κόσμου, μπορεί να φύγεις. Δεν θέλεις να φύγεις, μείνε στον κόσμο και πάλεψε εδώ. Ο Χριστός μας έκανε μια προσευχή ιδιαίτερα και λέει, Κύριε, λέγει στον πατέρα του, ούς δε δοκάσμη, λέγει, θέλω να τους φυλάξεις. Δεν λέγω να τους βγάλεις από τον κόσμο, να τους φυλάξεις εδώ μέσα από τον πονηρό. Πονηρό λοιπόν θα υπάρχει. Ζήτησε τη δύναμη του Χριστού να παλέψει με τον πονηρό στον κόσμο τούτον. Δεν θέλεις να βγεις στον κόσμο τούτον, να πας κάπου έξω, να μην έχεις κόσμο, να μην βλέπεις σάρκα, να μην έχεις τέτοιο. Πήγαινε. Αν δεν το μπορείς, θα μείνεις εδώ όμως και θα παλέψεις σωστά, ορθά, για να πάρεις αύριο το αργύριο. Να ακούσεις, έθδουλε αγαθέ και πιστέ, επί ολίγων είσαι πιστός, επί πολλών σε εγκαταστήσω, ήσελθε εις την χαράν του Κυρίου σου. Την οποία εύχομαι εις αλλήλους και εις πάντας, με τις πρεσβείες των Αγίων Πατέρων. Αμήν.